Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

την άμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχλάντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και επανεχθούν Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

ακροατρίες και φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με το περίφημο ιδιόμελο της Κυριακής του Τυφλού, «Κύριε Παράγων εν Διωδώ». Θα το ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, από όπου ψάλλει ο Άρχον Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδόρος.

Σε μονοδία από τον πρωτοψάλτη Θεόδωρο Βασιλικό θα ακούσουμε τις θαυμάσιες καταβασίες που ψάλλονται κατά την Κυριακή του Τυφλού, το Σωτήρι Θεό. Ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου και το μέλος αργό.

0: αυτή την εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Συνεχίζουμε την σημερινή μας εκπομπή με το αναστάσιμο στοιχειρό των Ένων «Κύριε εσφραγισμένου του τάφου». Ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου και ψάλλει βυζαντινός χορός υπό τον εκ Θεσσαλονίκης πρωτοψάλτη Εμμανουήλ Δασκαλάκη.

ακολουθεί το δοξαστικό των ένων της Κυριακής του Τυφλού. Της λαλήσει τας δυναστείας σου Χριστέ. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου. Θα το ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο.

Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με το κοινωνικόν σώμα Χριστού μεταλάβετε πηγής αθανάτου γεύσαστε. Σε ήχο πρώτο. Θα το ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης και υπό τη διεύθυνση του αημνήστου άρχοντος πρωτοψάλτου Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου.

σημείο αυτό, άλλη μία εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Αφού ευχαριστήσουμε θερμά τον ηχολήπτη Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για την συμβολή του στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής και εσάς αγαπητοί μας ακροατές που μας παρακολουθήσατε, ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ακούτε την εκπομπή «Αντιδρική δράση» με τον Δημήτριο Κόκορη. Πάντοτε λέμε και θα το επαναλαμβάνουμε ότι σκοπός αυτής εδώ της εκπομπής είναι η πληροφόρηση των Ορθοδόξων σε θέματα ορθής πίστος, ορθού δόγματος. Διότι από κάθε γωνιά της γης έρχονται κακόδεξες ομάδες οι οποίες έχουν προκατασκευασμένο επιχειρηματολόγιο, μια επιχειρηματολογία προκατασκευασμένη, και εκμεταλλευόμενη τη δική μας άγνοια σε πολλά θέματα, κυρίως πίστεως, γνώσεως πίστεως, διεισδύουν στη συνείδησή μας και μας παρασύρουν έξω από τη μάτα του Χριστού. Είναι πολλές αυτές οι ομάδες. Είναι κάπου 3.600 ομάδες προερχόμενες από τη διαμαρτύρηση, Αμερική και Ευρώπη γενικότερα. Υπάρχουν κάπου 350, ίσως και περισσότερες, ομάδες προερχόμενες από τον χώρο της Ανατολής, από τον Ινδουισμό, Βουδισμό κλπ. Δυστυχώς και μέσα στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί ομάδες οι οποίες προέρχονται από το 12ο του Ολύμπου, έχουν γίνει λάτρεις των αρχαίων ανυπάρχων θεοτήτων, διότι οι θεοί ανύπαρκτοι, κατά τον Ψαλμό 95 στίχο 5, οι θεοί των εθνών δαιμόνια. Δεν είναι αληθινοί θεοί, είναι όχι, ούτε ψευδοθεοί, ανύπαρκτοι θεοί είναι. Δεν είναι ένας άνθρωπος που αισθάνει τον Θεό και είναι ψευδοθεός. Είναι τελείως ανύπαρκτοι. Υπάρχει Δίας, υπάρχει Αθηνά, υπάρχει Αφροδίτη, υπάρχει Πλούτωνας, υπάρχει Απόλλωνας, υπάρχει Ερμής, υπάρχει Άρης, δεν υπάρχουν. Υπάρχει Ιαννός των Ρωμαίων, υπάρχει Νεπτούνο των Ρωμαίων, υπάρχει Κάλλη των Ιδιών, υπάρχει Ρα, Όστηρης και λοιπά των Αιγυπτίων, δεν υπάρχουν. Είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Ο άνθρωπος, θέλοντας να ερμηνεύσει πολλά πράγματα από αυτά που μέσα στη δημιουργία, εθεοποίησε ή αντικείμενα ή συμβάντα, συμβαίνοντα, φαινόμενα ή ανθρώπους ή ζώα ή άλλα πράγματα. Και έφυγε θεούς κομμένους και ραμμένους στα μέτρα των αδυναμιών του. Ο διάβολος δεν θέλησε να εκμηδενεί στην έννοια του θείου. Επειδή κατά τον Ισαΐα Ιώτα δέλτα κεφάλαιο ήθελε να θρέβει δικαιούργης ο Θεός, γι' αυτό θα πω μια φράση λίγο οξύμορη, αλλά ακούστε τη. Δεν τον συνέφερε να εκμηδενεί στην έννοια του Θεού. Διότι αν διέδιδε ότι Θεός δεν υπάρχει, πώς θα λατρευόταν ο ίδιος για Θεός. Γι' αυτό λοιπόν άφησε να απλανάται η έννοια του Θεού, παραποιημένη και διαστρεβλωμένη όμως. Νοθευμένη, ώστε πίσω από αυτές τις ερμηνείες να κρύβεται ο ίδιος, πλανάται ο δόλιος, αλλά έχει την ψευδέστηση ότι λατρεύεται ο ίδιος ως Θεός. Γι' αυτό άφησε τους ανθρώπους, ή τουλάχιστον υπέβαλε στους ανθρώπους την ιδέα να φτιάξουν πολλούς θεούς, πολλές θεότητες, οι οποίοι θεοί θα έχουν τις αδυναμίες τις ανθρώπινες και θα είναι κομμένοι και ραμμένοι στις ανθρώπινες αδυναμίες. Όμως δεν έχουν αποδείξεις ούτε οι αρχαίοι Έλληνες, ούτε οι Ρωμαίοι, ούτε οι Ινδοί, ούτε οι Ασσύριοι, ούτε οι Βαβυλώνοι, ούτε οι Αιγύπτιοι, ούτε άλλοι λαοί. Δεν έχουν αποδείξεις να μας πούν αν οι θεοί τους είναι αληθινοί ή όχι. Για εμάς τους Ορθοδόξους, χριστιανούς γενικότερα, ειδικότερα για εμάς τους Ορθοδόξους, υπάρχουν τέτοιες αποδείξεις. Υπάρχουν οι προφητείες, οι οποίες ελέγχθησαν σε χώρο ανύποπτο και χρόνο ανύποπτο, προ Χριστού, από την εποχή ακόμη του Αβραάμ συγκεκριμένα και κάπως γενικότερα και προ του Αβραάμ. Αυτές οι προφητείες αφορούν ένα πρόσωπο, τον Χριστό μας. Εάν κάποιος τις ταξινομήσει κατά βιολογική, βιογραφική σειρά, θα έχουμε την βιογραφία του Χριστού μας πριν στερκωθεί, πηγαίνει άνθρωπος, πριν ενανθρωπίσει. Ας μας δείξουν κάτι ανάλογο οι θεοί των εθνών. Δεν έχουν.
Και αν ο διάβολος φτάσει μεταξύ αυτών των θεοτήτων να προφητέψει, τα είπε για χρόνο εγγύς της εποχής που μιλούσε και πάντοτε συνεσκιασμένα. Και ουδέποτε να πραγματοποιείται αυτό που προείπε ο διάβολος. Όμως για τον Χριστό μας έλεξαν πράγματα και λεπτομέρειες οι οποίες πραγματοποιούνται στην Καινή Διαθήκη. Ή τουλάχιστον ορισμένες από τις προφητείες θα πραγματοποιηθούν στη Δευτέρα Παρουσία. Ένας εκ των μεγάλων προφητών είναι και ο Δανιήλ, ένα από τα μεγάλα προφητικά χαρίσματα της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Δανιήλ έχει μια απορία και ρωτά τον Θεό, αφού νίστηψε, προσευχήθηκε και έκλαιγε με τα δεκρών νηστιών και προσευχών, παρακαλεί τον Δεσπότη Θεό, τον Δεσπότη, να του ερμηνευτεί η έννοια της εχμαλωσίας των Εβραίων στην Βαβυλώνα για 70 χρόνια, όπως ο προφήτης Ιερεμίας το ΚΕ11 διαλαμβάνει. Και λέει στο Θεό, τι σημαίνει αυτά τα 70 χρόνια της εχμαλωσίας, Κύριε? Είναι λίγα, είναι περισσότερα, τι ακριβώς συμβολίζουν? Και ενώ είχε αυτή την απορία στο Θεό, καλοπροαίρετα, να κάνω μια παρένθεση, είναι προφήτης ο Δανιήλ, και όμως δεν μπορεί να κατανοήσει να προφητεύσει προφητεία άλλου προφήτου, διότι οι προφητείες ιδίας επιλύσεως που γίνεται η προφητεία, αλλά διαπρέψα ή ελάχισαν άγιοι άνθρωποι Θεού. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει θείος φωτισμός να καταλάβουν τις προφητείες. Αφήστε αυτούς τους, όσο να τους χαρακτηρίσω, πάνε να ερμηνεύσουν αποκαλύψεις, προφητείες κλπ. Η προφητεία είναι σκηνεσκιασμένη και δεμένη και κλειστή. Την καταλαβαίνουμε μόνο εφόσον πραγματοποιηθεί. Δεν την καταλαβαίνουμε. Αλλιώς θα είναι προφητή, θα είναι ιστορία, αν την ξέρουν εκ των προτέρων. Γιατί ο Θεός τις προφητείες τις σκεπάζει και τις συγκαλύπτει, να μην τις διαβάζει ο διάβολος, να μην τις καταλαβαίνει και τις αποφεύγει για τις πραγματοποιήσει, να τις ενεργήσει για να πραγματοποιηθούν. Γι' αυτό λοιπόν ο διάβολος θα μαθαίνει μετά, αφού πραγματοποιηθεί η προφητεία. Έτσι λοιπόν για τον Δανιήλ, επειδή έχει αυτό το ερώτημα, τι σημαίνουν τα 70 χρόνια τη εχμαλώσεως της ζωής στη Βαβυλώνα, αποστέλει Θεός τον Αρχάγγελο Γαβρίλ να ερμηνεύσει στον Δανιήλ αυτή την προφητεία. Θα σας διαβάσω το κείμενο, αγαπητοί ακροατές, τι λέγει περίπου αυτά που ο Γαβρίλ ερμηνεύει ως προφητεία στον Δανιήλ. Αφηγείται ο Δανιήλ και λέει, «Και έτια μου λαλούντος εν την προσευχή και ιδού ανήρ Γαβρίλ, ον είδον εν τη οράση εν τη αρχή, πετώμενος και ύψα τόμου οσί ώρα θυσίας εσπερινής. Και συνέτησέ με και λάισμε τεμού και είπε, Δανιήλ, νυν εξήλθον συμβιβάσαισαι σύνεσιν εν αρχή της δυσεώς σου εξήλθε ο λόγος και εγώ ήρθον του αγγείλεσι ότι ανήρ επιθυμιών εισι. Και εννοήθητη εν το ρήμα και σύνεσαι εν τη οπτασία. Εβδομήκοντα εβδομάδες συνετμήθησαν επί τον λαός και επί την πόλη την Αγίαν, του στελεστήν αμαρτίαν και του φεγείς αμαρτίας και απαλείψε τας ανομίας και το εξηλάσεις αδικίας και το αγαγήν δικαιοσύνην ενώπιον αιώνιον και του φεγείς εόρασιν και προφήτην και το χρύς Άγιον Αγίον. Και γνώση και συγγύσεις από εξόδου λόγου του αποκριθήνε και το οικοδομή στην Ιερουσαλήμ έως Χριστού Ηγουμένου εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62 και επιστρέψε και οικοδομηθείστε πλατεία και τείχος και κενωθήσονται οι καιροί και μετά της εβδομάδας τα 62 εξολοθρευθήσετε χρήσμα και κρίμα ουκέστην εν αυτό και την πόλη του Άγιον διαφθερεί συν το Ηγουμένο το ερχομένο και κοπήσονται εν κατακλυσμό και ως τέλος πολέμου στην τετριμένο τάξη αφανισμής. Και δυναμώσει διαθήκην πολλής εβδομάς μία και εν τιμής εβδομάδος αρθεί σε τέμου θυσία και σπονδύ και επί το ιερό βδέλυγμα των ερημώσεων και ως τις τελείες καιρούς στην τέλεια δοθήσετε επί την ερήμωση.
αυτό το κείμενο. Ας δούμε πως έχει στην ερμηνεία του αυτό το κείμενο, αγαπητοί ακροατέ. Ενώ λέγει ο Γαβρίλ, συνέχισε να μελώ προσευχόμενος, να, ιδού, ο άνδρας Γαβρίλ, τον οποίο είδα στην αρχή στο προηγούμενο όραμά μου, πετάξας ήρθε κοντά μου, κατά την ώρα της πρωινής θυσίας. Εσπερινή το βράδυ θυσίαζαν ένα αμνό και θυμία μας τον Θεό οι Εβραίοι. Λέγεται Εσπερινή θυσία. Είναι όπως ο δικός μας ο Εσπερινός. Και με άγγισε. Ομίλησε σε μένα, με διαφώτισε και μου είπε, Δανιήλ, ήρθα λοιπόν να σε διαφωτίσω. Ευθύς εξ αρχής της προσευχής σου, εξήθε παράκληση εκ του σώματός σου και εγώ ήρθα να σου δώσω απάντηση σε αυτήν, διότι είσαι ανήρ αγαπητός στον Θεό, άνθρωπος ευγενών πόθων. Πρόσεξε λοιπόν στο λόγο το οποίο θα σου πω και εννοείς την αποκάλυψη μου ταύτην. Σε 70 εβδομάδες ετών περιορίστησαν οι συμφορές του λαού σου και της Αγίας σου πόλεως της Ιερουσαλήμ. Δια το τέλος των αμαρτιών σας, τη σφράγιση είτε εξάσπιση της αμαρτίας, δια τον εξελασμό των ανθρωπίνων αμαρτιών και την αποκατάσταση αιωνίου δικαιοσύνης. Τότε θα κλειστεί και θα σφραγιστεί πάσα δικαιοσύνη, πάσα εξολογική προφητεία και προφήτης χριστολογικός, διότι θα χρηστεί ο Άγιος των Αγίων, ο Αγιώτος, πάντων προφήτης. Μάθε και νόησε καλώς ότι από τις εκδόσεις του διατάγματος αφορώντας την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ μέχρι της εμφύστονται του αρχηγού, ο οποίος έχει χρηστεί, θα προέλθουν 7 εβδομάδες ετών και άλλες 62 εβδομάδες ετών. Μετά τις πρώτες 7 εβδομάδες ετών θα επιστρέψει η Ιουδαϊκή Αιχμαλωσία και θα ανοικοδομηθεί η πλατεία και ο τείχος πόλεως εις εποχή δυσκόλων περιστάσεων. Έπειτα από αυτάς και μετά παρέλευση 62 εβδομάδων ετών θα φωνευθεί ο καταξύ φορεύς του χρήσματος ο Χριστός χωρίς να υπάρχει σε αυτόν αμαρτία της. Θα καταστρέψει την πόλη Ιερουσαλήμ και το λαό, της, ως και τους ότι υπάρχοντας άρχοντας το λόγο τούτου. Οι κάτοικοι θα κατακριστούν υπό καταστροφών και εξόδοντος λαός θα επιφέρει καταστροφές ζυγάς και τρομερούς αφανισμούς μέχρι ότου τελειώσει ο σύντομος τούτος πόλεμος. Επί μίαν εβδομάδα ετών ο Χριστός θα θέσει εν ισχύ εις πάντας νέαν διαθήκην. Και για το μέσα εβδομάδες αυτής θα πάψουν οι θυσίες μου οι παλαιές και οι σπονδές. Εις τον αιών μου και τον Άγιο λαό θα εισέλθουν μισαρέ κατά σε ποια δυνάμεις. Θα τελειώσει η καταστροφή των όταν τελειώσει ο χρόνος ο οποίος έχει οριστεί για αυτήν. Αυτή είναι η προφητεία. Να δούμε δύο λογάκια των νόμων της προφητείας και μετά να προχωρήσουμε παρακάτω. Κατά την προφητεία αυτή, τα 70 έτη της Βαβυλωνίας Αιχμαλωσίας, καθώς και η Βαβυλώνια συγγνώμη είναι συμβολικά και τύπος της αιχμαλωσίας της ανθρωπότητας, υπόνοιται νοητή Βαβυλώνα τον διάβολο. Και θα διαρκούσε μέσα στην εποχή του Χριστού 490 χρόνια ερχομένη μέτρηση από το έτος κατά το οποίο θα εξήγει το διάταγμα για την επανανοικοδόμηση του ναού και της πόλεως. Η αποκατάσταση του Ισραήλ θα γίνεται 70 εβδομάδες ή 490 χρόνια. Την τελευταία εβδομάδα, 483-490, στο μέσο της εβδομάδας θα σταυρώνεται ο Χριστός. Θα καταργούνται νομικές θυσίες και θα άρχισε πλέον η βασιλεία του Χριστού. Αυτή είναι λοιπόν η προφητεία που κάνει ο Δανιήλ, ο Γαβρίλ τον Δανιήλ. Και αν θέλει κανείς να βρει ευρυτάτη ανάπτυξη προφητείας, θα πρέπει να προμηθεί το βιβλίο του Έλγεννα Κουπούλ, Ερμηνεία στο Δανιήλ, όπου εκεί εν εκτάσει ο μακαριστός Γιώργος ερμηνεύει αυτή την προφητεία του Δανιήλ. Αγαπητοί ακροατές, όμως να κάνω ένα διάλειμμα και να επανέλθουμε.

0: Αγαπητοί ακροατέ, υπάρχει μια άλλη ακόμη προφητεία του Δανιήλ και εφόσον σε αυτή αναφερθούμε κλείνει ο κύκλος των προφητιών του προφήτου Δανιήλ. Αφορά τους εσχάτους χερούς, τη μέλους ανάσταση και την κρίση. Τέτοιες προφητείες εσχατολογικές έχουν διατυπωθεί από πάρα πολλούς προφήτες. Και ο Ενόχ 7ος από Αδάμ μίλησε για τους εσχάτους και την κρίση των εσχάτων καιρών. Μια τέτοια προφητεία έκανε και ο Δανιήλ και η οποία λέγει η προφητεία αυτή. Και εν τω καιρό εκείνο αναστήσεται Μιχαήλ ο άρχον, ο μέγας, ο εστικός επί τους θεούς του λαού σου και έστε καιρός θλίψεως ία ου γέγοναν εφού γεγένεται έθνος εν τη γη έως του Κυριακίνου. Και εν τω καιρό εκείνο σωθείς το λαό σου πας ο γεγραμμένος εν τη βίβλο και πολλοί των καθεδόντων γης χώματι εξεγερθίσονται ούτε εις ζωήν αιώνιον και ούτε εις ονειδισμόν και εις ισχύνιν αιώνιον και συνέδεσε κλάψουσιν ο συλλαμπός του ρεώματος και από των δικαίων των πολλών ως αστέρες τους αιώνας. Και έτσι να δούμε επί το απλούστρον τι λέει αυτή η προφητεία η οποία έχει σχέση με τον έσχατο καιρό, τον καιρό της δευτέρας παρουσίας του Χριστού μας. Λέγει λοιπόν επί το απλούστρον: κατά τον κρίσιμο εκείνο χρόνο θα εμφανιστεί ο μέγας αρχάγγελος Μιχαήλ, ο προστάτης των Ιουδαίων, των ανθρώπων του λαού σου. Θα είναι τότε εποχή μεγάλης ύψος, τη αυτής ομοία της οποίας δεν έγινε αφού ότι πλήξαν άνθρωποι της γης μέχρι της εποχής εκείνης. Κατά τον καιρό εκείνο θα σωθούν εκ του λαού σου όλοι γεγραμμένοι εις την ύλη της ζωής. Πολλοί εκ των κοιμωμένων εις τους τάφους θα εγερθούν. Ημέ προς αιώνιο ζωήν ιδέ προς ονειδισμόν και αιώνιο κατεσχήνιν. Όσοι πρόσεξαν τον νόμο του Κυρίου θα λάμψουν με την λαμπρότητα του ουρανίου στερεώματος και πολλοί εξ αυτών δίκαιοι θα λάμψουν όσοι αστέρες εις αιώνας αιώνων. Αυτή είναι η προφητεία επί το απλούστρο. Εδώ μια παρένθεση. Η ψευδοεταιρεία των ψευδοματίων του Χωβά λέει ότι εδώ ο Δανιήλ είναι ο Χριστός. Πώς συμπεραίνει δεν προκαταλάβω. Αν διαβάσει κανείς τα σχετικά κείμενα του Δανιήλ, λέει ότι ο Μιχαήλ είναι ο άρχον του εβραϊκού λαού. Και λέει ότι είναι ένας των αρχόντων. Για τον Χριστό τι λέει. Είναι ο άρχον των αρχόντων. Αυτός που άρχει επί των λοιπόν αρχόντων και επί των Μιχαήλ, Γαβριήλ και λοιπόν αρχαγγέλων οι οποίοι είναι αρχηγοί ταγμάτων αγγέλων που προστατεύουν σε άλλους λαούς. Είναι λοιπόν αυτή η προφητεία που σας διάβασα επίλογος των προφητείων του Δανιήλ και κλείνει το βιβλίο αυτό, οπότε θα πάμε στην ερμηνεία προφητείων από άλλους προφήτες, από τους μικρούς προφήτες όπως λέγονται. Αναφέρεται στο τέλος του κόσμου τούτου, στην ανάσταση των νεκρών και στην αμοιβή των δικαίων και τιμωρία των ασεβών. Η προφητεία αυτή έχει δύο όψεις. Έχει τον τύπο και τον αντίτυπο. Κατά την πρώτη όψη, ο τύπος είναι ο αντίοχος, ο επιφανής. Ο τέταρτος, ο βασιλεύς της Αντιοχίας, σκληροτράχης βασιλεύς, ο οποίος είχε βασανίσει, είχε καταπιέσει, είχε εκπαραθυρώσει τους Εβραίους. Και είναι ο τυπούμενος αντίχριστος, είναι πρόδρομος και τύπος του Αντιχρίστου. Και επίσης, ο οποίος τυραννεί τον εβραϊκό λαό. Η δευτέρα προτύπωση αναφέρεται στον πραγματικό αντίχριστο και πάμε από τον τύπο στον αντίτυπο. Πιθανώς πολλοί να μην καταλαβαίνουν τι σημαίνει τύπος και αντίτυπο. Όσα αφαιρούν στην Παλιά Διαθήκη είναι τύποι. Γι' αυτό και το βιβλίο του των Μακαβαίων της Παλιάς Διαθήκης είναι τύποι. Ό,τι αφορούν στην Καινή Διαθήκη είναι τα αντίτυπα. Και ό,τι αφορούν πάνω στους ουρανούς είναι τα αλήθινα. Ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει ως εξής τύπους, αντίτυπα και αληθινά. Είναι ένας ζωγράφος, αγιογράφος, και παίρνει ένα κάρβο να σχεδιάσει με αδρές γραμμές το πρόσωπο ενός Αγίου, του Αγίου Δημητρίου. Το σχεδιάζει με στολή στρατιωτική, με μαύρα, με το κάρβουνο, και έναν άνθρωπο να το χτυπά με το ακόντιο ο Άγιος Δημήτριος. Λέμε αυτός είναι ο Άγιος Δημήτριος. Όχι να έχει χρώματα. Τύπος του είναι. Μορφή του είναι. Όταν βάλει τα χρώματα, λέμε «Α, ίδιος είναι ο Άγιος Δημήτριος». Και είναι το αντίτυπο. Όμως το αληθινό ποιος είναι? Αυτός ο Άγιος που είναι στους ουρανούς. Αυτά είναι τα αληθινά. Τα στους ουρανούς. Τα παλιά είναι τύποι, τα σύγχρονα είναι αντίτυπα, τα άλλα είναι τα αληθινά στους ουρανούς. Έτσι λοιπόν, εδώ πάμε από το αντίτυπο, από το σύμβολο στο συμπολιζόμενο, ο οποίος θα έρθει στους χάτους και στους αντίχριστος και θα ρηφθεί στη λίμνη του Πυρός, στην Κοιωμένη εν Πυρή και Θείο. Αποκάλυψης K10. Ας δούμε τα χωρία αυτής της προφητείας ένα-ένα για να τα καταλάβουμε. Λέει στο στίχο 1: «Έστε καιρός θλίψεως Ιαού γέγονεν, αφού γεγένεται έθνος εν τη γη, έως του καιρού εκείνου». Θα έχουμε τέτοια θλίψη στους χάτους καιρούς που δε από τέτοια θλίψη έχει γίνει κατά το παρελθόν. Παρελθόν εννοείται από την Δευτέρα Παρουσία και πριν, και σήμερα και προς τα πίσω. Πώς είπε ο Χριστός στους Αποστόλους για τους καιρούς? Εδώ δεν θα μείνει τείχος επί τείχου, λίθος επί λίθου, τα πάντα θα ισοποιηθούν. Και μάλιστα να διαβάσεις τις σχετικές πρωίες του Χριστού μας από το ΙΓ του Μάρκου και το ΚΑ του Λουκά, θα δούμε να προθέμενε φύγετε στα όρη, γιατί θα είναι δύσκολες ημέρες όταν αυτά θα γίνουν. Όντως θα υπάρξει μεγάλη θλίψη στον κόσμο, τέτοια που ναι, μην είχε γίνει κατά το παρελθόν. Ομοία θλίψης έως τον καιρό εκείνο. Ο Χριστός με έντονα χρώματα και ζωηρές εκφράσεις προλέγει για τις θλίψεις, τα βάσανα, τα τρομερά και φοβερά πράγματα που θα σουν τότε λίγο προς Δευτέρα Παρουσίας και κατά Δευτέρα Παρουσία. Επειδή ολόκληρα τα κεφάλαια αυτά αναφέρονται στους χάτους καιρούς και τις θλίψεις των ημερών εκείνων, δεν είναι ιδιαίτερο να τα παραθέσουμε, είναι μεγάλα τα κεφάλαια. Είναι, ξέρω εγώ, 40, 50, 60 στίχοι του Ματθαίου, του Λουκά και του Αλυτός, του Λουκά και του Μάρκου. Επομένως θα είναι, παρακαλούνται, αναγνώστε, παροτρύνονται να διαβάσουν από την Καινή Διαθήκη τα εξής χωρία: το ΚΔ του Ματθαίου, το ΙΓ του Μάρκου και το ΚΑ του Λουκά. Να δουν τι θα συμβούν στην ανθρωπότητα από την εποχή του Χριστού με τους εσχάτους καιρούς, και κυρίως τους εσχάτους καιρούς εδώ που προφητεύει ο Δανιήλ και μιλάει για ανάσταση των νεκρών εκείνη τη ημέρα. Και συνεχίζει ο Δανιήλ και λέει: «Εν το καιρό εκείνο», όταν η Καινή Διαθήκη μιλάει για καιρό εκείνο ή τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού μας, «θα σωθεί όλος ο λαός ο γραμμένος στη βίβλο». Είπαμε πολλές φορές τι είναι βίβλος. Είναι το ανεξάρτητο και άπειρο βιβλίο του Θεού, μνήμη του Θεού, όπου καταγράφονται σαν σε ληξιαρχείο όσοι εντάσσονται σώμα του Χριστού, βαπτίζονται στον Χριστό και μπολιάζεται πάνω στο σώμα του. Αυτό είναι το βιβλίο της ζωής. Έτσι, το βιβλίο που θα είναι γραμμένος. Τα άλλα τα δύο βιβλία έργων είναι για να κρυθούν αυτοί οι οποίοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Δεν είναι καταγράμμενο βιβλίο, είναι άπειρος και παντοδύναμος μνήμη του Θεού, όπου εκεί είναι γραμμένοι όλοι οι άνθρωποι από τη στιγμή που θα συγηθούν στην ίδια μητέρα τους έως Δευτέρα Παρουσία, όλη η ζωή τους. Παραπάνω χωρία μιλούν για αυτά τα βιβλία της ζωής και τα βιβλία των έργων. Ας διαβάσει κανείς το Αποκάλυψη Γ5, στο Ι8 και άλλα κλπ. Βιβλία, ή Λουκάς Ι κεφάλαιο, Φιλίμωνα Δ3 και Έξοδος Γ32 και άλλα χωρία της Αγίας Γραφής, τα οποία είναι γραμμένα στο βιβλίο που επιγράφεται ο Χριστός όπως τον λένε οι προφήτες. Όποιος θέλει μπορεί να προμηθευτεί το βιβλίο και να διαβάσει για τις προφητείες οι οποίες ελέγχθησαν θα πάω στο Χριστό μας και για το πίσω Χριστό μας και πραγματοποιείται στην Καινή Διαθήκη. Στο στίχο 2 λέγει ο Δανιήλ: «Και από το καθευδόντων εν γης χώματι εξεγερθίσονται, ούτε ζωήν αιώνιον και ούτε ισοειδισμόν και ισχύν αιώνιον». Και πολλοί που είναι θαμένοι στη γη θα σηκωθούν, θα γερθούν, άλλοι για αιώνιο ζωή και άλλοι για αιώνιο κόλαση. Όταν λέει πολλοί, δεν λέει μερικοί από τους απείρους, ας πούμε, ένας σημαντικός θεσμός, αλλά είναι αντί του πάντες. Οι πάντες θα αναστηθούμε εκείνη τη μέρα. Όπως και αν φύγαμε από αυτή τη ζωή, θέλετε να μας πέταξε η μάνα μας στον κάδο των αχρήστων δια των εκτρώσεων. Θέλετε να μας έκαψαν οι φωτιές. Θέλετε να μας φάγανε τα εθρία. Θέλετε να πεθάναμε στον πάγο. Θέλετε στους ωκεανούς. Θέλετε στις θάλασσες. Οι πάντες κατά αποκάλυψη κάπα κεφάλαιο θα δώσουν τους νεκρούς αυτών. Έτσι λέει η αποκάλυψη. Θα δώσουν τους νεκρούς αυτών, θα εγερθούν με τη φωνή του Κυρίου και θα βρεθούμε εμπροστέν του για να ακούσουμε ημέν τα αγαθά πράξαντες να πορευθούν σαν άσης ζωής. Είδε τα φάλα πράξαντες ή σαν άσης κρίση, όπως γράφει ο Ιωάννης στο έψιλον 25-29. Και λέει κατά την ερμηνεία του χωρίου αυτού: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω ότι έρχεται η ώρα και τώρα είναι όπου οι νεκροί θα ακούσουν τις φωνές του Υιού του Θεού και όσοι ακούσουν θα ζήσουν. Και μην απορείτε γι' αυτό, διότι έρχεται η ώρα κατά την οποία όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στα μνήματα θα ακούσουν τη φωνή του και θα πορευθούν όσοι έκαναν το αγαθό σαν ζωής Ιωνίου, όσοι δεν έκαναν το αγαθό σαν ανάσης καταδίκης». Θα πει κανείς, μα εφόσον είναι νεκροί, πώς θα ακούσουν? Πώς άκουσε ο Λάζαρος, ήταν νεκρός στο μνήμα του, μάλιστα. Πώς άκουσε ο Λάζαρος δεύρω έξω? Πώς άκουσε ο Υιός της χείρας της Ναΐν που του είπε να είσαι λέγω εγέρθητε και εγέρθη? Με το έτσι που θα ανοίξει το στόμα του ο Χριστός θα γίνει ανάσταση και θα ακούσουν νεκροί να σηκωθούν και να βγουν από τα μνήματα. Ακαραία είναι η ερμηνεία των πατέρων. Δεν χρειάζεται πρώτα να μπει στον Χριστό και να γίνει στην ομολόγηση και μετά να ακούσουν. Έτσι που θα σκεφτεί και θα αρχίσει να μιλά, ήδη έγινε η ανάσταση των νεκρών. Αλλιώς πώς θα ακούσουν νεκροί αν δεν έρθουν σε είναι, σε ύπαρξη? Ο Παύλος στην Α' Κορινθίους και Ε' κεφάλαιο λέγει τα εξής, στίχη 51-52: «Ιδού μυστήριο λέγω ημίν, πάντες μεν ούκι μυθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα, εν ατόμου, εν ρηπείο θερμού, εν διασκάτη σάλπηγε, σαλπή σιγά και νεκρή, γίνονται άφθαντοι και εμείς αλλαγισόμεθα». Δηλαδή, να ένα μυστήριο που σας λέγω, λέει ο Παύλος, δεν θα πεθάνουμε όλοι εμείς κατά αυτή την παρουσία. Όλοι όμως θα μεταποιηθούμε σε κλάσμα του δευτερολέπτου, εν ρηπείο θερμού, κατά σκάτη σάλπηγα, δεν θα σαλπίσει και νεκροί θα γερθούν άθαρτοι και εμείς θα αλλαχθούμε. Με άλλα λόγια, εν ρηπείο θερμού οι πάντες θα γερθούν, θα μεταποιηθούν όπως και οι ζωντανοί, θα αλλαχθεί η δομή τους και θα γίνουν άφθαρτοι και θάνατοι. Επίσης γράφει ο αυτός Παύλος στους Θεσσαλονίκη στο Δέλτα 16 ότι αυτός ο Κύριος εκκαιρέζον και φωνή Αρχαγγέλου και εσάλπηγη Θεού καταβίστα από ουρανού και νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Όχι αυτό που λέει παιδικό σύνη θα αναστούν μόνο αυτή που έχει μετά από χρόνια πολλά οι άλλοι. Όλοι μαζί κατά τον χρόνο, αλλά κατά την προτεραιότητα θα προηγηθούν οι εν Χριστώ νεκροί. Όσοι πέθαν για το Χριστό μας προηγούνται σε ανάσταση. Κατά την τάξη, όχι κατά τον χρόνο, θα γίνει ακριά και όλοι μαζί η ανάσταση των νεκρών, όλων μαζί. Διότι και θα πρέπει να τους συνάξει όλους μπροστά του και να τους κρίνει. Και λέει ο ίδιος το Ευαγγέλιο της Κρίσεως: «Και συνεχθίσονται έμπροστα αυτού πάντα τα έθνη. Και αφορεί αυτούς απαλλήλων, ώσπου ερωπημείνουν αφορεί στα πράγματα από τον ερήφων. Και απαλλεύσε ούτε η κόλαση είναι όνιον, η δε δίκαιη ζωή είναι όνιον. Μπροστά θα συναχθούν όλα τα έθνη και θα χωρίσει μεταξύ τους δικαίους υπό αδίκους, ασαφείς από ευσεβείς, απορεί ερήφια από πρόβατα. Και όσοι μεν υπάγονται κατά το τάγμα αυτό που λέει ο Παύλος, έκαστο το δύο τάγματι, είναι δύο τάγματα, δικαίων και αδίκων. Όσοι είναι στο τάγμα των προβάτων θα μπουν δεξιά, όσοι είναι στο τάγμα των ερήφων θα μπουν αριστερά για την κόλαση. Η δε κακή στην αιώνια κόλαση, η δε δίκαιη στην αιώνια ζωή στον παράδεισο. Και λέει ο Δανιήλ πιο κάτω στην προφήτεια του ότι όσοι καταλαβαίνουν και αγαπούν και βιώνουν το λόγο του θα λάμψουν όπως οι λαμπές του στερεώματος και από το δικαίω των πολλών όπως οι αστέρες θα λάμψουν. Τι σημαίνει θα λάμψουν? Θα προσλαμβάνουν τη δόξα του Χριστού. Έτσι θα λάμψουν. Δεν θα έχουν μια πηγαία λάμψη μέσα τους, αλλά θα είναι ετερόφωτοι και στον καθένα θα αντικαταπτύσσεται η δόξα του Θεού. Θα μετέχει ο καθένας η δόξα του Χριστού. Τι λέει ο Χριστός ο ίδιος, το Ιωάννη 3:13. Τότε οι δίκαιοι εκλάψαν ως ο ίδιος τη βασιλεία του πατρός μου. Ο Παύλος γράφει ότι σπείρεται την ανατιμία, ο άθμος θα γευθεί εν δόξη. Επίσης, Φιλιππίους 1:21 γράφεται εξής ο Παύλος. Όπως ο οποίος Χριστός θα μετασχηματίσει το ταπεινό μας σώμα να γίνει ίδιο με το δικό του δοξασμένο σώμα. Θα προσλαμβάνω δόξα του Χριστού οι Άγιοι εν εκείνη τη ημέρα και θα είναι λαμπροί και δοξασμένοι όπως ακριβώς είναι το δοξασμένο σώμα του Χριστού μας. Αυτό είναι και ο κυρίος παράδεισος. Μετοχή στη Θεία Μακριότητα, μετοχή στη Θεία Δόξα του Χριστού. Έτσι θα είναι η εν το παραδείσο. Και αυτή η δόξα θα ποικίλει όχι στην ποιότητα, στην ποσότητα. Ποιότητα είναι το ίδιο. Ας πάρουμε τα δικά μας κέρματα σήμερα, το ευρώ που έχουμε, των 10 λεπτών, 20 λεπτών. Αυτά από βράση ποιότητος και ενός ευρώ και δύο ευρώ είναι το ίδιο. Ασήμι είναι. Όμως διαφέρον στην αξία, όχι στην ποιότητα, στην ποσότητα. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι του Θεού εκείνη τη ημέρα θα έχουν την ίδια ποιοτικό δόξα εκ του Θεού και εκ του Χριστού θα προσλαμβάνεται, όμως ποσοτικά θα προσλάμβει καθένας ανάλογα του πώς ασκήθηκε, πώς έζησε. Εάν μένει εδώ, υποποιάζει το σώμα και το δολαγωγή και του κάνει άξιο προσλήψεως μεγάλης δόξας, θα λάβει περισσότερο. Αν δεν ασκείται με νηστεία, με προσευχή, με εγκράτεια, με ελεημοσύνη, με μετάνοια, με δάκρυ, με κλπ, τότε κάνει το σώμα λαμπρότερο να δέχεται πιο πολύ τη δόξα του Θεού. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, αγαπητοί ακρότε. Μια νοικοκυρά έχει διάφορα μπρούτσινα αντικείμενα. Εάν αυτά τα περάσει με μπράσο ελαφρά, γυαλίζουν κάπως. Αν όμως τα τρίψει δυνατά, πολύ δυνατά, αυτά γυαλίζουν πολύ. Και όσο πολύ, πιο πολύ τα τρίβει με το μπράσο και με σύρμα, τόσο πιο πολύ θα λάμπουν αυτά τα αντικείμενα. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όσο πιο πολύ ασκείται ενώπιον του Χριστού, θέλετε με σωματικές ασκήσεις, κάμε κοιτία, χαμε πνία, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, μετάνοιες κλπ. Ή έχει νηστεία πολύ, έχει μετάνοια, έχει εξομολόγηση. Τότε καθιστά το σώμα του δεκτικότερο θείας δόξης και μακαριότητος. Και θα λάμπει ανάλογα το πώς εδώ, στο δω προσφέρεται και πώς θα προσλαμβάνει αυτή τη θεία δόξα του Χριστού. Και αυτό το σώμα λοιπόν της δικής μας ταπεινώσεως, το βλογιωμένο, το αρρωστημένο, το κουτσό, το στραβό, το αρρωστιάρικο, το ψωριάρικο, θα το μετασχηματίσει ο Χριστός. Όσο είναι ταπεινός σήμερα, όσο και απάσχει από αρρώστιες, είτε είναι αναπηρικές αρρώστιες ή άλλα, έχει αναπηρία, έχει κομμένο χέρι, πόδι, μάτι κλπ, είναι καμπούρης, ό,τι και να είναι, εκεί η τιμή θα γίνει ίδιο, σύμμορφο με το σώμα της δόξης του μεταναστευτικού σώματος του Χριστού και θα γίνει ίδιο. Θα μοιάζει, κατά την επαναλαμβάνω, ποσότητα, ποιότητα, όχι ίδιο κατά την ουσία, αλλά κατά την πρόσληψη της δόξης από τον Χριστό. Θα είναι σύμμορφο με το δοξασμένο σώμα του Χριστού. Άνθρωπος και ο Χριστός μας, άνθρωποι και οι Άγιοι. Και αυτό το άνθρωπο σώμα των Αγίων θα δοξαστεί εκείνη τη μέρα, όπως γράφει ο Παύλος στους Ρωμαίους, ούτε κεφαλαίο στίχο 18 και εκατοτέρου. Και συνεχίζει ο Παύλος Κολοσσέης γάμα 4. Τότε και εσείς οι Κολοσσέοι θα φανερωθείτε ενώπιον του Χριστού με δόξα μεγάλη. Θα συνδοξαστείτε, λέει ο Παύλος Κολοσσέης. Κατά ανωτέρω, αγαπητοί ακρότε, όταν ο Χριστός έλθει εν τη δόξη αυτού, τους πάντας θα αναστήσει. Ουδής θα μείνει στον τάφο. Ή όπως και αν έφυγε. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν θανατώθει. Θέλετε να το φάγανε τα εθηρία. Θέλετε να τον κάψανε χημικές ύλες και ουσίες ή φωτιά. Θέλετε να πέθανε σε πάγο. Θέλετε να πέθανε σε κρυμνούς. Θέλετε να το φάγανε τα εθηρία. Όπως και αν έφυγε. Θέλετε να τον πέταξε μάνα του έμβριο όν στον κράτο των Αχρίστων, θα αποδοθούν εν εκείνη τη ημέρα, θα δώσει τα πάντα και η θάλασσα και ο καιρός και η γη και η φωτιά, θα δώσει τους νεκρούς και θα αναστηθούν και θα γερθούν και θα ανασυγκροτηθούν τα σώματα Και άμα είναι δίκαιον τα σώματα, θα μετάσχουν στη Θεία Δόξα. Αν όχι, θα απορριφθούν στην κόλο στην Όνιο. Και θα περιβάλλει τα σώματα δικαίου με δόξα πολύ και θα λάμπουν ως αστέρες πολύφατοι στον Οητό, στερέωμα που είναι ο παράδεισος του Θεού. Αγαπητοί ακρότε, αυτές είναι οι προφητείες του προφήτου Δανιήλ και η οποία στο Χριστό εφημώστη πλήρως ή μάλλον θα εφαρμοστεί στο Χριστό όταν θα έρθει εκείνη την ημέρα και θα μας έρθει η τελευταία προφητεία τουλάχιστον που θα έρθει να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Θα έρθει ο Χριστός, είναι ο μόνος κριτής στον οποίο δόθηκε κάθε εξουσία να κρίνει τον κόσμο. Ο Πατέρας έχει παραχωρήσει την κρίση των ιών. Αυτός θα κρίνει τον κόσμο, κατά το ανθρώπινο. Διότι και αυτός περιβάλλεται σώμα και ξέρει, γνωρίζει εξ εμπειρίες τον αγώνα που κάνουν οι άνθρωποι για να σταθούν κοντά του σωστοί, μετρημένοι, με ορθοπραξία και ορθοπιστία. Συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη αδυναμία. Χωρίς ο ίδιος να αμαρτάνει. Όχι αυτό που είπε κάποιος, ο Χριστός μπορούσε να αμαρτάνει, δεν αμάρτησε για να το μεγαλύτερο. Αυτά είναι ψέματα. Ο Χριστός δεν μπορούσε να αμαρτήσει. Εκφύσεως δεν μπορεί να αμαρτήσει. Πρώτον, διότι είναι φύση αναμάρτητος ως Θεός και ως άνθρωπος, αλλά εάν μπορούσε να αμαρτήσει ως άνθρωπος, βάσει της αντιδόσεως των ιδιωμάτων, θα μετέδε αυτή την ροπή στην αμαρτία και στην θεότητα, όπου θα μπορούσε και ως Θεός να αμαρτήσει. Και είναι φοβερό, λέμε τέτοιο πράγμα, ότι θα μπορούσε ο Χριστός ως Θεός να αμαρτήσει. Φαντάσου να θέλει ο άνθρωπος Ιησούς να παραβεί νόμο Θεού, είτε στατικό νόμο Θεού, είτε δεν ξέρω, φαγητά, κλεψές κλπ. Και αυτή την ροπή στην αμαρτία να την έχει και να την αντιδώσει στην θεότητα. Και να θέλει ο Θεός να έχει αμαρτήματα σαρκός, πλεονεξίας, γαστριμαργίας κλπ. Αυτά είναι από τα ακατανόητα. Όμως δυστυχώς βρέθηκε δικός μας υψηλά ιστάμενος να πει ότι ο Χριστός μπορούσε να αμαρτήσει, αλλά δεν αμάρτησε αυτό το μεγαλείο του. Λάθος. Ο Χριστός δεν μπορούσε να αμαρτήσει. Και να πούμε μια λογική ερμηνεία. Μπορεί ποτέ το χρυσάφι να βγάλει σκουριά, αποκλείται εκφύσεως. Δεν σκουριάζει το χρυσάφι, εκφύσεως. Μπορεί ποτέ το φως να βγάλει σκότος, αποκλείεται εκφύσεως να βγάλει το φως σκοτάδι. Έτσι ο Χριστός μας δεν μπορεί να σκουριάσει, δεν μπορεί να βγάλει σκότος. Είναι το φως το αληθινόν, το ερχόμενο στον κόσμο, φωτίσε πάντα άνθρωπον. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας, ως αναμάρτητος που είναι, θα κρίνει τον κόσμο. Και είναι και ακριβοδίκαιος και ξέρει και παρακολουθεί και καταγράφει τις δικές μας εκτροπές. Σαν σε βιβλίο θα τα μπλώσει μπροστά του και θα μας πει: ελάτε εδώ να σας κρίνω κατά και γραμμένα εν της Βίβλης. Και θα μας κρίνει πώς βιώσαμε το λόγο του Ευαγγελιού του. Αγαπητοί ακροατές, ας γνωρίζουμε το δόγμα καλά και να προσπαθούμε να το βιώσουμε, να το εφαρμόσουμε. Είναι κομμάτι δύσκολο, δεν είναι αντίρρησης, αλλά τα πάντα, λέει ο Παύλος, δύναμε εν το ενδυναμούνται με Χριστό. Όταν ο Χριστός βοηθάει ως πρωτοδύναμος, εμείς τα πάντα δυνάμεθα να εφαρμόσουμε και να βιώσουμε κατά πόση υποδεικνύει. Δεν νομοθέτησε πράγματα δύσκολα. Δύσκολα είναι για αυτούς που δεν θέλουν. Όποιος θέλει μπορεί να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο στην πράξη, το καταδύναμε, όπως ακριβώς μας το αποκάλυψε ο Χριστός μας. Έτσι λοιπόν, εύχομαι και εγώ με την σειρά μου, εν εκείνη τη μέρα, οι πάντες να αναστηθούμε ως δίκαιοι ενώπιον του Χριστού, να ακούσουμε το Εύδωλο Αγαθέ, είσαι σχάτω του Κυρίου σου, και να μας περιβάλλει με τη Θεία Δόξη Μακαριότητα, ώστε να είμαστε κι εμείς μικροί αστέρες στο ουράνιο στερέωμα, το πνευματικό στερέωμα, όπως η Εκκλησία το προσάει στην Εκκλησία με το πολύφα, τον τρούλο, αυτό που έχει στο κέντρο της Εκκλησίας, που είναι όλο φώτα, το πολύφωτο αυτό γύρω γύρω, που συμβολίζει τους Αγίους που είναι φώτα στον ουρανό. Και μακάρι όλοι μας να γίνουμε φώτα στο νοητό στερέωμα, φώτα στον νοητό ουρανό του Χριστού μας. Αγώνας χρειάζεται, μετάνοια χρειάζεται, βίωμα τον μυστηρίο χρειάζεται. Αν αυτά στην πράξη τα έχουμε, ελπίζουμε να ακούσουμε το Εύδου Λαγαθέ, ήσθεθε εις χαρά του Κυρίου σου, όπως το έχουμε σε όλους μας. Αμήν.
1: Αντιαιρετική δράση. τον Δημήτριο Κόκορη.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

0: της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Πολύ συχνά συναντάμε στο δρόμο ανθρώπους με μαύρα γυαλιά και ένα λευκό μπαστούνι στο χέρι. Όλοι ξέρουν πως ένας τέτοιος άνθρωπος είναι τυφλός. Δεν ξέρω γιατί περισσότερο από κάθε άλλο ανάπηρο νιώθουμε ευχαρίστηση να βοηθούμε έναν τυφλό. Ίσως γιατί θεωρούμε την απώλεια του φωτός σαν το φοβερότερο πράγμα στον άνθρωπο. Και πράγματι έτσι είναι. Δεν είναι περίεργο λοιπόν που στους τυφλούς δείχνει μια ιδιαίτερη συμπάθεια και ο Χριστός μέσα στα Ευαγγέλια. Για τη θαυματουργική λοιπόν θεραπεία ενός εκγενετής τυφλού κάνει λόγο και η περικοπή. Στο σημερινό τυφλό έρχεται απρόσκλητος ο Χριστός, χωρίς δηλαδή να ζητήσει αυτός τη βοήθειά του. Την αφορμή την δίνει οι μαθητές με την ερώτησή τους: «Ραβή, τι σήμαρτεν ούτως ή οι γονείς αυτού είναι ατυφλός γεννηθεί?» Είναι διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης ότι οι αμαρτίες των γονέων βασανίζουν τα παιδιά και ότι οι προσωπικές αμαρτίες δημιουργούν ασθένειες. Τούτο το επικυρώνει και η ιατρική επιστήμη. Ο αλκοολισμός, παραδείγματος χάρη, και τα αφροδίσια νοσήματα, πόσα ανάπηρα παιδιά δεν φαίνουν στον κόσμο. Ο Χριστός όμως απαντά ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ούτε ο τυφλός ούτε οι γονείς του είναι ένοχοι. Και συμπληρώνει: «Αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό». Η ανθρώπινη ασθένεια δεν οφείλεται πάντα σε προσωπικά αμαρτήματα. Έχουμε όμως όλη την ασθενούσα φύση που στενάζει κάτω από το βάρος της αμαρτίας. Και αν μεταξύ των ανθρώπων υπάρχουν και δίκαιοι και υποφέρουν, συμβαίνει αυτό γιατί είναι ολόκληρη η ανθρωπότητα μέσα στην αμαρτία. Η ανθρώπινη αρρώστια όμως γίνεται μέσω πολλές φορές για να φανούν τα έργα του Θεού, τα θαύματά του. Έτσι και ο τυφλός υποφέρει τόσα χρόνια μέσα στο σκοτάδι για να δοξαστεί τώρα σε αυτόν ο Θεός με το θαύμα του Χριστού μας και τη θεραπεία του. «Ή να φανερωθεί τα έργα του Θεού», μας λέει. Ποια αλήθεια είναι τα έργα αυτά που φανερώθηκαν με τη θεραπεία του εκγενετής τυφλού? Πρώτα, η δύναμη του Θεού. Ο τυφλός δεν ξαναβλέπει, βλέπει για πρώτη φορά. Αποκτά για πρώτη φορά μάτια. Σε αυτό έγκυται και η ιδιαίτερη σημασία του θαύματος. Πρόκειται για δεύτερη δημιουργία. Έπειτα, η επιβεβαίωση του γεγονότος της παρουσίας του Μεσσίου στον κόσμο. Ο ερχομός του Μεσσίου από την Παλαιά Διαθήκη συνδυάστηκε με την ανάβλεψη τυφλών. Είναι λοιπόν και το θαύμα αυτό ένα σημείο της μεσσιακής εποχής. Είναι κατόπιν η πίστη του τυφλού, που δεν εκδηλώνεται μόνο στη μετάβασή του στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, όταν κάποιος άγνωστος τον διατάζει ή παγενύψε, αλλά και στην όλη στάση του μπροστά στους Φαρισαίους για να υπερασπίσει τον άγνωστο ευεργέτη του. Μονομαχεί κυριολεκτικά, αψηφώντας τα πάντα. Και κάτι τέτοιο δεν γίνεται ποτέ χωρίς πίστη. Έργο του Θεού είναι και η θαραλέα ομολογία του τυφλού για το πρόσωπο του Χριστού και η αναγνώριση σε αυτόν εκείνου που του ειρνούντο οι άρχοντες των Εβραίων, δηλαδή ότι είναι θεοσεβής και εκτελεστής του Θείου Θελήματος. Έργο του Θεού είναι τέλος και η τύφλωση των Φαρισαίων να μην βλέπουν ότι ακόμα και οι τυφλοί διακρίνουν. Τον τυφλό χρησιμοποιεί ο Θεός για να εξευτελίσει τους τυφλούς νομοδιδασκάλους. Από το στόμα ενός μέχρι προλίγου τυφλού θα ακούσουν φράσεις προσβλητικές για αυτούς, όπως «Η αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπει» ή «Ήπον ημίν και ουκ οικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε» ή «Εν τούτο το θαυμαστόν εστίν, ότι ημείς ουκ είδατε πόθεν εστίν και ίνιξέ μου τους οφθαλμούς». Ο τυφλός γίνεται όργανο του Θεού για να ανοίξει των σοφών τα μάτια. Πάντα όμως ένας τυφλός γίνεται αφορμή να φανερωθούν τα έργα του Θεού στο πρόσωπό του. Έτσι συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, κάθε φορά που εκδηλώνεται η αγάπη μας για ένα τυφλό και η κατανόησή μας για την περίπτωσή του.
Βέβαια, ο τυφλός δεν σημαίνει πως είναι και ανίκανος. Η στέρηση της οράσεως δεν είναι αρρώστια. Δεν είναι φοβερότερη λόγου χάρη από τη μυωπία ή τη στέρηση ενός χεριού ή ποδιού. Δεν σημαίνει λοιπόν πως ο τυφλός είναι ανίκανος για κάθε εργασία. Είναι πλάνη να θεωρεί το τυφλός ανίκανος να κάνει κάτι. Το δείχνουν οι σπουδάζοντες τυφλοί που ξεπερνούν σε ευφυΐα πολλούς βλέποντες και διακρίνονται. Έργο της αγάπης του Θεού λοιπόν είναι ότι έχει στον πολιτισμένο κόσμο υποχωρήσει η αντίληψη αυτή για τους τυφλούς και οι πολιτείες τους παρέχουν τις δυνατότητες να εξελιχθούν όπως όλοι οι άνθρωποι. Στην εποχή του Χριστού και μέχρι τον περασμένο αιώνα δεν έμενε άλλο φυσικά στον τυφλό παρά να κάθεται σε μια γωνιά του δρόμου και να ζητιανεύει. Τον τυφλό συνόδευε εκτός από την προκατάληψη και η έλλειψη των τεχνικών μέσων που θα βοηθούσαν στην προσαρμογή του στην κοινωνία. Έτσι έμεινε και στο λαό μας η εικόνα του τυφλού ζητιάνου, του δυστυχισμένου, του άμυρου που τον έριξε ο Θεός στα πόδια μας για να δείχνουμε εμείς την εσπλαχνία μας με την ψευτοελεημοσύνη της δεκάρας μας. Επέτρεψε πράγματι ο Θεός να κυκλοφορούν και τυφλοί ανάμεσά μας, όσο κι αν δεν ευθύνεται ο Θεός για την τυφλωσή τους. Αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού με τη θεϊκή στάση τη δική μας απέναντι στους τυφλούς και τα προβλήματά τους. Και έχει κάνει πολλά η ανθρώπινη καρδιά που κατευθύνεται από τα όρατο χέρι του Θεού για τους τυφλούς. Για να περιοριστούμε σε μια γνωστή περιοχή στην Ευρώπη, ο τυφλός έχει εξισωθεί σε όλα με τους βλέποντες. Σπουδάζει όπως εκείνοι, έχει τα ίδια δικαιώματα με εκείνους. Γίνεται, αν αξίζει, καθηγητής πανεπιστημίου ή υπουργός, όπως ο φιλέλληνας Ταχά Χουσέιν στην Αίγυπτο. Γίνεται επίσης δήμαρχος ή διευθυντής εταιρείας. Γιατί και ο τυφλός, χάρη στην ειδική τυφλική γραφή Μπρέιγ, μαθαίνει γράμματα. Έχουν και οι τυφλοί διδασκάλους, σχολεία, βιβλιοθήκες ολόκληρες, μαγνητόφωνα και άλλα υποβοηθητικά μηχανήματα. Υπάρχουν επαγγέλματα σχεδόν καλυμμένα από τυφλούς, στενογράφοι, τηλεφωνητές, χειριστές ειδικών μηχανών, κουρδιστές πιάνων. Στην εποχή του Χριστού, ο τυφλός εξαρτώταν από την εσπλαχνία των ανθρώπων. Σήμερα ο τυφλός δεν έχει ανάγκη να ζητιανεύει. Μπορεί να ζήσει όπως κάθε άνθρωπος, γιατί κανένας νόμος, μιλάμε για την Ευρώπη, δεν του αποκλείει το δικαίωμα αυτό. Η τύφλωση εκεί νικήθηκε. Θεωρείται όχι κάτι περισσότερο από κάθε άλλη μικροαναπηρία. Ο τυφλός λοιπόν της περικοπής δεν θέτει μόνο για μια ακόμη φορά το ακαθόδες πράγματι για την κοινωνία και την εκκλησία μας πρόβλημα των τυφλών, αλλά επισημαίνει και μια πιθανότητα προσωρινής ή μόνιμης τυφλώσεώς μας στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Πόσες τέτοιες καταστάσεις δεν προσπερνάμε ανυποψίαστοι? Είναι και αυτό μια άμεση απόδειξη του πόσο έχει αμβληθεί το χριστιανικό αισθητήριό μας. Να ουρλιάζει ο πόνος, να βοά η αδικία και εμείς να μιλάμε για πνευματικότητα και χριστιανικό στοχασμό. Αν ο Χριστός έσπευσε μόνος να χαρίσει το φως στον άγνωστο επέτη του δρόμου, άλλο τόσο είναι δικό μας χρέος να ανακαλύπτουμε εμείς το ανθρώπινο δράμα. Αν η πνευματικότητά μας είναι γνήσια, θα βλέπει με τα μάτια του Χριστού και την ανθρώπινη κοινωνία.

ακούτε την εκπομπή, σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε λοιπόν τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική περικοπή που είναι η Κυριακή του Τυφλού. Ο τρόπος με τον οποίο εθεράπευσε ο Χριστός τον τυφλό του Ευαγγελίου μας λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα σχέσεως ύλης και πνεύματος. Είναι ένα πρόβλημα που έχει διχάσει τη διανόηση και τη συνείδηση του ανθρώπου αιώνες τώρα. Τρία είναι τα ρεύματα που κυκλοφορούν γύρω από αυτό το πρόβλημα. Οι υλιστές παραδέχονται την ύλη αυτή υπαρκτή και επομένως δεν τίθεται καν θέμα σχέσεως ύλης και πνεύματος. Οι πνευματοκράτες δέχονται μόνο το πνεύμα. Οι ύλοι, λέγουν, είναι φαινομενικοί, χωρίς υπόσταση, και για αυτούς δεν τίθεται θέμα σχέσεως ύλης και πνεύματος. Οι ρεαλιστές παραδέχονται και τα δύο. Μόνο που δεν δέχονται όλοι οι ρεαλιστές τον ίδιο βαθμό σχέσεως ύλης και πνεύματος. Ο Πλάτωνας, λόγου χάρη, θεωρεί την ύλη δεσμευτήριο της ψυχής. Ο Χριστός με τον τρόπο που θεράπευσε τον τυφλό έδωσε τη σωστή λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα. Ενώ άλλα θαύματα τα έκανε μόνο με το πρόσταγμά του, σήμερα έκανε έργο ο ίδιος και χρησιμοποίησε και τα δύο βασικά στοιχεία της ύλης. Έσκυψε, έφτιαξε λάσπη και έστειλε τον τυφλό να ανοιχτεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Επανέλαβε τις ίδιες κινήσεις που έκανε σαν μέλος της Αγίας Τριάδος όταν πρωτοδημιούργησε τον άνθρωπο, αν θυμηθούμε. Χρησιμοποίησε χώμα και νερό που συνθέτουν το σύμπαν. Έτσι έδειξε ότι ο άνθρωπος εκφράζει όχι μόνο τον πνευματικό κόσμο αλλά και τον υλικό. Ο άνθρωπος είναι αλληλοπεριχωρούμενος, δηλαδή πνεύμα και ύλη. Ο Χριστός πήρε ύλη και έγινε άνθρωπος. Η Εκκλησία σε όλα τα μυστήρια, από το βάπτισμα ως τη Θεία Κοινωνία, χρησιμοποιεί και την ύλη. Έτσι ύλη και πνεύμα, όταν χρησιμοποιούνται σωστά και αρμονικά, αγιάζουν τον άνθρωπο. Η Εκκλησία μας κήρυξε αιρετικούς όλους αυτούς που δέχονται μονόπλευρη χρήση του ενός στοιχείου σε βάρος του άλλου. Ο πιστός μέσα στο σώμα της Εκκλησίας ζει τις σωστές σχέσεις ύλης και πνεύματος. Είναι και αυτή μια από τις μεγάλες δωρεές που μας έφερε ο Χριστός στη γη. Με δύο τρόπους προσπάθησαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι να σταματήσουν το εκτυφλωτικό φως που ακτινοβολούσε ένας πρώην τυφλός. Με τη βία και με την ηρωνία. Με τη βία προσπάθησαν να τον τρομοκρατήσουν. Με την ηρωνία να τον εξευτιλίσουν. Και οι δύο τρόποι είναι γνωστοί στην ιστορία. Χρησιμοποιούνται για τη συσκότηση της αλήθειας. Ο Ηρώδης με τη βία αποκεφάλισε τον πρόδρομο για να μην τον ελέγχει. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι σταύρωσαν τον Χριστό για να μην τους ανατρέψει. Η Ρώμη θανάτωσε εκατομμύρια χριστιανούς για να μην χάσει την κυριαρχία της. Αλλά και ο άλλος τρόπος της ηρωνίας είναι το ίδιο φρικτός. Ηρωνεύονται οι φάφλοι τους αγνούς, οι δυνατοί τους αδυνάτους, οι μορφωμένοι τους αγράμματους, οι μειονεκτικοί τους άλλους, για να νιώθουν αισθήματα υπεροχής απέναντί τους. Στην εποχή μας, ο ανατολικός κόσμος χρησιμοποιεί περισσότερο τη βία, ο δυτικός την ηρωνία. Γι' αυτό δεν έχει σημασία σε ποιο στρατόπεδο ανήκουν οι πολέμοι της αλήθειας. Ανατολική και δυτική είναι το ίδιο εχθροί του Χριστού. Όμως η μανία τους πέφτει στο κενό. Η αλήθεια λάμπει και φωτίζει. Τα αποτελέσματα της βίας και της ηρωνίας είναι αρνητικά για τους εχθρούς του Χριστού. Προσωρινά φαίνονται να κυριαρχούν και να εντυπωσιάζουν. Στο τέλος όμως εξευτελίζονται, όπως οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, από τον άοπλο τυφλό. Πού είναι οι Ηρώδες, οι Νέρονες και οι Διοκλητιανοί? Πού είναι οι Ήρωνες και οι Εκβιαστές? Πού είναι οι Άθεοι και οι Μηδενιστές? Χάθηκαν, όπως θα χαθούν και όλοι όσοι εξακολουθούν να πολεμούν τον Χριστό.
Όποιος θέλει να σβήσει το φως της αλήθειας, σβήνει πρώτος αυτός. Οι αληθινοί χριστιανοί θα νικούν πάντα, αρκεί να έχουν το θάρρος του τυφλού, να ομολογούν την αλήθεια. Τίποτε δεν είναι πιο δυνατό από την αλήθεια.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθεί την εκπομπή σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω την Κυριακή του Τυφλού. Έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του Τυφλού. Ο Τυφλός λοιπόν δεν είχε απλώς μια πάθηση στα μάτια που του στερούσε την δυνατότητα να βλέπει, αλλά ήταν εκγενετής τυφλός. Αυτό σημαίνει ότι ήταν αόματος. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είχε την αίσθηση της οράσεως, αλλά δεν είχε καθόλου μάτια. Έτσι ο Κύριος έκανε και τα δυο. Αφενός μεν του δημιούργησε οφθαλμούς και αφετέρου του έδωσε την δύναμη της οράσεως. Ο τρόπος όμως της δημιουργικής ενέργειας του Χριστού στην προκειμένη περίπτωση δείχνει μερικές αλήθειες που πρέπει να υπογραμμίσουμε. Διαβάζοντας την Ευαγγελική Περικοπή βρισκόμαστε μπροστά σε μια πράξη δημιουργίας που αποδεικνύει ότι ο Χριστός ως ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι Θεός και Δημιουργός των ανθρώπων. Ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος θαυματούργησε φανερώνει καθαρά τον τρόπο της δημιουργίας του ανθρώπου από τον Τριαδικό Θεό. Κατά τη θεόπνευστη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης έπλασε ο Θεός των άνθρωπων χούν από της γης και ενεφύσισε εις το πρόσωπο αυτού πνοής ζωής και γένετο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Ακριβώς το ίδιο βλέπουμε να γίνεται και στην παρούσα περίπτωση. Έφτισε χαμό και με το σάλιο έκανε και έβαλε τη λάσπη πάνω στα μάτια του τυφλού. Με τον πυλό που χρησιμοποίησε έδειξε ότι είναι εκείνος που έπλασε και τον Αδάμ. Έπειτα παρατηρούμε ότι δεν έπλασε μόνο τα μάτια ή δεν τα άνοιξε, αλλά και το οράν εχαρίσατο. Και φυσικά δεν ήταν ο πυλός ούτε το νερό της πηγής που του έδωσε την ικανότητα της οράσεως, αλλά η εκ του στόματος εξεπτούσα δύναμης. Αυτή και διέπλασε και ανέωξε τους οφθαλμούς αυτού, μας λέει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Έτσι λοιπόν, από την ενέργεια αυτή του Χριστού αποδεικνύεται η θεότητά του, ότι δι' αυτού έγινε ο κόσμος. Αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, φωτιζόμενος από το Πνεύμα το Πανάγιο. Ταύτα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν, εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Εξάλλου παρουσιάζεται η μεγάλη αλήθεια ότι το σώμα είναι άμεσο δημιούργημα του Θεού και ότι προέρχεται από τη γη. Επομένως η αξία του ανθρωπίνου σώματος βρίσκεται στο γεγονός ότι είναι αποτέλεσμα της αμέσου δημιουργικής ενέργειας του Θεού και ότι μέσα του έχει την ψυχή. Το ανθρώπινο σώμα είναι πυλός, χώμα, αλλά χώμα που μέσα του έχει την ενέργεια του Θεού ή τους λόγους, όπως τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες. Αυτοί οι λόγοι δίνουν αξία στο ανθρώπινο σώμα. Έτσι οι φωτιζόμενοι χριστιανοί, αυτοί οι οποίοι μπορούν να φτάσουν στην κατάσταση της θεωρίας, βλέπουν μέσα στην κτήση και στον άνθρωπο τους λόγους του Θεού. Γι' αυτό δεν φτάνουν στη δυστυχία να θεοποιήσουν τα δημιουργήματα ή να σκανδαλιστούν ποικιλοτρόπως από αυτά. Είναι αξιοσημείωτο να τονιστεί ότι η γέννηση κάθε ανθρώπου είναι μια νέα δημιουργία. Ο Κύριος ετόνισε την αλήθεια. Ο πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Κατά τους πατέρες δεν υπάρχουν φυσικοί κτιστοί νόμοι που ενεργούν στη φύση, αλλά πνευματικοί λόγοι. Δηλαδή, η ίδια η πρόνοια του Θεού δημιουργεί και διευθύνει τα πάντα. Η κτήση ζει δια της μετοχής της δημιουργικής, προνοητικής και ζωοποιείου ενεργείας του Θεού. Διδάσκει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το χέρι του Θεού που δημιούργησε τον Αδάμ, αυτό το ίδιο χέρι και νυν και αΐ τους μετεκίνων πάλι πλάτη και διασυνίσθηση. Επομένως, η γέννηση ενός νέου ανθρώπου είναι επέκταση της δημιουργικής ενεργίας του Θεού και μάλιστα είναι ενέργεια του Λόγου.
αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη. Στην Αγία Γραφή επανειλημμένος παρουσιάζεται η αλήθεια αυτή. Παραδείγματος χάρη, για την προφήτηδα Άννα, τη μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, λέγεται ότι και Κύριος απέκλεισε τα περί την μήτραν αυτής. Συνέκλεισε Κύριος τα περί την μήτραν αυτής του μη δούνε αυτοί παιδίων. Και όταν ευδόκησε ο Θεός, άνοιξε τη μήτρα της. Δηλαδή, ο Θεός όταν θέλει ανοίγει τη μήτρα και όταν θέλει την κλείνει. Αυτά βέβαια για τους σημερινούς ανθρώπους είναι ακατανόητα. Αλλά εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε βιβλικοπατερικά. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί το τεκίν άνωθεν έχει την αρχήν από τις του Θεού προνοίας και ούτε γυναικός φύσης, ούτε συνουσία, ούτε άλλου δεν άφταρκες προς τούτο εστίν. Γι' αυτό είναι αμάρτημα όταν ο Θεός δίνει ευλογία σε μια γυναίκα να φέρει παιδί στον κόσμο και εκείνη αρνείται. Εμποδίζεται δηλαδή την δημιουργική ενέργεια του Θεού. Επίσης, το θαύμα του εκγενετής τυφλού δείχνει και το σκοπό της ελεύσεως του Χριστού στον κόσμο. Ήρθε για να αναδημιουργήσει και να αναπλάσει το ανθρώπινο γένος. Έτσι ο Χριστός με τη σάρκωσή του δεν έφερε το φως στον κόσμο μόνο, αλλά και οφθαλμόν κατασκεύασε. Με το Άγιο Βάπτισμα, όλες οι αισθήσεις του ανθρωπίνου σώματος γίνονται αισθήσεις του σώματος του Χριστού. Ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό και αποκτά νόημα στη ζωή του. Όπως ο χρυσοχώος παίρνει ένα ακατέργαστο κομμάτι χρυσό, το βάζει στο χωνευτήρι, όπου καθαρίζεται από τις προσμίξεις και έπειτα το τοποθετεί σε διάφορα καλούπια και του δίνει μορφή, το ίδιο γίνεται με τον άνθρωπο δια του Αγίου Βαπτίσματος. Η ανίδεως και αόριστος ημών ζωή λαμβάνει είδος και όρον, μας λέει ο Νικόλαος Καβάσιλας. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Χριστός δεν είναι απλώς ο αρχηγός της πίστεώς μας, αλλά η ζωή μας. Αυτός μας έδωσε τη ζωή, μας συντηρεί στη ζωή και μας δίνει τη γεύση και την εμπειρία της αιωνίου ζωής. Η τύφλωσή μας σταματά όταν ζούμε μυστηριακά μέσα στην Εκκλησία. Όσοι είναι έξω από την Εκκλησία είναι τυφλοί και ανήμποροι να ερμηνεύσουν τα θέματα της ζωής. Οι χριστιανοί είναι οι πραγματικά φωτισμένοι, αφού είναι ενωμένοι με το φως του κόσμου και έχουν οφθαλμούς για να βλέπουν το αιώνιο φως. Όμως αγαπητοί ακροάτες, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Χριστός Ανέστη.

0: Ευαγγέλιο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσι δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνη σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

των ψυχών ημών. Ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδη θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

18 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ανοίγουμε και σήμερα το συναξαριστή της Αγίας μας Εκκλησίας και σκύβουμε με βλάβια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων της που σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη 18η του μηνός Μαΐου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης της Παρθένου, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδίμου, Παυλίνου και Ηρακλείου. Σεπτή αθλητέ, υπέρ σεπτής τριάδος, υπέρ το ζήν ύλοντο θανήν εμφρόνος, ογδοάς αθλοφόρον εκ γέης εις πόλην ήρθη, έγλυ φωτιζόμενη της τρισιλίου θεότητος, σκοτασμόν παρεδράμεται βασάνων και όφθητε φωτεινή αστέρες το της εκκλησίας θείων στερέωμα ναή, φωταγωγούντες άγιοι μάρτυρες. Διότιν φωταυγήν ημών επιτελούμεν πανήγερην, προσκυνούντες τα λείψανα και την κόνην του σώματος. Πέτρων, Διονύσιον, Παύλων, Ανδρέαν, Βενέδημον, τους γενναίους αδάμαντας, Χριστίναν, Ηράκλειον και Παυλίνων, πάντες εν αγαλλιάσι νυν μακαρίσομεν πιστή, υπερ τριάδος στερός αθλήσαντας και πάσαστας του δράκοντος μηχανουργίας, πατήσαντας και το σκότος μειώσαντας των ειδόλων εν χάριτι.

18 του Απρίλη του Μάη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Ανδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ηρακλείου, Παυλίνου και Βενεδήμου. Αίματι ονείσαστε την Βασιλείαν μακάριοι του Θεού, την ασάλευτον, και όρμους εφθάσατε τους γαλινοτάτους, πάσαν τρικυμίαν οι πενεγκόντες των δεινών. Γνώμης Ανδρία Θεομακάριστη, εντεύθεν μακαρίζεστε, νυν οικετεύοντες πάντοτε του ευρύν ημάς έλεος εν ημέρα της κρίσεως.

σημειωθέντες μάρτυρες, φωτί το νοητό, βασάνων σκότος και νύκταν πονηράν, σθένη θεϊκό πολυθεΐας απροσκόπτος διέβητε. Παρθενικές εκλάμπουσα Χριστίνα καλονές, στιγμάτων φέγγι λαμπρός οραήθης, και προς νοητών Χριστού νυμφώνα κατεσκήνωσας χέρουσα. Ημανικός ερώμενη του σώματος του σου Χριστίνα μάρτης, ειδίστο σου λόγο έρωτα Θεού εις δεδεγμένη εναθλούσι στερότατα.

18 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία του Χριστού τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης της Παρθένου, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδήμου, Παυλίνου και Ηρακλείου. Μαρτύρων εν αίματι καλοπιζόμενοι, Κυρίω παρίσταστε το του παντός βασιλεί, καλήνικοι μάρτυρες. Όθεν εν εφροσύνη την σεμπτήν ημών μνήμην σήμερον εκτελούμεν, οφλημάτων την λύσιν ετούμενη, ευρύν διημών και μέγα έλεος. Σεπτή αθλητέ υπέρ σεπτής τριάδος, υπέρ το ζηνήλον το θανήν εμφρόνος. Σεπτοί αθλητές της πίστεως προτίμησαν συνετός να θανατωθούν για χάρη της σεπτής τριάδος του εν τριάδη Θεού, παρά να ζήσουν. Ο πρώτος, δηλαδή ο Άγιος Μάρτυρας Πέτρος, καταγόταν από τη Λάμψακο της Μικράς Ασίας. Αφού συνελήφθη σαν χριστιανός, οδηγήθηκε στο Δάκνο, τον άρχονταν της πόλεως των Ευρυδινών, και προστάχθηκε να προσφέρει θυσία στη θεά Αφροδίτη. Εκείνος όμως δεν υπάκουσε στην προσταγή και διακήρυξε με παρρησία ότι παραμένει σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στο Χριστό. Τότε οι ειδωλολάτρες του συνέτριψαν το σώμα με αλυσίδες, ρόπαλα και βασανιστικούς τροχούς. Έτσι ο Άγιος Μάρτυρας Πέτρος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Ο Παύλος και ο Ανδρέας κατάγονταν από την Μεσοποταμία. Όταν υπηρετούσα στο στρατό υπό τον άρχοντα Δάκνων, έφτασαν μαζί με αυτόν στην Αθήνα. Συνέβητε τότε εκεί να συλληφθούν και να φυλακιστούν οι Άγιοι Διονύσιος και Χριστίνα και να οριστούν δεσμοφύλακές τους ο Παύλος και ο Ανδρέας. Βλέποντας λοιπόν αυτή την Αγία Χριστίνα, η οποία ήταν πολύ ωραία στην όψη, την επιθύμησαν με πονηρό σκοπό. Εκείνη όμως δεν υπέκυψε στις εσχρές προκλήσεις τους και κατόρθωσε με τις παρενέσεις της να τους κάμει να αλλάξουν διαθέσεις και να πιστέψουν στο Χριστό. Ύστερα από το γεγονός αυτό, οι δεσμοφύλακες Παύλος και Ανδρέας μαζί με τον Διονύσιο λιθοβολήθηκαν και καταχώθηκαν με τις πέτρες, ενώ η Χριστίνα αποκεφαλίστηκε. Οι Άγιοι Μάρτυρες Βενέδημος, Παυλίνος και Ηράκλειος ήταν Αθηναίοι και κήρυταν το λόγο του Ευαγγελίου, παρακινώντας τους ευσεβείς και τους ειδωλολάτρες να απομακρυνθούν από την ματαιότητα και την πλάνη της ειδωλολατρίας. Για τον λόγο αυτόν τους συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τους παρέδωσαν στον άρχοντα της πόλεως. Εκείνος πρόσταξε να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τους έδιραν ανηλαιώς και ακολούθως τους έριξαν σε πειρακτωμένη κάμινο. Εκείνοι όμως με τη χάρη του Θεού διαφυλάχτηκαν σόι και αυλαβείς, τελικά τους αποκεφάλισαν και έτσι οι μακαριστοί αυτοί αθλητές της πίστεως έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου.

πίστεως υπέρμαχοι, τους εν πίστη την ιεράν ημών αΐ τελούντας πανήγυριν, παθών απολυτρώσαστε και πάσης περιστάσεως. Ιστοί οπτερούμενοι, θεοφόροι, το του σταυρού πανευκλεός, αυρόχος το πέλαγος, βασάνων διεπλεύσατε, εχθρών καταποντίσαστες. Συνήφθετε τάξες ειν ασωμάτης, καθυπομείναντες πληγάς εν σώματι Άγιοι, διότι θείαν σήμερον μνήμην ημών γεραίρομεν.

ως θρόνον σε Παρθένε του βασιλέως, ενώ καθίσας της πιστής καθέδραν ουράνιον, ητίμασε γεραίρομεν και πόθο μακαρίζομεν. Μόνη Παρθενεύης τίκτουσα, μόνη μυστηρίου μεγής του όντος, διάκονος, εγνωρίστης θεόν τεκούσα, Θεοτόκε Μητροπάρθενε.

οι Άγιοι Πέτρος, Διονύσιος, Ανδρέας, Παύλος, Χριστίνα, Ηράκλειος, Παυλίνος και Βενέδημος μαρτύρησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα. Ο Πέτρος ήταν από τη Λάμψακο και όταν τον έφεραν μπροστά στον Άρχοντα να θυσιάσει στην Αφροδίτη, αυτός αντί να φοβηθεί τον θάνατο ομολόγησε με παρρησία τον Χριστό. Τότε συνέτριψαν όλο του το σώμα με αλυσίδες και ξύλα και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Ο Παύλος και ο Ανδρέας ήταν από τη Μεσοποταμία, στρατιώτες του Δεκίου. Όταν πήγα στην Αθήνα έγιναν στρατιώτες Χριστού και μαζί με τον Διονύσιο και την Χριστίνα όλοι μαζί λιθοβολήθηκαν. Είδε Ηράκλειος, Παυλίνος και Βενέδημος ήταν από την Αθήναν. Εκεί έδιναν σκληρόν αγώνα κατά της πλάνης των ειδώλων και των φιλοσόφων που πολεμούσαν τη χριστιανική θρησκεία. Αφού λοιπόν τους έπιασαν και τους βασάνισαν, τελικά τους αποκεφάλισαν. Έτσι και ο Κύριος, όταν έλθει κατάλληλη ώρα, θα δώσει για αυτούς την δική του μαρτυρία. Ποια θα είναι? Την απάντηση δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αυτή εστίν η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο Θεός. Δηλαδή αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού, ότι έδωσε ο Θεός σε εμάς τους πιστούς ζωή αιώνια.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 18 του μηνός Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοδότου. Η εργασία ποτέ δεν θεωρήθηκε από την Εκκλησία ντροπή, όταν είναι τίμια και διεξάγεται με ηθικές αρχές. Ο Θεός έβαλε τον Αδάμ στον Παράδεισο «εργάζεσθε». Κείμενο των Αποστολικών Χρόνο λέει: «Ο Κύριος μας που ήρθε για τη σωτηρία του κόσμου, ο μόνος και πάνω απ' όλους έχοντας την αληθινή καταγωγή, καταδεχόταν να δουλεύει για να μας πείσει να μην ντρεπόμαστε να δουλεύουμε». Οι πατριάρχες του Ισραήλ εργάζονταν ή στα χωράφια ή στην χτινοτροφία. Ο Κύριος ήταν μάστορας, ήταν ξυλουργός. Ο Απόστολος Παύλος ήταν σκηνοποιός. Οι άλλοι Απόστολοι ήσαν ψαράδες και μικροεπαγγελματίες. Όλοι έβγαζαν το ψωμί με τον ιδρώτα τους. Ειδικά ο Απόστολος Παύλος σαν σκηνοποιός εργαζόταν τη νύχτα και συντηρούσε και τους μαθητάς του. «Αυτή γινώσκεται ότι τες χρύες μου και τις ούση μετε μου υπηρέτησαν εχείρες αύτε», είπε στη σύναξη των πρεσβυτέρων της Εφέσου. Και στις κρισιμότερες οικονομικές συνθήκες ο εργατικός άνθρωπος δεν φοβάται μήπως πεινάσει. Μόνο οι τεμπέληδες τρώνε έτοιμο ψωμί από τον ιδρώτα των άλλων. Γι' αυτό Παύλος συνιστά, εφόσον δεν θέλουν να εργάζονται, δεν πρέπει και να τρώνε. Ένας τίμιος δουλευτάρης ήταν και ο Άγιος Μάρτυρας Θεόδωτος ο Εναγκύρα. Καταγόταν από την Άγκυρα της Γαλατίας. Σαν επάγγελμά του είχε το εμπόριο σιτηρών και την παραγωγή ψωμιών. Με μια λέξη ήταν σιτέμπορος και αρτοποιός. Δεν επέβλεπε όμως το κέρδος, για το οποίο συχνά οι άνθρωποι πατούν πάνω σε πτώματα, νεκρώνουν συνειδήσεις, αδικούν ανθρώπους, πολεμούν το Θεό, αφού το κέρδος δεν έχει ούτε πατρίδα, ούτε θρησκεία, ούτε συνείδηση, ούτε υπόλοιψη, ούτε συνέστημα, ούτε λογική. Ο Άγιος μας, ο Άγιος Θεόδωτος, συνειδητός χριστιανός, χρησιμοποιούσε το επάγγελμά του κυρίως για την ανακούφιση των φτωχών. Είχε φιλάνθρωπα και ελεήμονα αισθήματα και μοίραζε ψωμιά στους φτωχούς και πεινασμένους, φίλους και εχθρούς, χριστιανούς και μη χριστιανούς, εφαρμόζοντας την επιταγή του Παύλου: «Εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν». Ακόμα και μέσα στις φυλακές έμπαινε και επισκεπτόταν τους φυλακισμένους και τους πρόσφερε ψωμί και αγάπη. Το έργο του όμως ανακόπηκε, διότι το φθόνησε ο Σατανάς. Οι πολέμοι της χριστιανικής πίστεως ειδωλολάτρες, αν και ευεργετήθηκαν από το Θεόδωτο, τον κατήγγυλαν ότι μοιράζοντας ψωμιά κερδίζει πολλούς και τους οδηγεί στη θρησκεία του. Ο άρχοντας τον κάλεσε και τον υποχρέωσε να ραντίσει τις αποθήκες των σιτηρών με αίμα από τις θυσίες των ειδώλων, για να έχουν την ευλογία των θεών. Ο Θεόδωτος βέβαια δεν δέχτηκε την βεβήλωση αυτή. Ο άρχοντας του έδωσε μια προθεσμία λίγων ημερών και τον απέλησε. Στο μεταξύ ο Θεόδωτος από καθήκον έθαψε τα νεκρά σώματα χριστιανών νεανίδων που λόγω της ομολογίας της πίστεως υπέστησαν τον διαπνιγμού θάνατον και απαγορεύτηκε η ταφή τους. Βρήκε τότε αφορμή ο άρχοντας, ξανακάλεσε το Θεόδωτο και μετά από μια πρόχειρη εξέταση, στην οποία ο Άγιος ομολόγησε ότι ούτε τα τρόφιμα ράντισε με αίμα, ούτε τις νεκρές τις άφησε νάταφες, διατάκτηκε ο αποκεφαλισμός του. Η άσκηση φιλανθρωπίας, αγαπητοί ακροατές, προκαλεί τον φθόνο και τη μοχθηρία του κόσμου. Αλλά ο πιστός χριστιανός πάνω απ' όλα οφείλει να κάνει το καθήκον του, αποβλέποντας στη δόξα του Θεού και στην ανακούφιση των συνανθρώπων του.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τιμά και ορτάζει τον Άγιο Στέφανο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Στέφανος ήταν γιος του Αυτοκράτορα Βασιλείου του Μακεδόνα και της Ευδοκίας. Ο Στέφανος είχε κάνει μαθητής και σύγγελος του Μεγάλου Φωτίου και μετά τη δεύτερη πατριαρχία αυτού κατέλαβε τον πατριαρχικό θρόνο, ενώ βασίλευε ο αδελφός του Λέων ο Σοφός το έτος 886. Ο πατριάρχης Στέφανος ο πρώτος ήταν άνδρας βαθιάς ευσεβίας. Όταν κάποτε αρρώστησε βαριά και θεραπεύτηκε αφού έκανε χρήση αγιάσματος τη ζωοδόχου πηγής, ευγνωμονώντας δόρισε στο ναό της τα πολυτιμότατα άμφια του, με τα οποία αφού κατάλληλα μετεσκεύασε, περιέβαλε την Αγία Τράπεζα του ναού εκείνου κατά την ημέρα της ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τους συγγενικούς του βασιλικούς δεσμούς χρησιμοποίησε όσον μπορούσε για την βοήθεια των φτωχών. Πέθανε τον Μάιο του 893. Πιθανόν θεωρείται ότι επί της πατριαρχίας του εκδόθηκε το πρώτο σύνταγμα των επισκόπων του οικουμενικού θρόνου.

Υφαντών εκ της άνωθεν χάριτος, απεκδύσει πυλήνου του σώματος, οι αθλητέ ημάτιον ενεδύσαντο πόθο αναβόντες, ευλογείτε τα έργα Κυρίου των Κύριων. Ραντισμό Θείου αίματος, μάρτυρες, καθαρθέντες, το αίμα το ίδιον υπερ Χριστού εχέατε, μελωδούντες απαύστος, πάντα τα έργα, ευλογείτε και υμνείτε τον Κύριον. Ωραιότατοι βότριε σώφθητε, νοουμένοι σαν μπέλου μακάριοι, ίνον ημίν προχέοντες ευσεβίας της πόθου αναβώσιν, ευλογείτε τα έργα Κυρίου των Κύριων.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει η Βυζαντινή χοροδία του Παύλου Φορτωμά.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Νησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε αναλυτικά όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται για την εγκυρότητα της χειροτονίας υποψηφίου κληρικού. Σήμερα θα θέλαμε να συνεχίσουμε την ενασχόλησή μας με αυτό το θέμα όσον αφορά τις συνέπειες της κτήσεως της κανονικής ιεροσύνης, τι συνέπειες έχει αυτή όταν κάποιος γίνει κληρικός και τι καθήκοντα και υποχρεώσεις έχει. Αλλά πριν προχωρήσουμε στην εξέταση αυτού του θέματος, θα ήθελα πολύ επιγραμματικά να δούμε και ποια είναι τα προσόντα του χειροτονούντος. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να έχει ορισμένες προϋποθέσεις αυτός που θα γίνει, αλλά και αυτός που χειροτονεί πρέπει, κατά τους κανόνες της Εκκλησίας, να είναι πραγματικός επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, να έχει δηλαδή κανονική και αυτός χειροτονία και αποστολική διαδοχή, να είναι κανονικός χειροτονημένος και κανονικός εγκατεστημένος εις το θρόνο του, στη Μητροπολή του. Προσωπικός και τοπικός να είναι αρμόδιος, δεν πρέπει να είναι καθυρημένος, δεν πρέπει να είναι αιρετικός ή σχισματικός και δεν πρέπει να είναι παρετημένος. Επίσης δεν μπορεί να είναι αυτοχειροτόνητος. Αναλόγως λοιπόν της καταστάσεως του χειροτονούντος, η χειροτονία είναι δυνατό να είναι κανονική, ισχυρά και έγκυρη, εάν ο χειροτονήσας αρχιερεύς έχει τα οσάνω προσόντα τα οποία ανέφερα. Να είναι αντικανονική και ανίσχυρη, εάν ο χειροτονήσας αρχιερεύς δεν έχει τα προσόντα αυτά, και εάν ο χειροτονήσας εχειροτώνησε παρενορίαν, δηλαδή εκτός της περιφέρειάς του κληρικό ή μοναχό υποκείμενο σε άλλη δικαιοδοσία ή επίσκοπο, το ελάττωμα αυτό της παρενορίαν, όπως λέγεται στην εκκλησιαστική ορολογία χειροτονίας, έρεται μόνο με την έγκριση εκ των υστέρων του κατατόπων αρμοδίου επισκόπου ή δια της εκ των προτέρων συνενέσεώς του. Ο ηγούμενος ενός μοναστηριού, μόνο με την άδεια του επισκόπου, εάν είναι ιερομόναχος, μπορεί να προβαίνει στη χειροθεσία που, όπως αναφέραμε τις προηγούμενες εκπομπές, τη χειροθεσία την κάνει και ο Μητροεπίσκοπος αλλά και ο ηγούμενος αναγνωστών και υποδιακόνων, αλλά μόνο μέσα στη μονή του. Αυτό λέει ο έκτος κανόνας του Αγίου Νικηφόρου, το ομολογητή, όχι εκτός μονής. Ο έχων ευχήν ηγουμένου, πρεσβύτερος ον, χειροθετεί αναγνώστων και υποδιάκονων, μόνον εν τη ιδή αυτού μονή. Ας δούμε τώρα τις γενικές συνέπειες ως προς την ιεροσύνη. Όταν κάποιος χειροτονηθεί από κάποιον κανονικό επίσκοπο και αρμόδιο, όπως προείπα, τι κάνει αυτός? Εγκαθίστασε σε έναν από τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης, ο μεν διάκονος και πρεσβύτερος ή στη μονή ή στην ενορία στην οποία τον χειροτονεί ο Μητροπολίτης, ο δε Μητροπολίτης εγκαθίσταται στη Μητρόπολη για την οποία τον χειροτώνησε και τον εγκατέστησε η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της χώρας του τόπου τον οποίο αναλαμβάνει να διαπημάνει. Η εγκατάσταση αυτή γίνεται με τη χειροτονία στην ενορία, στη μονή, στην επισκοπή. Μια άλλη γενική συνέπεια ως προς την ιεροσύνη είναι ότι δεν επαναλαμβάνει τη χειροτονία στον ίδιο βαθμό όταν έχει τελεστεί κανονικός από κανονικούς επισκόπους. Εάν επαναληφθεί από κάποιον άλλον η χειροτονία, ο χειροτονήσας και ο αναχειροτονηθής καθερούνται. Το λέει ο 68ος Αποστολικός Κανόν. Εξαίρεση γίνεται όταν η πρώτη χειροτονία έχει γίνει μόνο από αιρετικό ή σχισματικό επίσκοπο, η οποία και δεν θεωρείται χειροτονία. Ένα απλό παράδειγμα: ένας κληρικός από την Εκκλησία της Ρωσίας ή της Ρουμανίας, όταν έρθει να υπηρετήσει εδώ στην Εκκλησία της Ελλάδος, δεν ξαναχειροτονείται, διότι είναι ισχυρή η χειροτονία του μέσω της κοινωνίας που έχει η Εκκλησία της Ελλάδος με τις Ορθόδοξες αυτές εκκλησίες. Μόνο αν επανέλθει από σχισματικές ομάδες θα ξαναχειροτονηθεί και θα εγκατασταθεί στο βαθμό στον οποίο έρχεται και στον οποίο θέλει να εγκατασταθεί. Δεν μετατίθεται όταν έχει εγκατασταθεί ο επίσκοπος, πρεσβύτερος ή διάκονος, εκτός εάν υπάρχουν πνευματικοί λόγοι τους οποίους θα κρίνει ο Μητροπολίτης για την πρόοδο των χριστιανών, για την προαγωγή των σκοπών της Εκκλησίας, προβλέπει ο καταστατικός χάρτης, ειδικές διατάξεις και για την εκούσια μετάθεση των ιερέων και των διακόνων και την αναγκαστική χωρίς τη συγκατάθεσή τους, εάν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις διάφορες ενορίες, υπάρχει τρόπος διαδικασία μεταθέσεως, και στους μεν επισκόπους η μετάθεσή τους από μία επισκοπή σε άλλη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται για αυτή την εκλογή. Επίσης δεν υποβιβάζεται από ανώτερο σε κατώτερο βαθμό. Αυτό το προβλέπει ο 29ος κανόνας της 4ης Οικουμενικής Συνόδου. Και επίσης δεν προβλέπεται παραίτηση από την ιεροσύνη. Το μυστήριο της ιεροσύνης θεωρείται ως ανεξάλειπτο. Κατά τη θεωρία αυτή δηλαδή, η χειροτονία δεν εξαλείπεται και αν ο καθαιρεθής ιερεύς αποκατασταθεί, δεν επαναλαμβάνεται η χειροτονία. Εάν κάποιος κληρικός για οποιοδήποτε παράπτωμα καθαιρεθεί και απονεμηθεί χάρη σε αυτόν, όταν επανέρχεται δεν γίνεται καμία ιδιαίτερη τελετή, αλλά αμέσως θα αναλαμβάνει υπηρεσία και λειτουργεί χωρίς να επισέλθει κάποια άλλη διαδικασία. Υπάρχει όμως εδώ, σε αυτό το λεπτό ζήτημα της επαναφοράς μετά την καθαίρεση, εάν έχει καθαιρεθεί για παραπτώματα τα οποία, όπως ανέφερα στην προηγούμενη εκπομπή, δεν του επιτρέπουν να χειροτονηθεί και δεν είχαν αποκαλυφθεί, φυσικά δεν μπορεί να επανέλθει. Η επαναφορά γίνεται με την αίτηση απονομής χάριτος. Επομένως, κάποιος καθαιρεθής κληρικός επανέρχεται μόνο εάν έχει διαπράξει αδικήματα για τα οποία επιτρέπεται να γίνει κάποιος κληρικός, όχι για κάποια αδικήματα για τα οποία δεν του επιτρεπόταν να γίνει κληρικός. Αν ήταν μοιχός, δεν μπορεί να επανέλθει. Εάν έκλεψε, δεν μπορεί να επανέλθει. Αν έχει σκοτώσει, δεν μπορεί να επανέλθει. Ας έρθουμε τώρα να δούμε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των χειροτονηθέντων κληρικών γενικώς. Πρώτον, πρώτιστη είναι να προσεύχεται αδιαλείπτως και να φροντίζει αδιάκοπα υπέρ των ψυχών των πιστών ως λόγων αποδόσων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Αυτή η προσευχή είναι πρώτη στο καθήκον όλων. Προσευχόμεθα όλοι, όλοι οι κληρικοί όλων των βαθμίδων υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών ακαταπαύστος σε όλες τις ιερές ακολουθίες. Δεύτερον, να διατηρείται αμόλυντος από τον κόσμο και από την αμαρτία του κόσμου. Το λέει ο 25ος κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου και των Αγίων Αποστόλων. Να μη συνάπτει γάμο μετά τη χειροτονία. Μετά τη χειροτονία δεν γίνεται ο κληρικός να ξαναπαντρευτεί, έστω και αν χάσει τη γυναίκα του, μείνει χείρος δηλαδή από θάνατο. Δεν επιτρέπεται ο γάμος μετά τη χειροτονία, και αυτό δεν είναι μόνο στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά είναι πανορθόδοξη άποψη και τακτική την οποία ακολουθούν όλες οι ορθόδοξες ανά τον κόσμο εκκλησίες, και είναι και ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει μελλοντικό διάλογο των ορθοδόξων εκκλησιών που θα θέλαν να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πραγματικό και πολύ κέριο. Αλλά σήμερα, υπό τις προϋποθέσεις τις σημερινές, δεν επιτρέπεται να συναφθεί γάμος μετά τη χειροτονία. Εάν η σύζυγος κάποιου πρεσβυτέρου ή διακόνου υποπέσει σε μοιχεία, οφείλει ο κληρικός αυτός να τη διαζευχθεί. Εάν όμως θέλει να συζεί μαζί της, οφείλει να παραιτηθεί από τη θέση του. Αυτό λέγει ο 8ος κανόνας της Νεοκαισαρίας. Είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο προβλέπεται ότι πρέπει ο κληρικός να δώσει διαζύγιο. Δεν μπορεί να δώσει για κανέναν άλλο λόγο διαζύγιο. Ο μοναδικός λόγος που προβλέπεται στους ιερούς κανόνες διαζυγίου είναι εάν η παπαδιά, η πρεσβυτέρα, είχε υποπέσει σε μοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να τη συγχωρήσει ούτε να τη δεχθεί. Είναι ρητός και απαγορευτικός ο κανόνας. Πρέπει να την απολύσει. Εάν λέει θέλει να συζεί μαζί της, οφείλει να παραιτηθεί από κληρικός, αναφέρει ο κανόνας. Και είναι ο μοναδικός λόγος διαζυγίου αυτός που προβλέπεται εις τους ιερούς κανόνες.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του χειροτονηθέντος κληρικού. Μια άλλη υποχρέωσή του είναι να ανατρέφει τα παιδιά του εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Να μη συγκατοικεί, εάν είναι άγαμος κληρικός, με γυναίκες, συνεισάκτους, εκτός βεβαίως από τη μητέρα του, την αδελφή του, τη θεία του ή κάποια ευσεβή ηλικιωμένη γυναίκα. Έτσι αναφέρει ο τρίτος κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και ο πέμπτος της Πενθέκτης. Να φορεί την ορισμένη για τους κληρικούς αμφίεση, η οποία κάθε φορά καθορίζεται από την αρμόδια εκκλησιαστική αρχή. Να μην εξασκεί επίμεμπτα και ατιμωτικά επαγγέλματα. Παραδείγματος χάρη, να μην διατηρεί καπηλείο, να μην αναλαμβάνει τη διαχείριση των περιουσιών, την ίσπραξη των φόρων και τη διεξαγωγή εμπορικών επιχειρήσεων. Δεν μπορεί ο κληρικός, ούτε ο μοναχός, άγαμος ή έγαμος, να έχει την εμπορική ιδιότητα και να ασχολείται με τέτοια πράγματα, κοσμικές φροντίδες. Να μην έχει και να μην αναμειγνύεται σε κοσμικά και σε πολιτικά αξιώματα ή διοικήσεις. Πλήθος ιερών κανόνων προβλέπουν αυτές τις απαγορεύσεις. Κύριοι κανόνες είναι ο έκτος των Αγίων Αποστόλων, ο τρίτος της Εβδόμης και ο τρίτος και ο έβδομος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Να μην καταφεύγει στα δικαστήρια τα κοσμικά για εκκλησιαστικές υποθέσεις, όχι για άλλες υποθέσεις που αφορούν προσωπικές υποθέσεις της οικογένειας του, στις οποίες απαιτείται να λαμβάνει και την άδεια της προϊσταμένης αρχής. Να μην κτυπά ούτε πιστούς ούτε απίστους για λόγους δήθεν παιδαγωγίας, πολύ περισσότερους με οργή. Αυτό το λέει ο 27ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων. Να αποφεύγει κάθε τύπο απάδη προς τη χριστιανική και μάλιστα την ιερατική του ιδιότητα, δηλαδή να μην παίρνει τόκους, ο 17ος κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Να είναι φιλάργυρος, να κλέβει, 25ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων. Τα αναφέρει αυτά που σας λέγω. Να βρίζει, ο 74ος Αποστολικός κανόνος. Να βλασφημεί και να αισχρολογεί. Να επιορκεί, πάλι ο 25ος του αναφέρει κανόνας των Αγίων Αποστόλων. Να εγκυάται, αυτό το λέει ο 20ος των Αγίων Αποστόλων. Και γενικότερα να συμμετέχει σε θεάματα και σε δημόσιες εμφανίσεις οι οποίες προσβάλλουν τη δημόσια εδώ και προκαλούν την ψυχική βλάβη των πιστών. Και όλα αυτά γιατί ο κληρικός πρέπει να είναι ανεπίληπτος κατά πάντα. Πέρα από αυτές τις γενικές υποχρεώσεις που πολύ έτσι επιγραμματικά ανέφερα και οι οποίες απορρέουν από το μυστήριο της ιεροσύνης, της χειροτονίας, έχει όμως και δικαιώματα ο χειροτονηθής κληρικός. Συντηρείται από τα εισοδήματα του ναού και από τους πιστούς. Αυτό το αναφέρει πάρα πολύ ο Απόστολος Παύλος σε όλες τις επιστολές του, στην πρώτη προς Κορινθίους και στην πρώτη προς Τιμόθεον. Φυσικά τότε, όταν έγραφε ο Απόστολος Παύλος, δεν υπήρχε άλλη ρύθμιση του οικονομικού του ζητήματος. Σήμερα η συντήρηση του κλήρου της Εκκλησίας της Ελλάδος γίνεται με μισθοδοσία και οι κληρικοί έχουν και το δικαίωμα των λεγόμενων τυχερών, τα οποία επαφίανται στην διακριτική ευχέρεια και στη διάθεση των πιστών της Εκκλησίας. Επίσης απαλλάσσεται από ορισμένες υποχρεώσεις όπως της στρατιωτικής θητείας ή της ορκομοσίας στα δικαστήρια. Αντιόρκου, ο κληρικός κάθε βαθμίδος δίνει διαβεβαίωση στην ιερατική του ιδιότητα ότι θα πει την αλήθεια. Παρέχεται σε αυτόν ιδιαίτερη τιμητική θέση κατά τις διάφορες εορτές και συνάξεις και γενικώς πρέπει να απολαμβάνει τις τιμής από μέρους των λαϊκών για την ιεροσύνη του. Έχει το απαραβίαστο, δηλαδή απαγορεύεται κάθε προσβολή.

της. Το έργο αυτό το εξαστεί κυριαρχικό στην επισκοπή του, βεβαίως μέσα στα πλαίσια που καθορίζει η Αγία Γραφή, οι ιεροί κανόνες, οι αποφάσεις των συνόδων στις οποίες ανήκει η επισκοπή. Ανώτατο όργανο των επισκόπων μιας τοπικής εκκλησίας, στην οποία και λογοδοτούν, είναι η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της εκκλησίας αυτής. Ο επίσκοπος έχει το δικαίωμα της ισοβιότητος βάσει των ιερών κανόνων, δυνάμει της οποίας η απομάκρυνσή του, η μετάθεσή του και η παρέτησή του μπορεί να γίνει μόνο με τη συγκατάθεσή του ή ύστερα από καταδικαστική απόφαση του αρμόδιου εκκλησιαστικού οργάνου. Ο πρεσβύτερος αναλαμβάνει και αυτός όλα τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τα οποία ανήκουν στο βαθμό του για την ενορία στην οποία διορίζεται. Ο εφημέριος λογοδοτεί κατά πρώτος τον επίσκοπό του και κατ' επέκταση στη συνέχεια στην τοπική σύνοδο της εκκλησίας στην οποία ανήκει. Τα καθήκοντά του είναι γενικά στα ίδια με τα καθήκοντα του επισκόπου. Τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τα μυστήρια, τις ακολουθίες, προσεύχεται για τους πιστούς, αλλά δεν χειροτονεί ούτε χειροθετεί. Αυτό το δικαίωμα το έχουν, όπως προείπα, μόνο οι ηγούμενοι και μάλιστα μόνο για μοναχό, για διακονία μέσα στο μοναστήρι τους. Δεν προβαίνει ο πρεσβύτερος σε καθαγιασμό του Αγίου Μύρου, το οποίο χρησιμοποιείται κατά το μυστήριο του χρίσματος. Δεν εγγενιάζει ιερούς ναούς, δεν καθιερώνει ιερά αντιμήνσια. Επίσης δεν προβαίνει σε κουρά μοναζουσών, ούτε δέχεται την εξομολόγηση των πιστών εάν δεν έχει ειδική γραπτή άδεια είτε προφορική του οικείου ιεράρχου του. Και ο τρίτος βαθμός, ο διάκονος, είναι ο βοηθός του επισκόπου και κατ' επέκταση του πρεσβυτέρου στην εκκλησία και στο ναό όπου υπηρετεί, όπως αυτό αναφέρεται στο 18ο κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, ο διάκονος δεν μπορεί να επιτελέσει μόνος του κανένα μυστήριο, τίποτα, μόνο είναι βοηθός του επισκόπου και του πρεσβυτέρου και εκτελεί και όποια διακονία άλλη ιερατική του αναθέσει ο πρεσβύτερος στην ενορία του οποίου ανήκει ή ο επίσκοπός του. Άλλη μια άλλη εκπομπή μας έφτασε στο τέρος της, αγαπητοί ακροατές και ακροάτες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εξετάσαμε τα θέματα των δικαιωμάτων των κληρικών και των υποχρεώσεών τους. Ο Κύριος μας και η Παναγία μας να είναι βοηθός και αρρωγός μας στη ζωή μας.

οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μισιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτη Σωτήρχος.
0: Τη μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Είναι οδυνηρό, φίλοι και φίλες της εκπομπής, να βλέπει κανείς λάθη και αστοχίες και αδυναμίες, καθώς και αμαρτίες στον εαυτό του. Και ακόμα πιο οδυνηρό να τις παραδέχεται και να τις ομολογεί. Αυτή όμως είναι η βάση και το θεμέλιο της μετανοίας και της πνευματικής ζωής βεβαίως. Γιατί αν μένουμε στην αντίληψη ότι είμαστε εντάξει και δικαιολογούμε και δικαιώνουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας, τότε δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε όχι ορθόδοξη ζωή, αλλά ούτε ένα βήμα προόδου στην πνευματική ζωή. Αν δεν παραλάβουμε και δεν καταλάβουμε και δεν παραδεχθούμε ότι είμαστε άρρωστοι, ποτέ δεν θα θεραπευτούμε και δεν θα βρούμε την αληθινή μας υγεία. Οι πρωτόπλαστοι ασθένησαν από αυτή τη φοβερή ασθένεια της αυτοδικαιώσεως και δεν ανεγνώρισαν το λάθος και την αμαρτία της παρακοής στο θείο θέλημα. Και ο ένας έριχνε τις ευθύνες και το φταίξιμο στον άλλον και δεν ανεγνώριζε την δική του ενοχή. Με την παρακοή στο θείο θέλημα μπήκε μέσα μας η δαιμονική υπερηφάνεια, διότι αυτή είναι η αυτοδικαίωση του ανθρώπου. Και ο Αδάμ κατηγορούσε την Εύα και η Εύα το φίδι. Έτσι χάθηκε η ευτυχία του παραδείσου που μένει μέσα στο βάθος της ψυχής μας ως πικρή νοσταλγία και αναζήτηση της χαμένης χαράς. Διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τη χαρά και την ευτυχία. Όταν όμως υπακούεις τον Λόγο του Θεού και αντίθετα τραγικά δυστυχισμένος, όταν απομακρύνεται από το Θεό και προσπαθεί μόνος του να φτιάξει τη χαρά, ένα έργο που δεν είναι δικό του επίτευγμα, αλλά δώρο του Θεού σε όσους ανοίγουν την καρδιά τους στο φως της αγάπης. Γιατί χαρά χωρίς αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει. Αιώνες και αιώνες περιπλανήθηκε το ανθρώπινο γένος μέσα στην εξορία την πνευματική και αναζητούσε το δρόμο της επιστροφής του στον παράδεισο της προπτωτικής καταστάσεώς του. Και μολονότι προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βρει διέξοδο στα διέξοδά του και θεοποιούσε κάθε τι που τον εντυπωσίαζε, δεν μπορούσε να καταλάβει τι έφταιξε και πώς μπορούσε να γλιτώσει από το θάνατο και την τραγική ζωή της φθοράς που ζούσε. Ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να αντιληφθεί το μέγα λάθος του και αδιαφορεί και για το Θεό που τον ξανακαλεί πάλι κοντά του και το απλώνει τα σταυρωμένα χέρια του να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό άλλωστε χρειάστηκε να κατεβεί στον υλικό μας κόσμο ο ίδιος ο Θεός, να γίνει άνθρωπος, να μας αποκαλύψει την αλήθεια της σωτηρίας, δηλαδή της επιστροφής μας κοντά του, και να θυσιαστεί για μας αναλαμβάνοντας ως άνθρωπος αναμάρτητος όλες τις ενοχές του ανθρωπίνου γένους. Και αν διαβάσετε το Ευαγγέλιο θα δείτε ότι από την αρχή ως το τέλος για την μετάνοια μας μιλά, γιατί αυτή είναι το α και το ω της σωτηρίας μας. Πρώτη και κορυφαία ανάγκη για τον καθένα μας είναι να αναγνωρίσουμε τα λάθη και τις αδυναμίες μας και να πάμε κοντά του για να μας καθαρίσει ψυχικά, να μας αναπαύσει πνευματικά και να μας σώσει. Φωνάζει συνεχώς με άκρα ταπείνωση ο μοναδικός χορηγός κάθε αληθινή δόξας. Μετανοείται ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών. μας φωνάζει: αλλάξετε νοοτροπία και μη βλέπετε με αυτόν τον σκοτεινό τρόπο τη ζωή, διότι έφτασε η πνευματική βασιλεία του Θεού. Και ο αντίλαλος αυτής της μοναδικής αποκαλύψεως και προτροπής είναι το κορυφαίο προσκλητήριο της αγάπης του Θεού στον καθένα μας. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Μετάνοια λοιπόν και μόνον μετάνοια είναι η αφετηρία και το ξεκίνημα που έκαναν όλοι οι Άγιοι και μπήκαν στον αιώνιο κόσμο του Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Γι' αυτό και η μετάνοια είναι το πρώτο χρέος κάθε ανθρώπου. Μετάνοια ενώπιον του Θεού και υποταγή στο σωτήριο θέλημά του. Το πώς γίνεται αυτή η μετάνοια και η υπακοή στο Θεό μας το διδάσκει η Εκκλησία και οι Άγιοι της, τον οποίον τη διδασκαλία προσπαθούμε να προσεγγίσουμε στη διάρκεια των εβδομαδιαίων αυτών επικοινωνιών μας από ραδιοφόνο. Βοηθός μας, όπως το έχουμε ξαναπεί, το βιβλίο «Η Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες» των εκδόσεων του Αστέρος, που το έχουμε και πάλι μπροστά μας. Ας κάνουμε όμως τώρα το σύντομο διάλειμμά μας με τη μουσική του καλού μας συνεργάτη Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο.

πρώτη διδασκαλία που βρίσκουμε προέρχεται από τον Μέγα Αντώνιο, που μας εξηγεί ποιος είναι ο αληθινά ευσεβής. Ακούστε τα ίδια τα λόγια του Αγίου. Ο αληθινός άνθρωπος φροντίζει να είναι ευσεβής. Και ευσεβής είναι εκείνος που δεν επιθυμεί τα ξένα πράγματα. Ξένα για τον άνθρωπο είναι όλα τα κτίσματα και σαν εικόνα του Θεού που είναι, όλα τα περιφρονεί. Γίνεται ο άνθρωπος εικόνα του Θεού όταν ζει ορθά και θεάρεστα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τις μέρημνες της ζωής. Εκείνος που έχει νουν, ο οποίος αγαπά το Θεό, γνωρίζει πόση ψυχική ωφέλεια και ευλάβεια προέρχεται από αυτό. Ο θεοσεβής άνθρωπος δεν κατηγορεί κανέναν για τις αμαρτίες του παρά μόνο τον εαυτό του. Και αυτό είναι σημάδι σωτηρίας της ψυχής.

στην σελίδα 124 του βιβλίου «Η Ορθόδοξη Ζωή» διαβάζω τα λόγια του Αγίου Μάρκου του Ασκητού που μας διδάσκει ότι η θλίψη ωφελεί. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί να μας φαίνεται υπερβολικό ή και παράλογο. Είναι όμως αλήθεια, μεγάλη αλήθεια, όταν είναι θλίψη κατά το θέλημα του Θεού, δηλαδή να θλιβόμαστε γιατί θέλουμε να είμαστε αληθινοί πιστοί και όχι συμβιβασμένοι με τον κόσμο της αμαρτίας. Δυστυχώς οι περισσότεροι δεν αντιμετωπίζουν τη θλίψη με αυτό το φρόνημα, αλλά αντιδρούν και φέρνονται αρνητικά και κυρίως ρίχνουν στους άλλους τις ευθύνες και την όποια θλίψη του συμβαίνει. Ακούστε τι μας διδάσκει ο Άγιος. Λέω τα λόγια του. Κάθε αθέλητη θλίψη να σου γίνεται αφορμή να θυμάσαι τον Θεό και ποτέ δεν θα σου λείψει αφορμή προς μετάνοια. Και ο δρόμος της μετανοίας, της καθημερινής και αδιάκοπης μετανοίας, είναι εκείνος που οδηγεί στη σωτηρία μας. Γιατί μέσα στην μετάνοια βρίσκουμε την Αγία Τριάδα των Αρετών, την ταπείνωση, την αγάπη και την υποταγή στο θέλημα του Θεού. Λέγει ακόμα ο Άγιος Μάρκος, τις θλίψεις του παρόντος να τις ανταλλάζεις προκαταβολικά με τα μελλοντικά αγαθά και ποτέ δεν θα ατονίσει ο γόνας σου από αμέλεια. Καθημερινές είναι όλες και οι διάφορες αυτές θλίψεις και πικρίες και ας τις καταθέτουμε, όπως λέει ο Άγιος, με ταπείνωση στην τράπεζα του Θεού που τις δέχεται και τις μετατρέπει σε ουράνια δωρήματα και αγαθά. Γιατί η κατά Θεόν θλίψης καθαρίζει την καρδιά και το νου μας και προσελκύει το Θείον Έλεος. Ο ίδιος Άγιος μας εξηγεί. Κάθε λυπηρών περιστατικών φέρνει στον φρόνιμον άνθρωπο τη μνήμη του Θεού και προκαλεί ανάλογη θλίψη σε εκείνον που λησμονεί τον Θεό.

Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, με την καταγκρίμνηση των δύο πύργων από αεροπλάνα, κατετρόμαξαν την Αμερική και αναστάτουσαν ολόκληρο τον κόσμο ως απαρχή μεγάλων δεινών. Και άρχισε μια διεθνής εκστρατεία κατά της τρομοκρατίας και φάνηκαν προοπτικές πολεμικών σειράξεων. Πολλοί φοβήθηκαν και ανησύχησαν και οι θρησκευόμενοι ξαναθυμήθηκαν τις προφητείες και τους προφήτες και άρχισαν να μελετούν τα σχετικά κείμενα. Επειδή όμως το θέμα των προφητιών υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις και λανθασμένες αντιλήψεις που προκαλούν παρερμηνίες, θα χρειαστεί να προσέξουμε ιδιαίτερα και να μην παρασυρώμαστε από τα λόγια του ενός και του άλλου. Αφορμή για αυτήν την αναφορά μας δίνουν και τα γεγονότα, αλλά και ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα και μιλά για τις προφητείες με το πνεύμα της Εκκλησίας, δηλαδή προσεγγίζει το θέμα με τα ορθόδοξα κριτήρια για να μην ανησυχούν και παραπλανώνται οι πιστοί. Τίτλος του βιβλίου αυτού είναι «Τι λένε οι προφητείες» και έχει υπότιτλον «Μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων». Εκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Αστέρος και αξίζει να μας απασχολήσει.

Στο βιβλίο αυτό με τον τίτλο «Τι λένε οι προφητείες» περιλαμβάνονται όλα τα προφητικά κείμενα του Ευαγγελίου, της Αποκαλύψεως, των Αποστόλων και των Αγίων στο πρωτότυπο και σε μετάφραση, ώστε να είναι γλωσσικός προσιτά σε όλους. Εκεί που η προσέγγιση παρουσιάζει δυσκολίες μεγάλες και συχνά ανυπέρβλητες, είναι η εξήγηση του νοήματος των προφητιών. Και έχει επικρατήσει δυστυχώς σε πολλούς η αντίληψη ότι με τις προφητείες εξαγγέλλονται φοβερά δεινά καταστροφές και δυστυχίες. Και αυτή η διαδεδομένη άποψη ότι προφητεία σημαίνει φοβέρα και τρομερή προοπτική και τραγικές εξελίξεις. Μια τέτοια προσέγγιση όμως είναι τελείως αβάσιμη και ψευδής και απορριπταία και δεν έχει καμιά σχέση με την αλήθεια της Εκκλησίας που μας οδηγεί σε έναν πανάγαθο και πολυέλευθερο της συγγνώμης και της αγάπης. Γιατί γίνεται όμως αυτή η διαστροφή, θα το δούμε στη συνέχεια της επικοινωνίας μας.

Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του μας δίνει την απάντηση στο ερώτημα, και η απάντησή του είναι το κλειδί για την εν Χριστώ ερμηνεία των προφητιών. Γράφει λοιπόν στα περί ψευδοδιδασκάλων και της αληθείας του Χριστού ήδη από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής αυτής ότι «τούτο πρώτον γινώσκοντες ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως ου γίνεται». Δηλαδή, για να ερμηνεύσει κανείς το αληθινό νόημα των προφητιών, πρώταν απ' όλα πρέπει να γνωρίζει ότι κάθε προφητεία της Αγίας Γραφής δεν ερμηνεύεται και δεν εξηγείται με την δύναμη και την ερμηνεία του ανθρωπίνου μυαλού, με μόνον τις δικές του δυνάμεις, αλλά ερμηνεύεται με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, όπως εξηγεί στη συνέχεια. Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι κάθε ερμηνεία των προφητιών με την κοινή λογική και με μόνον το νου του ανθρώπου είναι εξ αρχής λανθασμένη, άστοχη και αβάσιμη. Χωρίς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το ανθρώπινο μυαλό πέφτει έξω, βρίσκεται μακριά από την αλήθεια και δεν μπορεί να κατανοήσει το πραγματικό νόημα των προφητιών.

Στο βιβλίο που προαναφέραμε και τυπλοφορείται «Τι λένε οι προφητείες», υπάρχει κι άλλη μια επεξήγηση για το θέμα του αληθινού νοήματος των προφητείων. Την αναφέρει και αυτήν ο κορυφαίος Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του και μας λέγει τα εξής. «Ούγαρ θελήματι ανθρώπου ηνέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υποπνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Δηλαδή σε μετάφραση μας εξηγεί το εξής. Είναι αυτό που ανέφερε στον προηγούμενο στίχο του για την ερμηνεία των προφητιών και λέει το γιατί. Ιδού τα λόγια σε μετάφραση λοιπόν. Διότι λέγει δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν προφητεία με μόνο το θέλημα του ανθρώπου, αλλά ελάλησαν τις προφητείες Άγιοι άνθρωποι του Θεού, διαλεγμένοι δηλωνότι από τον ίδιο το Θεό, υποκινούμενοι και διευθυνόμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Και με άλλα λόγια, οι προφητείες δίδονται μόνον από το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και δεν μπορούν να ερμηνευθούν χωρίς την βοήθεια τη δική του. Είναι προϋπόθεσης μοναδική και χωρίς εξαιρέσεις. Τα πνευματικά θέματα αντιμετωπίζονται μόνο με πνευματικόν τρόπο και οι προφητείες είναι από τα κορυφαία πνευματικά δωρήματα του Θεού προς το ανθρώπινο γένος.

Ανάγκη λοιπόν για όποιον θέλει να κατανοήσει και να ερμηνεύσει το αληθινό περιεχόμενο και το νόημα των προφητιών είναι να αποκτήσει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος με την αληθινή πίστη και κυρίως την πνευματική καθαρότητα και την άκρα ταπείνωση και όχι με την έπαρση της σοφίας του κόσμου τούτου. Διαφορετικά θα πέσει στην παγίδα των λογικών εξηγήσεων και της δαιμονικής πλάνης που επολέμησε και συνεχίζει να πολεμά και τις προφητείες και να τις διαστρεβλώνει και να παραπλανά και τους εκλεκτούς αν δεν προσέξουν. Είναι πονηρός και δόλιος ο τρόπος και οι μεθοδεύσεις του διαβόλου και στο σημείο αυτό και ανάγκη πάσα να προσέχουμε όλοι και να ζητούμε το άπειρο έλεος του Θεού να μας καθοδηγεί και σε αυτό το ζήτημα όπως και σε όλα τα ζητούμενα του βίου μας.

0: Το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» που μας έδωσε την ευκαιρία και την αφορμή να αναφερθούμε στις προφητείες και την αληθινή προσέγγιση τους, δίνει πολλά αναλυτικά κείμενα για τις πνευματικές αυτές προϋποθέσεις της εν Χριστώ ερμηνείας των προφητιών, και γι' αυτό ο υπότιτλος του βιβλίου αυτού είναι «Δηλωτικός του νοήματος των προφητιών». Μας λέγει ότι οι προφητείες είναι μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων και όχι φόβητρα και απειλές και εξαγγελίες δεινών και καταστροφών. Ο Θεός, θα το πούμε χίλιες φορές και περισσότερες, θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν, και όχι εξαγγελεύς και προάγγελος δεινών και εκδικήσεων, αλλά στοργικός και προστατευτικός πατέρας μας, που μας βοηθά και με αυτόν τον τρόπο για να αλλάξουμε την κακή μας πορεία και να επιστρέψουμε κοντά του. Αυτή είναι και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, που κατέχει πάσαν την αλήθεια και μας χειραγωγεί προς σωτηρία. Επειδή όμως ο χρόνος της σημερινής εκπομπής μας ετελείωσε, ανάγκη να συνεχίσουμε το λόγο για το ίδιο θέμα και στην επόμενη επικοινωνία μας, την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Και ως τότε, χαίρετε εν Χριστώ Ιησού.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 18 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ανοίγουμε και σήμερα το συναξαριστή της Αγίας μας Εκκλησίας και σκύβουμε με βλάβια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων της που σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη 18η του μηνός Μαΐου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης της Παρθένου, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδήμου, Παυλίνου και Ηρακλείου. Σεπτή αθλητέ, υπέρ σεπτής τριάδος, υπέρ το ζήν ήλοντο θανήν εμφρόνος, ογδοάς αθλοφόρων εκ γέης εις πόλην ήρθη, έγλυ φωτιζόμενη της τρισιλίου θεότητος, σκοτασμόν παρεδράμεται βασάνων και όφθητε, φωτεινή αστέρες το της εκκλησίας θείων στερέωμα ναή, φωταγωγούντες άγιοι μάρτυρες. Διότι φωταυγήν ημών επιτελούμεν πανήγερην, προσκυνούντες τα λείψανα και την κόνην του σώματος. Πέτρων, Διονύσιον, Παύλων, Ανδρέαν, Βενέδημον, τους γενναίους αδάμαντας, Χριστίναν, Ηράκλειον και Παυλίνων, πάντες εν αγαλλιάσι νυν μακαρίσομεν πιστή, υπερτριάδος στερός αθλήσαντας και πάσαστας του δράκοντος μηχανουργίας πατήσαντας και το σκότος μειώσαντας των ειδόλων εν χάριτι.

18 του Απρίλη του Μάη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Ανδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ηρακλείου, Παυλίνου και Βενεδήμου. Αίμα Διονύσαστε την Βασιλείαν μακάριη του Θεού, την ασάλευτον, και όρμους εφθάσατε τους γαλινοτάτους, πάσαν τρικυμίαν οι πενεγκόντες των δεινών. Γνώμης Ανδρία Θεομακάριστη, εντεύθεν μακαρίζεστε, νυν οικετεύοντες πάντοτε του ευρύνη μας, έλεος εν ημέρα της κρίσεως.

σημειωθέντες μάρτυρες, φωτί το νοητό, βασάνων σκότος και νύκταν πονηράν, σθένη θεϊκό πολυθεΐας απροσκόπτος διέβητε. Παρθενικές εκλάμπουσα Χριστίνα καλονές, στιγμάτων φέγγι λαμπρός οραήθης, και προς νοητών Χριστού νυμφώνα κατεσκήνωσας χέρουσα. Ημανικός ερώμενη του σώματος του σου Χριστίνα μάρτης, ειδίστο σου λόγο έρωτα Θεού εις δεδεγμένη εναθλούσιστερότατα.

18 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία του Χριστού τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης της Παρθένου, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδίμου, Παυλίνου και Ηρακλείου. Μαρτύρων ενέματι καλοπιζόμενοι, Κυρίω παρίσταστε το του παντός βασιλεί καλήνικοι μάρτυρες. Όθεν ενεφροσύνη την σεμπτήν ημών μνήμην σήμερον εκτελούμεν, οφλημάτων την λύσιν ετούμενη ευρύν διημών και μέγα έλεος. Σεπτή αθλητέ υπέρ σεπτής τριάδος, υπέρ το ζήν ύλον το θανήν εμφρόνος. Σεπτή αθλητές της πίστεως προτίμησαν συνετός να θανατωθούν για χάρη της σεπτής τριάδος του εν τριάδη Θεού παρά να ζήσουν. Ο πρώτος, δηλαδή ο Άγιος Μάρτυρας Πέτρος, καταγόταν από τη Λάμψακο της Μικράς Ασίας. Αφού συνελήφθη σαν χριστιανός, οδηγήθηκε στο Δάκνο των άρχονταν της πόλεως των Ευρυδινών και προστάχθηκε να προσφέρει θυσία στη θεά Αφροδίτη. Εκείνος όμως δεν υπάκουσε στην προσταγή και διακήρυξε με παρρησία ότι παραμένει σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στο Χριστό. Τότε οι ειδωλολάτρες του συνέτριψαν το σώμα με αλυσίδες, ρόπαλα και βασανιστικούς τροχούς. Έτσι ο Άγιος Μάρτυρας Πέτρος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Ο Παύλος και ο Ανδρέας κατάγονταν από την Μεσοποταμία. Όταν υπηρετούσαν στο στρατό υπό τον άρχοντα Δάκνων, έφτασαν μαζί με αυτόν στην Αθήνα. Συνέβητε τότε εκεί να συλληφθούν και να φυλακιστούν οι Άγιοι Διονύσιος και Χριστίνα και να οριστούν δεσμοφύλακές τους ο Παύλος και ο Ανδρέας. Βλέποντας λοιπόν αυτή την Αγία Χριστίνα, η οποία ήταν πολύ ωραία στην όψη, την επιθύμησαν με πονηρό σκοπό. Εκείνη όμως δεν υπέκυψε στις αισχρές προκλήσεις τους και κατόρθωσε με τις παρενέσεις της να τους κάμει να αλλάξουν διαθέσεις και να πιστέψουν στο Χριστό. Ύστερα από το γεγονός αυτό, οι δεσμοφύλακες Παύλος και Ανδρέας μαζί με τον Διονύσιο λιθοβολήθηκαν και καταχώθηκαν με τις πέτρες, ενώ η Χριστίνα αποκεφαλίστηκε. Οι Άγιοι Μάρτυρες Βενέδημος, Παυλίνος και Ηράκλειος ήταν Αθηναίοι και κήρυταν το λόγο του Ευαγγελίου, παρακινώντας τους ευσεβείς και τους ειδωλολάτρες να απομακρυνθούν από την ματαιότητα και την πλάνη της ειδωλολατρίας. Για τον λόγον αυτών τους συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τους παρέδωσαν στον άρχοντα της πόλεως. Εκείνος πρόσταξε να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τους έδιραν ανηλαιώς και ακολούθως τους έριξαν σε πυρακτωμένη κάμινο. Εκείνοι όμως με τη χάρη του Θεού διαφυλάχτηκαν σόι και αυλαβείς, τελικά τους αποκεφάλισαν και έτσι μακαριστοί αυτοί οι αθλητές της πίστεως έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου.

πίστεως υπέρμαχοι, τους εν πίστη την ιεράν ημών αγή τελούντας πανήγυριν, παθών απολυτρώσαστε και πάσης περιστάσεως. Ιστοί οπτερούμενοι, θεοφόροι, το του σταυρού πανευκλεός, αυρόχος το πέλαγος, βασάνων διεπλεύσατε, εχθρών καταποντίσαστες. Συνήφθετε τάξες ειν ασωμάτης, καθυπομείναντες πληγάς εν σώματι άγιοι, διότι θείαν σήμερον μνήμην ημών γεραίρομεν.

ως θρόνον σε παρθένε του βασιλέως, ενώ καθίσας της πιστής καθέδραν ουράνιον, ητίμασε γεραίρομεν και πόθο μακαρίζομεν. Μόνη παρθενεύης τίκτουσα, μόνη μυστηρίου μεγής του όντος, διάκονος, εγνωρίστης θεόν τεκούσα, Θεοτόκε Μητροπάρθενε.

οι Άγιοι Πέτρος, Διονύσιος, Ανδρέας, Παύλος, Χριστίνα, Ηράκλειος, Παυλίνος και Βενέδημος μαρτύρησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα. Ο Πέτρος ήταν από τη Λάμψακο και όταν τον έφεραν μπροστά στον Άρχοντα να θυσιάσει στην Αφροδίτη, αυτός αντί να φοβηθεί τον θάνατο ομολόγησε με παρρησία τον Χριστό. Τότε συνέτριψαν όλο του το σώμα με αλυσίδες και ξύλα και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Ο Παύλος και ο Ανδρέας ήταν από τη Μεσοποταμία, στρατιώτες του Δεκίου. Όταν πήγα στην Αθήνα έγιναν στρατιώτες Χριστού και μαζί με τον Διονύσιο και την Χριστίνα όλοι μαζί λιθοβολήθηκαν. Οι δε Ηράκλειος, Παυλίνος και Βενέδημος ήταν από την Αθήναν. Εκεί έδιναν σκληρόν αγώνα κατά της πλάνης των ειδώλων και των φιλοσόφων που πολεμούσαν τη χριστιανική θρησκεία. Αφού λοιπόν τους έπιασαν και τους βασάνισαν, τελικά τους αποκεφάλισαν. Έτσι και ο Κύριος, όταν έλθει κατάλληλη ώρα, θα δώσει για αυτούς την δική του μαρτυρία. Ποια θα είναι? Την απάντηση δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αυτή εστίν η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο Θεός. Δηλαδή αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού, ότι έδωσε ο Θεός σε εμάς τους πιστούς ζωή αιώνια.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 18 του μηνός Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοδότου. Η εργασία ποτέ δεν θεωρήθηκε από την Εκκλησία ντροπή, όταν είναι τίμια και διεξάγεται με ηθικές αρχές. Ο Θεός έβαλε τον Αδάμ στον Παράδεισο «εργάζεσθε». Κείμενο των Αποστολικών Χρόνων λέει: «Ο Κύριος μας που ήρθε για τη σωτηρία του κόσμου, ο μόνος και πάνω απ' όλους έχοντας την αληθινή καταγωγή, καταδεχόταν να δουλεύει για να μας πείσει να μην ντρεπόμαστε να δουλεύουμε». Οι πατριάρχες του Ισραήλ εργάζονταν ή στα χωράφια ή στην χτινοτροφία. Ο Κύριος ήταν μάστορας, ήταν ξυλουργός. Ο Απόστολος Παύλος ήταν σκηνοποιός. Οι άλλοι Απόστολοι ήσαν ψαράδες και μικροεπαγγελματίες. Όλοι έβγαζαν το ψωμί με τον ιδρώτα τους. Ειδικά ο Απόστολος Παύλος σαν σκηνοποιός εργαζόταν τη νύχτα και συντηρούσε και τους μαθητάς του. «Αυτή γινώσκεται ότι τες χρύες μου και τις ούσιμετε μου υπηρέτησαν εχείρες αύτε», είπε στη σύναξη των πρεσβυτέρων της Εφέσου. Και στις κρισιμότερες οικονομικές συνθήκες ο εργατικός άνθρωπος δεν φοβάται μήπως πεινάσει. Μόνο οι τεμπέληδες τρώνε έτοιμο ψωμί από τον ιδρώτα των άλλων. Γι' αυτό Παύλος συνιστά, εφόσον δεν θέλουν να εργάζονται, δεν πρέπει και να τρώνε. Ένας τίμιος δουλευτάρης ήταν και ο Άγιος Μάρτυρας Θεόδωτος ο Εναγκύρα. Καταγόταν από την Άγκυρα της Γαλατίας. Σαν επάγγελμά του είχε το εμπόριο σιτηρών και την παραγωγή ψωμιών. Με μια λέξη ήταν σιτέμπορος και αρτοποιός. Δεν επέβλεπε όμως το κέρδος, για το οποίο συχνά οι άνθρωποι πατούν πάνω σε πτώματα, νεκρώνουν συνειδήσεις, αδικούν ανθρώπους, πολεμούν το Θεό, αφού το κέρδος δεν έχει ούτε πατρίδα, ούτε θρησκεία, ούτε συνείδηση, ούτε υπόλοιψη, ούτε συνέστημα, ούτε λογική. Ο Άγιος μας, ο Άγιος Θεόδωτος, συνειδητός χριστιανός, χρησιμοποιούσε το επάγγελμά του κυρίως για την ανακούφιση των φτωχών. Είχε φιλάνθρωπα και ελεήμονα αισθήματα και μοίραζε ψωμιά στους φτωχούς και πεινασμένους, φίλους και εχθρούς, χριστιανούς και μη χριστιανούς, εφαρμόζοντας την επιταγή του Παύλου: «Εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν». Ακόμα και μέσα στις φυλακές έμπαινε και επισκεπτόταν τους φυλακισμένους και τους πρόσφερε ψωμί και αγάπη. Το έργο του όμως ανακόπηκε, διότι το φθόνησε ο Σατανάς. Οι πολέμοι της χριστιανικής πίστεως ειδωλολάτρες, αν και ευεργετήθηκαν από το Θεόδωτο, τον κατήγγυλαν ότι μοιράζοντας ψωμιά κερδίζει πολλούς και τους οδηγεί στη θρησκεία του. Ο άρχοντας τον κάλεσε και τον υποχρέωσε να ραντίσει τις αποθήκες των σιτηρών με αίμα από τις θυσίες των ειδώλων, για να έχουν την ευλογία των θεών. Ο Θεόδωτος βέβαια δεν δέχτηκε την βεβήλωση αυτή. Ο άρχοντας του έδωσε μια προθεσμία λίγων ημερών και τον απέλησε. Στο μεταξύ ο Θεόδωτος από καθήκον έθαψε τα νεκρά σώματα χριστιανών νεανίδων που λόγω της ομολογίας της πίστεως υπέστησαν τον διαπνιγμού θάνατον και απαγορεύτηκε η ταφή τους. Βρήκε τότε αφορμή ο άρχοντας, ξανακάλεσε το Θεόδωτο και μετά από μια πρόχειρη εξέταση, στην οποία ο Άγιος ομολόγησε ότι ούτε τα τρόφιμα ράντισε με αίμα, ούτε τις νεκρές τις άφησε νάταφες, διατάκτηκε ο αποκεφαλισμός του. Η άσκηση φιλανθρωπίας, αγαπητοί ακροατές, προκαλεί τον φθόνο και τη μοχθηρία του κόσμου. Αλλά ο πιστός χριστιανός πάνω απ' όλα οφείλει να κάνει το καθήκον του, αποβλέποντας στη δόξα του Θεού και στην ανακούφιση των συνανθρώπων του.

ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τιμά και ορτάζει τον Άγιο Στέφανο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Στέφανος ήταν γιος του Αυτοκράτορα Βασιλείου του Μακεδόνα και της Ευδοκίας. Ο Στέφανος είχε κάνει μαθητής και σύγγελος του Μεγάλου Φωτίου και μετά τη δεύτερη πατριαρχία αυτού κατέλαβε τον πατριαρχικό θρόνο, ενώ βασίλευε ο αδελφός του Λέων ο Σοφός το έτος 886. Ο πατριάρχης Στέφανος ο πρώτος ήταν άνδρας βαθιάς ευσεβίας. Όταν κάποτε αρρώστησε βαριά και θεραπεύτηκε αφού έκανε χρήση αγιάσματος της ζωοδόχου πηγής, ευγνωμονώντας δώρισε στο ναό της τα πολυτιμότατα άμφια του, με τα οποία αφού κατάλληλα μετεσκεύασε, περιέβαλε την Αγία Τράπεζα του ναού εκείνου κατά την ημέρα της ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τους συγγενικούς του βασιλικούς δεσμούς χρησιμοποίησε όσον μπορούσε για την βοήθεια των φτωχών. Πέθανε τον Μάιο του 893. Πιθανόν θεωρείται ότι επί της πατριαρχίας του εκδόθηκε το πρώτο σύνταγμα των επισκόπων του οικουμενικού θρόνου.

Υφαντών εκ της άνωθεν χάριτος, απεκδίσει πυλήνου του σώματος, οι αθλητέ ημάτιον ενεδίσαντο πόθο αναβόντες, ευλογείτε τα έργα Κυρίου των Κύριων. Ραντισμό Θείου αίματος, μάρτυρες, καθαρθέντες, το αίμα το ίδιον υπερ Χριστού εχέατε, μελωδούντες απαύστος, πάντα τα έργα, ευλογείτε και υμνείτε τον Κύριον. Ωραιότατη βότριε σώφθητε, νοουμένοι σαν μπέλου μακάριοι, ίνον ημίν προχέοντες ευσεβίας της πόθου αναβώσιν, ευλογείτε τα έργα Κυρίου των Κύριων.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική ενότητα θα συνεχίσουμε να μιλούμε για τις θεομητορικές εορτές. Με τις θεομητορικές εορτές είχαμε πει στην προηγούμενη ενότητά μας «Τιμούμε την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας». Είχαμε αναφερθεί σε τρεις από αυτές. Στο γενέθλιο της Θεοτόκου, που το εορτάζουμε στις 8 Σεπτεμβρίου, τα εισόδια της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου, όπου οι γονείς της Θεοτόκου κατά την παράδοση από ευγνωμοσύνη στο Θεό την παρέδωσαν στο ναό του Σολομώντα, και τέλος στη σύναξη της Θεοτόκου στις 26 Δεκεμβρίου, την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων. Ας έρθουμε τώρα σε κάποιες άλλες θεομητορικές εορτές. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στις 25 Μαρτίου. Με το χαρμόσυνο μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ εξαγγέλθηκε η ενσάρκωση του λυτρωτού και η αρχή της σωτηρίας μας. Η χαρά της γιορτής του Ευαγγελισμού συνδυάζεται με τη λαμπρότητα της εθνικής μας εορτής. Την ημέρα αυτή πανηγυρίζουμε την τρανή διπλή γιορτή, τη γιορτή της πίστης και της λευτεριάς. Ας έρθουμε, αγαπητοί ακροατές, τώρα στην τελευταία θεομητορική εορτή. Και αυτή είναι η κοίμηση της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου. Ύστερα από νηστεία 15 ημερών, τιμούμε την κοίμηση, δηλαδή το θάνατο της Παναγίας. Στη Γεθσημανή, όπου κατά την παράδοση της Εκκλησίας έθαψαν τη Θεοτόκο, αργότερα κτίστηκε σπουδαίος ναός προς τιμήν της. Για την Εκκλησία μας ο θάνατος είναι ύπνος. Ύπνος, μια και ο άνθρωπος θα ξυπνήσει στην αιώνια ζωή, στην ποθηνή πατρίδα. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, το σώμα της Παναγίας μας μετέστη. Βρέθηκε δηλαδή κοντά στον Υιό της. Ο Άγιος Ιωάννης των Ευχαΐτων λέγει ότι πώς θα μπορούσε αυτό το σώμα που δέχτηκε το Θεό, το θεοδόχο σώμα της Παναγίας, να παραδοθεί στη φθορά. Γενικά ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος τιμά με ξεχωριστό τρόπο την Παναγία μας. Την τιμά ευλαβικά με τους αναρρύθμιτους χριστιανικούς ναούς και τα προσκυνητάρια. Ακόμη και με τα πολλά επίθετα και προσωνύμια, αλλά και τους υπέροχους ύμνους, το πλήρωμα της Εκκλησίας μας απονέμει συνεχώς τιμή και σεβασμό στην πολυσέβαστη μητέρα του Κυρίου μας, τη Θεοτόκο, αλλά και κοινή μητέρα όλων μας. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η ραδιοφωνική μας ενότητα καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Στην επόμενη ενότητά μας θα μιλήσουμε για τις γιορτές των Αγίων. Από μας πολλές ευχές ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Θα ακούσετε ομιλία της Μαρίας Δημητριάδου με θέμα πολεμικές τέχνες.
1: Και να ξεκινήσουμε να λέμε μερικά πράγματα για τις πολεμικές τέχνες, για τις οποίες ακούμε πολύ συχνά να μιλούν τελευταία. Μάλιστα κάποιες από αυτές κινούνται πια και σε χώρο Ολυμπιακών Αθλημάτων. Τις βλέπουμε, βλέπουμε παντού σχολές, περιοδικά, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Και συνήθως ακούμε πάρα πολύ συχνά τη λέξη αυτοάμυνα. Μας καλούν δηλαδή να πάρουμε κάποια μαθήματα για αυτοάμυνα. Επίσης έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις δασκάλων που λένε ότι εμείς δεν φτιάχνουμε ανθρώπους επιθετικούς στις σχολές μας. Ο σκοπός μας είναι να μην χτυπήσουμε. Μαθαίνουμε αυτά για να αισθανόμαστε περισσότερη σιγουριά και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε αν κάποιος μας επιτεθεί. Επίσης πάρα πολλοί γονείς, που και εσείς φαντάζομαι θα έχετε ακούσει, λένε ότι θα ήθελαν να στείλουν τα παιδιά τους ή ότι τα στέλνουν για να μην φοβούνται. Και επειδή βέβαια, όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια στην κοινωνία μας υπάρχει μια έξαρση της βίας και μέσα στα σχολεία ακόμα, οπότε σκέφτεται κανείς ότι δικαιολογημένα κάποιος θα θέλει το παιδί του να είναι σε θέση να αμυνθεί. Να πούμε ακόμα ότι εμείς ως χριστιανοί βέβαια δεν είμαστε εκφύσεως αρνητικοί προς πράγματα τα οποία λέγονται, απλά πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς ισχύει σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να είμαστε καλά πληροφορημένοι. Και οι πολεμικές τέχνες, καταρχήν, δεν αφορούν μόνο αυτοάμυνα. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε μία τεχνική που να αναφέρεται σε άμυνα μόνο. Καταρχήν, οι περισσότερες, για να μην πούμε όλες, βασίζονται στο δίπολο Yin-Yang. Θα έχετε δει περισσότεροι, φαντάζομαι, αυτό το σχηματάκι που υπάρχει και σε καλλιντικά ακόμα, με τον κύκλο που από τη μία μεριά είναι μαύρος, από την άλλη είναι άσπρος και έχει μέσα και κάποιες κουκίδες, μια μαύρη και μια άσπρη, μια μαύρη μέσα στο άσπρο και μια άσπρη μέσα στο μαύρο. Αυτό λοιπόν πρέπει να το φανταστούμε ως κάτι που συνέχεια γυρίζει, βρίσκεται σε κίνηση, δεν είναι κάτι στατικό. Η μία του μεριά είναι η αρνητική και η άλλη η θετική. Και δεν είναι ακριβώς αυτό που λένε μερικοί το σήμα του καλού και του κακού. Για την ακρίβεια, η έννοια του κακού στις παραδόσεις αυτές από τις οποίες ξεκινούν οι πολεμικές τέχνες δεν υπάρχει. Υπάρχουν δύο αντίθετες δυνάμεις οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε μια ισορροπία και κακό συμβαίνει όταν η ισορροπία αυτή σταματήσει. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που βλέπουμε στον Ινδουισμό με το θεό της καταστροφής, ο οποίος πρέπει να κάνει και αυτό τη δουλειά του τέλος πάντων και να έρθει ο άλλος θεός να δημιουργήσει κλπ. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό το απλό πράγμα το οποίο εμείς μπορούμε να το ξεκινήσουμε για αυτοάμυνα, το πιο πιθανό είναι ότι θα δημιουργήσει μέσα μας μία δίψα να μάθουμε ακόμα περισσότερα γι' αυτό, ειδικά αν μας αρέσει. Οι πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του την κίνηση, δεν είναι στατικός. Ανάλογα λοιπόν με την κατεύθυνση που θα πάρουμε κάθε φορά, συνεχίζουμε να κινούμαστε προς τα εκεί. Και αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όταν κάτι το ξεκινάμε σε μικρή ηλικία. Και όταν έχει και κάποια στοιχεία που μας αρέσουν, έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να επιδιώκει από μόνος του να κάνει πράγματα που δεν του αρέσουν. Οι πολεμικές τέχνες λοιπόν περιλαμβάνουν διάφορες τεχνικές άμυνας και επίθεσης, τόσο με όπλα όσο και χωρίς. Συνήθως ακούμε να διαφημίζονται οι τεχνικές που έχουν μόνο το σώμα, που χρησιμοποιούν μόνο το σώμα, και με τα όπλα ασχολούνται πιο μετά όσοι μπαίνουν τέλος πάντων πιο βαθιά και θέλουν να πάνε στο πιο παραδοσιακό. Και είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με το κεντρικό θρησκευτικό στόχο του ασιατικού πολιτισμού, ο οποίος είναι κοινός και στην Ινδία και στην Ιαπωνία και στην Κίνα, και ο σκοπός αυτός είναι η επίτευξη της θέωσης του ανθρώπου με έναν τρόπο που ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι στο χέρι του. Αυτό μοιάζει με το δικό μας «Ως θεοί έσεστε» του Όφεως, και βέβαια δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που συνέστησε ο Θεός τους ανθρώπους με την αποκάλυψή του που εμείς οι χριστιανοί κατέχουμε. Για το σκοπό αυτό της αυτοθέωσης λοιπόν Η όλη κινησιολογία των πολεμικών τεχνών είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να επικαλείται διάφορα στοιχεία και δυνάμεις της φύσης. Αστέρια, πνεύματα πραγματικών και μυθικών ζώων. Μερικοί λένε ότι αυτά αντιπροσωπεύουν πραγματικά πνεύματα και άλλοι λένε ότι αυτά αντιπροσωπεύουν απλά καταστάσεις της συνείδησης. Υπάρχει μία αντιστοιχία του εξωτερικού περιβάλλοντος κόσμου των πνευμάτων με τον εσωτερικό ψυχικό κόσμο των ανθρώπων. Και η βασική πηγή δύναμης στις πολεμικές τέχνες δεν είναι η σωματική δύναμη. Δεν είναι ούτε καν η εκπαιδευμένη θέληση, αν και αυτή είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι ούτε η σωστή γεωμετρική τοποθέτηση του σώματος, που και αυτή είναι πολύ σημαντική. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι η λεγόμενη εσωτερική ενέργεια, που καλείται τσι στην Κίνα περισσότερο ή κι στην Ιαπωνία. Για αυτή την ενέργεια μας μιλούν και διάφορες άλλες πρακτικές που είναι μέσα στην εποχή, όπως το Ρέικι και άλλα τέτοια που πιθανώς θα έχετε ακούσει. Το ζητούμενο λοιπόν για να γίνει κάποιος πραγματικά δυνατός είναι ο έλεγχος αυτής της ενέργειας. Και σύμφωνα με τη φιλοσοφία των τεχνών αυτών, ο έλεγχος αυτής της ενέργειας μπορεί να μετατρέψει τον μαχητή σε υπεράνθρωπο και να μετατρέψει ένα απλό άγγιγμα ή κάποια νοητική τεχνική, δηλαδή το να σκέφτεσαι κάτι απλά χωρίς να πλησιάζεις τον άλλο, χωρίς να τον αγγίζεις, όντας κάπου πολύ μακριά από αυτόν, σε θανατηφόρο χτύπημα. Φυσικά αυτά είναι για τους πολύ προχωρημένους δασκάλους, έτσι. Αλλά σκεφτείτε πόσο γοητευτικό είναι να αρχίζεις κάτι, να βρίσκεις κάποια βιβλία σε μια σχολή που μιλάνε για τέτοια πράγματα και να σκέφτεσαι, αχ, και εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Πιστέψτε με, δηλαδή σε μικρές ηλικίες είναι ακαταμάχητο να υπάρχει αυτό το δέλεαρο ότι θα γίνεις υπεράνθρωπος. Η ίδια ενέργεια λοιπόν, σύμφωνα με τη φιλοσοφία των πολεμικών τεχνών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για θεραπευτικούς σκοπούς. Και μάλιστα ο μαχητής που δεν είναι παράλληλα και θεραπευτής δεν θεωρείται ολοκληρωμένος μαχητής. Δεν θεωρείται ότι είναι σωστά στον δρόμο αυτό της εσωτερικής ενέργειας. Και οι θεραπείες αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση βελονισμού, ειδικής διατροφής, μασάζ, τη χρήση βοτάνων ή τη χρήση της εσωτερικής ενέργειας χωρίς να μεσολαβούν αυτές οι εξωτερικές μέθοδοι. Μπορεί ας πούμε να αγγίζει με τα χέρια τον ασθενή ή να τον μαθαίνει μια ειδική θεραπευτική φόρμα, δηλαδή ένα σύνολο κινήσεων. Αυτό το βλέπουμε συχνά όσοι ασχολούνται τέλος πάντων με την Κίνα και τον τρόπο ζωής εκεί. Θα ξέρουν ότι τα πρωινά στα πάρκα ξεκινάνε οι Κινέζοι να εκτελούν Tai Chi. Είναι μία από τις πιο ευγενικές θεωρούμενες μορφές των πολεμικών τεχνών, που μοιάζει με μπαλέτο όταν το δείτε. Είναι βέβαια πάρα πολύ φωνική όταν εφαρμοστεί σε κανονική μάχη. Πρέπει ακόμα να πούμε ότι παρότι είναι τόσο πολύ διαδεδομένες οι τέχνες αυτές σε Ευρώπη και σε Αμερική και παρότι διαφημίστηκαν τόσο πολύ και μέσω τηλεοπτικών σειρών όπως το Kung Fu που οι παλιότεροι πιθανώς το έβλεπαν και οι περισσότεροι δάσκαλοι των πολεμικών τεχνών, σας διαβεβαιώνω, το έβλεπαν και έπαιρναν από εκεί παραδείγματα και ονειρεύονται να γίνουν σαν τον πρωταγωνιστή. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τις ταινίες με τον Bruce Lee. Όμως οι Ασιάτες αρχικά δεν ήθελαν αυτά τα πράγματα να βγουν έξω και να ασχολούνται με αυτά οι Λευκοί. Υπήρξε η ανάγκη κάποια στιγμή μετά την ήττα της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να βρεθεί ένα προϊόν τέλος πάντων που να εξαχθεί προς τα έξω, να κάνει την χώρα δημοφιλή και να δείξει ότι είναι ένα ειρηνικό έθνος. Έτσι λοιπόν οι παραδοσιακές πολεμικές τέχνες τους πήραν μια πιο, ανέλαβαν κάποιοι άνθρωποι να τις εκμοντερνήσουν, να κόψουν κάποια σημεία που ήταν πολύ βαριά και να τις κάνουν έτσι κάπως πιο αθλητικές για να εξάγουν, να τις εξάγουν σαν προϊόν. Παράλληλα, η επικράτηση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Κίνα έκανε πολλούς δασκάλους πολεμικών τεχνών να καταφύγουν σε άλλες γειτονικές ή και δυτικές χώρες. Εκεί βέβαια ήρθαν σε επαφή με διάφορους δυτικούς διψασμένους για σοφία και δύναμη και άρχισαν να τους διδάσκουν για βιοποριστικούς λόγους. Αρχικά τα πιο χονδροειδή τέλος πάντων πράγματα που είχαν πιο πολύ σχέση με το σωματική δύναμη και αργότερα και άλλα. Και άλλαξε και ο τρόπος διδασκαλίας, πρέπει να πούμε, γιατί ο δυτικός άνθρωπος είναι μαθημένος να χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη λογική του και να ρωτάει, μα γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί πρέπει να κάνω αυτή την κίνηση, γιατί το άλλο. Οπότε και εκείνοι χρειάστηκε να αλλάξουν τον τρόπο που διδάσκουν. Στην Ασία, ο κλασικός τρόπος είναι ότι ο μαθητής πάει και υποτάσσεται σε έναν δάσκαλο, του κάνει απόλυτη υπακοή, δεν ρωτάει για τίποτα και ο δάσκαλος έχει, μπορούμε να πούμε, πάνω του δικαίωμα ζωής και θανάτου. Οι σχολές μάλιστα πολλές φορές έχουν έναν οικογενειακό χαρακτήρα και καλείται η σύζυγος, τέλος πάντων, του δασκάλου με έναν ειδικό τίτλο, όπως και οι υπόλοιποι που είναι αδέλφια στην πολεμική τέχνη, αλλά σε πιο μεγάλες βαθμίδες, σε πιο υψηλά επίπεδα. Καθώς λοιπόν αυτά τα πράγματα ήρθαν στο δυτικό κόσμο, συναντήθηκαν και με ένα νέο κίνημα, νέο τη δεκαετία του 70, το οποίο σήμερα είναι πολύ γνωστό, η νέα εποχή. Η φιλοσοφία του κινήματος αυτού περιλαμβάνει διάφορες εκδοχές και πρακτικές αυτοθέωσης και οι πολεμικές τέχνες είναι ένα θαυμάσιο όχημα για την διάδοση της βασικής ιδέας της νέας εποχής, ότι ο άνθρωπος είναι θεός και μπορεί να κάνει καταβούληση χρήση της θεότητάς του, αρκεί να πιστέψει σε αυτήν και να την συνειδητοποιήσει. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι τόσες παραθρησκείες ψαρεύουν οπαδούς μέσα από σχολές πολεμικών τεχνών ή διαθέτουν τμήματα εκμάθησης τεχνικών αυτοάμυνας. Βλέπετε, οι πολεμικές τέχνες έχουν και το πλεονέκτημα να καλύπτονται πίσω από το προσωπείο του αθλητισμού. Και η αλήθεια είναι ότι προσφέρουν κάποια σωματική εκγύμναση. Δεν είναι κάτι που απλά θα πας και θα σου διδάσκουν θεωρίες και... Και επίσης έχουν το χαρακτηριστικό ότι βάζουν τον άνθρωπο σε κάποιες διαδικασίες με καθαρά θρησκευτικό νόημα, χωρίς όμως αυτός να το καταλαβαίνει. Μία τέτοια διαδικασία είναι η υπόκληση, χαιρετισμός των εκπαιδευμένων στην εικόνα, φωτογραφία του διδασκάλου, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι πνευματικά παρόν, ελέγχοντας και προστατεύοντας με την πνευματική του δύναμη τους εκπαιδευόμενους, είτε από χιλιόμετρα μακριά, είτε από τον άλλο κόσμο των θεωμένων διδασκάλων. Αυτή η πρακτική σερβίρεται στον εκπαιδευόμενο ως ένα απλό έθιμο ή συνήθεια, η τήρηση της οποίας είναι απαραίτητη στην όλη πειθαρχία του συστήματος. Άλλη διαδικασία είναι η χρήση ειδικής στολής και ζώνης συγκεκριμένου χρώματος, που συμβολίζει το στάδιο μύησης του μαθητή στην ατραπό της σοφίας. Γίνεται και χρήση ειδικών λαβάρων με σύμβολα που αντιστοιχούν σε στοιχεία και δυνάμεις της φύσης, όπως άνεμος και νερό. Και κραυγές, χρησιμοποιούνται και κραυγές που επικαλούνται είτε τα στοιχεία της φύσης, είτε κάποιες θεότητες που μπορεί και να αντιστοιχούν σε δυνάμεις της φύσης ή τη συγκέντρωση της περίφημης εσωτερικής ενέργειας. Υπάρχει όμως μια θρησκευτική πράξη που εφαρμόζεται σε όλες τις σχολές πολεμικών τεχνών, από μαθητές κάθε ηλικίας και θρησκευτικών πεπιθήσεων ανεξαιρέτως, και δεν φαίνεται καθόλου ότι έχει σχέση με θρησκευτική πρακτική. Πρόκειται για την εκτέλεση των φορμών, των κάτας όπως λένε στην Ιαπωνία, των πολεμικών τεχνών. Αυτά είναι σύνολα εναλλαγής επιθετικών και αμυντικών κινήσεων, από τα οποία βέβαια καταλαβαίνουμε και ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε καθαρή αυτοάμυνα, γιατί η μία κίνηση είναι άμυνα, η επόμενη είναι επίθεση. Η επόμενη είναι άμυνα, μετά πάλι επίθεση. Δεν υπάρχει κάτι που να γίνεται μόνο αμυντικά. Ακόμα και οι τεχνικές που περιλαμβάνουν μόνο πτώσεις, όπως παλιότερα έλεγαν κάποιοι για το ζιουζίτσο, ότι εγώ απλά βάζω τον άλλον κάτω αν μου επιτεθεί κλπ. Το θέμα είναι ότι η πτώση αυτή μπορεί να είναι και θανατηφόρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή απλά τον ρίχνεις κάτω δεν υπάρχει μέσα κάτι επικίνδυνο, τέλος πάντων. Στις φόρμες υπάρχουν διάφορα μικρά μυστικά. Καταρχήν αυτό που είπαμε μόλις τώρα, ότι είναι εναλλαγή επιθετικών και αμυντικών κινήσεων. Μετά, είναι ο τρόπος που ο εξασκούμενος στρέφεται προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα ή ακόμα τη γη και τον ουρανό ή την κατεύθυνση συγκεκριμένων αστερισμών. Υπάρχουν κάποιοι αστερισμοί που σχετίζονται και με συστήματα πολεμικών τεχνών, όπως το σύστημα του Μάντι. Οι διάφορες κινήσεις δηλώνουν κατεύθυνση της ενέργειας και συνήθως βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος της κάθε φόρμας. Υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική κίνηση όπου τα δύο χέρια μαζεύονται και περνάνε μπροστά από το κέντρο, υποτίθεται, της ενέργειας που βρίσκεται εδώ. Αυτή την κίνηση θα την βρείτε και σε άλλα πράγματα, ακόμα και στις λεγόμενες ασκήσεις πιλάτες. Είναι αυτή που υποτίθεται ότι μαζεύει εδώ την εσωτερική ενέργεια για να αρχίσουμε να την χρησιμοποιούμε και να την κατευθύνουμε εκεί που θέλουμε. Η τελευταία κίνηση της φόρμας επίσης εκτελείται ακριβώς στο σημείο όπου εκτελέστηκε η πρώτη κίνηση. Και έχουμε και ένα τελετουργικό χαιρετισμό στο τέλος. Και όλα αυτά έχουν βαθιά θρησκευτική σημασία, που αν και είναι αρχικά κρυμμένη από τους αμύητους, έχει αποκρυσταλλωθεί μετά από αιώνες αλλεπάλληλων εφαρμογών και αναθεωρήσεων από βαθιά θρησκευόμενους δασκάλους. Όπως και σε παλιότερα χρόνια στη χώρα μας, οι άνθρωποι ήταν πιο θρησκευόμενοι, έτσι. Σήμερα λίγο πολύ υφίσταται κάποια κρίση στο χώρο της πίστης. Ίσως οι άνθρωποι που πιστεύουν πραγματικά δεν είναι τόσο πολλοί. Το ίδιο συνέβαινε λοιπόν και στις παλιότερες εποχές στις ασιατικές χώρες. Οι δάσκαλοι αυτοί, οι οποίοι έφτιαξαν τα συστήματα που με θρησκευτική ευλάβεια περνούνται σε εμάς μέχρι σήμερα, ήταν άνθρωποι οι οποίοι περνούσαν την πίστη τους μέσα εκεί, η οποία πίστη είχε πρακτική εφαρμογή, γιατί υπήρχαν συναντήσεις με πνευματικά όντα. Για παράδειγμα, στο Shaolin Kung Fu, το οποίο διαφημίστηκε τόσο πολύ από τη σειρά Kung Fu, υπάρχει μια τεχνική που λέγεται η τεχνική των 18

των πιο κλειστών, τέλος πάντων, του πιο κλειστού κύκλου που είναι πιο κοντά στο δάσκαλο, εμφανίζονται διάφορα όντα και γίνονται διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε, όπως λένε κάποιοι σκεπτικιστές σήμερα, μωρέ, τώρα παραμύθια έλεγαν αυτοί για να διαφημίσουν τη σχολή τους και να μαζέψουν μαθητές. Δεν νομίζω. Πρέπει να διευκρινιστεί επίσης ότι η εξάσκηση των πολεμικών τεχνών προκαλεί κάποια ευεξία λόγω της σωματικής εκγύμνασης. Σίγουρα κάθε γυμναστική μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα. Λόγω της βαθιάς αναπνοής που οξυγονώνει καλά τον οργανισμό, και εδώ πρέπει να πούμε ότι πολλοί πραγματικά δεν γνωρίζουμε πώς να αναπνέουμε σωστά, και αυτό το μαθαίνεις μόνο όταν πας να κάνεις πολεμικές τέχνες ή όταν πας να κάνεις φωνητική, ας πούμε. Οπότε ο δάσκαλος θα σε βάλει κάτω και θα σου πει, για να βγάλεις τη φωνή σου σωστά πρέπει ο αέρας να πηγαίνει εκεί, πρέπει όλα αυτά, τέλος πάντων. Οπότε ο άνθρωπος που πηγαίνει εκεί μη αναπνέοντας σωστά και ο δάσκαλος αρχίζει να του δείχνει, αισθάνεται ότι μπήκε σε ένα καινούριο κόσμο και ότι ανοίγονται τόσες πολλές δυνατότητες μπροστά του. Όμως αυτό που τελικά κάνει τον άνθρωπο να ανάγει τις πολεμικές τέχνες σε τρόπο ζωής δεν είναι άλλο από αυτό που τον κάνει να υιοθετεί και τη γιόγκα. Μπορούμε εξάλλου να χαρακτηρίσουμε τις πολεμικές τέχνες ως πολεμική γιόγκα, αφού στην Ινδία υπήρχε η Βάιραμούκτη, ένα είδος πολεμικής γιόγκα που την ασκούσε η κάστα των πολεμιστών. Ακόμα και σήμερα επιζεί ένα από τα αρχαιότερα στυλ πολεμικών τεχνών εκεί, το Ινδικό Κάλαρι Παγιάτ, το οποίο γίνεται για τους θεούς, προς τιμή των θεών, και μοιάζει πολύ με το αποκαλούμενο κουνγκ φου της γειτονικής Κίνας. Και εξάλλου, αυτός που έφερε τις πολεμικές τέχνες στην Κίνα, από την οποία βέβαια μετά από τη μεγάλη εξέλιξη τους και εκεί και στο γειτονικό Θιβέτ, μεταφέρθηκαν στην Ιαπωνία κυρίως μέσω του νησιού Οκινάουα, ήταν ένας από την κάστα των ξατρίγιας, ο Μποντιντάρμα, ο οποίος γνώριζε αυτή την τέχνη πολύ καλά. Και φυσικά αυτό είναι κάτι που όχι μόνο δεν το κρύβουν οι οπαδοί των πολεμικών τεχνών, οι σοβαροί και που δεν θέλουν να κρύψουν τι κάνουν, αλλά πάνε ακόμα πιο πέρα. Ας πούμε, σε ένα βιβλίο που έχω εδώ πέρα, το «Ξύφος και πνεύμα, κλασικές παραδόσεις των πολεμικών τεχνών της Ιαπωνίας», κάποιος δυτικός από τους πολλούς μαθητές που έχουν πάρει μεγάλο βαθμό και είναι στη Δύση, τέλος πάντων, και διέπουν εκεί, έχει ονομάσει το κεφάλαιό του «Καμπαλά σε κίνηση». Αυτός δηλαδή περνάει πέρα από τη γιόγκα. Αυτός φτάνει μέχρι την καμπαλά, η οποία καμπαλά είναι ένα αποκρυφιστικό σύστημα που υποτίθεται ότι μας λέει πώς περνάνε οι θείες ενέργειες στον κόσμο και διάφορα τέτοια πράγματα. Το κοινό λοιπόν στοιχείο της στατικής γιόγκα και των πολεμικών τεχνών, εκτός από το διαλογισμό και τις αναπνευστικές ασκήσεις, τις οποίες δεν εφαρμόζουν όλες τις σχολές, αφού πολλές περιορίζονται στο αθλητικό μέρος, δηλαδή τις δήθεν μόνο αθλητικές φόρμες, υπάρχει μια συνήθιστη ευεξία που καταλαμβάνει τον εξασκούμενο από την πρώτη και όλας μέρα εξάσκησης. Ο άνθρωπος αισθάνεται μια παράξενη ευχαρίστηση και ζωντάνια και θέλει να συνεχίσει. Η αίσθηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δύο πράγματα. Την επιρροή που έχουν οι κινήσεις που κάνουμε στις φόρμες των πολεμικών τεχνών στο ορμονικό σύστημα και τις εκκρίσεις των αδένων. Αυτό είναι κάτι που και οι αθεϊστές μελετητές των πολεμικών τεχνών μπορούν να το κατανοήσουν. Αυτά που λένε τσάκρα συνδύ και τα οποία έχουν μεγάλη σχέση και με τις κινέζικες πολεμικές τέχνες και τις ιαπωνικές, αν και εκεί έχουν άλλα ονόματα, όλα αυτά βρίσκονται παραδόξως δίπλα σε κάποιους αδένες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Υπάρχει βέβαια και η άλλη άποψη για την έκθεση του εξασκουμένου στις πνευματικές οντότητες, στις γνωστές τους χριστιανούς ως δαίμονες. Εδώ πρέπει να πούμε ότι στην Ιαπωνία, όπου και σήμερα υπάρχουν μικρές σχολές παραδοσιακών πολεμικών τεχνών που δεν ακολουθούν αυτό το ρεύμα του μοντερνισμού, ακόμα λατρεύονται κάποιες θεότητες, όπως για παράδειγμα η Μαρίσιτεν, η οποία και αυτή κατάγεται από την Ινδία, έχει μερικές φορές ανδρόγυνα χαρακτηριστικά και στην οποία υπογράφεται και ένας όρκος κάποιες φορές όταν ο μαθητής είναι πολύ προχωρημένος και θέλει να του μάθουν τέλος πάντων κάποια μυστικά, ένας όρκος αίματος που λέει ότι αν προδώσω αυτά που μαθαίνω εδώ, όλες οι θεότητες της Ιαπωνίας οι πολεμικές να έρθουν

0: και να μου κάνουν αυτό και εκείνο και να χυθεί το αίμα μου κλπ. Μη σας φαίνεται παράξενο. Είναι κάτι που είναι καταγεγραμμένο. Δηλαδή και μία μικρή έρευνα στο ίντερνετ να γίνει από κάποιον που ξέρει αγγλικά θα βρει πολλά τέτοια περιστατικά που γίνονται σήμερα εν έτη 2014. Οπότε λοιπόν, ακόμα και αν κάποιος αμφισβητήσει ότι οι θεότητες αυτές, τα όντα αυτά υπάρχουν, δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι που είναι μέσα στο χώρο των πολεμικών τεχνών τα πιστεύουν και τα επικαλούνται και σε βάζουν τέλος πάντων μέσα στο ίδιο κλίμα όταν μπαίνεις εκεί. Υπάρχουν και πολεμικές τέχνες όπως το νιντζούτσου που δεν έχουν φόρμες. Έχουν κάποιες τεχνικές εντυπωσιακές όπως πνιγμός με ξέσχισμα προσώπου και άλλα τέτοια. Όμως αυτές έχουν πολλά μαγικά στοιχεία τόσο από τις ειδικές τεχνικές διαλογισμού που υποτίθεται ότι δίνουν υπεράνθρωπες ικανότητες, όσο και από το βουδιστικό, ταοιστικό, φιλοσοφικό τους υπόβαθρο. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στην Ανατολή δεν υπάρχει φιλοσοφία με την ίδια έννοια που δημιουργήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Στην αρχαία Ελλάδα φιλοσοφία σημαίνει ότι είμαι φίλος της Σοφίας, αγαπώ τη Σοφία, θέλω να μάθω πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, τα όντα, ποια είναι η φύση του ανθρώπου κλπ. Εκεί όμως η φιλοσοφία είναι καθαρά θρησκευτικού περιεχομένου και έχει να κάνει με τη λεγόμενη άμεση βίωση της πραγματικότητας, τη φώτιση που επαγγέλλονται οι ανατολικές θρησκείες. Οπότε ο τίτλος φιλοσοφία όσον αφορά τις διδασκαλίες και τα βιβλία που θα βρει κάποιος σε μια βιβλιοθήκη σχολής πολεμικών τεχνών είναι παραπλανητικός. Δεν εννοούν οι άνθρωποι το ίδιο πράγμα που εννοούμε εμείς όταν λέμε φιλοσοφία. Φυσικά θα βρεθούν πολλοί που θα πούν «Μα σιγά, εμείς κάνουμε πολεμικές τέχνες τόσα χρόνια και δεν έχουμε σχέση με αυτά τα πράγματα και δεν...» Μάλιστα θα υπάρχουν και κάποιοι που θα πούν «Εγώ δεν αφήνω να κάνουν οι μαθητές μου υπόκληση σε καμιά φωτογραφία διδασκάλου γιατί εγώ είμαι χριστιανός και έχω βγάλει γενικά ό,τι τέτοιο στοιχείο υπάρχει». Το θέμα είναι όμως ότι η φόρμα που εκτελείται εξακολουθεί να έχει τα στοιχεία αυτά μέσα. Εδώ θα σας πω και ένα πραγματικό περιστατικό από έναν μαθητή που δεν είναι τώρα εδώ. Έχει πάντως κάνει παραδοσιακές ιαπωνικές πολεμικές τέχνες στην Ιαπωνία, σε μια κλειστή σχολή. Είχε καταφέρει και είχε κάνει φίλους κάποιους Ιάπωνες και τον αντιμετώπιζαν σαν δικό τους. Σε κάποια στιγμή λοιπόν ρωτάει το δάσκαλο «Τι είναι αυτές οι κινήσεις, κάτι έτσι που βλέπω, κάτι... αυτές έχουν κάποιο πολεμικό νόημα?» «Όχι βέβαια», του λέει αυτός. «Αυτές οι κινήσεις δεν έχουν πολεμικό νόημα, αυτές είναι για να μας βοηθούν τα πνεύματα». Τώρα ο άνθρωπος αυτός έφτασε εκεί, βρήκε και ένα δάσκαλο που ήταν πρόθυμος να του το πει και το έμαθε και το είπε και σε εμάς. Ο καθένας που εκτελεί αυτή τη φόρμα και ακόμα και έχει και μια σχολή και διδάσκει μαθητές, δεν είναι απαραίτητο καν να το ξέρει. Όσο και αν αυτό σας φανεί παράξενο. Δηλαδή μέχρι μια συγκεκριμένη βαθμίδα οι μαθητές μαθαίνουν, αναπαράγουν αυτά που μαθαίνουν, αλλά δεν γνωρίζουν καλά τι είναι αυτά που μαθαίνουν. Οπότε λοιπόν, από μία φόρμα που έχει τις κινήσεις αυτές ενσωματωμένες, δεν μπορείς να βγάλεις αυτά τα στοιχεία. Γιατί τότε δεν μπορείς να την εκτελέσεις σωστά και τότε δεν είσαι στα πλαίσια του συγκεκριμένου συστήματος και τότε δεν παίρνεις πιστοποίηση για να έχεις σχολή του συστήματος τάδε. Δεν παίρνεις πιστοποίηση από την ανάλογη ομοσπονδία κλπ. Αλλά ας αφήσουμε τις φόρμες και αυτά και ας πάμε στο πιο σημαντικό ίσως. Ότι η όλη εξάσκηση στις πολεμικές τέχνες προϋποθέτει την αποδοχή του δαιμονικού λογισμού ότι ο πλησίον είναι ένας επικίνδυνος εχθρός. Ότι κινδυνεύουμε και πρέπει να αμυνθούμε. Φυσικά θα μου πείτε, μα δεν κινδυνεύουμε, δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω σας. Ασφαλώς και περιστατικά υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτά και πόσο χρόνο διαθέτουμε. Αν σκεφτεί κανείς ότι για να γίνεις πραγματικά καλός στις πολεμικές τέχνες χρειάζεται συνεχής εξάσκηση τουλάχιστον δεκαετίας, αξίζει τον κόπο κανείς να χάσει τόσο χρόνο από τη ζωή του και να έχει τέτοια έντονη αφιέρωση για να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό που ίσως κάποτε να του συμβεί, ίσως όμως και όχι? Επίσης το θέμα είναι ότι οι λογισμοί μας καθορίζουν και την ζωή μας. Δηλαδή, αν κάποιος ενθουσιασμένος τέλος πάντων από όλα αυτά τα πράγματα που βιώνει στη σχολή, κάπου θέλει μέσα του να βρεθεί ένα τέτοιο περιστατικό που να αποδείξει τι ξέρει, εσείς τι λέτε, δεν θα βρεθεί σε ένα τέτοιο περιστατικό? Υπάρχει χαρακτηριστική δήλωση εδώ μαθήτριας η οποία έκανε πολεμικές τέχνες και λέει ότι το διάστημα που έκανε διαρκώς αντιμετώπιζε διάφορες προκλήσεις όπου χρειαζόταν να τις χρησιμοποιήσει τις τεχνικές που ήξερε. Όταν σταμάτησε, μπήκε στην εκκλησία βέβαια και σταμάτησε, σταμάτησαν και οι προκλήσεις αυτές να παρουσιάζονται. Ασφαλώς αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Και βέβαια δεν μπορούμε να παραλείψουμε ότι με την εξάσκηση των πολεμικών τεχνών αποκτάμε εξαρτημένα αντανακλαστικά άμυνας και επίθεσης. Αυτά υπονομεύουν και ουσιαστικά αναιρούν την καταχρηστών ελευθερία του ανθρώπου. Γιατί μπορεί εσύ να μου επιτεθείς, ας πούμε, αλλά εγώ να μην θέλω να σου το ανταποδώσω, έτσι. Όταν όμως έχω μάθει ότι όταν κάποια απειλή θα κατευθύνεται σε μένα, εγώ αμέσως θα απαντάω και το κάνω αυτό αυτόματα, χωρίς να μεσολαβήσει λογική σκέψη, θα το κάνω. Και είναι πάρα πολλοί οι μαθητές οι οποίοι ομολογούν ότι έχουν χρησιμοποιήσει τις τεχνικές αυτές που ξέρουν χωρίς να το θέλουν. Αισθάνονται κάποια κίνηση απειλής και αντιδρούν. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορούμε να προβλέψουμε από πριν, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει, του λέει και ο δάσκαλός του, να είσαι ειρηνικός, να μην τα χρησιμοποιείς, γιατί βέβαια θα είναι μια μεγάλη αδικία να μην πούμε ότι όντως κάποιοι δάσκαλοι, αφού σε μαθαίνουν όλα όσα πρέπει να κάνεις για να εξουδετερώσεις κάποιον, σου λένε ότι δεν πρέπει να το κάνεις. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι πραγματικά προωθούν ένα εχθρικό προς τον άνθρωπο πνεύμα και προωθούν τους μαθητές τους τέλος πάντων να είναι οι σκληροί οι οποίοι θα δείρουν και θα νικήσουν κλπ. Όταν όμως βρεθούμε στη ζωή με ένα περιστατικό το οποίο μας βγάζει από τον εαυτό μας, γυρίζει ας πούμε κάποιος στο σπίτι του και βρίσκει τη γυναίκα του με κάποιον, θα είναι πολύ εύκολο, λέτε, να μην χρησιμοποιήσει αυτά που ξέρει? Η εμπειρία λέει πως όχι, έχουν χρησιμοποιηθεί οι τεχνικές αυτές και με πολύ κακά αποτελέσματα. Και υπάρχει και το ποσοστό σοβαρών ατυχημάτων και ακόμα και θανάτων κατά την εξάσκηση των πολεμικών τεχνών, τόσο στο δρόμο, σε καυγάδες, όσο και μέσα στο γυμναστήριο και στους αγώνες. Επίσης, καταξιωμένοι δάσκαλοι πολεμικών τεχνών παραδέχονται ότι οποιοδήποτε άνθρωπος που αθλείται με κάποιον άλλο τρόπο πέραν των πολεμικών τεχνών μπορεί, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάποια επίθεση που του γίνεται. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα και τα σημεία θανάτου για να μπορέσεις. Αν είσαι τέλος πάντων γυμνασμένος και βρίσκεσαι σε κάποια εγρήγορση, ασφαλώς και μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά. Υπάρχει επίσης και ένα ρεύμα που θέλει να αποστασιοποιηθεί από όλα αυτά, όχι για λόγους ότι είμαστε χριστιανοί και βγάζουμε αυτά τα πράγματα απ' έξω, αλλά για λόγους ότι είμαστε αθλητές, θέλουμε μόνο το αθλητικό μέρος. Φυσικά και αυτό έχει μέσα τα εξαρτημένα αντανακλαστικά που είχαμε, που είπαμε. Δεν έχει σημασία αν είσαι τέλος πάντων ένας άνθρωπος που θέλεις να αυτοθεωθείς μέσω των πολεμικών τεχνών ή απλά να τις εξασκείς, τα εξαρτημένα αντανακλαστικά θα τα έχεις σε κάθε περίπτωση. Και επίσης γίνεται μια προσπάθεια στους χώρους αυτούς εξοραϊσμού των δασκάλων που έχουν φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, έχουν κάνει τέλος πάντων ό,τι χρειάζεται για να γίνει ο άνθρωπος ανώτερος άνθρωπος, αλλά αν παρατηρήσουμε τα πραγματικά περιστατικά της ζωής τους, θα δούμε ότι αυτός ο ανώτερος τέλος πάντων άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο που εννοούμε ως κοντά στο Θεό εμείς. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ο Ουεσίμπα Μοριχέι, ο ιδρυτής του Αϊκίντο, ο οποίος σε νεαρή ηλικία είχε φτάσει να συνειδητοποιήσει ότι είναι ο σύμπαν, είναι το σύμπαν, καταλαβαίνετε, έφτασε στη φώτιση, την ένωση με όλα τα πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός, που όπως και πολλοί άλλοι δάσκαλοι βέβαια είχε κατηγορηθεί ότι εφάρμοζε τεχνικές πολεμικών τεχνών σε αιχμαλώτους πολέμου κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Δεν θα σταθούμε τώρα αν όντως είναι έτσι, αν αυτός το έκανε ή δεν το έκανε. Θα σταθούμε όμως στο ότι στα τελευταία χρόνια της ζωής του, οι μαθητές του κυριολεκτικά τον έτρεμαν, μην ξαφνικά τον πιάσει κάποια κρίση θυμού και αρχίσει και ξεσπάει πάνω τους. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι δεν έχουμε, ακόμα και για αυτούς που θεωρούνται ένα είδος αγίων μέσα στο χώρο αυτό, δεν έχουμε αυτή την ειρήνη, αυτή την αγάπη που έχει τον άνθρωπο που πλησιάζει πιο κοντά στο Χριστό. Θα έλεγα ότι η ηρεμία και η εντύπωση επιφανειακή της ειρήνης που συναντάμε σε πολλούς τέτοιους ανθρώπους είναι αποτέλεσμα της πεποίθησης ότι όποιος και να τους επιτεθεί μπορούν να τον κάνουν καλά, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Εκεί είναι δηλαδή όλο το, όλη η ειρήνη και η ηρεμία. Τα τελευταία χρόνια κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι πολεμικές τέχνες έχουν άμεση σχέση με τον ελληνισμό. Γι' αυτό και μπορούμε άφοβα να τις εξασκούμε, μια που κάποιες από τις τεχνικές τους είναι κινήσεις του Παγκρατίου που διαδόθηκαν στην Ανατολή από τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και επικαλούνται για το σκοπό αυτό διάφορες αθλητικές παραστάσεις σε αρχαία Αγία κλπ. Προσωπικά νομίζω ότι είναι αφελές να θεωρούμε ότι επειδή οι αρχαίοι Έλληνες επινόησαν τόσα πράγματα, όλοι οι άλλοι αρχαίοι λαοί περίμεναν να έρθουν από κάπου οι Έλληνες για να τους μάθουν να δέρνουν, έτσι, να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους τέλος πάντων της καθημερινής ζωής. Αλλά ας δεχτούμε τέλος πάντων ότι αυτά ξεκινάνε όντως από τους Έλληνες. Ας κάνουμε αυτό το άλμα το νοητικό. Ποιος ήταν ο στόχος του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού? Ήταν ίδιος με το σημερινό που έχουμε σήμερα ως χριστιανοί? Όχι. Οπότε το αν το έκαναν αυτό οι αρχαίοι Έλληνες, όπως και πολλά άλλα πράγματα έκαναν, σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να τα κάνουμε σήμερα? Δεν νομίζω. Επίσης λέγονται πολλά για τις αρχαίες τεχνικές αυτές, το Παγκράτιο κλπ, ότι στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε πώς ακριβώς ήταν. Το ότι έχουμε βρει κάποιες παραστάσεις σε Αγγεία δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε και πώς ήταν η τέχνη αυτή. Δεν έφτασε μέχρι σήμερα τέλος πάντων από κάποιον που την ξέρει να τη διδάξει. Οπότε δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι πρόκειται απλά για μια ελληνική διασκευή του καράτε, με το πνεύμα του οποίου έχει γαλουχηθεί ο δάσκαλος του Παγκρατίου. Ας πάμε όμως πιο συγκεκριμένα να μιλήσουμε με παραδείγματα από ασκουμένους για να δούμε πώς αυτά τα πράγματα που είπαμε θεωρητικά έχουν εφαρμογή στη ζωή των ανθρώπων. Μας λέει κάποιος που ασχολήθηκε με τάγκ σουντό και κουνγκφού πολλά χρόνια. Από μικρός είχα ασχοληθεί με στίβο, όπως και με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Μικρός έβλεπα τη σειρά κουνγκφού και αργότερα διάβασα βιβλία από φίλους μου σχετικά με τις πολεμικές τέχνες και συμπέρανα ότι αυτές δεν προάγουν μόνο το σώμα αλλά και το πνεύμα και δημιουργούν μια εσωτερική ισορροπία, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, νους υγιείς εν σώματι υγιεί. Είχα και πολύ καλή γνώμη για τη γιόγκα, γιατί είχα διαβάσει μικρός για αυτήν στα βιβλία των μικρών εξερευνητών. Εκεί έδειχνε και ασκήσεις χάθα γιόγκα και τις έκανα. Έψαξα αρκετά να βρω μια καλή σχολή και κατέληξα σε μια σχολή τάγκ σουντό κοντά στο σπίτι μου στα 14 μου. Άλλοι φίλοι που πήγαιναν σε σχολές της περιοχής λέγανε ότι οι δάσκαλοί τους ήταν απατεώνες και είχαν απογοητευτεί. Αυτό το στοιχείο δεν το θίξαμε. Πραγματικά στις πολεμικές τέχνες υπάρχουν πολλοί που είναι απατεώνες, δηλαδή που ισχυρίζονται ότι θα σε διδάξουν αρχαία μυστικά και παλιές φόρμες κλπ, τα οποία όμως δεν τα ξέρουν. Δεν τους τα έχει διδάξει κάποιος. Έχουν πάρει ένα βιβλίο, έχουν δει ίσως ένα βίντεο και από εκεί έχουν ξεσηκώσει κάποια πράγματα και μετά μαζεύουν μαθητές και τους παίρνουν τα λεφτά για να τους τα μάθουν. Συνεχίζει ο μαθητής. Είχαμε σημαία, εμβλήματα και παραγγέλματα στα κορεατικά. Και ένας κορεάτης δάσκαλος ερχόταν για να δει τις εξετάσεις και να απονείμει ζώνες. Και αυτός μας έλεγε να κάνουμε διαλογισμό. Ο δάσκαλος μας συνιστούσε να κάνουμε και στο σπίτι διαλογισμό. Είχαμε και μία άσκηση όπου με κλειστά τα φώτα συγκεντρωνόμασταν πάνω στη φλόγα ενός κεριού, χωρίς να κλείνουμε τα βλέφαρα. Κάναμε και αναπνευστικές ασκήσεις. Τάγκ σουντό έκανα ένα χρόνο και πήρα 2 ζώνες. Μετά ασχολήθηκα με το παραδοσιακό κουνγκφού, γιατί αυτό ήταν η μητέρα των πολεμικών τεχνών. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι πολλές φορές κάποιος που ξεκινάει από ένα αθλητικό, έτσι, ένα αθλητικό σύστημα μαθαίνοντας παρακάτω, θέλει να πάει πιο βαθιά, στα πιο ιστορικά, στα πιο φιλοσοφικά, στα πιο ψαγμένα, στα πιο αποτελεσματικά. Και έτσι τελικά καταλήγει κάποια μέρα στο κουνγκφού, που είναι όντως η μητέρα των πολεμικών τεχνών. Και σε αυτή τη σχολή διδασκόταν διαλογισμός και αναπνευστικές ασκήσεις, ενώ είχαμε και βιβλιοθήκη με βιβλία πολεμικών τεχνών και αποκρυφιστικά. Ο δάσκαλος συνιστούσε το ταό και φυσική του Φρίντιοφ Κάπρα. Στην αίθουσα προπόνησης είχε μικρό ναό του Βούδα, ένα επιπλάκι δηλαδή με το άγαλμά του και κάτι βεντάλιας για διακοσμητικά, και ο δάσκαλος είχε στο γραφείο του δύο μεγάλες εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Συχνά μας μιλούσε με κινέζικα αποθέγματα και είχαμε αποσπάσματα του Tao Te Ching φωτοτυπημένα στον τοίχο. Οι μαθητές συζητούσαν με θέματα όπως η μετενσάρκωση, οι αστρικές προβολές που όλοι θέλανε να κάνουν. Αστρική προβολή είναι αυτή η τεχνική όπου βγαίνεις και καλά από το σώμα σου και το βλέπεις από ψηλά και πας σε άλλα μέρη έτσι νοερός κλπ. Η αποφυγή του κρέατος και η φώτιση μέσω του διαλογισμού και των πολεμικών τεχνών. Μια συμμαθήτρια που φρόντιζε τη βιβλιοθήκη είχε γίνει μανιακή με αυτές τις φιλοσοφίες και είχε κόψει το κρέας. Και εγώ είχα κόψει το κρέας για μεγάλο διάστημα. Το θεωρούσα μεγάλη πρόοδο στην εξελικτική μου πορεία και αισθανόμουν κάπως σαν άγιος. Αργότερα, λόγω δουλειάς, δεν μπορούσα να πηγαίνω συχνά στη σχολή και σιγά σιγά μπήκα στην εκκλησία και βρήκα ένα καλό πνευματικό. Αυτός μου εξήγησε ότι η χριστιανική σχολή ζωή δεν συμβιβάζεται με το διαλογισμό και τις πολεμικές τέχνες και ότι ο χριστιανός δεν προσπαθεί να αδειάσει το μυαλό του, αλλά να το γεμίσει με Θεό. Είδα όμως και μόνος μου ότι ενώ ο διαλογισμός μου έδινε μια πλασματική ηρεμία, η προσευχή ειρηνεύει το νου και την καρδιά. Νομίζω ότι τελικά ο διαλογισμός κουκουλώνει τα πάθη του ανθρώπου και μπορεί να είναι και επικίνδυνος. Κάποιες φορές που διαλογιζόμουν, ερχόμουν σε επαφή με ακαθόριστα όντα που είχαν χρώμα μπλε ηλεκτρικ, κινούνταν όπως οι φλόγες της φωτιάς και έμοιαζαν να κάνουν κουνγκ φου ή να χορεύουν. Δεν αισθανόμουν να υπάρχει κάτι καλό σε αυτά. Μπορώ να πω ότι η εξάσκηση των πολεμικών τεχνών αυξάνει τον εγωισμό. Εγώ είχα την εντύπωση ότι με όποιον συγκρουστώ θα τον συντρίψω. Μια φορά τσακωθήκαμε με ένα φίλο που ήταν και συμμαθητής και χτυπηθήκαμε πολύ άσχημα. Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτή την νοοτροπία του μαχητή που δεν εγκαταλείπει, η κατάσταση δεν θα ήταν τόσο σοβαρή. Το κουνγκ φου έχει άμεση σχέση με μαγεία και σατανική ενέργεια, λέει ο μαθητής, ενώ τα λεγόμενα μαχητικά σπορ διατηρούν μόνο τη βία. Κάτι που πολλοί αγνοούν είναι ότι συνήθως οι σχολές δεν δείχνουν στους επισκέπτες τι πραγματικά κάνουν. Όταν κάποιες φορές έρχονταν επισκέπτες ύποπτοι για κατασκοπία από άλλες σχολές και άλλα, ο δάσκαλος μας έκανε μόνο γυμναστική, αποφεύγαμε το διαλογισμό και κάναμε επίτηδες στις φόρμες λάθος για να μην φαίνεται το πραγματικό μας επίπεδο. Τελικά όμως όλα αυτά με τις στολές, τις ζώνες, τα ειδικά βήματα κατά το χαιρετισμό σε βάζανε σιγά σιγά σε έναν άλλο κόσμο όπου μάθαινες να λειτουργείς και το θεωρούσες φυσικό και αυτονόητο ότι θα παρέμενες και θα πήγαινες πιο βαθιά. Συχνά σκεφτόμουν να γίνω δάσκαλος. Τέλος θέλω να πω ότι η γιόγκα που κάναμε και στο κουνγκ φου είναι πολύ επικίνδυνη. Μια φορά που έκανα μόνος μου την αναπνευστική τεχνική καπαλαβάτη πήγα να πεθάνω. Άλλος μαθητής, πολύ γνωστός αυτός, εδώ δεν θα πούμε το όνομά του βέβαια, ζήτησε και να μπουν μόνο τα αρχικά του, έχει κάνει σότοκαν, πυγμαχία, κουνγκ φου και ο γιάμας καράτε. Κατέληξε τελικά μόνο στην πυγμαχία. Και λέει, όλοι οι δάσκαλοι περνάνε φιλοσοφία στο μάθημα, ακόμα και αν δεν διδάσκουν ξεχωριστά θεωρία, γιατί όλο και κάτι θα σου πούν. Στις σχολές που πήγα εγώ δεν υπήρχε δανειστική βιβλιοθήκη, αλλά γινόταν αμοιβαία προσέγγιση μεταξύ δασκάλου και ενδιαφερομένων μαθητών. Κάποιοι τον επισκέπτονταν και στο σπίτι του και έπαιρναν βιβλία από τον ίδιο. Άλλος. Α, και μία κοπέλα. Γράφτηκα στο κουνγκ φου μαζί με μια φίλη μου που τους είχε καρφωθεί η ιδέα ότι η αυτοάμυνα είναι απαραίτητη. Εκεί κάναμε και διαλογισμό και ασκήσεις γιόγκα. Ο δάσκαλος επενούσε τη σωματική μου διάπλαση και τη χαρακτήριζε φωνική. Είχε πολύ μακριά χέρια και πόδια, τα οποία δηλαδή μπορούν να φτάνουν εύκολα τον αντίπαλο, χωρίς να πας κοντά του, με τα χέρια και τα πόδια τον φτάνεις. Θυμάμαι ότι ήταν μάλλον συγχυσμένος άνθρωπος, μιλούσε πολύ για τους Σαολίν, αλλά ο ίδιος δεν είχε καθόλου ανάλογη συμπεριφορά. Είχε και αυτοπεποίθηση για την ικανότητά του να δίνει ιατρικές συμβουλές. Σε μένα πάντως έδωσε συμβουλές τελείως λάθος. Ερμήνευε σαν φλάση ένα άλλο άσχετο ιατρικό πρόβλημα. Προσπαθούσα να εξηγήσω στη φίλη μου ότι ένας τέτοιος δάσκαλος δεν μπορούσε να της δείξει κάποιο πνευματικό δρόμο, αφού ο ίδιος δεν τον είχε βαδίσει, αλλά εκείνη είχε φανατιστεί και δεν καταλάβαινε. Μάλιστα στη σχολή αυτή γνώρισε διάφορους τύπους που μου φαίνονταν λίγο ανισόρροποι και τους άκουγε με μεγάλη προσοχή. Ένας την έπεισε να ακολουθήσει μια ειδική διατροφή. Είχε ακόμα επιστεί ότι υπάρχει μετενσάρκωση, μου έλεγε διάφορα περί αριθμολογίας και προφητιών που διάβαζε στη βιβλιοθήκη της σχολής. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Και άλλος ένας. Μας λέει. Μου φαίνεται ότι η ταύτιση με το ζώο, το γερανό, το φίδι, την τίγρη, στο παραδοσιακό Σαολίν υπάρχει το σύστημα της γροθιάς των πέντε ζώων, όπου μαθαίνουμε τις κινήσεις που κάνουν διάφορα ζώα στη μάχη. Μου φαίνεται λοιπόν ότι η ταύτιση με το ζώο δημιουργεί ένα ιδιαίτερο είδος ψύχωσης, καθώς ο μαθητής βγαίνει πια από τη σχολή, αλλά εξακολουθεί να περπατάει σαν τίγρη, να σκέφτεται σαν τίγρη, να φέρεται πολλές φορές όπως θεωρεί ότι θα έκανε η τίγρη. Είναι κάτι που δημιουργεί ταύτιση παρόμοια με την ταύτιση με ένα αστρολογικό πρότυπο, όπου κάποιος αντί να ορίζει τον εαυτό του σαν το συγκεκριμένο άτομο που το λένε Νίκο ή Μαρία, το ορίζει σαν καρκίνο με οροσκόπο ζυγό. Όσο και τα φαινόμενα τα προορατικά και τα τηλεψυχικά, ο πνευματικός μου, μπήκε και αυτό στην εκκλησία μετά, μου εξήγησε ότι είχα αποκτήσει δαιμονική πνευματικότητα. Καθώς εξακολουθούσαν να παραμένω στην εκκλησία, ατόνισαν ώσπου σταμάτησαν. Ίσως πρέπει να αναφερθούμε λίγο στα χαρίσματα που είχε αποκτήσει ο μαθητής. Είχα, λέει, αποκτήσει, όσο τα εξασκούσα αυτά, την προσωπική μου φόρμα και το διαλογισμό, πλήθαιναν κάποια φαινόμενα που είχαν αρχίσει από παλιότερες ασχολίες μου. Στο δωμάτιό μου μετακινούνταν αντικείμενα, ακουγόντουσαν θόρυβοι, αναβοσβήνανε τα φώτα. Είχα αποκτήσει και μια ικανότητα να προβλέπω γεγονότα και να μαντεύω ημερομηνίες και ονόματα και να βλέπω άβρες γύρω από τους ανθρώπους. Αυτό μου άρεσε. Τελικά ένα εξωτερικό γεγονός με ανάγκασε να αραιώσω τις προπονήσεις και να δω τα πράγματα στη σχολή σαν παρατηρητής. Άλλος ένας μαθητής μας λέει ότι σιγά σιγά, λέει, ενώ ξεκινάς σιγά σιγά ξεχνάς ότι είσαι Έλληνας και αρχίζεις να γίνεσαι Κινέζος. Η πίστη σε φιλοσοφίες περί αυτοπραγμάτωσης, διαλογισμού, κάρμα, κίμε, τσι και τα λοιπά σε κάνει και ξεχνάς το βαθύτερο σκοπό της ύπαρξής σου. Σιγά σιγά γίνεσαι σκληρός και γεμίζεις αέρα σαν ένα μπαλόνι έτοιμο να σκάσει. Νομίζεις ότι αυτές οι φιλοσοφίες σου δίνουν τα πάντα και χάνεις τον εαυτό σου. Περνάνε τα χρόνια μαθαίνοντας κάτας και κάνοντας αγώνες για την παραπάνω ζώνη και ταντάν και έτσι μπαίνεις στο παιχνίδι τους. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα από τους αθλητές που αγαπούν τη γυμναστική. Όχι. Αυτό που δεν μου αρέσει και γίνεται είναι η σταδιακή μείωση και αλλίωση της προσωπικότητας από τους δασκάλους. Για όσους δεν ξέρουν, θα ήθελα να πω ότι το καράτε, το κουνκ φου ή ό,τι άλλο θέλετε είναι θρησκεία. Και αυτό το βλέπουμε από την ιστορία του. Οι ιερείς είναι οι ιδρυτές, διάκονοι οι διδάσκαλοι που έρχονται και οι εδώ μαθητές τους. Ιδιαίτερο ρόλο είχαν τα μοναστήρια των Σαολίν στην Κίνα και τα περί φιλοσοφίας τους είναι γνωστά από τη σειρά κουνκ φου. Οι πολεμικές τέχνες άρχισαν από την Ινδία, από μοναχούς του Ινδουισμού, Βουδισμού. Διαδόθηκαν σε όλη την Ανατολή με διαφορές στις κινήσεις και τις ορολογίες, σύμφωνα με τον τόπο, την παράδοση και την ασχολία των κατοίκων. Παραδείγματος χάρη στο Νότο είχαν χειρονακτικές εργασίες και ασχολήθηκαν περισσότερο με τεχνικές χεριών. Στο Βορρά με τεχνικές ποδιών, γιατί ζούσαν σε υψώματα και είχαν γυμνάσει τα πόδια τους. Ο διαλογισμός, όπου το μυαλό αδειάζει και ο άνθρωπος γίνεται σαν φυτό, έχει σκοπό την άρκωση της συνείδησης και την τυφλή υπακοή στην κάστα του συστήματος. Φαινομενικά υπάρχει μια ηρεμία, αλλά αντί να βρίσκεις αυτό το κάτι που γεμίζει την ψυχή σου, στο τέλος νεκρώνεσαι ψυχικά. Η θεωρία του κάρμα είναι η μυρολατρεία, ο τρόπος που βόλευε το σύστημα ώστε για ό,τι γίνεται να μην υπάρχουν ευθύνες και υποχρεώσεις, αφού τάχα όλα εξαρτώνται από το κάρμα. Το δόγμα του απόλυτου μονισμού και η ολιστική θεώρηση του κόσμου, όπου δεν υπάρχει διάκριση ουσίας, θεού και κτήσεως, καθώς και η κυκλική πορεία στην κλίμακα της απρόσωπης υπερσυνειδητότητας, δεν λύνουν το πρόβλημα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν έρχεται σε κοινωνία με το Θεό, γιατί πιστεύει ότι αυτός ο ίδιος είναι ένα κομμάτι του Θεού και ότι θα ενωθεί με το σύμπαν ή θα επιστρέψει στην απρόσωπη θεότητα με τις τεχνικές του διαλογισμού όταν βρει τον γκουρού του, το δάσκαλό του στις πολεμικές τέχνες στην περίπτωση, και σταματήσει την κόλαση της μετενσάρκωσης μετά από εκατομμύρια χρόνια σαμσάρα. Όμως, ο Θεός Είναι πρόσωπο άκτιστο σε σχέση με την κτιστή δημιουργημένη φύση, με διαφορετική ουσία από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι κτιστός, τρεπτός σε αλλίωση, σε φθορά και σε θάνατο. Στη σχέση Θεού και ανθρώπου υπάρχει διάκριση προσώπου, υπάρχει εγώ και εσύ, σχέση αγάπης και ελευθερίας. Όταν ο άνθρωπος μένει χωρίς αυτή τη σχέση, αυτή την κοινωνία, η ζωή του δεν έχει βαθύτερο νόημα και δεν σώζεται, παρά τα πάντα είναι αυτός, έτσι πιστεύει, και δεν υπάρχει διαφορά παρά αυτοθέωση, αυτοπραγμάτωση και αυτοσωτηρία. Όλα αυτά τα δόγματα ευαγγελίζονται το Ευαγγέλιο του Όφεως. Αξίζει τον κόπο να δούμε και πώς το περιγράφει αυτό ένας Ιάπωνας, ο οποίος ήταν ένας από τους φωτισμένους, τέλος πάντων, πολεμιστές κλπ. Αυτός λοιπόν έλεγε ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάται κανείς τίποτα, γιατί είμαστε σαν τα μικρά φυτά που η ύπαρξή τους δεν έχει καμία σημασία μέσα στο σύμπαν. Για τέτοιου είδους αφοβία μιλάμε. Ασφαλώς αυτό δεν έχει σχέση με την αίσθηση που έχουμε εμείς ότι και οι τρίχες των μαλλιών μας είναι μετρημένες και ότι ό,τι και να μας συμβεί είναι κάτι που ο Θεός το επιτρέπει για να μας δώσει ένα μάθημα και ότι δεν πρόκειται ποτέ να μας αφήσει μόνους. Έτσι. Είναι λοιπόν δύο τελείως διαφορετικοί δρόμοι που οδηγούν σε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα ρεύμα σήμερα από διάφορους να παρουσιάσουν, να διαφημίσουν τέλος πάντων ότι έχουν ένα χριστιανό πνευματικό ο οποίος δεν τους είπε να σταματήσουν τις πολεμικές τέχνες και ότι έχουν βγάλει από μέσα τις κινήσεις που λέγαμε, άρα είναι αυλαβείς κλπ. Αλήθεια είναι ότι συχνά όταν ένας άνθρωπος πηγαίνει για πρώτη φορά να εξομολογηθεί, δεν είναι απαραίτητο και ότι ο πνευματικός του ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο του μιλάει ή μπορεί και να μην του μιλάει. Ή μπορεί και να δει ότι δεν πρέπει από την αρχή να του πει να το σταματήσει. Θυμάμαι περίπτωση ενός μαθητή, ο οποίος όταν είχε πάει για πρώτη φορά σε έναν ιερέα που γνώριζε για πολεμικές τέχνες και του λέει: «Παιδί μου, αυτό πρέπει να σταματήσεις να το κάνεις». Έπεσε στα γόνατα και τον παρακαλούσε, κλαίγοντας, και έλεγε: «Πάτερ μου, σας παρακαλώ, θα κάνω ό,τι άλλο θέλετε. Δεν μπορώ να το σταματήσω αυτό». Δηλαδή, ο άνθρωπος είχε βρει τόσο πολύ νόημα στη ζωή μας από αυτό, είχε τόσο πολύ αισθανθεί γεμάτος και ολοκληρωμένος, που δεν ήθελε να το σταματήσει με τίποτα. Και ο πνευματικός τον άφησε να το συνεχίσει, υπό κάποιες προϋποθέσεις βέβαια, μέχρι που να ψηθεί στην εν Χριστώ ζωή, όπως και έγινε, και να θέλει να το σταματήσει από μόνος του. Όντως, σε κάποια στιγμή ο άνθρωπος έβρισκε ότι δεν είναι. Αυτά τα δύο πράγματα δεν συμβιβάζονται. Είναι σαν να πηγαίνεις με το ένα πόδι εδώ και με το άλλο εκεί, οπότε παθαίνεις ένα διχασμό και κόβεσαι στα δύο. Και από μόνος του σταμάτησε τις πολεμικές τέχνες. Υπάρχουν και κάποια παραδείγματα με σχολές όπου ο δάσκαλος, μετά από επαφή με οντότητες που είχαν καταλάβει τη σχολή και δεν έβγαιναν με τίποτα έξω, παρά μόνο όταν ήρθε η ιερέας και έκανε αγιασμό, σιγά σιγά άρχισε να βάζει τους μαθητές και πήγαινε και ο ίδιος βέβαια να κουβαλάνε τον επιτάφιο. Μετά σιγά σιγά άρχισε να πηγαίνει στην εκκλησία να εκκλησιάζεται. Μετά άρχισε και να ρωτάει περισσότερο και να θέλει να εξομολογηθεί. Τελικά κάποια στιγμή τα παράτησε όλα, αλλά έγινε σταδιακά. Γι' αυτό λοιπόν το ότι κάποιος έχει, βλέπουμε ότι έχει μια σχέση με την εκκλησία και παράλληλα κάνει και πολεμικές τέχνες, δεν σημαίνει ότι οι πολεμικές τέχνες είναι κάτι που είναι κατάλληλο για χριστιανούς.
1: Ακούσατε ομιλία της Μαρίας Δημητριάδου με θέμα πολεμικές τέχνες.
2: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

Πέρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμωθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Μέσα στο δάσος. Διαρκώς το έργο του Στάριτς Αμβροσίου έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις. Μερικοί διακονητές του ήταν τώρα απαραίτητοι πιο πολύ από κάθε άλλο. Για ένα διάστημα ο μοναχός που τον υπηρετούσε έλειψε από κοντά του γιατί έτυχε να αρρωστήσει. Την περίοδο αυτή ακριβώς παρουσιάστηκαν δύο καινούργοι δόκιμοι στη Σκήτη. Ήταν εκλεχτοί σε όλα τους και τους προσέλαβε ο Στάριτς στο κελί του. Χρόνια πολλά στάθηκαν πλάι του και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους. Ο ένας μάλιστα εξ αυτών, ο πατέρας Ιωσήφ, έμελε να τον διαδεχθεί στο Στάρτσεβο. Ανάμεσα σε εκείνους που βοηθούσαν στο κελί του Στάριτς ανήκε και ο Κωνσταντίνος Ζέντελχομ, που τότε είχε ασπαστεί το μοναχισμό και ονομάστηκε Κλίμης. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, σημείωσε μεγάλη επίδοση στην αρχαία ελληνική φιλολογία και ήταν ονομαστός ανάμεσα στους κύκλους των επιστημόνων. Ο Στάριτς δεν μπορούσε να βρει ικανότερο γραμματέα από αυτόν. Έλεγε κάποιος πατέρας, «Εάν μη εψιθόμεν δια των πειρασμών, Θεό ιδίτατος άρτος γενέσθε ουδυνάμεθα». Τον Στάριτς Αμβρόσιο στην ηλικία των 56 ετών και εξής τον ταλαιπώρησαν υπερβολική πειρασμοί ασθενειών. Κυριολεκτικά τον έψησαν στον κλίβανο του πόνου. Από την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου του 1868 μέχρι την αρχή του Οκτωβρίου υπέφερε από συνεχείς αιμορραγίες. Ήταν η πρώτη εμφάνιση της μάστιγος αυτής, η οποία κατά διαλύματα τον επισκεπτόταν και στα επόμενα έτη. Στις αρχές του Νοεμβρίου, από τις αιμορραγίες και ένα δυνατό κρυολόγημα, έπαθε φλεγμονή στο δεξιό του μάτι, πράγμα που τον υπεχρέωσε επί 2 μήνες να μην διαβάζει τίποτε. Πολλά δεινά παρουσιάστηκαν.

Στις όχθες του ποταμού Ζίστρι, 2 ώρες μακριά από την Όπτινα, υπήρχε μια περιοχή που ανήκε στο μοναστήρι. Προσφερόταν και για ψάρεμα. Ο Στάρης Αμβρόσιος και παλαιότερα επισκεπτόταν το μέρος αυτό τα καλοκαίρια. Τώρα δε με τις καινούριες δοκιμασίες της υγείας του, ήταν επιτακτική ανάγκη να μεταφερθεί σε αυτή την εξοχή. Εκτός από τον ποταμό και την πεδιάδα, συναντούσε εκεί και πυκνό δάσος. Μέσα σε αυτό υπήρχε ένα ερημικό κελί που ανήκε επίσης στη Μονή και ονομαζόταν Αριστάρχο Βόη. Ο πρώτος του μοναχός ήταν κάποιος πατέρας Αρίσταρχος. Άρεσε πολύ στο Στάρης το κελί αυτό και δεν άργησε να γίνει ενικός του. Για 1-2 άτομα ήταν ό,τι έπρεπε. Άρχισαν όμως να καταφθάνουν πολλοί επισκέπτες, οπότε η στενότης του χώρου δημιουργούσε προβλήματα. Κάτι έπρεπε να γίνει, να δοθεί μια λύση. Πιο μακριά, σε απόσταση 600 μέτρων περίπου, υπήρχε χώρος ιδεώδης. Αν μπορούσε να χτιστεί εκεί ένα ευρύχωρο ερημητήριο, τοποθεσία εξαιρετική. Γύρω-γύρω δάσος πυκνότατο και στη μέση ένα μικρό λιβάδι και ησυχία άκρα, σωστό βασίλειο της Γαλήνης. Τα αφοσιωμένα πνευματικά τέκνα του Στάρετς ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν την ιδέα του. Εμπρός έλεγαν να ξεκουράσουμε τον Πάτουσκα, να φτιάξουμε ένα καλό κελί, να βοηθήσουμε να αναλάβει η υγεία του. Αν μας λείψει, αν τον χάσουμε, πού αλλού θα βρούμε τέτοιο πνευματικό πατέρα? Μέσα σε λίγους μήνες η περιοχή έγινε αγνώριστη. Στο άλλοτε ερημικό λιβάδι πρόβαλε ένα ζηλευτό ησυχαστήριο. Με όλα τα απαραίτητα χτίσματα, με μάνδρα, με μικρό κήπο, με ενιδρίο. Έξω από τη μάνδρα φυτεύτηκαν σικές, φραγκοσταφυγές και χαμοκερασιές. Όλα τακτοποιημένα και καλοπισμένα. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει μέσα στα πλαίσια βέβαια τα μοναχικά. Στα μέσα του Ιουλίου του 1870, ο πατέρας Αμβρόσιος μαζί με τους διακονητάς του εγκατέλειψε το Αριστάρχο Βόη και εγκατεστάθηκε εδώ. Στα εγγένεια της νέας του κατοικίας ήρθαν μερικοί πατέρες από την Όπτινα, έγινε αγιασμός, διαβάστηκαν οι σχετικές ευχές από το Μέγα Ευχολόγιο, προσφέρθηκε ένα κέρασμα και όλοι ευχήθηκαν καλή διαμονή. Ο Στάρετς εζήτησε ιδιαίτερα στις προσευχές του την προστασία της Θεοτόκου, του Τιμίου Προδρόμου και του Αγίου Αμβροσίου. Στην περίοδο που σχεδιαζόταν ένα χρόνο νωρίτερα το νέο αυτό οίκημα, αναφέρεται το επόμενο χαριτωμένο περιστατικό. Ήταν 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα σημαντική, γιατί εόρταζε η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Καλούγας. Ο Στάρετς βρισκόταν στο χώρο αυτό, περιστοιχισμένος από τον πατέρα Ιωσήφ, τον πατέρα Κλίμη, τον πατέρα Μιχαήλ Στρούκοφ και τον μικρό Ευγένιο, γιο του τελευταίου. Πατέρας και παιδί εγκατέλειψαν τον κόσμο και ασπάστηκαν τη μοναχική ζωή. «Εδώ, αδερφοί μου», τους λέει, «αν θέλει ο Θεός, θα χτίσουμε ένα ερημητήριο. Ας ευλογήσει κάποιος παρακαλώ το μέρος». Όλοι απόρρισαν. Τι ήταν αυτοί μπροστά στο Στάρετς για να δίνουν ευλογίες? Ποιος θα τολμούσε να προβεί σε τέτοια ενέργεια? Αλλά και εκείνος δεν άργησε να βρει λύση. Πιάνει το δεξί χέρι του μικρού Ευγενίου, το υψώνει και ευλογεί 3 φορές τον τόπο, ενώ συγχρόνως τον έβαλε να επαναλαμβάνει τη φράση «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Ο Θεός ας ευλογήσει τη διαμονή μας εδώ. Στην καρδιά του Στάρετς έλαμπε το φως της ταπεινοφροσύνης, της υψοποιού αυτής αρετής η οποία χαριτώνει τον άνθρωπο. Μία λάμψη από το φως αυτό τη διακρίνουμε και στο περιστατικό που διηγηθήκαμε. Αφού δεν υπήρχαν μεγαλύτεροι του να δώσουν την ευλογία, κατέφυγε στους υποτακτικούς του και αφού αυτοί αρνήθηκαν, στράφηκε στο μικρό Ευγένιο. Πίστευε πως ο Θεός θα τα πρόσεχε τα λόγια του αθώου αυτού παιδιού.

Την περίοδο του καλοκαιριού, ο πατέρας Αμβρόσιος παρέμενε κατά κανόνα στο ερημητήριο. Μόνο μερικές Κυριακές ή μεγάλες εορτές επέστρεφε στη Σκήτη, γιατί έπρεπε εκτός των άλλων να εξομολογήσει τον προϊστάμενο, τους ιερείς και τους διακόνους που θα λειτουργούσαν. Συντοχρόνο, το μονοπάτι που οδηγούσε στο κελί του άρχισαν να το συχνοδιαβαίνουν πολλοί. Ήταν έτοιμοι να αναζητήσουν παντού τον Στάρετς χωρίς να υπολογίσουν την απόσταση ή τον κόπο. Αρκεί να τον έβλεπαν, να έπαιρναν την ευλογία του, να άκουγαν τις συμβουλές του και όλη η κούραση θα ελισμονεί το. Υπετέμνε το γάρ την επί της αλγινής αίσθηση, ο πόθος της αρετής του ανδρός, όπως θα έλεγε ο Όσιος Νίλος για κάποια αντίστοιχη περίπτωση. Ο πατέρας Κλήμης βρισκόταν συχνά στο ερημητήριο. Βοηθούσε τον πνευματικό του πατέρα σε γραφικές εργασίες. Στις ελεύθερες ώρες εισχωρούσε στο δάσος και βυθιζόταν εκεί στην ανάγνωση κάποιου πατερικού βιβλίου. Είχε πάντοτε μαζί του και ένα πρωτότυπο ραβδί που δίπλωνε και γινόταν κάθισμα. Τη σιγή του δάσους την διατάρασα μόνο τα βήματα των πολυαρίθμων επισκεπτών που βάδιζαν προς το κελί του Στάρετς. Η νεκρά και στήρα έρημος άρχιζε να ζωντανεύει. Συνεπαρμένος από το γεγονός αυτό, ο Λόγιος Μοναχός αναφωνούσε κάθε τόσο με ενθουσιασμό. «Εξήνθησεν η έρημος ως η κρίνα». Δεν ήταν μόνο ο πατέρας Κλήμης που εξυμνούσε το θαύμα της ερήμου. Κάποιος άλλος, λογιότερος και επισημότερος από αυτόν, είχε αναπλέξει περισσότερα εγκόμια. Πρόκειται για τον Λεόντιεφ, από τα πιο εκλεχτά θυράματα που συνέλαβαν τα δίχτυα του πατέρα Αμβροσίου. Ο Κωνσταντίνος Λεόντιεφ, ιατρός, διπλωμάτης, στοχαστής, ιστορικός, γόνιμος συγγραφέας, ανήκει στα πιο πρωτότυπα και ταλαντούχα πνεύματα της εποχής του. Στη ψυχική του πορεία γνώρισε έντονα την τυραννία του διχασμού. Η πίστης που φύτευσε μέσα του η ευσεβής οικογένειά του έσβησε από τον άνεμο της δυτικής αθείας. Η παγανιστική του προσήλωση στην ωραιότητα του χτιστού όντος και στις αρχικές απολαύσεις αλλίωσαν εντελώς την πνευματική του υπόσταση. Εν συνεχεία όμως, ως πρόξενο σε διάφορες ελληνικές πόλεις που κατήχοντο τότε από τους Τούρκους, άρχισε να εχμαλωτίζεται από τον ελληνισμό του Βυζαντίου. Το πέρασμά του από το Άγιον Όρος και η διαμονή του στην Κωνσταντινούπολη το άνοιξαν νέους ορίζοντες. Δεν είναι λίγα τα συγγράμματά του στα οποία παρουσιάζεται εν αντιθέση προς τους πανσλαβιστάς η μνητής του Βυζαντινού πνεύματος. Στα 44 του χρόνια εγκαταλείπει τη θέση του προξένου και ξεκινά για την Όπτινα αναζητώντας την ειρήνη. Είχε ακούσει πολλά για κάποιον Στάρετς περιβόητο για την αρετή και τη σοφία του. Ο Στάρετς όμως την εποχή εκείνη βρισκόταν στο κελί του δάσους. Έτσι τα βήματα του μεγάλου στοχαστού κατευθύνθηκαν προς το ερημικό μονοπάτι που χανόταν μέσα στο ήσυχο δάσος.

Για μια ψυχή ευαίσθητη και στοχαστική όπως του Λεόντιεφ, η πορεία αυτή ήταν σπάνια ευλογία. Μέσα σε αυτή τη μαγευτική ησυχία θα συναντούσε σε λίγο τον Όσιο Γέροντα. Η αγωνία του και η χαρά του βρίσκονταν σε ένταση. Το ερημητήριο του φάνηκε σαν πρωτεύουσα στη χώρα της Γαλήνης.

συγχρόνως όμως αγία και διψασμένη για την αλήθεια. Αυτό ζητούσε. Όλες του οι πνευματικές αγωνίες, όλοι του οι ασίγαστοι πόθοι βρήκαν τελικά την εκπλήρωσή τους. Αν υπήρχε περίπτωσης να αποχωριστεί κάποιος στον θησαυρό που ανεκάλυψε, τότε θα απομακρυνόταν και ο Λεόντιεφ από τον πατέρα Αμβρόσιο. Στα 46 του χρόνια, αποδεσμευμένος από κάθε εγκόσμιο δεσμό, εχώρισε και την γυναίκα του κατόπιν κοινή συμφωνίας, εγκατεστάθη κοντά του. Έξω από τον περίβολο της Κίτης, πλάι στο κελί του Στάρετς, ανηγέρθη το δικό του οίκημα, το σπίτι του προξένου, όπως ονομάστηκε. Το 1890, στην ηλικία των 59 ετών, με την ευλογία του πατέρα Αμβροσίου, εκάρη μοναχός στη λαύρα του Αγίου Σεργίου με το όνομα Κλήμης. Ο Λεόντιεφ άφησε πίσω του πολύτιμες συγγραφές, οι οποίες δεν έχουν ακόμη προσεχθεί και εκτιμηθεί όπως τους αξίζει.

ήταν να θαυμάζει κανείς βλέποντας τα πλήση των χριστιανών να τρέχουν στο κελί του δάσους. Μεγάλος μαγνήτης η Αγιώτης. Για την υγεία όμως του ασθενικού Στάρετς η πολυκοσμία αυτή είχε δυσάρεστες συνέπειες. «Η υγεία μου», έγραφε ο ίδιος τον επίσκοπο του Ταμπόφ Πέτρο, «τώρα χειροτέρευσε όσο ποτέ άλλοτε». Αυτό το καλοκαίρι του 1871 δέχθηκα στο ησυχαστήριό μου πολυάριθμες επισκέψεις. Κουράστηκα και εξαντλήθηκα υπερβολικά. Από τον Αύγουστο έπεσα στο κρεβάτι και οι φοβεροί παθησίες μου, οι αιμορραγίες, με ταλαιπώρησαν επί ένα μήνα. Αυτή τη φορά οι ιατρικές εντολές υπήρξαν αυστηρές. Μία πινακίδα αναρτήθηκε στην πόρτα του ερημητηρίου που έδειχνε την κρισιμότητα της καταστάσεώς του. «Οι ιατροί», έγραφε, «απαγορεύουν στο Στάρτς να δέχεται επισκέψεις». Έρχονταν ώρες που η αρρώστια του έφερνε οδυνηρούς πόνους. Κάποια νύχτα τόσο υπέφερε που νόμιζε ότι τελειώνει πια η ζωή του. Φρόντιζε όμως να τα αποκρύπτει όλα για να μην στενοχωρεί και τους άλλους. Μόνο μετά από καιρό τα απεκάλυπτε. Τους έλεγε «Τότε σας έκρυψα τις οδύνες μου. Τώρα θα σας τις πω για να ξαναλαφρώσω».

Το ίδιο δάσος που είχε το ερημητήριό του ο Στάρετς, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου ασκήτευε και ο πατέρας Ελισαίος, μία μορφή από τις πιο ευλογημένες που πέρασαν από την Όπτινα. Γεμάτος ειρήνη, αθωότητα και απλότητα, ταπεινός και πλήρης θείας χάριτος. Την καλοκαιρινή περίοδο που ο πατέρας Αμβρόσιος γινόταν γείτονάς του, τον επισκεπτόταν συχνά και του έδινε ιδιαίτερη χαρά. Επίσκεψης του πατέρα Ελισαίου εσήμαινε πνευματική ευφροσύνη, σαν να ερχόταν στο πρόσωπο του κουρασμένου Στάρετς δροσερή άβρα. 52 ολόκληρα χρόνια ο πατέρας Ελισαίος έκανε υποτακτικό στην Όπτινα και η ταπείνωσής του έμεινε παροιμιώδης. Έλα

Πατέρα Ελισέ, του έλεγε ο ηγούμενος Ισάκιος, ετοιμάσου να σε κάνουμε μικρόσχημο μοναχό, να σου φορέσουμε το μανδύα. Όχι, εγώ δεν είμαι άξιος γι' αυτό. Έλα τότε να σε κάνουμε ρασοφόρο. Όχι, εγώ ούτε για ρασοφόρος είμαι άξιος, απαντούσε πάλι ταπεινά. Ο ηγούμενος του μιλούσε τότε με αυστηρότητα. Αφού αρνείσαι, θα σε στείλουμε να υπηρετείς συνεχώς την κουζίνα. Να με στείλετε, για μένα αυτό θα είναι η ρασοφορία. Θα σε κανονίσουμε με πολλές μετάνοιες. Να μου το βάλετε αυτό τον κανόνα, για μένα αυτό θα είναι ο μανδύας. Έτσι αντιμετώπιζε τα πράγματα ο ταπεινός πατέρας Ελισαίος και περνούσαν οι δεκαετίες, εγύρασε και καμία προαγωγή δεν πήρε. Έμεινε για πάντα δόκιμος. Οι αδερφοί όμως τον εσέβονταν υπερβολικά και τον αποκαλούσαν πάτερ, παρόλο που δεν είχε καρή μοναχός. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο δάσος, άλλοτε σε ένα δικό του μικρό κελί και άλλοτε στο φυλάκιο, γιατί έκανε και χρέη δασοφύλακα. Απομονωμένος μέσα στο ήσυχο δάσος και βυθισμένος στην προσευχή, εξαϊλώθηκε. Τόση παιδική και αγγελική χάρη είχε πάνω του, ώστε και τα ζώα του δάσους τον αγαπούσαν. Σκηνές από την ερημική ζωή του θα αποτελούσαν τα πιο εκλεκτά θέματα ενός ζωγράφου.

Τον χειμώνα, τι ανεπανάληπτη σκηνή. Έβγαινε έξω από το κελί του, έριχνε στο κεφάλι του, στους ώμους του, στα γένια του και στα χέρια του καναβούρι και έδινε το σύνθημα. «Πουλάκια, πουλάκια». Και αμέσως ακούγονταν αναρρύθμιτα φτερουγίσματα και σφυρίγματα χαράς. Το κεφάλι του, το πρόσωπό του, τα χέρια του γέμιζαν πουλιά. Ο χαριτωμένος ερημίτης, οι φτερωτοί φίλοι του που τσιμπούσαν με λεμαργία τους σπόρους, το χιόνι που έπεφτε, τα λευκοντημένα δέντρα, όλα μαζί θύμιζαν εικόνες του παραδείσου. Σκηνή εδεμική. Πολλοί αδερφοί της μονής που έτυχε να απολαύσουν αυτό το θέαμα νόμιζαν πως αντίκριζαν θεϊκή οπτασία. Κάποια φορά, προχωρώντας ο πατέρας Ελισσαίος στο δάσος, βρέθηκε αντιμέτωπος με λύκους. Τον προσπέρασαν σαν γνώριμο φίλο τους, χωρίς να τον ενοχλήσουν καθόλου. Στον ειρηνικό ερημίτη, έμψυχα, άψυχα, ήμερα, άγρια, όλα του φέρονταν ειρηνικά. «Ειρήνευσον εν σε αυτό», γράφει ο Αββάς Ισαάκ, «και ειρηνεύσισι ο ουρανός και η γη». Στα 75 του χρόνια αρρώστησε βαριά, προσευλήθη από παράλυση και μετεφέρθη στο νοσοκομείο της Μονής. Λίγο πριν κοιμηθεί, τον επισκέφθηκε κάποιος μοναχός. «Κάνε υπομονή, πατέρα Ελισσαίε», του είπε, «και ο Κύριος θα σου χαρίσει την αιωνία παρηγορία». «Δόξα τω Θεώ», απάντησε εκείνος, «μήπως αυτή τη ζωή δεν με παρηγορούσε. Με αξίωσε να τον αγαπώ, να τον υμνώ και να τον δοξάζω. Και εδώ με τον Θεό και εκεί με τον Θεό. Παντού καλά είναι. Με θυμώνω Θεός. Γνώτε έθνη και ητάσθε ότι με θυμώνω Θεός». Αυτός υπήρξε ο πατέρας Ελισσαίος. Δόξα στην Αγία Ορθοδοξία μας που κρύβει στους κόλπους τις τέτοιες αγγελόμορφες υπάρξεις. Ας δώσουμε κι εμείς την καρδιά μας αυτήν. Ας τριγίσουμε τους ουράνιους θησαυρούς της και τότε η ζωή μας θα μεταβληθεί σε ένα δοξολογικό άσμα, όπως και του πατέρα Ελισσαίου.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91.9.
1: Προσεγγίσεις. Με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάρκο Βασιλάκη, γραμματέα της Ιεράς Συνόδου.
2: Στις προηγούμενες εκπομπές μας είχαμε ξεκινήσει να πλησιάζουμε, να προσεγγίζουμε, να αναλύουμε ένα θέμα, ένα ερώτημα, το οποίο ίσως εύλογα θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε κάποιους από τους ακροατές μας, κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο Χριστό αλλά και καλοπροαίρετα θέλουν να θέσουν τον δάκτυλόν τους επί των τύπων των ύλων. Θέλουν δηλαδή κάποιες απτές, απλές αποδείξεις για να μπορέσουν να ενισχύσουν την πίστη τους. Και επειδή η Εκκλησία δεν φοβάται τον λόγο και πολύ περισσότερο τον διάλογο, παρουσιάζουμε σε αυτές τις εκπομπές μας λίγα απλά, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε επιστημονικά επιχειρήματα τα οποία καταδεικνύουν και αποδεικνύουν την αξιοπιστία, την γνησιότητα, την ακρίβεια, την εγκυρότητα του κειμένου της Αγίας Γραφής και κυρίως της Καινής Διαθήκης. Παρουσιάσαμε λοιπόν στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι σύμφωνα με τις αρχές της φιλολογικής επιστήμης, η οποία μελετά την αξιοπιστία, την αυθεντικότητα και την γνησιότητα ενός κειμένου, το κείμενο της Καινής Διαθήκης είναι το πιο αξιόπιστο, το πιο αληθινό, το πιο έγκυρο από όλα τα αρχαία κείμενα τα οποία σώζονται στην Παγκόσμια Γραμματεία. Σήμερα θα θέλαμε, πριν ολοκληρώσουμε αυτήν την εισαγωγή μας στην αξιοπιστία του κειμένου της Καινής Διαθήκης, να θέσουμε ακόμα εμείς, εκ μέρους σας, δύο ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι το εξής. Οι Άγιοι Απόστολοι μίλησαν μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια για τον Χριστό. Και όπως μίλησαν, είμαι θα βέβαιη ότι έτσι μας έχει σωθεί. Το αποδείξαμε με τα επιχειρήματα των προηγουμένων εκπομπών μας. Μήπως όμως έχουμε το δικαίωμα να αμφισβητούμε την φιλαλήθεια των Αγίων Αποστόλων? Μήπως ναι μεν τα κείμενα μας έχουν σωθεί όπως γράφτηκαν από τους Αγίους Αποστόλους, αλλά εκείνοι μίλησαν και κυρίως έγραψαν υποκειμενικά μέσα από την Καινή Διαθήκη? Σε αυτό το ερώτημα την απάντηση μπορεί καθένας που έχει γνωρίσει, που έχει μελετήσει την ιστορία της Καινής Διαθήκης να την δώσει εύκολα. Έχουμε λόγο να λέμε ότι οι μαθητές παραποίησαν τα λόγια του Χριστού. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημά μας, ας θυμηθούμε πρώτα απ' όλα εκείνα τα οποία έχουμε πει. Και έχοντάς τα υπόψη μας, ας δούμε τι απάντηση δίνουν στο ερώτημα αυτό τρεις διαπρεπείς παγκοσμίου κύρους επιστήμονες. Ο Μπρους, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μάντζεστερ, έχει γράψει: «Οι πρώτοι κήρυκες ήταν αναγκασμένοι να αντιμετωπίζουν όχι μόνο φίλους αλλά και εχθρούς, που ήξεραν εξίσου καλά με αυτούς όλα τα περιστατικά της ζωής και του θανάτου του Χριστού. Οι μαθητές λοιπόν δεν μπορούσαν να πούν στα κηρύγματά τους ποτέ πράγματα ανακριβή. Αν έκαναν κάτι τέτοιο, οι εχθροί τους θα τους τίναζαν στον αέρα, όπως συνηθίζουν να λένε οι νεοέλληνες, γιατί κάτι τέτοιο το περίμεναν οι εχθροί του Χριστού με λαχτάρα. Η δύναμη λοιπόν του κηρύγματος των Αγίων Αποστόλων βρίσκεται στο ότι απευθυνόταν σε ανθρώπους που αφενός μεν ήξεραν πολύ καλά τα πράγματα, αφετέρου δεν διέκυντο και τόσο θετικά απέναντι στον Χριστό και τους μαθητές του. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο οι Άγιοι Απόστολοι λένε στα κηρύγματά τους: «Εμείς ξέρουμε», αλλά λένε «όπως το ξέρετε και εσείς πολύ καλά». Για παράδειγμα, στο δεύτερο βιβλίο των πράξεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, συγγνώμη, του βιβλίου των πράξεων. Είναι βέβαιο πως αν έστω και στο ελάχιστο παραποιούσαν την αλήθεια, οι αντίπαλοί τους δεν θα έχαναν την ευκαιρία να τους πλήξουν, κατηγορώντας τους ότι παραποιούν τα γεγονότα. Ένας άλλος καθηγητής, ο Λόρενς Μακτσίνλεϊ, καθηγητής στο κολέγιο του Σεν Πίτερ, γράφει: «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι όταν άρχισαν οι Απόστολοι να κηρύττουν και όταν έγραψαν τα Ευαγγέλια, ζούσαν ακόμη αυτόπτες της ζωής του Χριστού. Και οι αυτόπτες δεν ήταν μόνο φίλοι και πιστοί, ήταν και έξαλλοι και φανατικοί αντίπαλοι της νέας θρησκευτικής κίνησης. Η παράδοση μας βεβαιώνει ότι το κήρυγμα της χριστιανικής πίστης γινόταν κατά κανόνα σε ανοιχτό χώρο και ενώπιον ανθρώπων με εχθρική απέναντι στον Χριστό στάση, που θα μπορούσαν να παρέμβουν και να αναπτύξουν αντίθετες απόψεις αν οι Απόστολοι δεν περιέγραφαν ξερά, αυθεντικά τα γεγονότα». Και ένας ακόμα επιστήμονας, ο Γουίλ Ντουράντ, που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην ανάλυση των ντοκουμέντων της αρχαιότητας, έχει σημειώσει: «Οι Ευαγγελιστές περιγράφουν και γεγονότα, τα οποία εκείνοι που θέλουν να εξιδανικεύσουν μία κατάσταση, τα αποκρύπτουν. Για παράδειγμα, τον πόθο των Αποστόλων να καταλάβουν μεγάλα αξιώματα, την άρνηση του Πέτρου, την συζήτηση μεταξύ των Εβραίων για τον Χριστό ότι εξέστη, ότι τους Αποστόλους κάποτε ο Χριστός τους ονόμασε ανοήτους και βραδύ στη καρδία και αρκετά άλλα. Όποιος διαβάσει τα κείμενα αυτά καταλαβαίνει ότι οι Απόστολοι δείχνουν το αληθινό πρόσωπο του Χριστού και του εαυτού τους, και οπωσδήποτε το πιο απίθανο και απαράδεκτο θαύμα θα ήταν να δεχθούμε ότι μία ομάδα τόσο απλών ανθρώπων, όσο οι Απόστολοι όπως τους βλέπουμε στα Ευαγγέλια, κατόρθωσαν να επινοήσουν μία τόσο φωτεινή μορφή σαν τον Ιησού Χριστό, μία τόσο υψηλή ηθική όσο η χριστιανική, μία τόσο εμπνευσμένη εικόνα ανθρώπινης αδελφοσύνης που καλύτερή της δεν ξαναεπινοήθηκε ποτέ. Παρότι προηγήθηκαν δύο αιώνες μιας αφιψηλού κριτικής εναντίον των Ευαγγελίων, μένει τόσο υπέροχη εικόνα που μας δίνουν για τη ζωή, τον χαρακτήρα και την διδασκαλία του Ιησού Χριστού, γράφει ο Ντουράν, που αποτελεί την πιο γοητευτική σελίδα στην ιστορία του δυτικού ανθρωπισμού. Τι άλλο μπορούσε να πει ο μεγαλύτερος απολογητής? Εκτός όμως από αυτό το ερώτημα, εύλογο είναι οι ακροατές μας να υποβάλουν και ένα τελευταίο: μήπως όμως λιώθηκαν τα λόγια του Χριστού? Λένε μερικοί: μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα λόγια του Χριστού δεν τα παραποίησαν οι μαθητές του? Δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε τη σκέψη ότι άλλα άκουσαν και άλλα έγραψαν? Την απάντηση και σε αυτήν την απορία ας αφήσουμε να τη δώσουν δύο μεγάλοι επιστήμονες. Ο Μακνίλ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, έχει γράψει: «Σήμερα έχουμε μάθει να μην σεβόμαστε τα λόγια των διδασκάλων μας και συνηθίζουμε να τα μεταφέρουμε όπως μας έρθει κάθε φορά. Αυτό απαγορευόταν αυστηρά από την εβραϊκή πνευματική παράδοση του Ταλμούδ, που λέγει: ο καλός μαθητής πρέπει να μοιάζει με σφραγισμένο δοχείο, από το οποίο όσο και αν το ανακοινείς δεν είναι δυνατό να χυθεί ούτε μια σταγόνα. Η ευαισθησία αυτή να μην αλλοιωθεί ο λόγος του Κυρίου είναι σαφέστατη στα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Για τους χριστιανούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει οικογένεια, η εντολή του Κυρίου, όχι η δική μου, λέει ο Παύλος, είναι να μην χωρίσουν. Για τους μη χριστιανούς, γνώμη δική μου, όχι εντολή του Κυρίου, είναι η τάδε. Για εκείνους που θέλουν να ζήσουν με αγνότητα και παρθενία, δεν έχουμε εντολή από τον Κύριο. Μα εγώ σαν άνθρωπος που ελεήθηκα από τον Κύριό μας να πιστεύω σε Αυτόν, έχω την εξής γνώμη», γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Τι καταλαβαίνουμε δηλαδή από αυτήν την αναφορά του Απόστολου Παύλου? Ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν αυτό που γράφει είναι δική του εκτίμηση, μας το αναφέρει. Και όταν πάλι εκείνο που γράφει Είναι η διδασκαλία του Χριστού, πάλι το σημειώνει, χωρίς να έχει αλλοιώσει αυτά τα λόγια ή να έχει κάνει οποιαδήποτε προσωπική του παρέμβαση σε αυτά. Ένας άλλος γνωστός επιστήμονας, ο Ολμπράιτ, έχει επισημάνει: «Μόνο οι σύγχρονοί μας τάχα ανθρωπιστές λόγοι, έτσι σεμνύνονται να αυτοονομάζονται και οι άθεοι, που δεν γνωρίζουν ούτε τι είναι ιστορία, ούτε τι είναι ιστορική μέθοδος, ούτε τι είναι ιστορικές προοπτικές, μπορούν και λένε τέτοιες φλιαρίες, με τις οποίες τάχα σαν μορφή κριτικής έχουν κυριολεκτικά κατακλείσει τα μέσα ενημερώσεως σχετικά με τα Ιερά Ευαγγέλια». Ως συμπέρασμα από τις προαναφερθήσεις επιστημονικές θέσεις, μπορούμε να παραθέσουμε για μια ακόμα φορά, το έχουμε κάνει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, τα λόγια του Πιέτρο Παρέντε, ενός διαπρεπούς ερευνητή της ζωής και της προσωπικότητας του Κυρίου μας: «Σήμερα κανένας άνθρωπος με μόρφωση και σοβαρότητα δεν αρνείται την εγκυρότητα και αξιοπιστία των Ιερών Ευαγγελίων. Τα Ευαγγέλια άντεξαν σε όλες τις μορφές, τις πιο σκληρής και τις πιο απέσιας κριτικής».

Αγαπητοί μας ακροατές, πιθανόν θα θυμάστε, ξεκινήσαμε αυτή την προσέγγιση στην αξιοπιστία της Καινής Διαθήκης μετά από έναν χαιρετισμό μας, τον ωραιότερο χαιρετισμό που μπορεί να πει ένας χριστιανός, το Χριστός Ανέστη. Είχαμε πάρει αφορμή από ό,τι θα ενθυμίστε από αυτόν τον χαιρετισμό και είχαμε πει ότι κάποιοι θα μας ρωτήσουν αν είναι έγκυρη η πληροφόρηση που έχουμε για την Ανάσταση του Χριστού μας. Κάναμε λοιπόν μία εισαγωγή ώστε να δούμε με επιστημονικά κριτήρια, πιστεύω, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του βιβλίου της Καινής Διαθήκης. Καλό είναι, μετά από αυτήν την εισαγωγή, να προσεγγίσουμε, να εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας σε αυτό καθεαυτό το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού μας. Η Ανάσταση του Χριστού μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της χριστιανικής μας πίστης. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Η Ανάσταση είναι το ουσιαστικότερο σημείο της πίστης μας». Αυτό σημαίνει, αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη μας είναι στο σύνολό της μάταιη. Και εμείς οι Απόστολοι είμαστε ένα συνάφι βλάσφημοι και παλιάνθρωποι, αφού κηρύξαμε για λογαριασμό του Θεού ένα ψέμα, ότι ανέστησε τον Χριστό μας χωρίς να τον έχει πράγματι αναστήσει. Έτσι γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Και ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Υιός των Δακρύων, έχει σημειώσει: «Δεν είναι καθόλου για μας μεγάλο αν πιστεύουμε ότι ο Χριστός μας απέθανε». Αυτό το πιστεύουν και οι ειδωλολάτρες και οι Ιουδαίοι και όλοι οι άπιστοι, οι κακοί άνθρωποι. Όλοι το πιστεύουν ότι απέθανε. Η πίστη των χριστιανών είναι η Ανάσταση του Χριστού μας. Αυτό είναι για μας το μεγάλο. Πιστεύουμε ότι ο Χριστός μας αναστήθηκε. Και ο περίφημος Ρίχαρντ Στράους στα βαθιά του γεράματα ομολόγησε: «Αφού δεν πιστεύω στην Ανάσταση του Χριστού, δεν είμαι χριστιανός». Να λοιπόν, ποιο είναι το ερώτημα που πρέπει να προσεγγίσουμε. Αναστήθηκε ο Χριστός? Είναι ή όχι? Άλλη λύση, άλλη απάντηση δεν χωρεί. Αν αναστήθηκε, τότε είναι αυτό που μας έλεγε. Είναι Θεός. Είναι ο Θεός. Και όλα όσα έλεγε είναι όλα αληθινά. Αν δεν αναστήθηκε, τότε οι Απόστολοι μας λένε ψέματα. Και ή είναι αυτουργοί της απάτης ή είναι θύματα της απάτης. Ένα από τα δύο λοιπόν. Ή απατούν ή απατήθηκαν. Ας εξετάσουμε λοιπόν μετά το διάλειμμά μας προσεκτικά αυτές τις δύο εκδοχές.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την καινούρια ή ας συνεχίσουμε καλύτερα αυτή την προσέγγιση μας απαντώντας στο πρώτο ερώτημα. Μήπως μας έχουν απατήσει οι μαθητές, οι Απόστολοι του Χριστού? Πρώτη περίπτωση είναι η κατηγορία η οποία προσήφθη ότι έκλεψαν το σώμα του Χριστού μας. Ο Χριστός μας σταυρώθηκε, πέθανε πάνω στον Σταυρό, ετάφη από τους ευσχήμονες, τους Εβραίους αξιωματούχους, δηλαδή μαθητές του, τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο. Ετάφη βιαστικά, εσπευσμένα, γιατί εκοιμήθη λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Και από την δύση του ήλιου άρχιζε ο εορτασμός του Πάσχα. Έτσι ο Ιωσήφ, αφού τον άλυψε με αρώματα και σμυρναλόι και τον ετύλιξε με ένα σενδόνι, τον έβαλε στον τάφο που ετοίμαζε για τον εαυτό του. Έναν τάφο λέλατο μημένο, σκαλισμένο, επάνω σε ένα βράχο. Και έκλεισε το στόμιο του τάφου με μία μεγάλη πλάκα που δύσκολα την μετακινούσαν δύο άντρες μαζί. Την επομένη, παρότι εόρταζαν το Πάσχα οι αρχιερείς των Εβραίων, αδιαφορώντας για εορτή και διατάξεις περί καθαρότητος, επήγαν στο πρετόριο και είπαν στον Πιλάτο: «Κύριε, εμνίσθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτι ζών. Μετά τρεις ημέρας εγείρομαι. Και λευσονούν, ασφαλιστήνε των τάφων έως της τρίτης ημέρας. Μήποτε ελθόντες οι μαθητέ αυτού νυκτός κλέψωσιν αυτόν και είπωσιν ότι ηγέρθη από τον νεκρόν. Και έστε η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης». Δηλαδή, εξοχότατε, θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος είχε πει «μετά τρεις ημέρες θα αναστηθώ». Σε παρακαλούμε λοιπόν, διάταξε να φρουρηθεί ο τάφος μέχρι να συμπληρωθεί και η τρίτη ημέρα. Γιατί φοβούμεθα ότι θα πάνε οι μαθητές του και θα τον κλέψουν και θα λένε ότι αναστήθηκε, και η πλάνη αυτή θα είναι η χειρότερη που μπορεί κανείς να φανταστεί. Ο Πιλάτος τους έδειξε κατανόηση, τους έδωσε μία ολόκληρη κουστοδία, σφράγισε το λίθο του τάφου με την σφραγίδα του, έθεσε την κουστοδία υπό την άμεση εποπτεία του Καϊάφα, τις διαταγές του Καϊάφα.

Ο τάφος βρέθηκε κενός. Ο νεκρός έλειπε. Ο κενός τάφος υπήρξε γεγονός ιστορικό που κανένας ποτέ δεν το αμφισβήτησε. Οι μαθητές έδωσαν την εξήγηση. Ο Χριστός μας αναστήθηκε εκ νεκρών. Τον είδαμε, τον αναγνωρίσαμε, τον ψηλαφίσαμε, μας μίλησε, κουβεντιάσαμε, φάγαμε και ήπιαμε μαζί του. Οι Εβραίοι έδωσαν την δική τους εξήγηση. Το σώμα του Ιησού Χριστού το έκλεψαν οι μαθητές του. Κάποια στιγμή που οι φρουροί είχαν όλοι αποκοιμηθεί, το έκλεψαν επίτηδες για να φτιάξουν σε εισαγωγικά το παραμύθι ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Εδώ έχουμε δύο εκδοχές διαμετρικά αντίθετες και οι δύο δεν μπορεί να είναι σωστές. Ποια είναι από τις δύο οι σωστές, η σωστή? Πώς θα ερευνηθεί η αλήθεια μιας πληροφορίας? Μόνο με την ιστορικοδικαστική μέθοδο. Με άλλα λόγια, πρέπει να ερευνηθούν όλες οι μαρτυρίες που υπάρχουν και παράλληλα να ερευνηθούν με ευαισθησία δικαστικού ανακριτή τα κίνητρα που όθησαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα να δώσουν την κάθε μαρτυρία. Πρέπει σαν δικαστές, ανακριτές, να δούμε τι κρύβεται γύρω από την κάθε δήλωση, την κάθε ομολογία και την κάθε κατάθεση. Στην έρευνα γύρω από τα κίνητρα, οι δικαστικοί ανακριτές είναι επιστήμονες. Ακούουν λίγα και βγάζουν συμπεράσματα. Αυτός δεν είναι δυνατό να είναι αθώος, αυτός δεν μπορεί να είναι ένοχος, πίσω από τα λόγια αυτά κρύβεται κάτι το ύποπτο. Δεν επιτρέπεται να επιστρατεύσουμε όλη μας την δυνατή κακοπιστία σε ό,τι έχει σχέση με τη μαρτυρία των Αποστόλων και να δεχόμεθα καλόπιστα τις θέσεις των Εβραίων από τον φόβο μήπως μας χαρακτηρίσουν ως αντισημιτιστές. Αυτό δεν είναι αντικειμενικότητα.

Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση των δύο μαρτυριών, θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε μία λεπτομέρεια. Όταν ο Χριστός βρίσκεται μέσα στον τάφο, ήδη πριν συμβεί οτιδήποτε, πηγαίνουν οι Εβραίοι στον Πιλάτο και του λένε: «Φοβούμεθα μήπως οι μαθητές του κλέψουν το σώμα του». Μετά από λίγες ημέρες θα πάνε στον Πιλάτο και θα του πούν: «Οι μαθητές του έκλεψαν το σώμα του». Ήταν κάτι απίθανο να πάνε οι μαθητές και να κλέψουν το σώμα του νεκρού διδασκάλου τους. Το γεγονός ότι πριν συμβεί αυτό το περιστατικό, αυτό το γεγονός κατά την γνώμη τους, αυτό το οποίο κατήγγυλαν, είχαν ήδη διατυπώσει τον φόβο της κλοπής του σώματος του Χριστού από τους Αποστόλους, καθιστά ανίσχυρη, υποκειμενική, έολη την καταγγελία τους ότι κλάπηκε το σώμα του Χριστού. Γιατί? Γιατί μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε, να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι εκ των προτέρων, πριν γίνει η Ανάσταση του Χριστού, εκείνοι είχαν κατά νου ότι αν αναστηθεί ο Χριστός, είχαν την απάντηση έτοιμη ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα του. Βλέπουμε λοιπόν ποια προκατάληψη υπήρχε και από την οποία προκατάληψη ακολούθησαν όσα είπαν στη συνέχεια μετά την Ανάσταση οι ίδιοι οι Ιουδαίοι, οι αρχιερείς και οι φρουροί τους. Αυτή είναι ακριβώς την εξέταση της μαρτυρίας των Εβραίων και της μαρτυρίας των Αποστόλων του Χριστού γύρω από την Ανάστασή του. Θα την προσεγγίσουμε πρώτα ο Θεός στην επομένη εκπομπή μας, για να δούμε από επιστημονικής πλευράς, δηλαδή με κριτήρια λογικά, με κριτήρια μαθηματικής σκέψης, ποιος από τους δύο μπορεί να είχε δίκιο και ποιος από τους δύο διακρίνεται για την κακή του προαίρεση. Ξαναλέγω όμως, θέτω για μια ακόμα φορά την προϋπόθεση ότι αυτά τα κριτήρια απλώς μας δίνουν την δυνατότητα

0: δυνατότητα να κάνουμε την απολογητική μας, όπως έκαναν και μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, όταν αυτό εζητεί το. Δεν σημαίνει όμως ότι παραγνωρίζουμε ότι για τον πνευματικό μας αγώνα, για την πνευματική μας ζωή, εμάς αυτά τα κριτήρια δεν μας χρειάζονται. Εμείς εξακολουθούμε να επιθυμούμε την μακαριότητα την οποία ο Χριστός μας επιγγέλθηκε στον Απόστολο Θωμά. Χαίρετε.
1: Προσεγγίσεις. Με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάρκο Βασιλάκη, γραμματέα της Ιεράς Συνόδου.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

μαρτύριο των Αγίων 10 και 3 νοσιομαρτύρων της Μονής Καντάρας. Το μαρτύριο των 13 μοναχών της Καντάρας αποκαλύπτει το μέγεθος της τραγωδίας πολιτικής και θρησκευτικής στην οποία οδηγήθηκαν από τους χριστιανούς της Δύσης οι Ορθόδοξοι Έλληνες της Κύπρου. Το μοναστήρι της Παναγίας της Κανταριώτισσας βρίσκεται στην ομώνυμη κορυφή στον Πενταδάκτυλο και στενάζει σήμερα κάτω από άλλο αιμοβόρο κατακτητή, το βάρβαρο Τούρκο. Βρισκόμαστε στα 1228. Δύο ευσεβείς ασκητές, ο Ιωάννης και ο Κόνων, βρίσκονται στην Κύπρο από ένα μοναστήρι του Καλού Όρους, Παμφιλία Μικράς Ασίας. Μένουν για λίγο στο Μαχαιρά, περνούν ένα διάστημα στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο στο Κουτσοβέντι και καταλήγουν πλέον να συνεχίζουν την άσκησή τους στο φιλήσυχο μοναστήρι της Παναγίας στην Καντάρα. Η ευσέβειά τους και η ασκητική ζωή τους μαζί με τους άλλους λιγοστούς γέροντες προσελκύουν πιο πολλούς μοναχούς και μάλιστα νέους. Η φήμη τους σιγά σιγά ξεπερνά τα όρια του μοναστηριού. Αυτό ήταν αρκετό για να ανάψει στους κατακτητές φράγκους το φθόνο. Ξέρουν πολύ καλά όμως, όταν υπάρχουν τέτοιοι άγιοι μοναχοί και τέτοια ασκητικά μοναστήρια, η καρδιά των Ορθοδόξων της Κύπρου χτυπά δυνατά και δεν υπάρχει περίπτωση εκλατινισμού τους. Ο Φράγκος Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος με τη βία σφετερίστηκε το θρόνο και έδιωξε σε εξορία τον Άγιο Νικόλαο της Στέγης στη Σολέα τον Ορθόδοξο Ποιμένα, στέλνει δύο αντιπροσώπους του, τον Ιεροκήρυκα Ανδρέα και τον Καβαλαρέο Ηλίερμο, να εξετάσουν καλά το πράγμα στο μοναστήρι της Καντάρας. Οι μοναχοί, οι ευσεβείς γέροντες, τους υποδέχονται με καλοσύνη. Συζητούν μαζί τους. Ο Λατίνος κάποια στιγμή υποβάλλει και το ερώτημα: «Και για μας που τελούμε τη Θεία Λειτουργία με άζημα, τι φρονείτε εσείς?» Οι μοναχοί με θάρρος απαντούν: «Εμείς ακολουθούμε επακριβώς τα λόγια του Κυρίου που είπε στο μυστικό δείπνο. Τελούμε όπως έχουμε παραλάβει από τον Κύριο τους Αποστόλους και τους Πατέρες της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, το Άγιο Μυστήριο με ένζυμο άρτο. Γι' αυτό κι εσείς δεν ακολουθείτε την αλήθεια και πλανάστε. Μάλιστα, για να βεβαιωθεί ο αληθινός λόγος, ας κάνουμε και οι δυο θεία λειτουργία, εσείς με άζυμο και εμείς με ένζυμο άρτο. Και μετά το μυστήριο να μπούμε μέσα σε φωτιά και οι δυο, για να δούμε ποιος θα διατηρηθεί αλόβητος και έτσι αυτόν όλοι να ακολουθήσουμε». Αυτά ήταν αρκετά για να εκνευρίσουν τον παπικό εκπρόσωπο, που αρχίζει να τους βρίζει ως αιρετικούς και τους δίδει εντολή μάλιστα να κατεβούν στη Λευκωσία για να απολογηθούν στο Φράγκο Αρχιεπίσκοπο. Οι Άγιοι Μοναχοί της Καντάρας ετοιμάζονται πνευματικά. Προσεύχονται, νηστεύουν, λειτουργούνται, κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων και ξεκινούν για το δικαστήριό τους. Στο δρόμο τους, οι πιστοί τρέχουν να τους ενισχύσουν και να ενισχυθούν. Μαζί τους έρχονται να ενωθούν και άλλοι δύο μοναχοί από το μοναστήρι του Μαχαιρά, ο Γρηγόριος και ο Ιγνάτιος. Γίνονται τώρα 13 στον αριθμό. Παρουσιάζονται μπροστά στο Λατίνο Αρχιεπίσκοπο. Η συζήτηση περί αζήμου άρτου επαναλαμβάνεται. Οι όσοι μένουν ακλόνητοι στις απειλές. Η Ορθοδοξία είναι πάνω από την πρόσκαιρη ζωή. Εξακολουθήσαμε και υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως αποθανούμε. Η κεμηρίους θανάτους ημίν επαγάγεται. Το μίσος των φράγκων έφτασε στο αποκορύφωμά του. Ύστερα από τη σταθερή ομολογία των ουσίων, τότε ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος διατάσσει να τιμωρηθούν αυστηρά. Οι δε δήμοι, τούτους βιαίους έλκοντες, ους μεν δέροντες, ους δε ατάκτος οθούντες. Στη δυσόδη φυλακή το μαρτύριο των 13 μοναχών κράτησε 3 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών κοιμήθηκε εν κυρίω από τα πολλά βάσανα και τις κακουχίες ο ένας από αυτούς, ο Θεόγνωστος. Τότε, προβλέποντας το βέβαιο θάνατο και οι υπόλοιποι αποφάσισαν, όπως ο γέροντάς τους, ο ηγούμενος της Μονής Ιωάννης, μαζί με τον Κόνωνα και τον Ιερεμία, να χειροτονήσουν τους άλλους 9 στο μέγα αγγελικό σχήμα, δηλαδή να τους κάνουν μεγαλόσχημους, δίνοντάς τους τα ονόματα Μάρκος, Θεόκτιστος, Κύριλλος, Βαρνάβας, Μάξιμος, Ιωσήφ, Γερμανός, Γεράσιμος και Γενάδιος. Για πολλωστή φορά τους καλούν σε απολογία και άρνηση της ορθόδοξης πίστης. Το φρόνημα των οσίων δεν κάμπτεται. Το μαρτύριο αντίθετα με τη χάρη του Θεού τους ενδυναμώνει. Η απόφαση έχει πλέον πάρθει από τους φράγκους. Θάνατος.
Οι μοναχοί προσεύχονται στον Τριαδικό Θεό να τους δώσει δύναμη να αντέξουν μέχρι θανάτου. Μετά τρεις μέρες από την απόφαση, στις 19 Μαΐου 1231, προχωρούν προς το μαρτυρικό θάνατο. Φτάσαντε σειρώμενοι δια του ποταμού και δεδεμένοι της ύπης και ημιώνης, όπισθεν και βολοσύραντες στις πέτρες, το πυρί ενευλήθησαν. Και επληρώθη εις αυτούς το του προφήτου Δαβίδ ρήμα: «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάσεις αναψυχήν».

Ματθαίων Ευαγγέλιων. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

άλλην παραβολήν τους εδίδαξε και είπεν: «Έγινε ομοία η βασιλεία των ουρανών, η εκκλησία δηλαδή που θα κατακτήσει τον κόσμο ολόκληρο, και ο διαυτής κηρυττώμενος σε όλο τον κόσμο λόγος της αληθείας, προς άνθρωπον που έσπηρε καλών σπόρων εις το χωράφι του. Έτσι και ο Κύριος σπήρει πάντοτε εις τον κατακτώμενον υπό της εκκλησίας κόσμων των καλών της σωτηρίου αληθείας σπόρων. Την ώρα όμως που εκοιμώνται οι άνθρωποι, ήλθε ο εχθρός, ο διάβολος δηλαδή, και έσπηρεν ήραν ανάμεσα εις τον σύτον και έφυγεν. Όταν δεν ευλάστησαν τα στάχια και έκαναν καρπό, τότε εμφάνισαν και τα ζυζάνια. Και τότε οι δούλοι του οικοδεσπότου ήρθαν προς αυτόν και του είπαν: «Κύριε, δεν έσπηρες καλών σπόρων στο χωράφι σου? Από πού λοιπόν έχει τούτο ζυζάνια?» Εκείνος δε τους είπε: «Εχθρός άνθρωπος το έκανε». Και οι δούλοι του είπαν: «Θέλεις λοιπόν να πάμε και να τα μαζέψουμε?» Εκείνος όμως είπε: «Όχι, διότι οι ρίζες των ζυζανίων είναι μπλεγμένε μέσα στο χώμα με τα ρίζες του σίτου, και υπάρχει φόβος μήπως όταν θα συλλέγετε τα ζυζάνια ξεριζώσετε μαζί με αυτά και των σίτων. Αφήσατε να μεγαλώνουν και τα δύο μέχρι της εποχής του θερισμού, και κατά των καιρών του θερισμού ή της εσχάτης κρίσεως θα είπω εις τους θεριστάς εγγέλους μου: μαζέψατε πρώτον τα ζυζάνια και δέσατε τα ισχυρόβολα για να τα κατακάψετε, δηλαδή χωρίσατε τους πονηρούς ανθρώπους και ρίψατε τους όλους μαζί εις το πύρ της αιωνίου κολάσεως. Τον σύτον δε, του τέστη τους αγαθούς και εναρέτους, μαζέψατε τον εις την αποθήκη μου, δηλαδή εις την ουράνιον βασιλείαν.

πριν τους εδίδαξε λέγον: «Η αύξηση και εξάπλωση της επηγής εκκλησίας μου και του λόγου της αληθείας που κηρύτεται εν αυτή ομοιάζει προς τον μικρόν σπόρον του συναπιού που τον επήρε κάποιος άνθρωπος και τον έσπηρε εις το χωράφι του. Ο κόκκος αυτός είναι μεν μικρότερος από όλους τους σπόρους, όταν όμως μεγαλώσει είναι μεγαλύτερος από τα λάχανα και τους θάμους και γίνεται δέντρον, ώστε να έλθουν τα πετεινά του ουρανού και να φωλιάζουν εις τους κλάδους του. Έτσι και αρχέ της αυξήσεως και της εξαπλώσεως της εκκλησίας μου και του σπειρωμένου υπ' αυτής εις τας ψυχάς των ανθρώπων λόγου μου είναι αφανής και ασήμαντη, αλλά βαθμιδών εκατακτήσεις των γίνονται καταπληκτικέ. Ο λόγος δε του Ευαγγελίου ο δια της ολονέν εξαπλουμένης εκκλησίας κηρυττόμενος όταν καλλιεργηθεί από την χάριν του Αγίου Πνεύματος δημιουργεί τεράστια και καταπληκτικά αποτελέσματα και φέρει προστασίαν και ανάπαυσιν εις τας ψυχάς.

άλλην παραβολή είπεν εις αυτούς, για να τους διδάξει ότι η βασιλεία του δεν θα επιβληθεί δι' εξωτερικής δυνάμεως και βίας, όπως επερίμεναν οι Ιουδαίοι την βασιλεία του Μεσσίου, αλλά δι' εσωτερικής, ειρηνικής και βαθμιαίας επιδράσεως και αφομοιώσεως. Ομοιάζει, είπεν, η βασιλεία των ουρανών και το κήρυγμα αυτής προς προζήμιον, το οποίο επήρε μία γυναίκα και το έκρυψε εις μεγάλη ποσότητα αλεύρου, και έμεινε εκεί κρυμμένον το προζήμιον έως ότου εζυμώθη ολόκληρον το ζυμάρι του αλεύρου. Έτσι και η επιγής βασιλεία των ουρανών με το κήρυγμα της πίστεως σαν άλλο προζήμι θα εισχωρήσει σιγά σιγά και θα αναζυμώσει όλη την μάζα της ανθρωπότητος.

μελάλησε ο Ιησούς με παραβολάς εις τα πλήθη του λαού και χωρίς παραβολή τίποτε κατά την εποχήν εκείνην δεν έλεγε εις αυτούς για να πληρωθεί εκείνο που ελέγχθη για του προφήτου ο οποίος είπε «Θα ανοίξω με παραβολάς το στόμα μου και θα είπω αληθείας που είναι κρυμμένε από τότε που άρχισε να κτίζεται ο κόσμος». Τότε, αφού αφήκε το πλήθος του λαού, ήλθαν εις το σπίτι που εφιλοξενείτο και προσήλθαν εις αυτόν οι μαθητές του και είπαν «Εξήγησέ μας την έννοια της παραβολής των ζυζανίων του αγρού». Ο δε Κύριος απεκρίθηκε τους είπε «Εκείνος που σπέρνει των καλών σπόρων είναι ο Υιός του Θεού που εσαρκώθη και έγινε ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός είναι ο κόσμος των ανθρώπων και ο καλός σπόρος αυτή είναι τα παιδιά της ουρανίου και αιωνίου βασιλείας που θα την κληρονομήσουν. Τα δε ζυζάνια είναι τα παιδιά του πονηρού που μοιάζουν προς τον πατέρα τους διάβολον. Ο εχθρός δε που έσπηρε τα ζυζάνια είναι ο διάβολος. Και ο θερισμός σημαίνει το τέλος της παρούσης περιόδου του κόσμου. Οι δε θεριστέ σημαίνουν τους αγγέλους που θα είναι εκτελεστές των διαταγών του υπερτάτου κριτού. Καθώς λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και κατακαίονται στη φωτιά, έτσι θα είναι και το τέλος της παρούσης περιόδου του κόσμου. Θα αποστείλει τότε ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Μεσσίας, τους αγγέλους του και θα μαζεύσουν από τον κόσμο επί του οποίου θα κηρυχθεί πλέον η βασιλεία του όλους εκείνους που έγιναν και εις αυτούς αιτία να αμαρτήσουν και εκείνους που παραβαίνουν τον νόμο του και θα τους ρίψουν εις το καμίνι της φωτιάς, δηλαδή εις το πύρι της αιωνίου κολάσεως. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και το τρίξιμο των δοντιών. Τότε οι δίκαιοι θα δοξαστούν και θα λάμψουν σαν τον ήλιο εις την βασιλεία του ουρανίου πατρός των. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει με ενδιαφέρον και εγκολπώνεται την αλήθεια, ας ακούει.

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τηλεφορείται «Γνωριμία με μικρασιάτες νεομάρτυρες». Σήμερα έχουμε εδώ στον ραδιοθάλαμο την μαθηματικό Σωσάν Ανάστου, η οποία θα μας περιδιαβάσει σε αυτόν τον κόσμο των μικρασιατών νεομαρτύρων. Και θα ξεκινήσουμε από την Αγία
1: Αργυρή.
0: Ξεκινάμε λοιπόν.
1: Η Αγία Αργυρή, που μαρτύρησε στις 5 Απριλίου του 1725, καταγόταν από την Προύσα, από θεοσεβείς γονείς και ήταν ωραία στην όψη και πολύ ευσεβής. Ενώ ήταν ακόμη νεόνυμφη, την αγάπησε ένας Τούρκος, γείτονάς της, και μη μπορώντας να την παρασύρει, ψευδομαρτύρησε στον Κρητή πως η μάρτης του είχε υποσχεθεί να τουρκέψει. Αμέσως ο Κρητής τη φυλάκισε και αποφασίστηκε η Αγία να δικαστεί στην Κωνσταντινούπολη. Μπροστά στον Κρητή η μάρτης είπε πως ποτέ δεν αρνήθηκε την πίστη της, πως χριστιανή γεννήθηκε και χριστιανή ήθελε να πεθάνει. Με προσταγή του Κρητή τότε τη φυλάκισαν και για 17 ολόκληρα χρόνια την έβγαζαν, τη δίκαζαν και ύστερα πάλι τη φυλάκιζαν. Μέσα στη φυλακή η Αγία Αργυρή περνούσε δύσκολες ώρες. Οι άλλες φυλακισμένες τουρκάλες την έβριζαν και την κορόιδευαν, αλλά η Αγία τα επέμενε όλα με μεγάλη γενναιότητα και καρτερία και ακόμη περισσότερο τυραννούσε τον εαυτό της με νηστείες και άλλες ταλαιπωρίες. Μάλιστα δε ήταν τόσο μεγάλη χαρά που ένιωθε που ήταν φυλακισμένη για τον Χριστό, που όταν κάποιος Μανώλης Κιουρτζίμπασης της πρότεινε να την ελευθερώσει, η Αγία δεν δέχτηκε. Θεωρούσε τη φυλακή βασιλικό παλάτι και εκεί τελείωσε τη ζωή της λαμβάνοντας το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Το λείψανό της ενταφιάστηκε στο Χάσκιοι και μετά από 3 χρόνια που έγινε η ανακομιδή βρέθηκε ακέραιο να ευωδιάζει. Αμέσως μετέφεραν το Άγιο Λείψανο στο ναό της Αγίας Παρασκευής και εκεί παραμένει μέχρι σήμερα και προσκυνείται προς δόξαν Θεού.
0: Αυτά τα έχουμε πάρει από το βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου και την εποχή που έγραφε το βιβλίο ο Αγίος Νικόδημος υπήρχε το Άγιο Λείψανο εκεί στην περιοχή Χάστιοι. Λοιπόν, και προχωρούμε σε μια δεύτερη μορφή από τους μικρασιάτες νεομάρτυρες. Ποιος είναι?
1: Είναι ο Άγιος Αγγελής. Ο Άγιος Αγγελής, που μαρτύρησε την 1η Σεπτεμβρίου του 1680, ήταν χρυσοχώος στο επάγγελμα και καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη. Αυτός και η οικογένειά του ήταν πολύ ευσεβείς άνθρωποι. Κάποια φορά, στα 9 μέρα της Παναγίας, γινόταν πανήγυρης έξω από την πόλη και εκεί πήγε και ο Αγγελής μαζί με άλλους χριστιανούς. Συνέβη τότε, στην πανήγυρη, να είναι και πολλοί εξωμώτες Τούρκοι, οι οποίοι μαζί με τους χριστιανούς άρχισαν να τρώνε και να πίνουν. Τότε εκείνοι οι Τούρκοι έπαιρναν τα σκουφιά των χριστιανών και τα φορούσαν, ενώ έδιναν στους χριστιανούς να φοράνε τα δικά τους άσπρα φακιόλια. Αυτό γινόταν όλη τη νύχτα, μέχρι που το γλέντι σταμάτησε και ο καθένας γύρισε στο σπίτι του. Την επομένη πήγαν στο σπίτι του Αγγελή οι εξωμώτες εκείνοι Τούρκοι και τον ρώτησαν γιατί φορούσε τη ρωμαϊκή σκούφια στο κεφάλι του, ενώ το προηγούμενο βράδυ φορούσε άσπρο σαρίκι και είχε γίνει μουσουλμάνος. Αμέσως τον πήγαν στον Κρητή και του είπαν πως ο μάρτης είχε ομολογήσει πως ήταν μουσουλμάνος. Ο Άγιος είπε πως δεν είχε κάνει τίποτα από αυτά που του καταμαρτυρούσαν και τότε ο Κρητής τον έστειλε στο Βεζίρι. Εκεί ο Βεζίρης, βλέποντας τη σεμνότητα του μάρτυρα, άρχισε με κολακίες να προσπαθεί να του αλλάξει την πίστη του. Όμως ο μάρτυρας του απάντησε: «Αφέντη, εγώ είμαι γέννημα χριστιανών γονέων. Χριστιανός λοιπόν γεννήθηκα, χριστιανός θα πεθάνω και δεν μπορεί τίποτα να με χωρίσει από την αγάπη του γλυκυτάτου μου Ιησού Χριστού, του όντως αληθινού Θεού. Όχι το πλούτο και τις τιμές που μου τάζεις, αλλά και αυτό το βασίλειό σας όλο να μου δώσετε, δεν θα με κάνετε να αλλάξω την πίστη μου». Ο Βεζίρης θύμωσε τόσο πολύ που άρχισε να απειλεί το μάρτυρα. Όμως και τότε ο Άγιος του απάντησε: «Ό,τι θέλεις κάνε, δέρνε, κόβε, σφάζε, κάψε με στη φωτιά, ρίξε με στα θηρία, καταπόντισέ με στη θάλασσα και ό,τι άλλο μπορείς να κάνεις στο πύληνό μου σώμα. Εγώ το Χριστό μου δεν αρνούμε. Εγώ την πίστη μου δεν αλλάζω. Εγώ Τούρκος δεν γίνομαι». Ο Βεζίρης τότε πρόσταξε να τον βάλουν στη φυλακή και εκεί να τον τιμωρούν συνεχώς. Εκεί στη φυλακή μέχρι και τη γυναίκα του έστειλαν, ώστε με τα δάκρυά της να τον παρακινήσει και να αλλάξει την πίστη του. Όμως ο Άγιος, αντί να της πλαχνιστεί και να λυγίσει, τη συμβούλεψε λέγοντάς της: «Ω γίνε, ας είναι σε εσένα και σε μένα πάνω απ' όλα ο Χριστός, σε εκείνον για τον οποίο υπομένω με χαρά το μαρτυρικό θάνατο, παραδίδω σήμερα εσένα και τα τέκνα σου. Υπέμεινε λοιπόν και εσύ για το Χριστό να με στερηθείς, για να ειδωθούμε στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Γιατί ποιο το όφελος από αυτή την προσωρινή μας ένωση και ζωή, ή ποιο το κέρδος που έχουμε αν λάβουμε όλα τα τερπνά του κόσμου και ζημιωθούμε τις ψυχές μας? Φύγε λοιπόν, αγαπημένη μου, και εγώ όσο πιο γρήγορα γίνεται πηγαίνω στον ποθούμε ενώ μου Χριστό, και σε λίγο έλα κι εσύ για να απολαύσουμε μαζί την αιώνια μακαριότητα». Αυτά άκουσε η γυναίκα του Αγίου και έφυγε από τη φυλακή στερεωμένη στην πίστη της και γεμάτη ελπίδα και αγάπη για τον Χριστό. Την επομένη, αφού ο Βεζίρης κατάλαβε πως ο Μάρτης δεν άλλαζε την πίστη του, διέταξε να τον θανατώσουν. Τον πήγαν μπροστά στο βασιλικό παλάτι, κοντά στην Αγία Σοφία, και εκεί τον αποκεφάλισαν. Τα μεσάνυχτα, πολλοί χριστιανοί είχαν μαζευτεί κοντά στο Άγιο Λείψανο του Μάρτυρα και ότου θαύματος. Ένα θεϊκό φως, σαν πύρινο στήλος, κατέβηκε από τον ουρανό και στεκόταν ώρα πολύ στο τίμιο λείψανο του Αγίου Αγγελή. Το θαυμαστό αυτό γεγονός το είδαν και πολλοί αγαρινοί, οι οποίοι αμέσως διέταξαν να ρίξουν τον Άγιο στη θάλασσα. Μόλις το έμαθαν αυτό όμως, ευσεβείς χριστιανοί πλήρωσαν 300 γρόσια, αγόρασαν το τίμιο λείψανο και το ενταφίασαν σε κάποιο μοναστήρι απέναντι στο νησί της Πρώτης. Έτυχε δε τότε στην Κωνσταντινούπολη να βρίσκεται ο πανιερότατος Άγιος Δρίστρας, κύριος Παρθένιος, ο οποίος τίμησε τον Άγιο με εγκόμια και βεβαίωσε πως μετά το θάνατο του Αγίου, τρεις ονομαστοί Τούρκοι, οι οποίοι μάλιστα στάθηκαν αίτιοι του θανάτου του μάρτυρα, αρρώστησαν βαριά και δεν μπορούσαν να ξεψυχήσουν, αλλά φώναζαν συνεχώς το όνομα του Αγίου. Τότε φώναξαν τη γυναίκα του Αγίου, από την οποία ζήτησαν συγχώρεση για τον άδικο φόνο που προξένησαν, και αφού την έλαβαν, ξεψύχησαν. Το γεγονός μαθεύτηκε αμέσως και οι Τούρκοι αγάδες έβγαλαν προς τα γη να μην βιάζουν και να μην τιμωρούν κανένα χριστιανό για να γίνει Τούρκος, και αυτή η προσταγή ίσχυσε έως ότου πέθαναν οι αγάδες που την είχαν κάνει. Άλλο ένα θαυμαστό που σχετίζεται με τον Άγιο Αγγελή είναι και το ακόλουθο. Ο ηγούμενος Αθανάσιος στη Μονή της Πρώτης ενταφίεσε το Άγιο Λείψανο του Μάρτυρα στον ίδιο τάφο του προηγούμενου ηγουμένου. Εκείνη λοιπόν τη νύχτα εμφανίστηκε στον ύπνο του ο ηγούμενος, ο οποίος του είπε: «Τι έκανες, καθηγούμενε, και ενταφίασες το Άγιο Λείψανο του Μάρτυρος στον τάφο το δικό μου? Και είμαι εγώ άξιος να συγκατοικήσω σε έναν τόπο με τέτοιο μάρτυρα? Γι' αυτό σε παρακαλώ, ή εκείνον μετατόπισε ή τα δικά μου λείψανα. Έτσι δοξάζει ο Θεός αυτούς που τον δοξάζουν».

0: τώρα προχωρούμε στον Άγιο Θεοχάρη τον Νεαπολίτη. Λοιπόν, για πες μας, Σουσάννα, για τον Άγιο Θεοχάρη.
1: Κατά το έτος 1740, επί Σουλτάνου Αχμέτ στη Κωνσταντινούπολη και Ιμπραήμ Πασά, γενικού διοικητού της Μικράς Ασίας, ενώ το Οθωμανικό έθνος βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση, εξεδόθη διάταγμα συγκεντρώσεως όλων των χριστιανών αγοριών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο Θεοχάρης, ορφανός από γονείς, βρέθηκε σε κάποιο από αυτά τα στρατόπεδα και προσευχόταν νύχτα και μέρα γονικλινής για τη λύτρωση όλων των παιδιών που βρίσκονταν στην ίδια θέση με αυτόν. Κάποια μέρα, ο δικαστής της Νεαπόλεως, Νεύσεχυρ Καπαδοκίας, πρόσεξε το Θεοχάρη, ο οποίος του άρεσε και αμέσως τον προσέλαβε σαν δούλο στο σπίτι του και του ανέθεσε τη συντήρηση των ζώων. Αφού πέρασε αρκετός χρόνος, κάποιο απόγευμα η γυναίκα του δικαστή είδε το Θεοχάρη να προσεύχεται. Εντυπωσιάστηκε πολύ και άρχισε να τον παρακολουθεί, θαυμάζοντας την ευλάβεια και την ευσεβειά του. Ανέφερε το γεγονός στο σύζυγό της και τότε αποφάσισαν να παντρέψουν το Θεοχάρη με την κόρη τους. Τον κάλεσαν και ο δικαστής του είπε: «Βλέπουμε ότι είσαι δίκαιος, ευσεβής και προσεύχεσαι καθημερινά. Πέρα από αυτά, είσαι όμορφος και δυνατός και αποφασίσαμε να σε κάνουμε γαμπρό μας. Ποιους έχεις συγγενείς?» «Κανένα στη γη. Δεν γνώρισα γονείς, αλλά μόνο τον εν ουρανής πατέρα και Θεό μου. Θεοχάρη, θα σε καταστήσω κύριο της περιουσίας μου. Θα κερδίσεις πολλά χρήματα. Θα ζεις βασιλικά, αλλά μόνο να γίνεις μου αμεθανός».
0: Εδώ τώρα τον βάζεις σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα και η πίεση είναι αφάνταστη. Να δούμε τώρα πώς αντιμετώπισε αυτή τη φοβερή κατάσταση.
1: «Αφέντη, εγώ γεννήθηκα χριστιανός, βαπτίστηκα και δεν μπορώ να αρνηθώ την πίστη του σωτήρος μου και των πατέρων μου». Ο δικαστής θεώρησε προσβλητική την απάντηση του Αγίου και άρχισε να τον απειλεί με στέρηση της τροφής και άλλα βάσανα. Ο Θεοχάρης, μόλις έφυγε από το σπίτι, πήγε στο ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου εξομολογήθηκε και μετάλαβε των αχαρόντων μυστηρίων. Ο αρχιμανδρίτης, πατήρ Γεώργιος, του είπε: «Τέκνο, προσεύχου στον Θεό, διάβαζε τη γραφή, γιατί κανείς δεν μπορεί εκτός του Χριστού να σε λυτρώσει από τον αγαρινό». Και λέγοντάς του αυτά, του έδωσε και την Ιερά Βίβλο. Όταν γύρισε ο Θεοχάρης στο υποστατικό, ο δικαστής του ζήτησε πάλι να αρνηθεί την πίστη του. Ο Άγιος όμως αρνήθηκε για μια ακόμη φορά και τότε φυλακίστηκε, μένοντας αρκετό καιρό χωρίς τροφή και λαμβάνοντας πολύ λίγο νερό, τόσο όσο έπρεπε για να κρατηθεί ζωντανός. Σε συνεχόμενη άρνηση του Αγίου να αλλοξοπιστήσει, ο δικαστής πρόσταξε να τον δέσουν σε ένα άλογο και να τον πάνε σε κάποιο αμπέλι στο οποίο υπήρχε και μια λεύκα, μια ώρα μακριά από τον Εύσεχυρ. Εκεί ο μάρτης, προσευχόμενος και ζητώντας δύναμη στο μαρτύριό του, αρνήθηκε για άλλη μία φορά να γίνει μου αμεθανός. Οι δήμοι, που θεώρησαν πως ο Άγιος τους εμπέζει με την προσευχή του, τον έδεσαν και αφού τον λιθοβόλησαν, τον κρέμασαν από τη λεύκα και στη συνέχεια τον έθαψαν μπροστά από αυτή.
0: Ίσως να είναι μοναδική περίπτωση μαρτυρίου που μαρτύρησε κρεμασμένος από λεύκα. Δεν έχει τύχει άλλη φορά να διαβάσω παρόμοιο μαρτύριο.
1: Αμέσως ο ουρανός σκοτίνιασε και ήρθε μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές, με αποτέλεσμα το απόσπασμα των αγαρινών να αποπροσανατολιστεί και να παρασυρθεί από το ρεύμα. Οι κάτοικοι του Νεύσεχυρ απορούσαν γιατί ο καιρός ήταν έθριος, ενώ η σύζυγος του δικαστή του φώναζε λέγοντας: «Σας ανέφερα ότι ήταν Άγιος ο νέος εκείνος και δεν με ακούσατε, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά». Η λεύκα ονομάστηκε Κανλίκα Βάκ, που σημαίνει λεύκα αίματος, και για αρκετό καιρό έτρεχε αίμα από κάποιο σπασμένο κλονάρι της.
0: Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά θαύματα μέσα στις 20 ιστορίες του χριστιανισμού. Δηλαδή, από τη λεύκα να τρέχει αίμα, από ένα κλονάρι της λεύκας να τρέχει αίμα. Κάτι παρόμοιο γίνεται, όχι όμως σε τέτοια μεγάλη έκταση, κοντά στη Λάρισα, εκεί που μαρτύρησε ο Άγιος Νικόλαος ο Νέος, ο Νεβουνένης, που πολλές φορές τρέχουν αίματα από τα κλαδιά και από τα φύλλα και μάλιστα τα πλησιάζει η γιορτή του. Προχωρούμε.
1: Έπειτα από αρκετό καιρό, μία ευσεβής μοναχή είδε στον ύπνο της το μάρτυρα, ο οποίος τη ζήτησε να γίνει η ανακομιδή των λειψάνων του σε χριστιανικό τόπο, όπως και έγινε. Με την ανταλλαγή μάλιστα των πληθυσμών το 1923 ήρθαν τα λείψανα του Αγίου στη Θεσσαλονίκη και τοποθετήθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης, όπου και βρίσκονται μέχρι σήμερα. Η μνήμη του Αγίου τιμάται στις 20 Αυγούστου και γίνονται πολλά θαύματα στη χάρη του, ενώ η Λεύκα, στην οποία μαρτύρησε, είναι τόπος προσκυνήματος Ορθοδόξων αλλά και Οθωμανών.

όπου έμαθε την τέχνη της επεξεργασίας του σισαμιού κοντά σε κάποιο σαμολαδά. Όμως ο αρχαίκακος και μισόκαλος διάβολος, βλέποντας τόση φρόνηση και σύνεση και αρετή σε ένα νέο, κίνησε έναν Τούρκο πολύ πλούσιο, ώστε να ζηλέψει το Θεόδωρο για την ομορφιά του και τα άλλα του προτερήματα και να αρχίσει με κάθε τρόπο να προσπαθεί να τον τουρκέψει και να τον κάνει γαμπρό του, δίνοντάς του τη μοναχοκόρη του για γυναίκα του. Με αυτό τον ασεβή σκοπό στο μυαλό του, ο Τούρκος εκείνος πλησίασε τον Θεόδωρο, ο οποίος ήταν τότε άρρωστος με πυρετό, και του είπε: «Θεόδωρε, δώσ' μου υπόσχεση ότι γίνεσαι Τούρκος και εγώ και να σε ιατρεύσω από την ασθένειά σου μπορώ, επειδή σε αγαπώ, και να σε κάνω γαμπρό μου, δίνοντάς σου τη θυγατέρα μου και κληρονόμο όλων των υπαρχόντων μου». Ο Άγιος τότε του απάντησε: «Μη γέννητο, ποτέ να αρνηθώ την πίστη μου και ας είμαι άρρωστος έως ότου θέλει ο Θεός». Όμως ο ασεβής εκείνος μαμεθανός δεν έπαβε να παρακινεί τον Άγιο στο να υποσχεθεί πως θα τουρκέψει και σε αντάλλαγμα θα του έδινε δύο φύλλα ελιάς, στα οποία είχε πάνω γραμμένα σατανικά και μαγικά γράμματα. Με αυτά τα φύλλα, κατά τον Τούρκο ασεβή, ο Άγιος θα γινόταν καλά από τον πυρετό. Ο Άγιος όμως σταθερά του απάντησε: «Φύγε από λόγου μου, διότι εγώ είμαι από παιδί χριστιανός, καθώς χριστιανοί είναι και οι γονείς μου και όλοι οι συγγενείς μου, και Τούρκος δεν γίνομαι, και ούτε περιουσία, ούτε γάμο χρειάζομαι, ούτε τη γιατριά μου θέλω από λόγου σου, διότι ο Χριστός, τον οποίο προσκυνούμε εμείς οι χριστιανοί, είναι Θεός παντοδύναμος και μπορεί να με ιατρεύσει και να μου δώσει την υγεία μου, όταν αυτό θα είναι συμφέρον για την ψυχή μου, ομοίως και η αϋπάρθενος Μαρία, η Πανάχροντος μητέρα του». Κάποια από τις επόμενες μέρες, που ο Άγιος είχε πολύ ψηλό πυρετό, τον επισκέφτηκε ο Τούρκος και τον κάπνισε με τα φύλλα της ελιάς. Τότε, κατά σατανική συνεργία ή θεϊκή οικονομία, έπεσε ο πυρετός. Ο ασεβής Τούρκος, παίρνοντας αφορμή από το γεγονός, είπε στον Άγιο: «Είδες πως σε γιάτρεψα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να γίνεις Τούρκος κατά την υπόσχεσή σου». Ο Θεόδωρος τότε του απάντησε: «Εγώ Τούρκος δεν γίνομαι, ούτε είπα τέτοιο λόγο ποτέ, ούτε θα πω». Μόλις άκουσε αυτά ο Αγαρινός, πήγε αμέσως στον κριτή του τόπου και ψευδομαρτύρησε πως ο Θεόδωρος είχε υποσχεθεί να τουρκέψει αν τον έκανε καλά. Πήγε μάλιστα και άλλο Τούρκο, ο οποίος βεβαίωσε ότι άκουσε την υπόσχεση που είχε δώσει ο Άγιος. Τότε ο κριτής ζήτησε και έστειλαν τον Άγιο μπροστά του και τον ρώτησε αν αλήθευαν όσα του καταμαρτυρούσαν. Ο Άγιος με γενναιότητα απάντησε: «Ναι μεν ήμουν άρρωστος και γιατρεύτηκα, αλλά δεν υποσχέθηκα να τουρκέψω, ούτε είπα τέτοιο λόγο ποτέ, και επομένως ψεύδονται αυτοί που σου είπαν τους λόγους αυτούς». Ο κριτής όμως δεν τον πίστεψε και άρχισε να τον απειλεί. Και στις απειλές του κριτή ο Άγιος απάντησε: «Εγώ είμαι χριστιανός από τους γονείς μου και χριστιανός θέλω να πεθάνω. Τούρκος δεν γίνομαι και ούτε πλούτο ούτε γυναίκα θέλω». Ο κριτής αμέσως διέταξε και έκλεισαν τον μάρτυρα στη φυλακή, ενώ απαγόρευσε να του δίνουν ψωμί ή νερό ή να τον επισκεφτεί κάποιος συγγενής του ή οποιοδήποτε χριστιανός. Μόνο Τούρκοι τον επισκέπτονταν κάθε λίγο και προσπαθούσαν χτυπώντας τον να του αλλάξουν την πίστη του. Μέχρι τη σάρκα του έσχιζαν με ξηράφι και έριχναν αλάτι στις πληγές του, ενώ του αφαίρεσαν τα νύχια των ποδιών και των χεριών του. Ο μακάριος όμως Θεόδωρος υπέμενε τα πάντα δοξάζοντας το Θεό. Κάποιος ευλαβής ιερέας έμαθε για τον μάρτυρα και κατάφερε να τον επισκεφτεί στη φυλακή και να τον στερεώσει στην πίστη του. Έπειτα, όταν ρώτησε τον μάρτυρα αν του δίνουν ψωμί ή νερό, ο τελευταίος απάντησε: «Όχι, δεσποτά μου, κανείς δεν μου φέρνει ούτε ψωμί, ούτε νερό, ούτε φως, αλλά κάθε μέρα έρχεται θαυμασίως μια λάμψη και φωτίζει όλη τη φυλακή. Και με τη λάμψη αυτή, χωρίς να δω άνθρωπο, μου δίνεται μια προσφορά και τρώγω. Ομοίως έρχεται άνωθεν και μία δρόσος και πίνω, και γι' αυτό ούτε ψωμί ούτε νερό χρειάζομαι». Έπειτα εξομολογήθηκε και μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων. Ο κριτής, βλέποντας το αμετάθετο της γνώμης του μάρτυρα, τον έβγαλε

0: έβγαλε από τη φυλακή και τον έριξε σε ένα λάκκο με ασβέστη για 3 μέρες. Έπειτα, αφού τον έβγαλαν, του έδεσαν τα χέρια και τα πόδια και τον ανέβασαν σε ένα άλογο, γυρίζοντάς τον σε όλη την πόλη. Και κάποιοι Τούρκοι τον χτυπούσαν με ράβδους, ενώ κάποιοι άλλοι τον κεντούσαν με σιδερένιες σούβλες. Όταν όμως πέρασαν τον μάρτυρα μπροστά από μια ορθόδοξη εκκλησία, τότε, ό του θαύματος, λύθηκαν τα δεσμά του Αγίου και αφού κατέβηκε από το άλογο, προσκύνησε και είπε με μεγάλη φωνή: «Μία είναι η πίστης των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Μία αντέχοντας το θαύμα αυτό, οι ασεβείς αποφάσισαν να θανατώσουν τον μάρτυρα στο μέρος που ήταν τα προξενία των Ευρωπαίων». Μετά την αποτομή της κεφαλής του μάρτυρος, έτρεξαν όχι μόνο οι ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά και Φράγκοι και Αρμένοι, μικροί και μεγάλοι, και μάζευαν τα μαρτυρικά αίματα, χωρίς να φοβηθούν καθόλου τους Τούρκους. Οι Τούρκοι άφησαν το Άγιο Λείψανο άταφο στον τόπο της Τελειώσεως και διόρισαν φύλακες για να μην το πάρουν οι χριστιανοί. Ο Θεός όμως δόξασε το δούλο του μάρτυρα Θεόδωρο και αφού νύχτωσε, είδαν όλοι φως μέγα να κατεβαίνει από τον ουρανό και να σκεπάζει το ιερό λείψανο του Αγίου. Τότε οι χριστιανοί ζήτησαν από τις τουρκικές αρχές και πήραν άδεια να ενταφιάσουν το Άγιο Λείψανο στην αυλή της εκκλησίας. Μετά από καιρό, κάνοντας οι χριστιανοί την ανακομιδή των λειψάνων του, τα οποία ευωδίαζαν, τα εμετέφεραν στο εσωτερικό της εκκλησίας. Το 1773 χτίστηκε εκκλησία μεγαλύτερη από εκείνη στην οποία φυλάσσονταν τα λείψανο του Αγίου Θεοδόρου. Οι Τούρκοι όμως την έκαψαν και πήραν ό,τι πολύτιμο υπήρχε. Ο Άγιος όμως με θαυμαστό τρόπο φύλαξε τα Άγια λείψανά του. Μετά δε την καταστροφή της Μικράς Ασίας το 1922, η τίμια κάρα του μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε στον Ιερό Ναό της Οσίας Ξένης στην οίκια του Πειραιά.
1: Ας έχουμε λοιπόν τις ευχές του Αγίου Θεοδόρου, του Αγίου Αγγελή, της Αγίας Αργυρής που καταγόταν από την Προύσα και του Αγίου Θεοχάρη του Νεαπολίτη. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9. Μια μέρα.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, την ακολουθία στους Αγίους Αρχαγγέλους.

0: Δύναμεν θείαν έχων αρχηγέ των αγγέλων δυνάμεις, ενεργήσει αμάτων και χάρη χορηγών της πιστής πανταχού, επιφθάνεις τους καλούντας σε Γαβρίλ, φωταυγέστατε διασώζων τους εκβόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έλαμψες εν τον νόμο Μιχαήλ ταξιάρχα, πορθμεύων της δικαίης τα Κρήτο και εξ Αιγύπτου των Ισραήλ οδηγών, η άπερ στήλη φωτόμορφος και νεφέλη περιέπων παραπάντων ακούει στάφτα. Χαίρε στήλη πυρήμορφος θεία, χαίρε σκέπη Ισραήλ Αγία, χαίρε Ιουδαίων οπάλε ηγούμενος, χαίρε Χριστονήμους κινδύνων λυτρούμενος, χαίρε ότι φανείς έσοκα στη σφαγή στον Ισαάκ, χαίρε ότι χαράς έπλησας μυστική στον Αβραάμ, χαίρε ο των αγγέλων Παμφαή στρατηγέτης, χαίρε των αήλων ουσιών αρχηγέτης, χαίρε φωτός αήλου λαμπάδιων, χαίρε φωστή των θείων δυνάμεων, χαίρε πιστών ουρανία λαμπρότης, χαίρε νοών φωταυγών ωραιότης, χαίρης Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
1: Χαίρης Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
0: Ζηλωτάς θείων έργων και σεμνής πολιτείας εργάτας Μιχαήλ στρατηγέτα, ανάδειξον τους πίστη θερμή, τη σκέπη των τερίγων σου προσφρέχοντας, αήγαρ συν βοήθεια, επικαλούμεθα βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσα τη φωνή σου, ουσίδε Ζαχαρία, ιστότα εναό σε οφέντα. Αυτό ο Γαβριήλ εμφανώ στην του προδρόμου εν γύρω τη σύλληψη. Θεόθεν επικέλυσε διώσει πάντε εκβόμε. Χαίρε χαρά να τέκνη φωνίζων, χαίρε δεσμά παιδεία λίγων. Χαίρε του προδρόμου μηνύσα στη σύλληψη, χαίρε Ζαχαρία ολίσα στη στήρωση. Χαίρε μηνυτά ουράνια ηρών αγγελιών, χαίρε πορθμευτά σώματα ψυχοτρόφων δωρεών. Χαίρε ότι εκλάμεις ως πολύφω των άστρων, χαίρε ότι πυρσέμιζες καρδίας απάντων. Χαίρε Θεού Χριστότος άγγελε, χαίρε σεπτών χαρισμάτων πάροχε. Χαίρε φωτός απαστράπτων ακτίνας, χαίρε εχθρών απαμπρίνων βολίδας. Χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
1: Χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
2: Θεήσου απειθήσας ρήμαση Ζαχαρίας, εστέρητε φωνής παραυτήκα. Φωτός διάκονε Γαβριήλ και το λαλήν εν τότε εκείν απέλαβε της χάριτος των πρόδρομων, ευλογών των θεών και ψάλλων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ισχυρός εν τον όμο Μιχαήλ ανεδείχθης και μέγας εν τη χάρη τη μίστης. Εκεί μενε τύπο και σκιά, όδεανα και καλυμμένος ένδοξε, εν βάση δε περίδοξους ανεφάνισης εκδόση. Χαίρε ο μέγας της αγγέλης και νομίζων οι θαυμασίες. Χαίρε τον ενόμο πατέρων υπέρμαχος, χαίρε τον αλήτων ελάψεων έμπλειος. Χαίρε ό,τι ενεπόδισα στην πορεία Βαλάμ, χαίρε ό,τι αδριάμβευσα στην κακία του Σατάν. Χαίρε δοξασμένε αρχιστράτη νηθίε, χαίρε λαμπρισμένε και περίμορφε Νόε. Χαίρε φωτός τρυφό του αμάριγμα, χαίρε χορού αγγέλου διάδειμα, χαίρε βουλών του υψίστου εκφάντων, χαίρε πιστών ο προστάτησα πάντων, χαίρης Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
1: Χαίρης Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
2: Κατηδώνε θα βήθη Ιησούς του να βήσε Μιχαήλ, ούπ, όπερ και ανεβόας. Εγώ αρχιστράτηγος ημί δυνάμεως Κυρίου και ελήλυθα βοηθήσεσαι εν πάση, εν το κραυγάζει το Κυρίο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμπουν τη φωταυγία της Αγίας Τριάδος επέστης Ναζαρέτ εν την πόλη και το χαίρε ο Γαβριήλ τη και χαριτωμένη ανεβόησας, διόσου μεγαλύνονται τα Ευαγγέλια αβαώμεν. Χαίρε χαράς Ιωνίου Κήρυξ, χαίρε φωτός Τρισιλίου Μίστης, χαίρε την Παρθένου το χαίρε φτεξάμενος, χαίρε της κατάρας τη λύπη τρεψάμενος, χαίρε άγγελε χαρμόσυνε θείου Ευαγγελισμού, χαίρε στόμα το μελήρι των ουρανίων γλυκασμού, χαίρε ότι Κυρίου της σύλληψη αγγέλης, χαίρε ότι την άρη των εφροσύνη παρέχεις, χαίρε παθών σβερνίων την κάμινων, χαίρε χαράν μηδίων την άνοιχτων, χαίρε Θεού την βουλήν αναγγέλων, χαίρε εχθρό την ροπήν αναστέλων, χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
1: Χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
2: Μεταδέως παρέστη στην Παρθένο Μαρία ο Θεία Γαβριήλ φωτοφόρε και των ουράνιων ασπασμών και της του Θεού βουλή στην εκπλήρωση ταύτη προσεκόμισας το σε αποστήλαντι κραυγάζω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Νεκρόν του Μωυσέως προς τα γέες θείες οίκων, ο θείε Μιχαήλ αποκρύψας, το αρχίπο εν χώνες φανής του ποταμού των σφοδρών ρουν κατέχωσας, διό το μεγαλείον σου θαυμάζοντες αναβόμεν. Χαίρε αγγέλων ο ταξιάρχης, χαίρε ανθρώπων μέγας προστάτης. Χαίρε Μωυσέως φυλάξας το σκήνομα, χαίρε του δολίου εσχήνας το φρίαγμα. Χαίρε ρήθρον διητέστατον ευσπλαχνίας θεϊκής, χαίρε τείχος οχυρότατον εκκλησίας της επτής. Χαίρε ότι τα ρήθρα ποταμού μετατρέπεις, χαίρε ότι ναών σου των σεπτών περιέπεις. Χαίρε εχθρών συντρίβων την δύναμη, χαίρε παθών φλογίζων τη σύσταση, χαίρε ψυχών πασχουσών θεραπεία, χαίρε ημών ασφαλής οδηγία, χαίρις Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
3: Χαίρις Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
1: Ξένον θαύμα εργάζει, Μιχαήλ φωτοφόρε, ομού συν Γαβριήλ το ενθέω, εκ των θαλατίων γάρ βυθών, τη δοχή αρίου μονή εσώσατε, τον νέον ως επέστητε, εκπλητόμενον και βοώντα, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Όλος λαμπρισμένος, όλος αστραποφόρος, τεστίες Γαβριήλ, αγλαίες επέστησεν τη Βηθλέμ, και της ποιμέση Κυρίου την γέννηση, ίγγυλας εκπλητωμένης, το θαύματι και εκβοώσει. Χαίρε φρικτού μυστηρίου μίστης, χαίρε φωτός ουρανίου πλήρης, χαίρε ουρανίων ταγμάτων ταξίαρχε,

0: Ημένων τα σενία εκπλήξα. Χαίρεω το τεκθέντη τούτου καθοδηγήσα. Χαίρε πιστών θερμών καταφύγιων. Χαίρε ημών εν πόνη προσφύγιων. Χαίρε λαμπά φωταρκία αήλου. Χαίρε λιμήν των εν λείπε του βίου. Χαίρι Γαβριήλ Αρχάγγελε.
1: Χαίρι Γαβριήλ Αρχάγγελε.
0: Προ το μνήμα επέστη του Χριστού Αναστάντο και έφυστε σεμνέ μυροφόρη. Τι ζητείτε Χριστόν νεκρής, ηγέρθει ο ζωήν πηγάζων Κύριος, ο Γαβριήλ φωτόμορφε, ο ενευλαβία βοόμεν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρώμην θείαν παρέχον, Μιχαήλ της δικαίης, αυτής πολυστρόπης καθοράσω, και εν το Βυζαντίο φανείς, τα των εχθρών διέλυσα στρατεύματα, διότι προστασίαν σου κηρύττοντες αναβοόμεν. Χαίρε Κυρίου ο παραστάτης, χαίρε αγγέλων ο πρωτοστάτης, χαίρε ο την γην διερχόμενος άπασαν, χαίρε ο πληρών του Θεού τα προστάγματα, χαίρε ήλιε πολύφωτε ασωμάτων αρχηγέ, χαίρε σέλας αστραπόμορφων, θείας δόξης κοινωνέ, χαίρε ότι εφάνεις Μανοέ το δικαίο, χαίρε ότι οράθης Γεδεών το εν Θεώ, χαίρε εχθρών συντρίψα στο στράτευμα, χαίρε πιστών νευρώσα στο φρόνημα, χαίρε πηγή πολλαπλών θαυμασίων, χαίρε πολλών μοιητής απορρίτων, χαίρις Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
1: Χαίρις Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
0: Σου την άμαχον χάρη, Μιχαήλ φωτοφόρε, και την προσιμά σου προστασίαν, κηρύττω μεν στόμα τη λαμπρό, ότι πολλαπλών κινδύνων και θλίψεων λυτρούσε τους προστρέχοντας στο ναό σου και εκβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι αγνή Θεοτόκο το ναό προσακτήσει πιστός διακονής κατεκάστη και το χαίρε φωνήσεις αυτή, ο Γαβριήλ χαριέστατε άγγελε, χαράς πολύ σε πλήρωσας σου ευλαβώς εκβοώντας. Χαίρε Παρθένων ηφοστόλος, χαίρε ο λίχνος ο φωτοφόρος, χαίρε μυστηρίων των θείων διάκονος, χαίρε αυγασμάτων αήλων ανάπλεος, χαίρε της Χριστούς Αρχώσεως Θείος Ευαγγελιστής, χαίρε της Αγγέλων Τάξεως Άρχονα Θεοειδής, χαίρε ότι υπούργης στον αόντι Παρθένο, χαίρε ότι επίκης λόγω του υπερφέρον, χαίρε Θεού Αρχάγγελε Πάφωτε, χαίρε ημών υπέρμα και κράτηστε, χαίρε ο ύμνο της Άγιον Άδων, χαίρε δε ίσης δεχόμενος πάντων, χαίρις Γαβριήλ Αρχάγγελε.
0: Χαίρις Γαβριήλ Αρχάγγελε.
2: Είδων έβλησε ξένον τη ημών εμφανία, μονίδο χιαρίου τη θεία. Αρχάγγελοι Χριστού εμφανώς, Μιχαήλ και Γαβριήλ ιερότατοι, δύο ημάς γεραίωμενος αρρωγούς ημοβοώντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Φωτοφόρος και πλήρης ουρανίου ισχύος, οράσε Μιχαήλ στρατηγέτα, και χείρα βοηθείας αΐ, επορέγησης πιστός η προστρέχουση, κινδύνων εξερούμενος τους εκβοώντας σε διάφτα. Χαίρε Κυρίου την δόξα βλέπων, χαίρε Αγία δύναμην έχων. Χαίρε ο αδίτο φωτί ελαμπόμενος, χαίρε ο κινδύνων ημάς εκριόμενος. Χαίρε μέγιστε αρχάγγελε της ισχύος του Θεού, χαίρε κράτηστε αντίπαλε της μανίας του εχθρού. Χαίρε ταχαίος των πιστών προστατεύεις, χαίρε διοξέως των βελίαρ εκτρέπεις. Χαίρε Θεού ορόντι λαμπρότητα, χαίρε νοός σοβών αμαυρότητα, χαίρε ψυχών απελάβλων το άχθος, χαίρε εχθρών καταβάλλων το κράτος, χαίρις Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
0: Χαίρις Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
2: Χαίρι πάσα ηχτήσεις βοηθούς και προστάτας, διάς των φωταυγών αρχαγγέλων, πλουτίσασα ημάς εκ Θεού και τες φέριξην ημών σπέρδομεν, ο Μιχαήλ και Γαβριήλ και την Τριάδη εκβοόμεν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ψάλλον της υψής της Γαβριήλ τη Τριάδη και πάντων των αγγέλων της Δήμης, των Τρισάγιων ύμνων αΐ, υπέρ ημών διαπαντός οικέτευε, ως αν πόρων και θλίψεων ριόμεθα οι εκβόντες. Χαίρε Αρχάγγελε Φωτοφόρε, χαίρε Νάπασης Ελασφόρε, χαίρε ο πυρήνου ταγμάτων πρωτάγγελος, χαίρε ο πνευμάτων σκοτίων αντίμαχος, χαίρε φύλαξ ο θερμότατος ευσεβών χριστιανών, χαίρε στήριγμον ακράδαν των πλανουμένων καρδιών, χαίρε της Εκκλησίας αραγής προστασία, χαίρε το σε υμνούντον ψυχική θυμηδία, χαίρε διού του σκότους δριστήσομε, χαίρε διού φωτός πληρωθήσομε, χαίρε αχτής της ασκότη ψυχής μου, χαίρε κρυπής της παρούσης ζωής μου, χαίρις Γαβριήλ Αρχάγγελε.
0: Χαίρις Γαβριήλ Αρχάγγελε.
2: Ο διάς φωτοφόρε των λαμπρών αρχαγγέλων, Μιχαήλ και Γαβριήλ συνάμα.
1: Άγιοι Αρχάγγελοι πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ο διάς φωτοφόρε των λαμπρών αρχαγγέλων, Μιχαήλ και Γαβριήλ συνάμα.
0: Άγιοι Αρχάγγελοι πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
2: Ο διάς φωτοφόρε των λαμπρών αρχαγγέλων, Μιχαήλ και Γαβριήλ συνάμα. του αδίτου φωτός κοινωνούς, τες φωταυγές ηλιτές συμμαδείξατε, τους πόθα ημάς μέλποντας και την τριάδη εκβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Των ουρανίων στρατιών ως προεξάρχοντες, ο Μιχαήλ και Γαβρίλη αρχιστράτηγοι, και το θρόνο παρεστώτες της θείας δόξης, των παγίδων του δολίου πολεμήτωρος, εκλυτρούστε προστασίες ημών πάντοτε, τους κραυγάζοντας χέρις ζεύγος ασώματο.
1: Χέρις ζεύγος ασώματο.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίσιν του Θεοτόπου, του Μιναντάρχου και Παναμόνιτων και μητέρα του Θεού ημών. Δημιότερα τη ρουτίνη και το ξωτέρα στην δίψα γραφή, να διαφθώς το λόγο τεκούς την άνδοση ο τόπος σε μεγαλύνουμε. Αμήν Άγιος του Θεού, Άγιος Χειρός, Άγιος Μάτος ελέησον ημάς. Άγιος του Θεού, Άγιος Χειρός, Άγιος Μάτος ελέησον ημάς. Άγιος του Θεού, Άγιος Χειρός, Άγιος Μάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Λύκη και Υιό και Σώνας την ονομή. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς και Ελλάς αματήσιμον. Δέσποτα σηκώσα μη συνάγει, μη σκεψεχεία, στην ίσιμον αένα και τον ομαδό σου, κύριε Ιησού, κύριε Ιησού, κύριε Ιησού. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Λύκη και Υιό και Σώνας την ονομή. Πάτερ ημών εν ψυχή μου εξήγησε, στο ελθέτω βασιλεία σου, στο θέλημά σου μας. Όσον τον ανώκυπο της γης των άκρημων, των ειδούσεων δώσεων, μη σήμερον κι άφησον το φιλικό μου. Όσο και εμείς οι ποιόν της αφιλέτης ημών και μη συνέβηση μας πειρασμό, αλλά ρίση ημάς από το πανηγύριο.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αντρία ψυχή στην πίστη οπλισάμενος και ρήμα Θεού, ως λόγχη χερισάμενος, των εχθρών κατέτρωσα στο μαρτύρον κλαίος Θεόδωρε, συναυτής Χριστό το Θεό πρεσβεύον, μη πάυση υπερπάντων ημών. Παρθενική διαλάμπουσα χάρητη μαρτυρικό στο Χριστό, προσενήνεξε, ουν ίν της χαράς απολάβουσα, της υπερνούν καλλιόπη πανέφημε, δυσόπη υπέρ των τιμώντωσα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
2: Κύριε Ουρανό και πηγής προσκυμνός και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο Αναπρόδοθος, πολύ έλεος, πολύ έσπαθο, που τους δικαίους αγαπώνεις ο Ανατολούς Ελαιών, πάντας καλό προσωτή, ενδύσεις επαγγελίες του Μένα Μεγάλα. Δώσε Κύριε πρόσταξη, κοινών και ώρα ταύτη, συντέφησης και ήθινη της ζωή μου, όπως σε το βάζω. Τα ψηλά στην Αναγία σου, ο Τάνος, ο Φουλίνου Διόρθου, ασθενείας κάθε μου και ρίσε μας και πας στην ύψη του ακόμη και δίνεις. Είσαι εμάς η γη σου εγγέλη στην υπερβολή αυτού φοβούμενη, που οδηγούμε να κατατίσουμε στην άνετα της πίστεως και στην επίγνωση του ίδιου του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δημιουργέρα του κερδίου και δοξωτέρα σε κρίσω ραφή και να διαφθώρω στο λόγο του ακούσα, νόντως το τόπο σε μεγαλύνουμε, νόντων και διευλογήσουν πάντα.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς, και λέησε ημάς.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, νύβδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης ειν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτε, φιλανθρώπος πλαχνίστητε επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συδέηση και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρισόν με Αΐος Ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέν το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πυρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησε μην ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν ύπνων λαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας επιλαγμένων διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφθραυστον έχοντας πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερένδοξε αϊπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου Πατήρ και ταφυγή μου, Υιός σκέπη μου, το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Επίση χαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένα να και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφη με εξής Θεός αρκώθη και πεδίων και έδωνε προϊόνων υπάρχων Θεός ημών. Τη γάρση μήτρα θρόνων επίση και δυσύντα στέρα πλατητέρα να πηγάσω του. Επίση χαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών. Μη δε αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
2: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αιώνα και αιώνα, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταύρου, προστασίες των βαμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσει μας, αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστη υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσουμεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 18 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ανοίγουμε και σήμερα το συναξαριστή της Αγίας μας Εκκλησίας και σκύβουμε με βλάβια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων της που σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη 18η του μηνός Μαΐου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης της Παρθένου, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδήμου, Παυλίνου και Ηρακλείου. Σεπτή αθλητέ, υπέρ σεπτής τριάδος, υπέρ το ζήν ήλοντο θανήν εμφρόνος, ογδοάς αθλοφόρον εκ γέης εις πόλην ήρθη, έγλη φωτιζόμενη της τρισιλίου θεότητος, σκοτασμόν παρεδράμεται βασάνων και όφθητε, φωτεινή αστέρες το της εκκλησίας θείων στερέωμα ναή, φωταγωγούντες άγιοι μάρτυρες. Διότι φωταυγήν ημών επιτελούμεν πανήγερην, προσκυνούντες τα λείψανα και την κόνην του σώματος. Πέτρων, Διονύσιον, Παύλων, Ανδρέαν, Βενέδημον, τους γενναίους αδάμαντας, Χριστίναν, Ηράκλειον και Παυλίνων, πάντες εν αγαλλιάσι νυν μακαρίσομεν πιστή, υπερτριάδος στερός αθλήσαντας και πάσαστας του δράκοντος μηχανουργίας πατήσαντας και το σκότος μειώσαντας των ειδόλων εν χάριτι.

18 του Απρίλη του Μάη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Ανδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ηρακλείου, Παυλίνου και Βενεδίμου. Αίμα Διονύσαστε την Βασιλείαν Μακάριη του Θεού, την Ασάλευτον, και όρμους εφθάσατε τους γαλινοτάτους, πάσαν τρικυμίαν οι πενεγκόντες των δεινών. Γνώμης Ανδρία Θεομακάριστη, εντεύθεν μακαρίζεστε, νυν οικετεύοντες πάντοτε του ευρύνη μας, έλεος εν ημέρα της κρίσεως.

Σημειωθέντες μάρτυρες, φωτί το νοητό, βασάνων σκότος και νύκταν πονηράν, σθένη θεϊκό πολυθεΐας απροσκόπτος διέβητε. Παρθενικές εκλάμπουσα Χριστίνα καλονές, στιγμάτων φέγγι λαμπρός οραήθης, και προς νοητών Χριστού νυμφώνα κατεσκήνωσας χέρουσα. Ημανικός ερώμενη του σώματος του σου Χριστίνα μάρτης, ειδίστο σου λόγο έρωτα Θεού εις δεδεγμένη εναθλούσι στερότατα.

18 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία του Χριστού τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης της Παρθένου, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδήμου, Παυλίνου και Ηρακλείου. Μαρτύρων εν αίματι καλοπιζόμενοι, Κυρίω παρίσταστε το του παντός βασιλεί, καλήνικοι μάρτυρες. Όθεν εν εφροσύνη την σεμπτήν ημών μνήμην σήμερον εκτελούμεν, οφλημάτων την λύσιν ετούμενη, ευρύν διημών και μέγα έλεος. Σεπτή αθλητέ υπερ σεπτής τριάδος, υπέρ το ζήν ύλον το θανήν εμφρόνος. Σεπτοί αθλητές της πίστεως προτίμησαν συνετός να θανατωθούν για χάρη της σεπτής τριάδος του εν τριάδη Θεού, παρά να ζήσουν. Ο πρώτος, δηλαδή ο Άγιος Μάρτυρας Πέτρος, καταγόταν από τη Λάμψακο της Μικράς Ασίας. Αφού συνελήφθη σαν χριστιανός, οδηγήθηκε στο Δάκνο τον άρχονταν της πόλεως των Ευρυδινών και προστάχθηκε να προσφέρει θυσία στη θεά Αφροδίτη. Εκείνος όμως δεν υπάκουσε στην προσταγή και διακήρυξε με παρρησία ότι παραμένει σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στο Χριστό. Τότε οι ειδωλολάτρες του συνέτριψαν το σώμα με αλυσίδες, ρόπαλα και βασανιστικούς τροχούς. Έτσι ο Άγιος Μάρτυρας Πέτρος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Ο Παύλος και ο Ανδρέας κατάγονταν από την Μεσοποταμία. Όταν υπηρετούσα στο στρατό υπό τον άρχοντα Δάκνων, έφτασα μαζί με αυτόν στην Αθήνα. Συνέβητε τότε εκεί να συλληφθούν και να φυλακιστούν οι Άγιοι Διονύσιος και Χριστίνα και να οριστούν δεσμοφύλακές τους ο Παύλος και ο Ανδρέας. Βλέποντας λοιπόν αυτή την Αγία Χριστίνα, η οποία ήταν πολύ ωραία στην όψη, την επιθύμησαν με πονηρό σκοπό. Εκείνη όμως δεν υπέκυψε στις εσχρές προκλήσεις τους και κατόρθωσε με τις παρενέσεις της να τους κάμει να αλλάξουν διαθέσεις και να πιστέψουν στο Χριστό. Ύστερα από το γεγονός αυτό, οι δεσμοφύλακες Παύλος και Ανδρέας μαζί με τον Διονύσιο λιθοβολήθηκαν και καταχώθηκαν με τις πέτρες, ενώ η Χριστίνα αποκεφαλίστηκε. Οι Άγιοι Μάρτυρες Βενέδημος, Παυλίνος και Ηράκλειος ήταν Αθηναίοι και κήρυταν το λόγο του Ευαγγελίου, παρακινώντας τους ευσεβείς και τους ειδωλολάτρες να απομακρυνθούν από την ματαιότητα και την πλάνη της ειδωλολατρίας. Για τον λόγο αυτών τους συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τους παρέδωσαν στον άρχοντα της πόλεως. Εκείνος πρόσταξε να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τους έδιραν ανηλαιώς και ακολούθως τους έριξαν σε πειρακτωμένη κάμινο. Εκείνοι όμως με τη χάρη του Θεού διαφυλάχτηκαν σόι και αυλαβείς, τελικά τους αποκεφάλισαν και έτσι οι μακαριστοί αυτοί αθλητές της πίστεως έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου.

πίστεως υπέρμαχοι, τους εν πίστη την ιεράν ημών αΐ τελούντας πανήγυριν, παθών απολυτρώσαστε και πάσης περιστάσεως. Ιστοί οπτερούμενοι, θεοφόροι, το του σταυρού πανευκλεός, αυρόχος το πέλαγος, βασάνων διεπλεύσατε, εχθρών καταποντίσαστες. Συνήφθετε τάξες ειν ασωμάτης, καθυπομείναντες πληγάς εν σώματι Άγιοι, διότι θείαν σήμερον μνήμην ημών γεραίρομεν.

ως θρόνον σε Παρθένε του βασιλέως, ενώ καθίσας της πιστής καθέδραν ουράνιον, ητίμασε γεραίρομεν και πόθο μακαρίζομεν. Μόνη Παρθενεύης τίκτουσα, μόνη μυστηρίου μεγής του όντος διάκονος, εγνωρίσθης θεών τεκούσα, Θεοτόκε Μητροπάρθενε.

οι Άγιοι Πέτρος, Διονύσιος, Ανδρέας, Παύλος, Χριστίνα, Ηράκλειος, Παυλίνος και Βενέδημος μαρτύρησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα. Ο Πέτρος ήταν από τη Λάμψακο και όταν τον έφεραν μπροστά στον Άρχοντα να θυσιάσει στην Αφροδίτη, αυτός αντί να φοβηθεί τον θάνατο ομολόγησε με παρρησία τον Χριστό. Τότε συνέτριψαν όλο του το σώμα με αλυσίδες και ξύλα και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Ο Παύλος και ο Ανδρέας ήταν από τη Μεσοποταμία, στρατιώτες του Δεκίου. Όταν πήγα στην Αθήνα έγιναν στρατιώτες Χριστού και μαζί με τον Διονύσιο και την Χριστίνα όλοι μαζί λιθοβολήθηκαν. Είδε Ηράκλειος, Παυλίνος και Βενέδημος ήταν από την Αθήνα. Εκεί έδιναν σκληρόν αγώνα κατά της πλάνης των ειδώλων και των φιλοσόφων που πολεμούσαν τη χριστιανική θρησκεία. Αφού λοιπόν τους έπιασαν και τους βασάνισαν, τελικά τους αποκεφάλισαν. Έτσι και ο Κύριος, όταν έλθει κατάλληλη ώρα, θα δώσει για αυτούς την δική του μαρτυρία. Ποια θα είναι? Την απάντηση δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αυτή εστίν η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο Θεός. Δηλαδή αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού, ότι έδωσε ο Θεός σε εμάς τους πιστούς ζωή αιώνια.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 18 του μηνός Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοδότου. Η εργασία ποτέ δεν θεωρήθηκε από την Εκκλησία ντροπή, όταν είναι τίμια και διεξάγεται με ηθικές αρχές. Ο Θεός έβαλε τον Αδάμ στον Παράδεισο «εργάζεσθε». Κείμενο των Αποστολικών Χρόνο λέει: «Ο Κύριος μας που ήρθε για τη σωτηρία του κόσμου, ο μόνος και πάνω απ' όλους έχοντας την αληθινή καταγωγή, καταδεχόταν να δουλεύει για να μας πείσει να μην ντρεπόμαστε να δουλεύουμε». Οι πατριάρχες του Ισραήλ εργάζονταν ή στα χωράφια ή στην χτινοτροφία. Ο Κύριος ήταν μάστορας, ήταν ξυλουργός. Ο Απόστολος Παύλος ήταν σκηνοποιός. Οι άλλοι Απόστολοι ήσαν ψαράδες και μικροεπαγγελματίες. Όλοι έβγαζαν το ψωμί με τον ιδρώτα τους. Ειδικά ο Απόστολος Παύλος σαν σκηνοποιός εργαζόταν τη νύχτα και συντηρούσε και τους μαθητάς του. «Αυτή γινώσκεται ότι τες χρύες μου και τις ούσιμετε μου υπηρέτησαν εχείρες αύτε», είπε στη σύναξη των πρεσβυτέρων της Εφέσου. Και στις κρισιμότερες οικονομικές συνθήκες ο εργατικός άνθρωπος δεν φοβάται μήπως πεινάσει. Μόνο οι τεμπέληδες τρώνε έτοιμο ψωμί από τον ιδρώτα των άλλων. Γι' αυτό Παύλος συνιστά, εφόσον δεν θέλουν να εργάζονται, δεν πρέπει και να τρώνε. Ένας τίμιος δουλευτάρης ήταν και ο Άγιος Μάρτυρας Θεόδωτος ο Εναγκύρα. Καταγόταν από την Άγκυρα της Γαλατίας. Σαν επάγγελμά του είχε το εμπόριο σιτηρών και την παραγωγή ψωμιών. Με μια λέξη ήταν σιτέμπορος και αρτοποιός. Δεν επέβλεπε όμως το κέρδος, για το οποίο συχνά οι άνθρωποι πατούν πάνω σε πτώματα, νεκρώνουν συνειδήσεις, αδικούν ανθρώπους, πολεμούν το Θεό, αφού το κέρδος δεν έχει ούτε πατρίδα, ούτε θρησκεία, ούτε συνείδηση, ούτε υπόλοιψη, ούτε συνέστημα, ούτε λογική. Ο Άγιος μας, ο Άγιος Θεόδωτος, συνειδητός χριστιανός, χρησιμοποιούσε το επάγγελμά του κυρίως για την ανακούφιση των φτωχών. Είχε φιλάνθρωπα και ελεήμονα αισθήματα και μοίραζε ψωμιά στους φτωχούς και πεινασμένους, φίλους και εχθρούς, χριστιανούς και μη χριστιανούς, εφαρμόζοντας την επιταγή του Παύλου: «Εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν». Ακόμα και μέσα στις φυλακές έμπαινε και επισκεπτόταν τους φυλακισμένους και τους πρόσφερε ψωμί και αγάπη. Το έργο του όμως ανακόπηκε, διότι το φθόνησε ο Σατανάς. Οι πολέμοι της χριστιανικής πίστεως ειδωλολάτρες, αν και ευεργετήθηκαν από το Θεόδωτο, τον κατήγγυλαν ότι μοιράζοντας ψωμιά κερδίζει πολλούς και τους οδηγεί στη θρησκεία του. Ο άρχοντας τον κάλεσε και τον υποχρέωσε να ραντίσει τις αποθήκες των σιτηρών με αίμα από τις θυσίες των ειδώλων, για να έχουν την ευλογία των θεών. Ο Θεόδωτος βέβαια δεν δέχτηκε την βεβήλωση αυτή. Ο άρχοντας του έδωσε μια προθεσμία λίγων ημερών και τον απέλησε. Στο μεταξύ ο Θεόδωτος από καθήκον έθαψε τα νεκρά σώματα χριστιανών νεανίδων που λόγω της ομολογίας της πίστεως υπέστησαν τον διαπνιγμού θάνατον και απαγορεύτηκε η ταφή τους. Βρήκε τότε αφορμή ο άρχοντας, ξανακάλεσε το Θεόδωτο και μετά από μια πρόχειρη εξέταση, στην οποία ο Άγιος ομολόγησε ότι ούτε τα τρόφιμα ράντισε με αίμα, ούτε τις νεκρές τις άφησε νάταφες, διατάκτηκε ο αποκεφαλισμός του. Η άσκηση φιλανθρωπίας, αγαπητοί ακροατές, προκαλεί τον φθόνο και τη μοχθηρία του κόσμου. Αλλά ο πιστός χριστιανός πάνω απ' όλα οφείλει να κάνει το καθήκον του, αποβλέποντας στη δόξα του Θεού και στην ανακούφιση των συνανθρώπων του.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τιμά και ορτάζει τον Άγιο Στέφανο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Στέφανος ήταν γιος του Αυτοκράτορα Βασιλείου του Μακεδόνα και της Ευδοκίας. Ο Στέφανος είχε κάνει μαθητής και σύγγελος του Μεγάλου Φωτίου και μετά τη δεύτερη πατριαρχία αυτού κατέλαβε τον πατριαρχικό θρόνο, ενώ βασίλευε ο αδελφός του Λέων ο Σοφός το έτος 886. Ο πατριάρχης Στέφανος ο πρώτος ήταν άνδρας βαθιάς ευσεβίας. Όταν κάποτε αρρώστησε βαριά και θεραπεύτηκε, αφού έκανε χρήση αγιάσματος τη ζωοδόχου πηγής, ευγνωμονώντας δόρισε στο ναό της τα πολυτιμότατα άμφια του, με τα οποία, αφού κατάλληλα μετεσκεύασε, περιέβαλε την Αγία Τράπεζα του ναού εκείνου κατά την ημέρα της ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τους συγγενικούς του βασιλικούς δεσμούς χρησιμοποίησε όσο μπορούσε για την βοήθεια των φτωχών. Πέθανε τον Μάιο του 893. Πιθανόν θεωρείται ότι επί της πατριαρχίας του εκδόθηκε το πρώτο σύνταγμα των επισκόπων του οικουμενικού θρόνου.

Υφαντών εκ της άνωθεν χάριτος, απεκδύσει πυλήνου του σώματος, οι αθλητέ ημάτιον ενεδύσαντο πόθο αναβόντες, ευλογείτε τα έργα Κυρίου των Κύριων. Ραντισμό Θείου αίματος, μάρτυρες, καθαρθέντες το αίμα το ίδιον, υπερ Χριστού εχέατε, μελωδούντες απαύστος, πάντα τα έργα, ευλογείτε και υμνείτε τον Κύριον. Ωραιότατοι βότριε σώφθητε, νοουμένοι σαν μπέλου μακάριοι, ίνον ημίν προχέοντες ευσεβίας της πόθου αναβώσιν, ευλογείτε τα έργα Κυρίου των Κύριων.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, διδαχές περί πραότητος και ανεξικακίες. Παραπονιέσαι ότι δεν σου συμπεριφέρονται καλά αυτοί με τους οποίους συναναστρέφεσαι. Άκου την συμβουλή μου. Εάν κάποιος δεν σου συμπεριφέρεται καλά, εσύ να του συμπεριφέρεσαι με καλοσύνη. Όλη η υπόθεση θέλει ταπείνωση. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Σου λέγει κάποιος πως η δουλειά σου δεν είναι καλή. Να του πεις «Ευχαριστώ που με συμβουλεύεις. Βοήθησέ με να γίνω καλύτερος. Λέγε μου τα λάθη μου για να τα διορθώσω». Να δέχεσαι από όλους συμβουλές, από ταπείνωση όμως και όχι από δειλία. Έτσι θα διατηρείς την ψυχή σου την ουράνια χαρά και την ειρήνη. Σου είπε ο αδελφός σου ότι είσαι ύπουλος. Πάρε το για αστείο και μην σου κακοφανεί. Αλλά κι αν ακόμη το εννοούσε, σε ερωτώ. Μήπως στην πραγματικότητα δεν είμαστε όλοι ύπουλοι? Ποιος μπορεί να ισχυριστεί πως είναι παντού και πάντοτε ευθύς και ειλικρινής? Πες ότι σου το είπε αυτό ο αδελφός σου κατά παραχώρηση Θεού για να ταπεινωθείς και να διορθωθείς. Και εσύ να νιώθεις όχι αντιπάθεια αλλά αγάπη και ευγνωμοσύνη για τον αδελφό σου που έστω και με αυτόν τον τρόπο σε βοηθά να διορθωθείς και να σωθείς. Όταν σε λυπούν ή όταν σε προσβάλλουν, τότε να ενθυμίσαι τα πάθη του Κυρίου μας. Όταν τον ύβριζαν, αυτός δεν ύβριζε. Όταν τον ηρωνεύονταν, αυτός δεν ηρωνευόταν. Όταν τον χτυπούσαν, αυτός δεν χτυπούσε. Όταν τον κακολογούσαν, αυτός δεν κακολογούσε. Αλλά σε όλα αυτά αποκρινόταν με ηρεμία. «Ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού». Και προσευχόταν για τους σταυρωτές του. «Να ζούμε όπως έζησε ο Χριστός, δηλαδή με ταπείνωση,

και μάλιστα τους εσχρούς. Τον απαλλάττουν από όλα τα πάθη, αρκεί να υπομένει όλα αυτά αγόγγιστα. Όταν φτάσεις στο σημείο να ευχαριστήσει όταν σε καταφρονούν, σε υβρίζουν και σε συκοφαντούν, τότε να ξέρεις σίγουρα ότι θα απολαύσεις στέφανον αμάραντον στους ουρανούς. Αν σε κοροϊδεύουν, εσύ κάνε καλούς λογισμούς, παίρνε το παραδείγματος χάρη για αστείο και έτσι φεύγει εύκολα η παρεξήγηση και το σκάνδαλο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στο διακόνημα της Γεωργίας είχα δύο λαϊκούς βοηθούς μισθωτούς της Μονής. Ο ένας ήταν έμπειρος στη Γεωργία, ενώ ο άλλος εργαζόταν προηγουμένως ως κουρέας και μόνο πρόσφατα είχε αρχίσει να επιδίδεται και αυτός στην Γεωργία. Ο έμπειρος ήταν μικρότερος στην ηλικία από τον άλλο και όμως τον πείραζε, αποκαλώντας τον ψωμά, υπονοώντας ότι δεν ήταν άξιος στη δουλειά του, αλλά μόνο για να τρώει ψωμί ήταν ικανός. Όμως ο άλλος ήταν παράος και ανεξίκακος, αν και ήταν μεγαλύτερος και είχε και 10 παιδιά. Έλεγε με τον λογισμό του, «Γιατί να μου κακοφανεί αν με αποκάλεσε ψωμά? Άστο να λέει, δεν πειράζει». Δηλαδή ταπεινώθηκε εκούσια. Εξέλαβε την προσβολή για αστείο. Δεν στενοχωρήθηκε και έτσι κέρδισε ό,τι πιο πολύτιμο, την χάρη του Θεού. Ο Κύριος μακαρίζει τους πραείς, λέγει ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην. Αυτός που είναι πραγματικά πράος, όχι μόνο εξωτερικά δεν οργίζεται, αλλά ούτε και μέσα στην ψυχή του. Την ώρα του παροξυσμού να προτιμάς την σιωπή, την προσευχή και την φυγή και ποτέ σου δεν θα το μετανιώσεις. Πολλοί οργίζονται όχι μόνο εναντίον ανθρώπων αλλά και εναντίον αψύχων πραγμάτων και αρχίζουν να σπάνε αντικείμενα και να χτυπούν τα ζώα που νομίζουν ότι τους έφτεξαν. Όμως ο αληθινά πράος και ανεξίκακος δεν οργίζεται με τίποτε και είναι πάντοτε ειρηνικός. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα στην ψυχή του. Η πραότης, όταν είναι κατά Θεόν, δεν είναι ούτε δειλία ούτε αδυναμία, αλλά είναι δύναμη πνευματική και πίστη στον Θεό αληθινή. Ο πράος παραμένει ανεπηρέαστος στο νου και στην καρδιά του. Δεν ταράσεται ούτε όταν τον κατηγορούν, ούτε όταν τον επαινούν, ούτε όταν τον υπολογίζουν, ούτε όταν τον αγνοούν, ούτε όταν τον εξυψώνουν, ούτε όταν τον ταπεινώνουν. Αυτή όμως η αρετή είναι καρπός μεγάλης πίστης στο Θεό, βαθιάς ταπείνωσης και καθαρής προσευχής. Ο πράος επηρεάζει και τους άλλους γύρω του, ειρηνεύει αυτούς που διαπληκτίζονται, γαληνεύει αυτούς που έχουν ταραχή και σύγχυση. Ο πράος και με μόνη την θέα του σκορπίζει ειρήνη και χάρη. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μια ομιλία με τον Γέροντα Μακάριο. Μια ομιλία που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο της Κυριακής του Τυφλού. Δύο θαύματα. Το πρώτον, ο γεννηθής τυφλός θεραπεύεται. Το δεύτερον, το ασύγκριτον ή ακατάβλητος γενναιότης του πρώην τυφλού που ομολογεί τον Χριστό. Ο φθόνος τυφλώνει τους Φαρισαίους, η δειλία των γονέων αρνείται το θαύμα. Το μεγάλο θαύμα δεν είναι το άνοιγμα των ματιών του σώματος, αλλά το άνοιγμα των ματιών της ψυχής.
1: Κάθε Κυριακή ο άνθρωπος, εμείς οι άνθρωποι, συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Και φυσικά στη Θεία Λειτουργία που συμμετέχουμε για το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, παράλληλα ακούμε και το Ευαγγέλιο της Κυριακής, που από την ωραία πύλη διαστόματος του ιερέως ο Ιησούς Χριστός μας μιλάει. Και παράγουν είδεν άνθρωπο τυφλών εκ γενετής, και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες: Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί? Απεκρίθη ο Ιησούς: ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά είναι φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύναται εργάζεστε. Όταν εν το κόσμο ο φως ημί του κόσμου. Ταύτα υπόν έπτυσε χαμέ και επίεσε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε των πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Και είπεν αυτό. Είπαγε, νύψε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και νύψατο, και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός ειν, έλεγον ούχ ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών. Άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγε ότι εγώ είμαι. Έλεγουν αυτό, πώς ανεόχθησαν σου οι οφθαλμοί? Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς πυλών επίησε και επέχρισε μου τους οφθαλμούς και υπέμει. Είπαγε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Είπονουν αυτό, πού εστίν εκείνος? Λέγει ουκίδα. Άγουσε αυτόν προς τους Φαρισαίους τον πότε τυφλών. Είναι δε Σάββατον, ότε τον πυλών επίησε ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλι νουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψεν. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμην και βλέπω. Έλεγονουν εκ των Φαρισαίων, τι νες, ούτως ο άνθρωπος ουκέστη παρά το Θεό, ότι το Σάββατον ουτηρεί. Άλλοι έλεγον, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία πειν, και σχίσμα ειν εν αυτής. Λέγωσε το τυφλό πάλιν, σύ, τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς? Ο δε είπεν ότι προφήτησες την. Ούκ επίστευσαν ουν Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός ειν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού το αναβλέψαντος και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστί ο Υιός ημών, όν εμείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πόσουν άρτη βλέπει? Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστί ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη, πως δεν ειν βλέπει ούκ είδαμεν. Ή τι σύνηξεν αυτού τους οφθαλμούς, ούκ είδαμεν. Αυτός ηλικία αν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτα είπων οι γονείς αυτού, ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Ειδιγάρ συνετέθητο Ιουδαίοι είναι εάν της γα αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικίαν έχει. Αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ουν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός. Και είπων αυτό, δώσ' δόξαν το Θεό. Εμείς είδαμεν ότι άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθιουν εκείνος και είπεν, ή αμαρτωλός εστίν ουκ είδα. Εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπω. Είπον δε αυτό πάλιν, τι επί εισέσι, πως ίνιξέ σου τους οφθαλμούς. Απεκρίθη αυτής, είπον ημίν ήδη και οικουκούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Ελιδόρησαν αυτόν και είπον, σύ μαθητής εκείνου, εμείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ. Εμείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστί. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, εν γαρ τούτο θαυμαστόν εστί, ότι εμείς ουκ είδατε πόθεν εστί. Και ανέωξό μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει. Αλλά εάν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ουκ οικούστη ότι είναι ξέση της οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου. Είμαι ενούτος παρα Θεού ουκ η δύνατο πίνου δεν. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, εν αμαρτή εσύ εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς. Και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπε αυτό, σύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού. Απεκρίθη εκείνος και είπε, και τι σε στην Κύριε ή να πιστεύσου εις αυτόν. Είπε δε αυτό ο Ιησούς, και όρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν. Ο δε έφη, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησε αυτό. Ας το δούμε σε μια κοντινή γλώσσα να καταλάβουμε κάτι περισσότερο από το κείμενο. Ο Ιησούς Χριστός περνούσε από ένα μέρος και από το μέρος αυτό που περνούσε είδε έναν άνθρωπο που γεννήθηκε τυφλός. Γεννήθηκε τυφλός. Δεν ήταν από ατύχημα, γεννήθηκε τυφλός. Και τον ρώτησαν οι μαθητές του λέγοντας, διδάσκαλε, έχουμε μία πορεία πάνω σε αυτόν τον τυφλό. Ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, για να γεννηθεί τυφλός? Απεκρίθηκε ο Ιησούς και είπε ότι ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν σε αυτόν τα έργα του Θεού. Εγώ πρέπει να πράττω τα έργα εκείνου που με έστειλε, όσο ζω εδώ κάτω, γιατί έρχεται η νύχτα και τότε κανείς δεν μπορεί να δουλέψει. Όσο βρίσκομαι στον κόσμο, εγώ Χριστός, είμαι το φως του κόσμου. Και αφού είπε αυτά, έπτυσε κάτω, στη γη, έφτιαξε λίγη λάσπη με το σάλιο του και με αυτήν έχρισε, έβαλε δηλαδή επάνω στα μάτια του τυφλού. Και είπε σε αυτόν, πήγαινε να ανοίψεις στη στέρνα του Σιλοάμ, που θα πει απεσταλμένος, η κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Πήγε λοιπόν και πλήθηκε και γύρισε γιατρεμένος. Οι γείτονες λοιπόν και όσοι τον βλέπανε πρωτήτερα πως ήταν τυφλός, λέγανε αυτός δεν είναι εκείνος που καθότανε και ζητιάνευε. Άλλοι λέγανε πως αυτός είναι. Άλλοι όμως λέγανε ότι είναι κάποιος άλλος που του μοιάζει. Δεν μπορούσαν να φανταστούν το μεγάλο γεγονός του θαύματος. Και αυτός έλεγε, εγώ είμαι ο τυφλός, εγώ είμαι ο τυφλός. Το ρωτούσαν λοιπόν, πώς γιατρεύτηκαν τα μάτια σου αφού εσύ είσαι ο τυφλός? Και εκείνος αποκρίθηκε και είπε, ένας άνθρωπος ονομαζόμενος Ιησούς έφτιαξε λάσπη και με αυτό έβαλε πάνω στα μάτια μου και μου είπε, πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Και αφού έφυγα και πλήθηκα, είδα το φως μου, μου ήρθε το φως στα μάτια. Είπαν λοιπόν σε αυτόν, πού βρίσκεται αυτός που σε βοήθησε και σου έδωσε το φως? Και αυτός δεν εγνώριζε και αποκριθήκε και τους είπε ότι δεν γνωρίζω. Τότε οδηγήσανε τον άνθρωπο που ήταν άλλοτε τυφλός μπροστά στους Φαρισαίους, τους αξιωματούχους της εποχής εκείνης. Γιατί ήταν Σάββατο όταν ο Ιησούς έφτιαξε τη λάσπη και άνοιξε τα μάτια του τυφλού. Πάλι λοιπόν το ρωτήσανε οι Φαρισαίοι πώς είδε το φως του και εκείνος τους αποκρίθηκε. Έβαλε κάποιος επάνω μου λάσπη στα μάτια, τα έπλυνα και βλέπω. Μερικοί λοιπόν από τους Φαρισαίους λέγανε, τούτος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι αυτός δηλαδή που σου έκανε αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να είναι απεσταλμένος από το Θεό αφού δεν φυλάει το Σάββατο, αφού έφτιαξε λίγη λασπούλα και έβαλε στα μάτια του τυφλού. Άλλοι λέγανε, πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια θαύματα και μεγάλη διχογνωμία, σχίσμα δηλαδή εγέννητο, και τους εχώριζε. Άλλοι λέγανε έτσι, άλλοι λέγανε διαφορετικά. Και ρώτησαν πάλι τον τυφλό, εσύ τι λες για αυτόν που σου γιάτρεψε τα μάτια σου? Και αυτός είπε, πως είναι προφήτης αυτός που γιάτρεψε τα μάτια μου. Οι Ιουδαίοι λοιπόν δεν πιστέψανε πως αυτός ήταν τυφλός και είδε. Νόμισαν ότι έτσι το έλεγε. Έως ότου καλέσαν τους γονείς αυτού του ανθρώπου που ανέβλεψε. Και τους ρωτήσανε λέγοντας, είναι αυτός ο γιος σας που εσείς βεβαιώνετε πως γεννήθηκε τυφλός? Πως λοιπόν τώρα βλέπει αφού είπατε ότι είναι τυφλός? Αποκριθήκανε σε αυτούς οι γονείς και είπανε, ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και πως γεννήθηκε πραγματικά τυφλός. Δεν ξέρουμε όμως πως γιατρεύτηκε, ούτε ξέρουμε ποιος άνοιξε τα μάτια του. Αυτός ηλικία έχει, ρωτήστε τον και αυτός θα μιλήσει για τον εαυτό του. Και αποκριθήκαν έτσι οι γονείς του, γιατί φοβόταν τους Ιουδαίους. Είχαν και όλα συμφωνήσει οι Ιουδαίοι να διωχτεί από τη συναγωγή εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος θα ανεγνώριζε τον Χριστό. Γι' αυτό και οι γονείς του είπανε πως έχει ηλικία, ρωτήστε τον. Ξαναφωνάξανε λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν τυφλός και του είπαν, δόξεσε τον Θεό, εμείς γνωρίζουμε πως ο άνθρωπος που λες πως σε γιάτρεψε είναι αμαρτωλός. Και εκείνος αποκρίθηκε και είπε, αν είναι αμαρτωλός εγώ δεν το γνωρίζω. Ένα ξέρω, πως ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Και του ξανάπαν πάλι, τι σου έκανε, πως άνοιξε τα μάτια σου? Και αποκρίθηκε αυτός, μα σας είπα πριν λίγη ώρα, δεν σας διηγήθηκα πως έγινε το γεγονός και δεν με πιστέψατε, γιατί θέλετε να ξανακούσετε τα ίδια? Μήπως και εσείς θέλετε να γίνετε μαθητές του? Τότε τον βρήσανε και του είπανε, εσύ είσαι μαθητές εκείνο και εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς γνωρίζουμε πως στο Μωυσή μονάχα μίλησε ο Θεός τότε που έδωσε τις πλάκες επάνω στο Ροσινά, και αυτόν δεν τον ξέρουμε ούτε γνωρίζουμε που θε κρατάει. Αποκρίθηκε ο άνθρωπος και τους είπε, είναι παράξενο να μην ξέρετε που θε κρατάει, και όμως μου άνοιξε τα μάτια. Όλοι ξέρουμε πως ο Θεός δεν ακούει τους αμάρτωλους. Αν όμως κάποιος τον τιμά και πράττει κατά το θέλημά του, αυτόν ο Θεός τον ακούει. Ποτέ δεν ακούστηκε πως κάποιος άνοιξε τα μάτια ανθρώπου που γεννήθηκε τυφλός. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν σταλμένος από το Θεό, τίποτε δεν θα μπορούσε να κάνει. Και αποκρίθηκαν σε αυτόν και του είπαν, γεννήθηκες ολόκληρος μέσα στην αμαρτία, επειδή ήταν τυφλός και νόμισαν ότι αυτή ήταν η αμαρτία που τον έκανε να είναι τυφλός, και τώρα μας κάνεις το δάσκαλο? Και τον διώξανε. Ο Ιησούς άκουσε πως τον διώξανε από τη συναγωγή, και αφού τον βρήκε στο δρόμο, τον ρώτησε, εσύ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού? Και εκείνος αποκρίθηκε και είπε, ποιος είναι? Ποιος είναι Κύριε για να πιστέψω? Για να πιστέψω σε αυτόν. Και είπε σε αυτόν ο Ιησούς, και τον είδες και εκείνος που σου μιλάει είναι αυτός. Και αυτός είπε, πιστεύω Κύριε. Και έπεσε και τον προσεκίνησε. Αυτό το μέγα και υπερθαύμαστο, το ανθρωπίνως απίστευτο και ανεξήγητο θαύμα του αυριανού Ιερού Ευαγγελίου δεν είναι τόσο το πώς ανέβλεψε ο εκγεννητής τυφλός, αλλά κυρίως το πώς αυτός ο αόματος, ο αγράμματος και αμόρφωτος, ο περιφρονημένος στοχός ζητιάνος, ανεδείχθη ο μέγας αγωνιστής της πίστεως, ο υπέρμαχος και ακατάβλητος της αλήθειας ομολογητής και υπερασπιστής. Να τον δούμε. Είναι ένας και μόνος του, κατάμονος, αφού και οι γονείς του οι ίδιοι τον εγκαταλείπουν και οι αντίπαλοι του όλοι οι άλλοι. Μόνος του ο τυφλός και οι άλλοι είναι πάρα πολλοί. Δεν είναι μόνο πολλοί, είναι και μεγάλοι, είναι άρχοντες, έχουν εξουσία και η εξουσία αυτή καθυλώνει τον άνθρωπο που είναι μόνος και που είναι ασήμαντος και φτωχός. Οι άλλοι είναι μεγάλοι, άρχοντες και μεγιστάνες, γραμματείς και φαρισαίοι, πλούσιοι, σοφοί, αξιωματούχοι, ισχυροί, πολύ ισχυροί, και οι άλλοι οι πολέμοι και οι εχθροί της πίστεως και της αλήθειας. Αλλά τι με αυτό? Αυτός εκτίθεται, αυτός αγωνίζεται, αυτός επιτίθεται ορμά κατ' επάντων για να του συντρίψει. Δεν φοβάται μπροστά στην αλήθεια, μπροστά στο γεγονός το οποίο του συνέβη. Τα βάζει με όλους αυτούς. Ο ένας με τους πολλούς, ο αδύνατος με τους ισχυρούς, ο μωρός που δεν γνώριζε πολλά πράγματα με τους σοφούς, και τελικώς αυτός νικά. Ο ένας νικά τους πολλούς, ο μικρός τους μεγάλους, ο ανίσχυρος τους ισχυρούς, και μόνο τους νικά. Τους κατατροπώνει και τους συντρίβει και τους κατεξευτιλίζει, τους νικά κατά κράτος και τους εξουθενώνει. Αυτό δεν είναι το μεγάλο θαύμα? Το μέγα, το μυστικό, το ανεξήγητο θαύμα. Ένας άνθρωπος που ήταν όλη τη ζωή τυφλός, κάποια στιγμή να έχει αυτό το θάρρος. Αλλά ας το δούμε όμως πιο κοντά και να το εξηγήσουμε με κάθε λεπτομέρεια αυτό το πραγματικά μεγάλο θαύμα. Στον δρόμο λοιπόν ο Χριστός βρήκε τον τυφλό, τον εκγενετής τυφλών. Και οι μαθητές του Χριστού, με την ιδέα ότι η τύφλωσης είναι κακό σημάδι, έτσι το ερμήνευαν την εποχή εκείνη, ρώτησαν το διδάσκαλο λέγοντας: «Ραβί, διδάσκαλε, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι ατυφλός γεννηθεί?» Και ο Χριστός τους απαντά: «Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλοί να αφανερωθεί τα έργα της Θείας Δυνάμεως». Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, για να φανερωθεί η δόξα του Θεού, να φανερωθεί τα έργα της Θείας Σοφίας και της αγάπης. Και πραγματικά αυτά τα έργα εφανερώθησαν στο πρόσωπο αυτού του τυφλού, του εκγεννητής τυφλού, τα θαύματα της Θείας Δυνάμεως και της αγάπης. Και πρώτο θαύμα ήτο η ανάβλεψη του, το πρώτο θαύμα. Δεύτερο και πιο μεγαλύτερο, όπως είπαμε στην αρχή, όπως προελέχθη, μεγαλύτερο θαύμα η ανάδειξη του εις μέγαν πρόμαχο και ακαταγόνιστον υπερασπιστήν της αλήθειας. Ένας με όλους, ο φτωχός ο ασήμαντος με τους πλούσιους, με την εξουσία, με τους άρχοντες. Διότι ήταν δυνατόν να αναβλέψει. Όχι απλώς να αναβλέψει, ως αν είχε κλειστά μόνο τα μάτια, αλλά να αποκτήσει μάτια ένας εκγεννητής τυφλός. Αυτό το πράγμα ανθρωπίνος και φυσικός, με φυσικά μέσα και ανθρώπινες προσπάθειες, ή το αδύνατον να αποκτήσει μάτια ένας εκγεννητής τυφλός. Αδύνατον, φύση αδύνατον. Χρειάζεται θεία επέμβασης, θεία δύναμη, θεία προσταγή και θεία εξουσία. Έπρεπε ο Θεός να μιλήσει, ο Θεός να προστάξει, ο Θεός να δημιουργήσει με εκείνον τον προστακτικόν του λόγο τα μάτια να αναβλέψει ο εκγεννητής τυφλός. Με λίγα λόγια, τι χρειάζονταν? Το θαύμα. Και το θαύμα πραγματικά έγινε στον τυφλό. Έγινε, επρόσταξε ο ενανθρωπίσες Θεός και έγινε. Έφτισε κάτω, όπως μας είπε η Ευαγγελική Περικοπή, ο Χριστός έφτιαξε λάσπη, άλυψε τις κόγχες των οφθαλμών του τυφλού με αυτόν τον πυλό και του είπε ο Χριστός εις τον τυφλό. Είπαγε ενύψε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Απήλθεούν και ενύψατο, επήγε λοιπόν και ένυψε τα μάτια του και ήλθε βλέπον. Αυτό το ένα έργο του Θεού, το πρώτο θαύμα. Η δημιουργία ματιών, δεν είχε μάτια. Θαύμα όμως, θαύμα όμως εις το σώμα του ανθρώπου. Εις το σώμα του ανθρώπου το θαύμα. Και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο θαύμα, το υπέρτερο ασυγκρίτως, το υπέρτερο του πρώτου, το μεγαλύτερο, που συντελείται στην ψυχή του ανθρώπου. Γιατί το σώμα φθαρτό, η ψυχή όμως αιώνια. Τι είναι ο εκγεννητής τυφλός? Όπως και προείπαμε, ένας απλοϊκός άνθρωπος, ένας αμαθής, ένας ασήμαντος δια τους Φαρισαίους, ένας περιφρονημένος, εξουθενωμένος, ένας άνθρωπος, ένα πελώριο μηδέν για αυτούς. Και όμως, όχι άλλος, αλλά αυτός, αυτός ο στραβός εντός εισαγωγικών, αυτός ο αμαθής και ασήμαντος, με καταπληκτική σοφία και ετοιμότητα και επιχειρηματολογία συγχρόνως, μόνος αυτός, μόνος κατάμονος, αυτόβουλος, αυτόκλητος και χωρίς να δηλιάσει, χωρίς να διστάξει καθόλου, αναλαμβάνει να υπερασπίσει τι, την αλήθεια. Να υπερασπίσει ποιον? Το Χριστό. Αυτός ο εκγεννητής, ο αμαθής, το πελώριο μηδενικό. Και όχι μόνο να υπερασπίσει την αλήθεια, αλλά να τους καταντροπιάσει, αυτούς τους ισχυρούς. Τον ερωτούν λοιπόν οι εχθροί της αλήθειας: πώς ανεόχθησαν οι οφθαλμοί σου? Για πες μας, πώς άνοιξαν τα μάτια σου? Απλά και καθαρά, απλά όπως το είδε ο πρώην τυφλός, χωρίς πολλά λόγια, λέει: άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, αυτός μου έδωκε το φως μου. Τον ερωτούν πάλι οι φοβεροί εχθροί του Χριστού, οι Φαρισαίοι, διότι όντως ήταν εχθροί: πώς ανέβλεψες? Πάλι είναι αυτός σταθερός αυτό που έγινε, γιατί ήταν γεγονός και άκαμπτος. Την ίδια απάντηση δίνει. Του θέτουν νέο ερώτημα, παραπλανητικό τώρα. Είναι πονηροί. Προσπαθούν να αρπαχτούν από κάτι για να κατηγορήσουν τον Χριστό. Συ τι λέγεις περί αυτού, ότι νιξέσου τους οφθαλμούς? Θυμάσαι καλά πράγματι, σου άνοιξε τα μάτια? Και τι γνώμη, τι ιδέα έχεις γι' αυτόν? Επιμένεις και ισχυρίζεσαι πως είναι θαυματουργός ο Χριστός, πως είναι αυτός που σου έκανε το θαύμα? Και αυτός θαραλέα απαντά: προφήτησες την. Είναι προφήτης αυτός. Δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος? Κάνουν πως δεν τον πιστεύουν αυτόν που είδε το φως, τον αναβλέψαν τα τυφλών. Και τότε τι κάνουν? Καλούν τους γονείς του. Καλούν τους γονείς, και οι γονείς εδώ φοβούμενοι, φοβούνται, αποφεύγουν να ομολογήσουν το θαύμα. Φοβούνται να ομολογήσουν το θαύμα. Πάλι είναι εκ νέου τον καλούν και του υποβάλλουν εις ανάκριση εκνευριστική, θα λέγαμε. Και στο τέλος του λέγουν: δόξασε το Θεό, διότι ο Θεός σου άνοιξε τα μάτια. Και όχι αυτός, ούτε το όνομά του αναφέρουν, αυτός περιφρονητικά. Λάθος κάνεις να νομίζεις πως αυτός είναι ο φωτιστής σου, αυτός που σου έδωσε το φως. Αυτός το ξέρουμε καλά εμείς. Είναι άνθρωπος αμαρτωλός αυτός, για αυτόν που λες. Έως εδώ ο άνθρωπος ημίνεται. Από εδώ και πέρα όμως αναλαμβάνει πλέον μια επίθεση ο αναβλέψας τυφλός. Αμαρτωλός είναι ο Χριστός, ο φωτιστής μου, αυτός που μου έδωσε το φως, τολμάτε να πείτε ότι είναι αμαρτωλός?

σαν να τους έλεγε, τολμάτε εσείς να κατηγορήσετε? Ποιοι είστε εσείς οι οποίοι θέλετε να κατηγορήσετε αυτόν που μου έδωκε εμένα το φως? Αν είναι αμαρτωλός, δεν το ξέρω. Ένα γνωρίζω όμως, ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω με τη δύναμη εκείνου. Εκείνος με έκανε καλά, όχι εσείς. Πάλι και πάλι τον ρωτούν για να τον παραπλανήσουν. Για πες μας τέλος πάντων άλλη μια φορά, ενώ το είχαν ακούσει, τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια? Αλλά αυτός όμως ο τυφλός, κάτω από την δύναμη της αλήθειας, του γεγονότος που είχε συμβεί, ατρόμητος και ακάθεκτος προχωρεί στην επίθεσή του. Να σας πω, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, να σας πω. Τι να σας πω, σας το είπα. Δεν το ακούσατε, τι με ξαναρωτάτε? Τον ευρίζουν τώρα οι Φαρισαίοι και του λέγουν, εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς είμαστε μαθητέ του Μωυσέως. Εμείς γνωρίζουμε ότι μόνον στο Μωυσή μίλησε ο Θεός και όχι σε αυτόν. Πάλι περιφρονητικά. Αυτός μας είναι άγνωστος και δεν εξεύρουμε από που προέρχεται. Αλλά ο πρώην τυφλός όμως τους αποστομώνει. Δεν τον ξεύρετε? Μα αυτό είναι το περίεργο και θαυμαστό. Τέτοια θαύματα να κάνει και εσείς να μην μπορείτε να συμπεράνετε από πού κατάγετε. Η κοινή λογική λέγει ότι όλοι μας το ξεύρουμε ότι ο Θεός δεν ακούει αμαρτωλούς ανθρώπους στην προσευχή και πολύ περισσότερο να κάνουν θαύμα και δεν τους δίνει δύναμη να θαυματουργήσουν οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Μόνο στους πιστούς τους θεοσεβείς ο Θεός δίνει τη χάρη των θαυμάτων. Ποτέ όμως δεν ακούστηκε να άνοιξε κάποιος τα μάτια ανθρώπου που έχει γεννηθεί τυφλός. Αν δεν ήταν απεσταλμένος του Θεού, τίποτε δεν μπορούσε να κάνει αυτός ο Χριστός. Λοιπόν, είναι προφήτης του Θεού, είναι απεσταλμένος από το Θεό, είναι ο Χριστός του Θεού, ο μονογενής και παντοδύναμος Υιός. Αυτό λοιπόν το δεύτερο, αυτή η θαραλέα ομολογία που δεν μπορεί να την έχουμε όλοι σαν τον τυφλό σε κάποιες στιγμές, δεν έχουμε το κουράγιο και τη δύναμη να μιλήσουμε με τέτοια παρησία για τον Χριστό. Αυτό το δεύτερο, το ασύγκριτο θαύμα, το θαυμαστό έργο του Θεού που έγινε στον τυφλό, το θάρρος και η παρησία που είχε, η ακατάβλητη αυτή γενναιότητα, η ατρόμητη ανδρεία του να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, πού? Εκείνος ο ασήμαντος, εκείνο το μηδενικό, να μιλήσει πού? Μπροστά στους Φαρισαίους που ήταν οι άρχοντες, που ήταν οι εξουσιαστές, που μπορούσαν να τον κατασπαράξουν. Όμως εκείνος εκεί με σοφία και με επιχειρηματολογία αποδεικνύει με ικανότητα, έδειξε και αποστόμωσε όλους αυτούς και τους ενίκησε. Ουσιαστικά τους εξευτέλισε. Ώστε γεμάτη οργή οι Φαρισαίοι προσπάθησαν να τον πετάξουν έξω. Έξω από τη συναγωγή. Αλλά και τι με αυτό. Αυτός ήταν ο νικητής. Ο ασύγκριτος τριαβευτής. Και ποιος του έδωσε τη σοφία? Ποιος τη δύναμη αυτή? Ποιος την άφοβη αυτή ψυχή? Ποιος την ανδρεία και την τόλμη την καταπληκτική για να μπορεί να μιλάει με τόσο θάρρος, με τέτοια παρησία? Εκείνος φυσικά που του χάρισε το φως, το φως των οθαλμών του. Ο Χριστός το άνοιξε και του σώματος και της ψυχής τα μάτια. Ο Χριστός του ενέπνευσε το ανδρείο φρόνημα και την ακατάβλητη μαχητικότητα, γιατί είχε δει μέσα στην ψυχή του, σαν παντογνώστης που ήταν, ότι ο άνθρωπος αυτός είχε το κουράγιο, είχε τη δύναμη να ομολογήσει τον Χριστό και να μην φοβηθεί. Ο Χριστός του έδωσε λοιπόν τη σοφία, τη γνώση και τη σκέψη για να αποστομώσει τους σοφούς και συνετούς και τους ισχυρούς αυτής της εποχής, τους, αλλά και τους πονηρούς και τους εναντίους της αληθείας. Δεν είχε πει ο Χριστός ότι όταν σας σύρουν οι εχθροί στα συναγωγάς και στα συνέδρια, μη προμελετάτε, μη σκεπτόσαστε τι θα πείτε. Θα σας δώσω εγώ σοφία. Το Πνεύμα το Άγιο θα σας φωτίσει να ανοίξει το στόμα σας και να μιλήσετε και να πείτε εκείνα που πρέπει. Αλλά δεν έχουμε τέτοια εμπιστοσύνη. Δεν έχουμε τέτοια πίστη. Ο Χριστός λοιπόν του άνοιξε το στόμα. Ο Χριστός του έδωσε τη σοφία. Είχε επιχειρήματα ο τυφλός, ωραία όταν τους τα έλεγε. Και τον όπλησε συγχρόνως και με θάρρος και με παρησία. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το παράδειγμα του τυφλού και σε εμάς μέσα στις ψυχές μας να μπει, να το κατανοήσουμε. Είμαστε δειλοί. Δεν έχουμε το θάρρος να ομολογήσουμε Ιησούν Χριστόν. Δεν το έχουμε το θάρρος. Και δεν το έχουμε το θάρρος όχι μόνο να το πούμε με κάποια λόγια σε κάποιους, αλλά ούτε εμείς να το ζήσουμε με το παράδειγμά μας. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Δεν έχεις το θάρρος να μιλήσεις. Μίλησε με τη σιωπή σου. Πώς? Με το καλό σου παράδειγμα.
Να μην λέει ο άλλος ότι πας στην εκκλησία και αφού πας στην εκκλησία γιατί νευριάζεις, γιατί βρίζεις. Άρα κάνεις κακό. Γι' αυτό το λόγο το Χριστό μπορούμε να τον ομολογήσουμε και με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι μόνο με τα λόγια, είναι και με τα έργα μας, με το σιωπηλά έργα. Μπορούμε ωραιότατα να κερδίσουμε τους ανθρώπους με την πραότητά μας, με τη γαλήνη, με την καλοσύνη μας, με την αγάπη μας. Είναι κήρυγμα και αυτό, αλλά και αυτό θέλει κουράγιο. Θέλει πολύ μεγάλο κουράγιο την ώρα που άλλος σου σε κεντρίζει και σου πετάει κατάμουτρα κάποια λόγια που σε ενοχλούνε. Θέλει κουράγιο να μπορείς εσύ εκείνη την ώρα να είσαι πράος και γαλήνιος και να πούνε κατά βάθος και εκείνοι, μωρέ, για να τα λέει έτσι, για να κρατάει τέτοια στάση, σημαίνει ότι αυτός είναι χριστιανός και είναι σωστός χριστιανός. Θα πρέπει λοιπόν ακόμα, όταν πολλοί μας μιλάνε εναντίον της πίστεως, με θάρρος να ομολογούμε. Μπορεί να δεχθούμε ότι έχουμε αμαρτίες και έχουμε, και αυτό να το δεχόμαστε με πραότητα. Αλλά ποτέ δεν θα δεχτούμε να καταπατούν και να ευρίζουν την πίστη μας την ιερά. Θα ομολογήσουμε με θάρρος. Και ο Θεός θα μας δώσει, ο Χριστός θα μας δώσει επιχειρήματα να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να έχουμε κουράγιο την ώρα που θα μιλάμε. Αυτή ακριβώς είναι η λαμπρά πλευρά της Ευαγγελικής περικοπής. Η παρησία και η δόξα του αγωνιστού. Αλλά υπάρχει όμως δυστυχώς και η μελανή πλευρά, η μαύρη, η σκοτεινή. Είναι το πείσμα του απίστου, η κατεσχήνη του αρνητού. Ο πρώην τυφλός από το ένα μέρος, πρόμαχος της πίστεως, οι φαρισαίοι από το άλλο, οι αρνητές και πολέμοι του θαύματος. Δύο στρατόπεδα, δύο αντίθετες παρατάξεις, ένας με πολλούς, ένας αλλά με τη δύναμη του Χριστού που νικάει τους πολλούς. Και το θαύμα, το ένα και το άλλο θαύμα, η δημιουργία των ματιών, η παρησία του ανεβλέψοντος τυφλού ή το ολοφάνερο ή τον χειροπιαστό το θαύμα, μόνο που μόνο του αυτό το θαύμα φώναζε, και αυτοί δεν ήθελαν να το δούνε. Φώναζε, έκραζε πως ήταν θαύμα και όχι απάτη. Τον εγνώριζαν όλοι ότι ήταν τυφλός, πως ήταν το θαύμα του Χριστού, του Χριστού της αγάπης όμως, της εξουσίας του Χριστού, της θείας αγάπης και αγάπης της υπερβολικής την οποία είχε ο Χριστός προς τους ανθρώπους. Και δεν χρειάζεται κανείς για να το παραδεχτεί και να το ομολογήσει, παρά μάτια να βλέπει και λογική να σκέπτεται, και όχι μεγάλη και πολύ, αλλά απλή, αφού τον γνώρισαν ότι ήταν τυφλός. Μια κοινή λογική έκρινε και έλεγε ότι αυτό το θαύμα για να γίνει σημαίνει ότι εκείνος που το έκανε θα πρέπει πραγματικά να είναι προφήτης, όπως έλεγε ο εκγεννητής τυφλός, ότι είναι του Θεού απεσταλμένος, ότι είναι παντοδύναμος του Θεού Υιός και Λόγος. Αυτός είναι ο Μεσσίας, ο ενανθρωπίστανδας Θεός. Και ο λαός, ο απλοϊκός και καλοδιάθετος και απονήρευτος λαός, με την κοινή και τη στοιχειώδη λογική το έβρισκε και έλεγε ότι ουδέποτε, να το προσέξουμε, ο λαός είχε ταχθεί με το μέρος του τυφλού, ουδέποτε ούτως εφάνιεν το Ισραήλ ότι επεσκέψα το Θεό στον λαόν αυτού, ότι προφήτης μέγας εγίγερτε και θαυμάζων ερωτούσε ο λαός, μήτε ούτως εστίν ο Χριστός. Μήπως είναι αυτός ο Χριστός? Ή αν έρθει ο Χριστός που περιμένουμε εμείς οι Ιουδαίοι, μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από αυτά που κάνει τώρα αυτός που λέγεται ο Ιησούς? Αυτά έλεγε ο λαός όταν έβλεπε του Χριστού τα θαύματα. Με την κοινή λογική σκέπτεται ο απλοϊκός που δεν είχαν μέσα τους μίσος και δεν έκριναν με μίσος, και η κοινή λογική τους οδηγούσε σε αυτά τα συμπεράσματα, να ομολογήσουν αυτό που βλέπανε από τα έργα του Χριστού. Το μόνο φυσικό και δίκαιο συμπέρασμα, την αναγνώριση του θαύματος και την ομολογία και τη διακήρυξη του θαύματος. Ο λαός με κοινή λογική και οι Φαρισαίοι με τη μεγάλη τη λογική, τη μεγάλη γνώση, τη μεγάλη σοφία, τη μεγάλη λογική, αυτοί ερνούνται το θαύμα. Δεν μπορούσαν να το δεχτούν. Είπαμε, ολοφάνερο, βοούσε το θαύμα, έκραζε, φώναζε μόνο του. Ήμουνα τυφλός και έγινα καλά, το βλέπετε? Με βλέπετε? Καθόμουν σε εκείνη τη γωνιά και περίμενα να μου δώσετε ελεημοσύνη. Και τώρα βλέπω και σας βλέπω και κουβεντιάζω μαζί σας. Περπατάω στον δρόμο χωρίς να σκοντάψω στις πέτρες. Είμαι εγώ αυτός ο τυφλός. Αλλά οι τυφλοί πού να το δουν? Φαρισαίοι αρνήθηκαν το θαύμα.
Μόνο το αρνήθηκαν. Με μανία, με λύσα πολέμησαν το ολοφάνερο θάμα. Έστησαν παγίδες, έπλεξαν δολοπλοκίες, πρόβαλαν απειλές, ύβρισαν τον Χριστό, βλαστήμησαν τον Θεό, χιδεότατα εξύβρισαν αυτόν τον αναβλέψαντα τυφλό που υπεράσπιζε έτσι το θαύμα, τον επέταξαν έξω από τη συναγωγή και όλα αυτά, όλη αυτή η οργή, όλη αυτή η λύσα, όλη αυτή η διαστροφή, όλη αυτή η κακία. Γιατί? Για ένα θαύμα που ήταν τόσο οφθαλμοφανέστατο να διαψευστεί αυτό το θαύμα. Για να χτυπηθεί ποιος? Ο δημιουργός του θαύματος. Δεν ήταν ότι θα αποδεχόταν το θαύμα. Το θαύμα το βλέπανε, αλλά δεν ήθελαν πίσω από το θαύμα. Ήξεραν ότι το έκανε ο Χριστός, αλλά το μίσος και η κακία που είχαν δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν ότι αυτός ο Χριστός έκανε αυτό το θαύμα. Διότι αν πραγματικά το δεχότανε φανερά, έπρεπε να αποδεχτούν και τον Χριστό. Δεν υπήρχε σε αυτούς λοιπόν αγάπη, υπήρχε κακία. Περισσότερα κακία και λιγότερο λογική. Υπήρχε αμαρτία, μεγάλη στην ψυχή αμαρτία. Η αμαρτία του τίνος, του εγωισμού. Η μεγαλύτερη αμαρτία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ο εγωισμός, η πηγή όλων των αμαρτιών. Η αμαρτία του φθόνου και του μίσους. Και αυτή η αμαρτία τυφλώνει τον εμπαθή άνθρωπο. Η αμαρτία διαστρέφει τη λογική του εγωιστού. Την κάνει τη λογική να σκέπτεται τελείως διαφορετικά. Να βλέπει την αλήθεια, αλλά να την ερμηνεύει με τον τρόπο που εκείνος θέλει, που τον ικανοποιεί εσωτερικά. Ξέρει ποιος έχει δίκιο. Δεν θέλει να το αποδεχτεί, αλλά θέλει να γίνει αυτό που εκείνος θέλει. Ο εγωιστής. Φοβερό έγκλημα. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο άπιστον. Όχι η λογική, η αμαρτία. Η αμαρτία μεταβάλλει τον μαθητή εις αρνητήν. Όχι η γνώση και η σοφία. Η αμαρτία τον κάνει αντίπαλο της πίστεως, εχθρών, πολέμιων, υβριστήν. Και δια τη μόρφωση και δια την αποστολή των οι Φαρισαίοι πρώτοι έπρεπε να αναγνωρίσουν τον Ιησού, να ακολουθήσουν τον Μεσσία. Γιατί τον περίμεναν, αλλά είχαν άλλες αντιλήψεις. Αλλά πώς να αναγνωρίσουν οι ταλέποροι τον Χριστό οι Φαρισαίοι, αφού ήταν εγωιστές και υπερήφανοι και αλαζόνες και ανώτερό τον δεν ήθελαν. Δεν μπορούσαν να διανοηθούν αυτοί που εκήρυταν το λόγο του Θεού και που ήταν στις συναγωγές και είχαν τις πρωτοκαθεδρίες και τα μεγάλα αξιώματα. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ένας λαοπλάνος, ένας άνθρωπος που γυρίζει από εδώ και από εκεί με 12 μαθητές, ότι αυτός μπορεί να είναι ο Μεσσίας. Δεν ήθελαν να το παραδεχτούν. Ήτανε δύσκολο για αυτούς να το δεχτούν. Πώς να ομολογήσουν θαυματουργό τον Μεσσία αφού τον μισούσανε, και πώς να καλέσουν το λαό να πιστεύσει στον Χριστό αφού πίστευαν πως ο Χριστός τους παίρνει το λαό και τον αντιπαθούσαν γιατί έβλεπαν ότι έχαναν σιγά σιγά έδαφος. Η αμαρτία λοιπόν απεργάζεται τους απίστους, τους αρνητάς του Χριστού, τους εχθρούς της θρησκείας, τους πολεμίους της εκκλησίας. Όχι η μόρφωσης, όχι η λογική, η αμαρτία. Ο άνθρωπος που ζει στην αμαρτία έχει σκοτισμένο νου. Δεν μπορεί να δει με καθαρότητα πού ακριβώς είναι η αλήθεια. Γιατί όπως λέει ο Άγιος Μακάριος, ένα πέπλο λέει στην ψυχή μας μαύρο τυλίγει το νου. Αυτό το νου, το μάτι της ψυχής, και δεν αφήνει να δει πού είναι η αλήθεια. Και αυτό το πέπλο είναι το πέπλο του σατανά. Ο άνθρωπος που ζει στην αμαρτία, η ψυχή του, το αμετανόητο ανθρώπου, όχι αυτού που κάνει, ποιο αγώνα κάνει, αυτός που διαρκώς ζει στην αμαρτία, δεν μπορεί να δει πού είναι η αλήθεια. Και δεν μπορεί να τη δει, γιατί ο νους του, όπως προείπαμε, είναι σκεπασμένος με ένα μαύρο πέπλο, το πέπλο της αμαρτίας που ο σατανάς μας σκέπασε την ψυχή. Μόνο η αμαρτία, αλλά και κάθε αμαρτία, αλλά ιδίως όμως ο εγωισμός και ο φθόνος και αλαζονία στείνει την έδρα πάνω στην ψυχή και προσβάλλει κάθε καρδιά και διαστρέφει πάσα λογική και τυφλώνει τελείως τον άνθρωπο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, ο εγωιστής, να αποδεχθεί την αλήθεια, γιατί τη λέει ένας απλός άνθρωπος του λαού και ομολογεί αυτή την αλήθεια. Μα εγώ έχω τελειώσει κάποιο πανεπιστήμιο, εγώ έχω τελειώσει κάποια σχολή, εγώ έχω κάποιες γνώσεις, εσύ θα μου κάνεις το δάσκαλο. Μα οι Άγιοι Πατέρες μας κάνουν το δάσκαλο. Ποτέ κανένας δεν τολμάει να κάνει το δάσκαλο. Οι Άγιοι από μόνοι τους δεν λένε τίποτε. Και αν οι Άγιοι της Εκκλησίας δεν λένε τίποτε από μόνοι τους, πώς θα το πούν οι διάκονοι της Εκκλησίας από μόνοι τους κάτι?
Η αμαρτία λοιπόν του εγωισμού είναι η πηγή όλων των αμαρτιών. Και να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δεν γεννάται άπιστος, γίνεται άπιστος. Γίνεται άπιστος όταν ανοίγει στην αμαρτία την ψυχή του, όταν αφήνει να τον κυριεύσουν τα πάθη, να τον εξουσιάσει ο εγωισμός και η αλαζονία. Είμαστε πιστοί τώρα εμείς. Ας έχει δόξα ο Θεός, ο οποίος μας έδωσε και μας κρατεί αυτή την πίστη. Αλλά καθόλου παράδοξο όμως να εκπέσουμε, να γίνουμε αρνητές και να καταντήσουμε πολέμοι. Ο Θεός να μας φυλάξει. Και να μας φυλάξει ο Κύριος όταν εμείς, πότε θα μας φυλάξει ο Κύριος? Όταν εμείς φυλάξουμε τον εαυτόν μας, όταν φυλάξουμε τον εαυτόν μας από την αμαρτία, από τον εγωισμό, τότε να ξέρουμε ότι δίπλα μας είναι ο Κύριος και θα μας συμπαρασταθεί σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας. Όταν όμως απαλλαγούμε από τον ολέθριο εγωισμό και το φθόνο και τα πάθη, εκεί τότε, όταν ο Χριστός δει αυτή την αγωνιστικότητα, όταν δει ότι κάνουμε μια προσπάθεια να ξεφύγουμε από αυτές τις βρωμερές αμαρτίες και κυρίως του εγωισμού, είναι δύσκολο πράγμα να καταλάβω ο εγωιστής ότι είναι εγωιστής. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ένα δείγμα που καταλαβαίνουμε ότι είμαστε εγωιστές είναι ο θυμός, ή αυτός που εξωτερικεύεται ή αυτός που αισθανόμαστε μέσα στην ψυχή. Και ένα άλλο δείγμα είναι το μίσος. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τους ανθρώπους εύκολα που λένε την αλήθεια, που μεταφέρουν την αλήθεια του Θεού. Είναι ένα μίσος και αυτό είναι αποτέλεσμα του εγωισμού. Σκόνταψαν λοιπόν από φθόνο στο Χριστό. Ο φθόνος τυφλώνει. Ο φθόνος το ωραίο το ονομάζει άσχημο. Ο φθόνος προσπαθεί να σκιάσει τον ήλιο. Φοβερό είναι πράγμα αυτός ο φθόνος που είχαν οι Φαρισαίοι εναντίον του Χριστού. Ο φθόνος είναι φόνος. Σκοτώνει υπολήψεις. Οι Ιουδαίοι προσπάθησαν να σκοτώσουν την αντίληψη και την εντύπωση από το θαύμα που είχε δημιουργηθεί στον απλό το λαό. Ο φθόνος είναι φίδι που δηλητηριάζει. Φίδια φαρμακερά λοιπόν οι Ιουδαίοι στην προκειμένη περίπτωση. Θέλησαν να δαγκώσουν το θαυμαστό του κόσμου και ρίχνοντας το δηλητήριο της οικοφαντίας ότι τάχα ο Χριστός είναι παραβάτης του Σαββάτου. Πού έφτασε το φτωχό του στο μυαλό, ο εγωισμός που τους οδήγησε? Αντί να χαρούνε που αυτή την ημέρα ένας άνθρωπος που γεννήθηκε τυφλός με την δύναμη του Θεού βλέπει, κατηγόρησαν γιατί έκανε λίγο λασπούλα για να βάλει στα μάτια το τυφλό. Ο φθόνος είναι οδόφραγμα στο δρόμο της αναγνωρίσεως του άλλου. Ο φθόνος δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον άλλον ότι κάνει κάποιος άλλος κάτι και δεν το κάνουμε εμείς. Να αναγνωρίσουν λοιπόν τώρα αυτοί τον Χριστό? Μα πώς, αφού τον φθονούσαν. Η φυσική του λάμψης είχε υπερκαλύψει τη δική τους προσποιητή ευσέβεια. Ούκαι πίστευαν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός είναι και ανέβλεψε, έως ότου εκφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος. Φώνησαν τους γονείς του να έρθουν οι γονείς να του πούνε, να πούνε εκείνοι εκεί. Σκόνταψαν όμως εδώ και οι ίδιοι οι γονείς από δειλία μπροστά στο θαύμα. Καλά οι Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι δεν δέχτηκαν το θαύμα. Μα και οι γονείς του τυφλού. Γιατί αρνούνται τον ευεργέτη τους? Το παιδί τους τόσα χρόνια βασανιζόταν στο βαθύ σκοτάδι. Δεν έβλεπε να περπατήσει στο δρόμο. Και τώρα αντί να χαρούνε που ο Χριστός έκανε αυτό το θαύμα, ο Χριστός έκανε το μεγαλύτερο δώρο, και αυτοί αντί να τον ευχαριστήσουν, δηλώνουν άγνοια. Είδαμε ότι αυτός εστί είναι ο Υιός ημών. Γνωρίζουμε, λέει, ότι είναι ο Υιός μας και ότι πράγματι τυφλός γεννήθηκε. Αλλά πώς νυν βλέπει δεν γνωρίζουμε, ή ποιος άνοιξε τα μάτια και πώς έγινε δεν το γνωρίζουμε. Το παιδί δεν αρνείται εκείνους που τον εγέννησαν, είπε ότι είναι οι γονείς μου. Οι γονείς όμως αρνούνται εκείνον που τον ανεγέννησε. Γιατί? Την εξήγηση τη δίνει ο Ευαγγελιστής. Διότι οι γονείς φοβούνταν. Ταύτα είπαν οι γονείς αυτού ότι εφοβούνται τους Ιουδαίους. Ήδη γάρ συνετίθεντο Ιουδαίοι ή να εάντης αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγος γένεται. Σκοπιμότητα προδοτική, φτηνή ιδιοτέλεια, για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή, για να μην χάσουν το εισιτήριο της συναγωγής που πήγαιναν, έχασαν δυστυχώς το εισιτήριο της Βασιλείας των Ουρανών. Έτσι πολλές φορές και εμείς
Πόσοι και πόσοι χάνουν το εισιτήριο της Βασιλείας του Θεού επειδή προτίμησαν κάποιο άλλο εισιτήριο. Πόσοι αρνούνται τον Χριστό για να μην τα χαλάσουν με τον κόσμο. Δεν έχουμε το θάρρος να πούμε πολλές φορές ότι είμαστε χριστιανοί. Δεν έχουμε το θάρρος περνώντας με το λεωφορείο ή με τα πόδια έξω από μια εκκλησία να κάνουμε διακριτικά, δηλαδή ευδιάκριτα μάλλον, το σημείο του Σταυρού. Δεν το έχουμε το θάρρος. Κάποιος έβγαζε το καπέλο και έβαζε το χέρι κάτω από το καπέλο και έκανε το Σταυρό. Αν είναι δυνατόν να είναι αυτό ομολογία. Μπορεί οι γονείς όμως να σκέφτηκαν και λίγο ύπουλα. Δεν αποκλείεται, επειδή αυτός ήταν άνθρωπος προσετών, δηλαδή τι έκανε, ζητιάνευε, και επειδή μέσα από αυτή την κατάσταση ίσως ζούσαν και οι γονείς. Και γι' αυτό το λόγο να σκέφτηκαν και έτσι. Γιατί σκέφτηκαν ότι ο Χριστός τους χάλασε τη δουλειά, αφού τους έφερνε χρήματα. Αλλά και έτσι να μην σκέφτηκαν, γεγονός όμως είναι ότι ο Ιησούς Χριστός σαν να τους έμπλεξε με το θαύμα. Καλύτερα είναι να μην μπλέξει κανείς με την περιπέτεια που λέγεται Ιησούς. Έτσι το σκεφτήκανε. Αλλά σκόνταψαν όμως και στον εγωισμό. Σκόνταψαν από εγωισμό στο θαύμα. Ο τυφλός είχε ταπείνωση. Γι' αυτό και αξιώθηκε να απολαύσει τέτοιου θαύματος και να δοθεί αυτή η ξεχωριστή χάρη που δόθηκε από το Θεό ώστε να αποστομώνει τους εχθρούς του Χριστού. Έχουμε ανάγκη λοιπόν όλοι μας, όταν βλέπουμε τα θαύματα, να ομολογούμε την παρουσία του Χριστού. Έχουμε ανάγκη όταν βλέπουμε την παρουσία του Χριστού να μας επηρεάζει εσωτερικά και με τον τρόπο μας να αφήνουμε να φανεί στους άλλους ανθρώπους. Δεν έχουμε το θάρρος να πούμε λόγια. Ας το δείχνει το παράδειγμά μας. Ας το δώσουμε με ένα βιβλίο να ομολογήσουμε Ιησού Χριστό. Ας δώσουμε με ένα σύγχρονο βιβλίο που λέγεται κασέτα, που μπορεί ο καθένας να μαγειρεύει στο σπίτι του, να ταξιδεύει στο αυτοκίνητο και να ακούει το λόγο του Θεού. Η αξιολόγηση και η αξιοποίηση της τεχνολογίας είναι ευλογημένη από το Θεό. Μπορούμε και έτσι να ομολογήσουμε τον Χριστό. Φτάνει μόνο ένα πράγμα, να είμαστε ταπεινοί, να μην έχουμε εγωισμό, πως εμείς είμαστε κάτι και οι άλλοι δεν είναι. Αλλά όπου κυριαρχεί η αγάπη, όπου υπάρχει η εσωτερική αγάπη, όπου υπάρχει ο πόνος, όπου υπάρχει η μνήμη του Θεού, όπου υπάρχει ο Θεός, εκεί όλα τα πράγματα είναι εύκολα και καλά. Ας μιμηθούμε λοιπόν κι εμείς το παράδειγμα του τυφλού, που τόσο πολύ έντονα μπορεί να μας οδηγήσει στην αλήθεια. Αμήν.

Ραδιοτόα. Μηνύματα ειρήνης και ζωής.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικο σημείεν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Με τη χάρη και ευλογία του Θεού θα ξεκινήσουμε σήμερα την ερμηνεία του τετάρτου βιβλίου των Ψαλμών. Είναι μια ενότητα που περιλαμβάνει τους ψαλμούς 89 έως 105. Ας θυμηθούμε ότι ολόκληρο το ψαλτήριο αποτελείται από 5 τέτοιες συλλογές που τις ονομάζουμε βιβλία των ψαλμών, και η κάθε μία συλλογή τελειώνει με τα λόγια «Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο», όπως το ακούσαμε και το ερμηνεύσαμε στον προηγούμενο ψαλμό. Ο 89ος ψαλμός θα είναι λοιπόν το αντικείμενο της σημερινής μας εκπομπής. Ένας ψαλμός που αποτελεί φιλοσοφία επάνω στην βραχύτητα της ζωής και στην ανθρώπινη αθλειότητα και ταλαιπωρία. Πολύ έχει απασχολήσει και απασχολεί την ανθρώπινη σκέψη το γεγονός ότι η ζωή μας, η παρουσία του ανθρώπου μέσα στον κόσμο, είναι πολύ σύντομη. Αν τη συγκρίνει κανείς με την πορεία των αιώνων, θα την θεωρήσει ως μία στιγμή. Πολύ δε περισσότερο η συντομία της ανθρώπινης ζωής και παρουσίας φαίνεται όταν συγκριθεί με την αιωνιότητα του Θεού. Μια τέτοια σύγκριση μπορούμε να πούμε ότι αποτολμά ο ιερός ψαλμωδός. Γι' αυτό σωστά έχει χαρακτηριστεί από τον ερμηνευτή ιερέα Κωνσταντίνο Καλίνικο ο ψαλμός αυτός ως σοβαρή και επιβλητική οδή, μέσα στην οποία η θεολογία αμιλάται, συναγωνίζεται δηλαδή την ανθρωπολογία, δηλαδή ο περί Θεού λόγος συμπορεύεται και συναγωνίζεται τον περί ανθρώπου λόγο, και η βαθιά γεροντική πείρα με τις υπερφυσικές ελάμψεις που ξεχύνονται πάνω της. Στενάζει και κλαίει ο ιερός ψαλμωδός όταν θυμάται την συντομία αλλά και την ταλαιπωρία της ζωής του ανθρώπου. Ναι, αλλά εκφράζει και την πλήρη υπακοή και εμπιστοσύνη του στο Θείο θέλημα. Έχει την επίγνωση ότι ο άνθρωπος είναι παροδικός, αδύναμος, μικρός και ταλέπορος, αλλά ο Θεός ο αιώνιος είναι το στήριγμα και η καταφυγή του. Συγγραφέας του ψαλμού αυτού, σύμφωνα με την επιγραφή, είναι ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού. Ωραιότατος τίτλος για τον ψαλμό. Προσευχή του Μωυσή, ανθρώπου του Θεού. Μας λέει ξεκάθαρα ότι ο ψαλμός αυτός είναι μία προσευχή, την οποία απευθύνει στο Θεό ο μεγάλος προφήτης και νομοθέτης και οδηγός του λαού, ο Μωυσής, τον οποίο επωνομάζει άνθρωπο του Θεού. Δεν είναι πρώτη φορά που ο Μωυσής δέχεται αυτόν τον χαρακτηρισμό. Τον συναντάμε και στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο 33ο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με τους λόγους: «Και αυτή η ευλογία ειν ευλόγησε Μωυσής, άνθρωπος του Θεού, του Υιούς Ισραήλ, πρώτης τελευτής αυτού». Ζηλευτή επωνυμία. Άνθρωπος του Θεού. Δηλαδή, άνθρωπος που έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το Θεό, που είναι εκλεκτός του Θεού, που ανήκει στο Θεό, που είναι ευάρεστος στο Θεό, που είναι οικείος του Θεού. Ένας άνθρωπος του Θεού είναι ιδιαίτερα τιμημένος, αλλά ένας άνθρωπος του Θεού αισθάνεται και εξαιρετικά υπεύθυνος για το έργο του Θεού, για τη δημιουργία του Θεού, για τους συνανθρώπους του, όπως ακριβώς συνέβαινε με τον Μωυσή, όπως συνέβαινε με τον Πάγκαλο Ιωσήφ, ο οποίος αιτιολόγησε το ότι δεν ήταν δυνατόν να σκεφτεί εκδικητικά για τους αδελφούς του, επειδή αισθάνεται ότι είναι άνθρωπος του Θεού. «Του γάρ Θεού είμαι εγώ», λέει στους αδελφούς του, «πώς θα μπορούσα να σκεφτώ να σας εκδικηθώ». Όταν νιώσουμε την τιμή που μας κάνει ο Θεός να μας θεωρεί δικούς του, οικείους του, θα νιώσουμε και μεγάλη χαρά μες στην ψυχή μας και αγαλίαση, ελπίδα και παρηγορία, αλλά και βαθύ αίσθημα ευθύνης. Να είμαστε αντάξιοι αυτού του τίτλου. Και το τονίζουμε αυτό διότι όλοι, αδελφοί μου, μπορεί να γίνουμε και να είμαστε, αν το θέλουμε, άνθρωποι του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μαθές έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε και εμείς όχι απλώς άνθρωποι του Θεού, αλλά τέκνα του Θεού κατά χάριν. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά τα εισαγωγικά λόγια αποτελούν μια βασική προϋπόθεση, ένα υπόβαθρο για να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα του ψαλμού που ακολουθεί. Ας πούμε, πριν εισέλθουμε στο κείμενο του ψαλμού, ότι ο ψαλμός αυτός φαίνεται ότι είναι έργο του Μωυσέως, και από το ότι το ύφος και οι ιδέες που περιλαμβάνει συμφωνούν με άλλα έργα που αποδίδονται στο Μωυσή και που είναι γραμμένα μέσα στα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως παραδείγματος χάρη οι λόγοι του που βρίσκονται στο Δευτερονόμιο. Μπορούμε επομένως να πούμε ότι ο ψαλμός αυτός είναι ο παλαιότερος όλων. Γράφτηκε προς το τέλος της πορείας του Ισραήλ διαμέσου της ερήμου της Πετρέας Αραβίας προς την γη της Επαγγελίας, όταν η γενεά εκείνη που βγήκε από την Αίγυπτο εξαφανιζόταν λίγο-λίγο σύμφωνα με την απόφαση του Θεού εξαιτίας της ασεβίας και της αμαρτίας της. Ας έρθουμε όμως στο ιερό κείμενο. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά, πρώτου όρη γεννηθήνε και πλασθήνε την γην και την οικουμένην, και από του αιώνος και έως του αιώνος σύ. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν, και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων, ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου όση ημέρα η εχθές, ή της διήλθε και φυλακή εν νυκτή. Τα εξουδενώματα αυτών έτι έσονται. Το πρωί ο Σιχλόη παρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας από πέση σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ας σταματήσουμε την ανάγνωσή μας στο σημείο αυτό, όπου και ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του ψαλμού, στο οποίο, όπως ακούσαμε με μια πρώτη ανάγνωση, εκφράζονται σκέψεις πλήρης σοβαρότητος, ίσως όμως και παραπόνου για την βραχύτητα της ανθρώπινης ζωής. Μια αντίθεση είναι το πρώτο μέρος του ψαλμού. Αντίθεση μεταξύ της ανθρώπινης ματαιότητας και της θείας αιωνιότητας. Ταυτόχρονα όμως και μια έκφραση πίστεως προς εκείνον ο οποίος είναι το καταφύγιο των πιστών από γενεάς σε γενεά. Κύριε, εσύ έγινες το καταφύγιό μας από γενιά σε γενιά. Όλες οι γενιές που πέρασαν σε σένα προστρέχουν. Εσύ έγινες για μας ασφάλεια και προστασία. Πού αλλού μπορεί να καταφύγει ο άνθρωπος? Πού μπορεί να αισθανθεί σιγουριά? Πού μπορεί να νιώσει στήριγμα παρά μόνο στο Θεό, το Θεό των Πατέρων? Γενεά και γενεά, λέει ο Μωυσής, και εννοεί τους προπάτορες από τους οποίους παρέλαβε ο λαός του Ισραήλ την αληθινή πίστη στον ένα Θεό. Και όπως εκείνοι πίστεψαν, έτσι και οι απόγονοί τους βρίσκουν καταφύγιο στην πίστη προς το Θεό, αλλά και στη συνέχεια όχι μόνο στην ιστορία του παλαιού Ισραήλ αλλά και του νέου Ισραήλ της Χάριτος, πολύ περισσότερο θα έλεγα τώρα που ζούμε την εποχή μετά Χριστόν, εμείς που αποτελούμε τον νέο Ισραήλ, πολύ περισσότερο νιώθουμε ότι ο Κύριος είναι το καταφύγιό μας, γιατί ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός στον κόσμο και μας συγκέντρωσε ως όρνης τα νοσία υπό τας πτέρυγας, όπως η γλώσσα τα πουλάκια της κάτω από τα φτερά, κάτω από τη σκέπη των πτερίγων, κάτω από τα ανοιχτά χέρια του εσταυρωμένου Κυρίου Ιησού Χριστού, μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας βρίσκουμε καταφύγιο, και εκεί ίσως μπορούμε να βρούμε την παρηγορία αλλά και την απάντηση στην αγωνία μας, στο φόβο μας, αλλά και στη λύπη που μπορεί να δημιουργηθεί στην ψυχή μας, συνειδητοποιώντας τη συντομία αλλά και την αδυναμία της ανθρώπινης ζωής και υπάρξεως. Αυτός ο Θεός λοιπόν, ο οποίος είναι το καταφύγιό μας από γενεά σε γενεά, είναι ο αιώνιος Θεός. Πριν γίνουν τα βουνά, προτού διαμορφωθεί η γη και η οικουμένη, πριν από όλους τους αιώνες εσύ υπήρχες προαιωνίως και θα υπάρχεις στους αιώνες των αιώνων. Μία βαθιά ομολογία πίστεως στην αιωνιότητα του Θεού. Ο Θεός είναι αναλύωτος, πάντοτε ο ίδιος, όσο και αν περνούν οι αιώνες. Γι' αυτό και μπορούμε να νιώθουμε σιγουριά κοντά Του, άναρχος και ατελεύτητος. Το από του αιώνος σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει αρχή, και το έως του αιώνος σημαίνει ότι δεν έχει τέλος. Σε αυτόν λοιπόν τον αιώνιο Θεό μπορούμε να πιστεύουμε εμείς οι μικροί και αδύναμοι και ταλέποροι άνθρωποι. Ο Θεός σίγουρα γνωρίζει πολύ καλά τη δική μας μικρότητα και αδυναμία. Γι' αυτό και σε εκείνον στρέφεται ο ποιητής για να προσευχηθεί χάριν των ανθρώπων. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας επιστρέψατε ιη των ανθρώπων. Μη επιτρέψεις να ταπεινωθεί ο άνθρωπος με την αμαρτία. Να μην οδηγηθεί ο άνθρωπος στην εκμυδένιση και την καταστροφή, διότι η αμαρτία που μας χωρίζει από το Θεό μας στρέφει πίσω προς το μηδέν, προς την απώλεια. Το μη αποστρέψεις σημαίνει μη επιτρέψεις να επιστρέψει ο άνθρωπος στην εκμυδένιση εξαιτίας της αμαρτίας. Γι' αυτό και είπες επιστρέψατε ή των ανθρώπων, δηλαδή επιστρέψτε σε μένα, μετανοήστε άνθρωποι, για να έχετε ζωή, για να ξεφύγετε από αυτή την πορεία του θανάτου. Επιστρέψατε ή των ανθρώπων, πρόσκληση του Θεού να έρθουμε ξανά κοντά Του για να μας δώσει ζωή. Θυμηθείτε το κήρυγμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, μετανοείτε ότι ίγκυκεν η Βασιλεία των Ουρανών, είναι το ίδιο ακριβώς προσκλητήριο. Ελάτε, επιστρέψτε στο Θεό, αφήστε τη ζωή της αμαρτίας, τη ζωή της ταπεινώσεως με την έννοια του εξευτελισμού, και ελάτε ή των ανθρώπων για να γίνετε παιδιά του Θεού. Επιστρέψτε όπως επέστρεψε ο άσωτος Υιός στο πατρικό σπίτι και απόλαυσε και πάλι την πατρική στοργή, την πατρική προστασία, την πατρική φροντίδα. Ο Θεός μας περιμένει να μας δώσει ζωή αιώνια. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου όση ημέρα η ευθές, ή της διήλθεν και φυλακή ενικτή. Χίλια χρόνια στα μάτια σου, Κύριε, είναι σαν τη χτεσινή μέρα που πέρασε. Ίσως και ακόμα λιγότερο. Σαν τη βάρδια, τη νυχτερινή βάρδια της στρατιωτικής φρουράς. Μια τέτοια βάρδια κράταγε 3 ή 4 ώρες. Όσο κάνει λοιπόν μια σκοπιά, μια στρατιωτική βάρδια, τόσο φαίνονται τα 1000 χρόνια μπροστά στα μάτια του Θεού, μπροστά στην αιωνιότητα του Θεού. Ένα τίποτε. Και μάλιστα λέει σαν την νυχτερινή φρουρά, διότι τη νύχτα όλοι κοιμώνται και κανείς δεν θυμάται τι συνέβη εκείνη την ώρα. Έτσι ξεχνιόνται και οι καταστάσεις της ανθρώπινης ζωής, περνούν και ξεχνιόνται. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με το Θεό, ο οποίος είναι αιώνιος. Γι' αυτό και συνεχίζει: τα εξουδενώματα αυτών έτι έσονται. Η εξουθενωμένη, η ταλαιπωρημένη ζωή των ανθρώπων διαρκεί μόλις λίγα χρόνια. Είναι σαν τη χλώη που βλασταίνει το πρωί και πολύ γρήγορα παρέρχεται. Ναι, όπως ακριβώς η χλώη, έτσι το άνθος της ζωής μας ανθίζει το πρωί, αλλά με τον ήλιο μαραίνεται και παρέρχεται, και μέχρι το βράδυ έχει πέσει το άνθος της, έχει σκληρύνει και έχει ξηρανθεί. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι με την πορεία της ζωής του χορταριού, το πρωί θα ανθίσει και το βράδυ θα πέσει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας θυμίζει ότι άλλων ανθρώπων το άνθος της ζωής μαραίνεται το πρωί κιόλας, δηλαδή ενώ είναι νέοι στην αρχή της ζωής, πρόωρα, ενώ άλλων το εσπέρας, δηλαδή στα γεράματα. Ούτως ή άλλως όμως, είτε λίγο είτε περισσότερο ζήσει ο άνθρωπος, η ζωή του παρέρχεται και είναι μια ζωή με πολλές ταλαιπωρίες, χρόνος με πολλές ταλαιπωρίες. Περιέγραψε με σοβαρότητα και παράπονο τη βραχύτητα της ανθρώπινης ζωής. Πού όμως οφείλεται η θλίψη που αισθάνεται στην καρδιά του ο ψαλμωδός? Πού αποδίδεται η παροδικότητα αυτή των ανθρώπων, και μάλιστα των ανθρώπων με τους οποίους συμπορεύθηκε ο Μωυσής τόσα χρόνια στην έρημο, και τώρα τους βλέπει ένας-ένας να φεύγουν? Θα αναζητήσει να βρει την αιτία για να μπορέσει να ζητήσει στη συνέχεια και τη βοήθεια από τον Παντοδύναμο Θεό.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 89ο Ψαλμό, στον στίχο 7. Για ερωτήσεις ή παρατηρήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του σταθμού μας στους αριθμούς 210-41-18-602 ή 210-41-18-640. Στο πρώτο μέρος του 89ου Ψαλμού ακούσαμε την προσευχή του Ιερού Ψαλμοδού που σύμφωνα με την επιγραφή είναι ο Μωυσής, μια προσευχή που εκφράζει σκέψεις πάνω στη βραχύτητα και την ταλαιπωρία της ανθρώπινης ζωής. Πόσο μικρή είναι η ανθρώπινη ζωή μπροστά στην αιωνιότητα του Θεού, του Θεού που αποτελεί όμως για τους πιστούς καταφύγιο και στήριγμα. Στο δεύτερο μέρος ο Ιερός Ψαλμοδός θα φιλοσοφήσει πάνω στους λόγους για τους οποίους οι Ιουδαίοι δέχτηκαν τη Θεία Τιμωρία να πεθάνουν πριν φτάσουν στη γη της Επαγγελίας. Ας δούμε τι γράφει λοιπόν στο κείμενο. «Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν. Έθου τας ανομίας ημών ενώπιόν σου, ο αιών ημών εις φωτισμόν του προσώπου σου, ότι πάσε ημέρε ημών εξέλιπον και εν τη οργή σου εξελίπωμεν, τα έτη ημών οσί αράχνιε μελέτων, ε ημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δε εν δυναστείες ογδοήκοντα έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος, ότι επήλθε πραώτης εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Τις γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου των θυμών σου εξαριθμίσαστε, την δεξιάν σου ούτως γνωρισόνμη και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία». Γιατί οι Εβραίοι φεύγουν δια του θανάτου από την παρούσα ζωή πριν φτάσουν στη γη της Επαγγελίας? Το λέει εξαιτίας των αμαρτιών τους. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι η αμαρτία είναι και γενικότερα για όλους τους ανθρώπους η αιτία του θανάτου. Η αμαρτία τίκτη των θάνατων και εξαιτίας της αμαρτίας και της παρακοής ο θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο. Γι' αυτό γνωρίζοντας την ιστορική συγκυρία στην οποία γράφτηκε ο ψαλμός αυτός μπορούμε να πάρουμε τα διδάγματά μας και γενικότερα για την πορεία της ανθρωπότητας. Και εμείς ο λαός σου κινδυνεύουμε να χαθούμε και να εξαφανιστούμε από την οργή σου και ταραχθήκαμε από το μεγάλο θυμό σου, διότι τοποθέτησες τις αμαρτίες μας μπροστά σου και ολόκληρη η ζωή μας είναι φανερή κάτω από το φως του προσώπου σου. Οι αμαρτίες του λαού του Ισραήλ, οι αμαρτίες της ανθρωπότητος, οι αμαρτίες του καθενός μας βρίσκονται ενώπιον του Θεού, διότι το βλέμμα του Θεού είναι φως, παρακολουθεί και βλέπει τα πάντα και μάλιστα ωσά να είναι παρόν, όχι σαν κάτι που πέρασε και ξεχάστηκε, γιατί
Για το Θεό τέτοιες διαδικασίες δεν υπάρχουν. Όλα είναι μπροστά σου, όλα τα ξέρεις. Οι αμαρτίες μας είναι γνωστές σε σένα και αυτές είναι που έγιναν η αιτία να ταραχθούμε εξαιτίας του θυμού σου. Θυμός του Θεού είναι οι συμφορές που μας βρίσκουν όταν απομακρυνθούμε από εκείνον. Δεν τις επιβάλλει ο Θεός, είναι τα αποτελέσματα των επιλογών μας. Αλλά ανθρωπομορφικά τα καταγράφει ο ψαλμωδός για να γίνουν περισσότερο κατανοητά από τους ανθρώπους. Και ο ένατος στίχος λέει κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό, ότι πάσε ημέρα ημών εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν. Επειδή όλες οι μέρες μας πήγαν χαμένες, όλες οι μέρες μας πέρασαν άσκοπα, αυτό σημαίνει, χωρίς να φροντίσουμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό, χωρίς να φροντίσουμε για τη μετάνοιά μας, χωρίς να φροντίσουμε όσο θα έπρεπε για τις εντολές και το θέλημά σου. Εξέλιπον οι μέρες μας, χάθηκαν άσκοπα, γι' αυτό και εμείς τώρα εξαιτίας της οργής σου χανόμαστε. Τα χρόνια μας είναι γεμάτα ματαιότητα, όπως ο ιστός της αράχνης. Μελετώ τα χρόνια του ανθρώπου, τα χρόνια μας, και τα βρίσκω μάταια, όπως είναι ο ιστός της αράχνης. Αλήθεια αδελφοί, για σκεφτείτε, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας πώς περνά? Οι περισσότερες ημέρες, ώρες, τα χρόνια των ανθρώπων που ξοδεύονται, ποιο είναι το ουσιαστικό στο οποίο επιδοθήκαμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και της καρδιάς μας και του νου μας? Δυστυχώς θα δούμε ότι η ματαιότητα κερδίζει. Μάταια πράγματα τα οποία φαντάζουν ως ικανοποιήσεις, στην πραγματικότητα ικανοποιήσεις παθών, αδυναμιών και πειρασμών. Πέρασαν, χάθηκαν οι μέρες μας, γι' αυτό και εμείς χανόμαστε. Γι' αυτό γευόμαστε το μηδενισμό, τη ματαιότητα. Και τι έκανα τόσα χρόνια που πέρασαν? Ποιο το όφελος? Τι απόμεινε τελικά από όλους τους κόπους και τις αγωνίες? Πράγματι, σαν την ματαιοπονία της αράχνης μοιάζει πολλές φορές η ζωή μας. Ας μας προβληματίσει ο λόγος του ψαλμωδού για το μέλλον. Η μέρος των ετών της ζωής μας, συνεχίζει ο ψαλμωδός, είναι κατά μέσο όρο 70 χρόνια. Αν κάποιος έχει δυνατή κράση, μπορεί να φτάσει τα 80. Και το μεγαλύτερο μέρος της ολιγοχρόνιας αυτής ζωής μας είναι γεμάτο κόπους και πόνους. Ή και αν ζήσουμε περισσότερο στα βαθιά γεράματα, θα έχουμε περισσότερο κόπο και πόνο, διότι επέρχεται κατάπτωση των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και υποφέρουμε. Κοιτάξτε, φιλοσοφία, είναι μετρημένα τα χρόνια της ζωής μας. Την εποχή που γράφτηκε ο ψαλμός φαίνεται το προσδόκιμο μέσος όρος ζωής ήταν 70 χρόνια και για τους πιο δυνατούς 80. Μπορεί σήμερα να είναι κάπως υψηλότερο το προσδόκιμο ζωής, δεν έχει όμως σημασία. Σημασία έχει ότι είναι περιορισμένη η ζωή μας, κάποιες δεκαετίες.
και αν ζήσουμε περισσότερο στα βαθιά γεράματα, το ευχόμαστε στους εαυτούς μας και ο ένας τον άλλον να ζήσουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι το γύρας συνοδεύεται από την κατάπτωση των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και επομένως είναι φυσικό να έχει και κάποια ταλαιπωρία. Αλλά ίσως ο λόγος του ψαλμοδού να σημαίνει και κάτι ακόμη, ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου που ζει ο άνθρωπος, τα 70-80 αυτά χρόνια, είναι κόπος και πόνος. Και συνεχίζει: ποιος γνωρίζει το μέγεθος της οργής σου και ποιος μπορεί να αναμετρήσει το θυμό σου σύμφωνα με το φόβο και τον σεβασμό που οφείλεται σε σένα. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος τη σχέση του με το Θεό και ότι η ζωή του εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του Θεού, γιατί τότε θα αποκτήσει τον θείο φόβο, θα αρχίσει να υπολογίζει το Θεό, και αν αρχίσει να υπολογίζει το Θεό θα φροντίζει να αξιοποιεί καλώς και το χρόνο της ζωής του. Δηλαδή ο φόβος του Θεού, ο σεβασμός προς το Θεό, η επίγνωση ότι ο Θεός μας παρακολουθεί γίνεται πηγή και αρχή γνώσεως και σοφίας. Κάνε με λοιπόν να γνωρίσω, Κύριε, τη δεξιά σου, η οποία τιμωρεί και παιδαγωγεί, εμπνέοντας σε μένα το φόβο σου, και γνώρισέ μου αυτούς που είναι μορφωμένοι στην καρδιά με την αληθινή σοφία του θείου φόβου σου, για να αποκτήσω, εννοείται, και εγώ τη σοφία αυτή. Βλέπετε ότι ζητά να αποκτήσει την άνωθεν σοφία, η οποία θα αποτελέσει γνώση που θα τον καθοδηγήσει σωστά ώστε να αξιοποιήσει το διάστημα της ζωής που του έδωσε ο Θεός, να μην πάει η ζωή χαμένη. Ωραιότατη προσευχή. Όταν διαπιστώνουμε την ολιγότητα των ημερών μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ας μην αφήνουμε τη σκέψη και τη διάθεσή μας να κατευθύνεται σε μια απογοήτευση, σε κάποια θλίψη, σε ένα φόβο για αυτή τη συντομία και το επικείμενο τέλος. Όχι, ας θυμηθούμε ότι υπάρχει ο Θεός, που δεν είναι μόνο ο νομοθέτης, αλλά είναι και ο Θεός της αγάπης, είναι η καταφυγή μας, ή όπως μας είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι ο στοργικός πατέρας. Και αυτή η σκέψη ας μας αναδείξει περισσότερο φιλότιμους, ώστε το δώρο που μας έκανε, το δώρο της ζωής, να το αξιοποιήσουμε σύμφωνα με το θέλημά του, σύμφωνα με την αληθινή σοφία την οποία έχουν όλοι εκείνοι που τον πίστεψαν και ακολούθησαν τον νόμο του.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 81ο Ψαλμό, στον στίχο 13. Μια προσευχή του μεγάλου προφήτου και νομοθέτου Μωυσέως είναι ο ψαλμός που διαβάζουμε. Μια προσευχή μέσα στην οποία βλέπουμε τον Ιερό Ψαλμωδό να περιγράφει με πλήρη σοβαρότητα την βραχύτητα και ματαιότητα της ανθρώπινης ζωής, το ότι ο άνθρωπος τη ζωή του την περνά στη ματαιότητα διότι δεν την αξιοποιεί, διότι επιδίδεται στην αμαρτία απομακρυνόμενος από το Θεό, και έτσι γίνεται ακόμη πιο πονεμένη και ταλέπορη η ζωή του, και καταλήγει στο τρίτο μέρος του ψαλμού, το οποίο θα αναγνώσουμε αμέσως, σε μια θερμή ηκεσία προς το Θεό, να φανεί ήλαιος προς το λαό του Ισραήλ βέβαια, αλλά και γενικότερα προς τους ανθρώπους, διότι το εύρος του ψαλμού είναι μεγάλο και τελικά περιλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα, εφόσον είναι μια προσευχή που ο καθένας μας μπορεί να απευθύνει στο Θεό για όλους τους ανθρώπους. «Επίστρεψον, Κύριε, έως πότε, και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστημεν το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και η γαλιασάμεθα, και εφράνθημεν εν πάσες τες ημέρες ημών. Εφρανθή ημεν, ανθών ημερών εταπείνωσας ημάς, ετών ονείδομεν κακά. Και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους ιούς αυτών, και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και το έργον των χειρών ημών κατεύθυνον». Ωραίο και παρήγορο το τέλος του ψαλμού. «Επίστρεψον, Κύριε, έως πότε». Στρέψε, Κύριε, το πρόσωπό σου ευνοϊκό προς εμάς. Στρέψε το βλέμμα σου σπλαχνικό για μας και παρακλήθητη επί της δούλου σου, και δέξου τις παρακλήσεις των δούλων σου. Μέχρι πότε, Κύριε, θα μας παραβλέπεις, θα αποστρέφεις το πρόσωπό σου? Είναι η κραυγή του ανθρώπου της Παλαιάς Διαθήκης, του ανθρώπου που απόκαμε μέσα στην αμαρτία, στο σκοτάδι, στην άγνοια, που συνειδητοποίησε την ανυπάρκειά του. «Μέχρι πότε, Κύριε, γύρισε το πρόσωπό σου σε μας, δέξε τις παρακλήσεις των δούλων σου». Ζητά τη Θεία Βοήθεια, ζητά τη σωτηρία. Παρακαλεί ο Μωυσής ίσως τότε να μην απολεσθούν οι Ισραηλίτες στην έρημο, αλλά παρακαλεί να μην απολεσθούν οι άνθρωποι εξαιτίας των αμαρτιών τους, να σταματήσει κάποτε αυτή η ταλαιπωρία, αλλά και αυτή η ομαδική πορεία στην απώλεια. Θα μπορούσαμε να διαβλέψουμε στο βάθος της αιτήσεως αυτής του Μωυσέως το αίτημα να στείλει ο Θεός τον Μεσσία οπωσδήποτε, διότι μόνο με το Μεσσία, με το Χριστό, με την πραγμάτωση του σχεδίου της σωτηρίας του κόσμου μπορεί να επέλθει η τελική λύση στο δράμα του ανθρώπου. Γι' αυτό και είναι μυστηριώδη τα επόμενα λόγια του ψαλμού. «Ενεπλήστημεν το πρωί του ελαίου σου, Κύριε». Κύριε, χορτάσαμε το πρωί από το έλαιό σου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ είναι μία ευχή. Έτσι το ερμηνεύουν πολλοί από τους ερμηνευτές.
Κάνε Κύριε ώστε σύντομα να εμπλιστούμε, να χορτάσουμε από το έλεος που θα μας προσφέρεις, από τη βοήθεια που θα μας δώσεις. Κάνε να σκυρτήσουμε από αγαλίαση και να εφρανθούμε όλες τις ημέρες της ζωής μας. Ναι, είναι ένα αίτημα που υποβάλλει ο Μωυσής στο Θεό, ίσως όμως είναι και μία προφητεία. Γι' αυτό και το καταγράφει ως ήδη γεγονός. Χορτάσαμε το πρωί από το έλεος σου. Θυμηθείτε ότι και σε άλλη περίπτωση το πρωί όταν αναφέρεται έχει συμβολική σημασία και μεταθέτει τη σκέψη μας στο μοναδικό εκείνο πρωινό που ο κόσμος άλλαξε ριζικά, που ο κόσμος ξημέρωσε με άλλο φως. Είναι το πρωί της Αναστάσεως του Κυρίου. Εκείνο το πρωί χόρτασε ο κόσμος από το έλεος του Θεού, από την αγάπη του Θεού, από τη δικαιοσύνη του Θεού, από τη ζωή τη νέα που ο Κύριος μας χάρισε, αυτή την οποία μας προσκαλεί η Εκκλησία μας κάθε Πάσχα να απολαύσουμε. Δεύτε πόμα πίωμεν κενών, ουκ εκ πέτρας αγώνου τερατουργούμενον, αλλά φθαρσίας πηγή εκ τάφου ομβρίσαντος Χριστού. Το πρωινό ηγαλιασάμεθα και εφράνθημεν, σκυρτήσαμε από αγαλίαση και νιώσαμε τη μέγιστη ευφροσύνη. Πώς ψάλουμε στην Ανάσταση? Αυτή η μέρα είναι ποίησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμενεν αυτή. Και αυτή η αγαλίαση και η ευφροσύνη έγινε η αρχή μιας αιώνιας αγαλιάσεως και ευφροσύνης στη Βασιλεία των Ουρανών. Εν πάσες τες ημέρες ημών εφρανθήμεν, από εδώ και πέρα όλες τις μέρες της ζωής μας. Και αυτές οι μέρες θα είναι ατέλειωτες στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα εφρενόμαστε, θα χαιρόμαστε. Η προσευχή του Μωυσή κρύβει τη βεβαιότητα της εκπληρώσεως στο απότερο μέλλον, αλλά είναι βεβαιότητα. Τότε θα εφρενόμαστε αντί της θλίψεως την οποία νιώσαμε τις δύσκολες μέρες που δοκιμάσαμε τόσες ταλαιπωρίες. Ανθών ημερών εταπείνωσας ημάς. Θα εφρενόμαστε αντί για τις θλίψεις που επέτρεψες να δοκιμάσουμε. Ναι αδελφοί, σε τούτο τον κόσμο μπορεί να δοκιμάζουμε θλίψεις και εξαιτίας των αμαρτιών μας και γιατί ο Θεός θέλει να μας θεραπεύει από την αμαρτία, να μας γυμνάζει στο καλό, να μας προστατεύει. Αλλά σε εκείνη την καινούρια τη μέρα, την αβράδιαστη της Βασιλείας των Ουρανών, όλες αυτές οι θλίψεις θα μετατραπούν

την αμπρότητα του θείου φωτισμού. Το πρόσωπο του Κυρίου στραμμένο σε μας και να κατευθύνει τα έργα των χειρών μας, τις σκέψεις μας, τις αποφάσεις μας, τις ενέργειές μας και ευόδωσε τα έργα μας, ώστε και σε τούτο τον κόσμο να επιβιώνουμε, αλλά κυρίως τα έργα μας αυτά να έχουν αντίκρισμα στην ουράνια βασιλεία. Ωραιότατος ο ψαλμός. Ξεκίνησε, όπως είδαμε, ως θρήνος και καταλήγει ως βεβαιότητα. Μικρός, ταπεινός και πρόσκαιρος ο άνθρωπος και γεμάτη βάσανα η ζωή του. Όμως όταν πιστέψεις τον Κύριο, έχει καταφύγιο, έχει στήριγμα, έχει προστάτη, έχει εγγυητή, ο οποίος όχι απλώς του υποσχέθηκε, αλλά του χάρισε Ανάσταση και ζωή αιώνια. Αυτό το Θεό ας τον δοξάσουμε και ας απαντήσω σε μία ερώτηση ακροατού μας. Ισχύει, λέει, και στις μέρες μας η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη στον προφήτη Δαβίδ ότι θα είναι πάντα στο πλάι του λαού του Ισραήλ. Όπως είπαμε και στην προηγουμένη μας εκπομπή και όπως διαπιστώσαμε και στη σημερινή, αγαπητέ αδελφέ, ο Κύριος εκπληρώνει την υπόσχεσή του και είναι πάντα στο πλάι του λαού του Ισραήλ. Πιανού Ισραήλ όμως? Του νέου Ισραήλ της Χάριτος. Του νέου λαού που τον αποτελούν όλοι εκείνοι που πίστεψαν στον Ιησού Χριστό, που πίστεψαν στο λόγο του, ενώθηκαν μαζί του, συσταυρώνονται μαζί του και προγεύονται την Ανάστασή του, την οποία θα γεύονται στους αιώνες. Σε αυτόν τον Ισραήλ της Χάριτος ανήκουμε και εμείς. Ο αρχαίος Ισραήλ ολοκλήρωσε την αποστολή του. Όσοι από εκείνους που ανήκαν στον αρχαίο Ισραήλ πίστεψαν στον Ιησού Χριστό αποτελούν μαζί με μας το νέο Ισραήλ της Χάριτος και σε μας εκπληρώνονται οι προφητείες που ο Θεός υποσχέθηκε στο Δαβίδ. Ας έχουμε πάντοτε, αγαπητοί μου αδελφοί, τη χάρη αυτού του Θεού να μας στηρίζει, να μας εφραίνει, να μας παρηγορεί και να μας καθοδηγεί στη ζωή μας. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ένα από τα λαμπερά διαμάντια για τα οποία μπορεί να καυχάται η αρχαία Εκκλησία είναι η χριστιανή γυναίκα. Η γυναίκα παίζει ένα σημαντικότατο ρόλο στη ζωή. Πρωταγωνιστεί σε πάρα πολλούς τομείς ζωής και δράσης, από την οικογένεια, τη φιλανθρωπία, την ιεραποστολή, μέχρι του μαρτυρικού στίβου. Αλλά πώς έφτασε στη δόξα αυτή, από πού ξεκίνησε? Από το πνιγυρό περιβάλλον της ειδωλολατρικής κοινωνίας, όπου ήταν σκλάβα στο αχαλήνοτο πάθος του άντρα, κλεισμένη στο γυναικονίτι του σπιτιού της, με ελάχιστα ή και ανύπαρκτα δικαιώματα στην κοινωνία. Και από αυτό το βάθος της κατάπτωσης έρχεται ο χριστιανισμός να σηκώσει τη γυναίκα και να την υψώσει εις ύψος δυσθεώρητων. Αφενός της δίνει ισοτιμία με τον άντρα και αφετέρου της δίνει την αληθινή της ελευθερία. Έτσι από τον γυναικονίτη ή από τα δουλικά της καθήκοντα εισέρχεται στην Εκκλησία του Χριστού ως μέλος αυτής, υπέρ ου Χριστός απέθανεν, και αποκτά τους ευγενέστερους τίτλους. Γίνεται μαθήτρια, μυροφόρος, εις Απόστολος, Ευαγγελίστρια, Αγωνίστρια, Παρθένος, Διακόνισσα, Μάρτης, Αγία. Υπάρχουν πιο χαριτωμένα ονόματα? Εκείνο όμως που διακρίνει τη χριστιανή γυναίκα πάνω απ' όλα είναι η ακούραστη προσφορά της αγάπης της. Μια προσφορά που δεν αποβλέπει σε τίποτα, μόνο στο να δίνεται στην υπηρεσία των αδελφών. Αυτές τα σκοπιώσας εν Κυρίω ιδιαίτερα εγκομιάζει ο Απόστολος Παύλος. Κόπι έργων καλών, κόπι τεκνοτροφίας, κόπι φιλοξενίας, κόπι αγάπης, προσευχής και ιεραποστολής. Στολίδι λοιπόν των χριστιανών γυναικών η ευγενής αυτή κόπη, τον καιρό που άλλες γυναίκες κοπίαζαν στην αμαρτία ή στη ματαιότητα.

τέτοια ομάδα 8 χριστιανών γυναικών στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού δρούσε με έργα αγάπης στην Άγκυρα της Γαλατίας. Και οι 8 ήσαν ολόψυχα αφιερωμένες στην υπηρεσία της Εκκλησίας του Χριστού. Ήσαν από τις μεγαλύτερες εθελόντριες αγάπης και αθλήτριες της χριστιανικής πίστης. Τα ονόματά τους: Τεκούσα, Αλεξάνδρεια, Κλαβδία, Φαϊνή, Εφρασία, Ματρώνα, Ιουλία και Θεοδότη. Ήσαν γνωστά σε όλη την περιοχή της Άγκυρας, μα και της Γαλατίας γενικότερα, γνωστά από τη μεγάλη προσφορά της αγάπης τους. Προθυμότατες πάντοτε σε έργα ελέους και φιλανθρωπίας, αλλά ταυτόχρονα εργάζονταν με έναν τρόπο ιεραποστολικό για να ελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ειδωλολάτρησες στο Χριστό. Οι 8 αυτές αφιερωμένες στο Χριστό Παρθένες, τον καιρό που άλλες γυναίκες ήσαν περιορισμένες στο γυναικονίτι του σπιτιού τους, εκείνες είχαν μπροστά τους ένα πεδίο μεγάλης κοινωνικής δράσης έξω από το σπίτι. Επισκέπτονταν ασθενείς, γέρους, ορφανά και με τη φροντίδα της αγάπης τους τους ανακούφιζαν. Τον καιρό εκείνο, έξω από το σπίτι ενεφανίζονται μονάχα γυναίκες κατωτέρας ηθικής ποιότητας. Οι 8 αυτές παρθένες δεν δηλιάζουν ούτε φοβούνται, αλλά χωρίς να πάψουν να είναι άγιες, γίνονται συγχρόνως αρκετά γνωστές στη δημόσια ζωή της κοινωνίας τους, όσο και της τοπικής εκκλησίας.

είναι μόνο ακροάτριες στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά είναι και οι ίδιες κατηχήτριες της κοινής διδαχής του Θείου Λόγου. Τίτλος που υπήρξε ιερό σύμβολο για τη χριστιανή γυναίκα της αρχαίας Εκκλησίας. Αυτές λοιπόν κατηχούν τις νεοφώτιστες γυναίκες στην πίστη. Αυτές γίνονται παραστάτες και οδηγοί στις πρώην ειδωλολάτρησες κατά τα πρώτα τους βήματα στη νέα ζωή, τη χριστιανική. Πόσο αποδοτικότερο γινόταν έτσι το χριστιανικό κήρυγμα προς τις γυναίκες όταν σκεφτούμε ότι εθερμαίνοντο από γυναικείες καρδιές, φλογισμένες από την πίστη και θεία αγάπη προς το Σωτήρα Χριστό. Τι σημασία έχει αν δεν είχε το δικαίωμα η γυναίκα να ομιλεί στις κοινές λατρευτικές συνάξεις των πιστών? Αυτές οι αφοσιωμένες χριστιανές μιλούσαν στις γυναίκες της πόλης τους και προσπαθούσαν να ξεριζώσουν από τις γυναικείες καρδιές κάθε φαύλη ιδέα, κάθε προκατάληψη, για να ρίξουν στη γη την οργωμένη τον ευλογημένο σπόρο της πίστης. Αυτές με το γλυκό τους τρόπο έριχναν σταλαγματιά στις διψασμένες ψυχές το είδωρ της ζωής. Σε αυτό το ιερό τους έργο ποιος μπορεί να τις αναχαιτήσει, ποιος μπορεί να τις σταματήσει? Κατηχούν παντού, στο σπίτι, στην εκκλησία, στις φυλακές, τις ελεύθερες μα και τις σκλάβες, τις υπηρέτριες, όπου και να βρίσκονται παντού κηρύττουν την ανύψωση της γυναίκας. Είναι αδύνατον σε εμάς σήμερα να νιώσουμε την τεράστια αυτή αλλιευτική δύναμη των εμπνευσμένων 8 γυναικών κατηχητριών. Μια βαρισίμαντη μαρτυρία που μας φανερώνει το μέγεθος της αφανούς αυτής ιεραποστολής είναι του Αγίου Κλήμη Αλεξανδρίας, που έρχεται να μας θυμίσει την προσφορά αυτών των γυναικών. «Δια των γυναικών γράφει και εις των γυναικονίτην αδιαλήφτως παρεσεδίαιτο η του Κυρίου διδασκαλία». Έτσι και στην περιοχή της Γαλατίας, για των Αγίων αυτών γυναικών η Θεία Διδασκαλία του Κυρίου εισχωρούσε στο γυναικονίτη κάθε σπιτιού, εκεί που βρισκόνταν οι δωλολάτρησες γυναίκες περιορισμένες από την κοινωνία.

Εκτός βέβαια από αυτό το ιεραποστολικό έργο, η οκτάριθμος ομάδα των Αγίων Αυτών Γυναικών είχαν και άλλες δραστηριότητες. Επέβλεπαν για την τήρηση της τάξης μεταξύ των γυναικών κατά τη Θεία Λατρεία. Ακόμα παρακολουθούσαν την έγκαιρη προσέλευση των γυναικών, καθώς επίσης και στο να μην ψιθυρίζουν κατά τη διάρκεια της τέλεσης της Θείας Λειτουργίας. Ιδιαιτέρως όμως επέβλεπαν την ευπρέπεια των γυναικών κατά το Άγιο Βάπτισμα. Αλλά το έργο τους δεν σταματούσε μέχρι εδώ. Είχαν και κοινωνική αποστολή. Έμπαιναν στα σπίτια των φτωχών σαν άγγελοι αγάπης για να προσφέρουν όχι μόνο πνευματική τροφή αλλά και υλική. Επισκέπτονταν τους φυλακισμένους για να τους ανακουφίσουν από τον πόνο τους. Στους φυλακισμένους χριστιανούς να τους συμπαρασταθούν και να τονώσουν την πίστη τους. Κοντά τους έβρισκαν φιλόξενη στέγη οι ξένοι και οι οδοιπόροι. Ήφαιναν, έραβαν ενδύματα για τους ενδεείς και ακόμα με τα χέρια τους φρόντιζαν τους λεπρούς που η κοινωνία τους είχε καταδικάσει στην εξορία του θανάτου. Μα εκεί που περισσότερο ευαισθητοποιήθηκε η γυναικεία τους καρδιά ήταν το παιδί. Ναι, τα αγνά και αθώα παιδάκια που η ιδωλολατρική κοινωνία δεν είχε καμιά υπόλοιψη για αυτά. Τόσο ήταν το ηθικό σκότος και η αναλγησία, ώστε όχι μόνο οι απλοί άνθρωποι, αλλά και οι μεγάλοι, οι κορυφαίοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας, όπως ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, τολμούν να διακηρύττουν ότι το μη εις φως εκφέρειν το κοίημα. Σε αυτό λοιπόν το ελεηνό επίπεδο βρισκόταν η θέση του παιδιού και όχι μόνο τα βρέφη αλλά και τα μέχρι 3 ετών παιδιά, ο πατέρας τους σύμφωνα με την τότε νομοθεσία ήταν ελεύθερος να αποφασίζει αν πρέπει να ζουν ή να φωνεύονται. Η χριστιανική συνείδηση και η γυναικεία καρδιά των 8 Αγίων Παρθένων γίνεται μια τεράστια αγκαλιά τρυφερής αγάπης για όλα τα εγκαταλελειμμένα παιδάκια, για όλα τα ορφανά. Σε μια κοινωνία στην οποία οι γυναίκες εφώνευαν ή εγκατέλειπαν στην τύχη τους τα βρέφη και ασχολούνται με την ανατροφή παπαγάλων ή άλλων κατοικιδίων ζώων, όπως συμβαίνει και σήμερα σε μια εποχή αποστασίας, οι 8 αυτές χριστιανές με πραγματική αγάπη αναλαμβάνουν τη φροντίδα και την διαπαιδαγώγηση των ορφανών παιδιών. Χωρίς να έχουν κεφάλαια και οικονομικούς πόρους οργανισμών, φροντίζουν τα απροστάτευτα παιδιά με τέτοια στοργή σαν να ήταν πραγματικές τους μητέρες. Βασιλεία των παιδιών ονόμασε ο ιδρυτής του χριστιανισμού την βασιλεία του. Και πώς ήταν δυνατόν οι 8 αυτές αφιερωμένες στον Κύριο να μην αγκαλιάσουν τα προστάτευτα παιδάκια? Αυτά είναι οι ροδοδάχτυλοι αυγοί της ζωής που θυμίζουν καθημερινά σε όλους την μεγάλη του Χριστού εντολή. Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ουμείς έλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Τα θώα, τα άκακα και ανεξίκακα παιδάκια που γέρνουν και δίνονται στην αγκαλιά του Θεού. Τι δασκάλους λοιπόν που έχουμε, είπαν με μια φωνή, όχι μαθημάτων ζωής, και έσκυψαν με πραγματική αγάπη στις ανάγκες τους.

Φυσικά σε όλο αυτό το πολύπλευρο έργο τους είχαν συμπαραστάτη την ίδια την Εκκλησία, τον Επίσκοπο και τα μέλη της. Ανάμεσα στους πολλούς συνεργάτες ξεχώριζε ο Θεόδωτος, ο οποίος, αν και ήταν έγκαμος με πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις, ωστόσο έβρισκε το χρόνο να συμπαρίσταται στη μεγάλη δραστηριότητα των 8 γυναικών της πόλης του, και επιπλέον ανάμεσα από αυτές τις γυναίκες η Τεκούσα ήταν και θεία του. Τι έκανε? Εμπορεύεται ο Σίτων και τα χρήματα τα έδιδε στα έργα της ευσεβίας των 8 Αγίων γυναικών, αλλά και επιπλέον ζήμωνε ψωμιά που τα μοίραζε στους φτωχούς. Κάποια φορά ο ειδωλολάτρης ηγεμόνας της περιοχής διέταξε τα τρόφιμα που θα πολλούσαν σε χριστιανούς να είναι ραντισμένα και μολυσμένα με τις σπονδές από τις θυσίες των ειδώλων. Τότε ο Θεόδωτος ειδοποίησε τους χριστιανούς και ιδίως τις χριστιανές αυτές γυναίκες, γιατί έπεσε γρήγορα στην αντίληψή του και τους προμήθευσε καθαρών σίτων. Ωστόσο στο διάστημα αυτό ο ηγεμόνας θέλησε να δώσει τέλος στη δράση των Αγίων γυναικών και κυρίως στην Ιεραποστολή τους. Είδε τη χριστιανική πίστη να αναπτύσσεται σε βάρος της λατρείας των ειδώλων. Εξάλλου και οι ιερείς των ψεύτικων θεών διαμαρτύρονταν για τούτη την κατάσταση. Έτσι διέταξε να συλλάβουν τις 8 χριστιανές και να τις οδηγήσουν μπροστά του.

Όταν οι στρατιώτες τις έφεραν, εκείνος προσπάθησε με λόγια κολακευτικά να τις πείσει να θυσιάσουν στους θεούς. Με μια φωνή και οι οκτώ μαζί αρνήθηκαν, διότι, όπως είπαν, τον Χριστό μόνο λατρεύουν ως Θεό αληθινό. Όταν είδε ότι ούτε οι υποσχέσεις ούτε οι απειλές μπορούν να τις αλλάξουν στις πεπιθήσεις, διέταξε να τις φυλακίσουν και να τις μαστιγώσουν. Όλες με τη βοήθεια του Χριστού, μας πληροφορεί ο βιογράφος τους, ηγονίστησαν μαζί και ανεδείχθησαν νικήτριε. Οι στρατιώτες θέλησαν να τις ατιμάσουν, μα ο Κύριος τις διεφύλαξε αγνές. Εκείνες όχι απλώς υπέμειναν με θάρρος και ηρωισμό τα βασανιστήρια και τη φυλακή, αλλά με χαρά, δαρμένες και καταπληγωμένες μέσα στη σκοτεινή φυλακή, αντί να κλαίνε και να βογκούν στους αφόρητους πόνους, αναπέμπουν ύμνους προς το Θεό. Το μαρτύριο το θεωρούν μυστική θυσία στο Θεό, πόμα μυστικών και γέρας βραβείων πόνων αρετής. Τα δεσμά τους είναι ένδοξα και πολυτιμότερα του χρυσού. Χαίρονται γιατί αξιώθηκαν να πάθουν και αυτές κάτι από τα παθήματα του Κυρίου, όπως και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έγραφε «Χαίρω εν της παθήμασή μου υπέρ ημών και αναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού».

Μετά από μέρες στη φυλακή και πάλι μπροστά στον ηγεμόνα οδηγούνται οι 8 χριστιανές αθλήτριες. Όσο και αν προσπαθεί ο ηγεμόνας να τις πείσει να θυσιάσουν στα είδωλα, τίποτα δεν καταφέρνει, γιατί και οι 8 είναι γεράδεμένες με την πίστη τους στο Χριστό. Γεμάτος οργή και θυμό, νικημένος από το ασθενές φύλο, αποφασίζει να τις θανατώσει πνίγοντάς τις στη λίμνη έξω από την πόλη τους. Με ύμνους και χαρά ανέβηκαν στο πλοίο, το οποίο τις μετέφερε μακριά από την ακτή, και εκεί, μία-μία έως και την 8η, με μια πέτρα βαριά στο σώμα, τις έριξαν μέσα στο νερό. Επνίγησαν όλες. Με άλλα λόγια, μέσα από τη λίμνη έσπευσαν να συναντήσουν εκείνον που περιπάτησε επί των υδάτων κάποιες λίμνης, εκείνον που επέφερε γαλήνη στα ταραγμένα της νερά, εκείνον που είναι η γαλήνη και το λιμάνι κάθε ψυχής. Τα νερά έβγαλαν στην άκρη το μαρτυρικά του σώματα. Τότε κρυφά, μυστικά, μέσα στη νύχτα ήλθε ο Θεόδωτος, ο οποίος παρέλαβε τα Άγια Λείψανα των μαρτύρων γυναικών και με ευλάβεια τα έθαψε. Αυτή η πράξη του μαθεύτηκε. Έφτασε μέχρι τον ηγεμόνα, ο οποίος άρχισε να τον αναζητά, συλλαμβάνοντας διαφόρους χριστιανούς ως ύποπτους. Ο Θεόδωτος, σαν άκουσε αυτό, έτρεξε μόνος του και αυθόρμητα παρουσιάστηκε μπροστά στον ηγεμόνα. Με παρησία ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Ο ηγεμόνας, με θυμό πολύ, τον πρόσταξε να θυσιάσει στα είδωλα και ότι είναι έτοιμος να του συγχωρήσει τα πάντα. Κάτι που με κανέναν τρόπο δεν δέχθηκε ο Θεόδωτος. «Είμαι χριστιανός», βροντοφώνησε, «και μόνο τον αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, λατρεύω και προσκυνώ». Θηρίο ανήμερο ηγεμόνας. Διέταξε να τον κρεμάσουν στην πλατεία της πόλης και εκεί μπροστά σε όλους παραδειγματικά να του ξεσχίσουν τις σάρκες. Και για να του καταστήσουν οδυνηρότερο το μαρτύριο, πάνω στις πληγές του έριχναν ξύδι και αλάτι. Όλα αυτά ο Άγιος τα υπέμενε με αξιοθαύμαστη καρτερία, δοξάζοντας τον Κύριο και παρακαλώντας τον να τον αξιώσει της βασιλείας του. Τέλος, τον αποκεφάλισε και τέτοιο ήταν το μίσος του ηγεμόνα που διέταξε να ξεθάψουν τα λείψανα των Αγίων γυναικών από τους τάφους και μαζί με το σώμα του Θεόδωτου να τα καύσουν για να μην έχουν ελπίδα αναστάσεως όπως πίστευε ο ειδωλολάτρης εκείνος ηγεμόνας.

Και όμως τέτοιοι ήρωες δεν πεθαίνουν. Ζουν στον αιώνα. Είναι εις μνημόσυνον αιώνιον και εις διαρκή οικοδομή των πιστών της Εκκλησίας. Η Εκκλησία του Χριστού, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα στολισαμένη, τους τιμά στις 18 Μαΐου, θυμίζοντάς μας τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου. Κατεφρόνησαν εκείνοι ζωής, καταφρόνησον εσύ τρυφής. Έριψαν εκείνοι τα σώματά τους στο θάνατο, ρίψον εσύ τα χρήματα εν της χερσή των πενήτων. Κατεπάτησαν εκείνοι την ισχύ των τυράννων, δάμασε και εσύ την δύναμη των επιθυμιών. Έτσι θα είναι στους αθλοφόρους μάρτυρες του Χριστού ωραιότερος ύμνος, το γλυκύτερο εγκόμιο στη μνήμη τους, οι οποίοι αδιαλείπτους πρεσβεύουν υπέρ της σωτηρίας όλων μας, τον Αναστάντα Χριστό.

0: χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε τη ρύθμιση του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χριστός Ανέστη. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Αφορμή για το θέμα μας δίνει η Ευαγγελική Περικοπή της Κυριακής, η οποία έχει χαρακτηρίσει και την ημέρα, Κυριακή του Τυφλού. Εμείς, όπως είπαμε, πήραμε μόνο την αφορμή για να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες σκέψεις, στοχασμούς για αυτά τα πολύτιμα όργανα, τα μάτια, που χωρίς να το συνειδητοποιούμε, πολλές φορές με αυτά και μόνο επικοινωνούμε. Για τα μάτια λοιπόν, που είναι μια δίωδος επικοινωνίας, θα είναι αφιερωμένη εκπομπή. Τον ήχο επιμελείται ο κύριος Αντώνης Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η δεσποινής Βίκη Τριβιζά, η οποία περιμένει τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας σκέψεις. Και τους δύο ευχαριστούμε για την επιμέλεια της εκπομπής μας.

τυφλός, πριν από τη συνάντησή του με τον Χριστό, δεν είχε ποτέ του δει τίποτα. Τα πάντα ήταν σκοτεινά και ήταν υποχρεωμένος να περπατά με αβεβαιότητα, να ψαχουλεύει τα διάφορα αντικείμενα, να χρησιμοποιεί τη φαντασία του. Δεν είχε σαφή, αυθεντική εικόνα των πραγμάτων. Έπειτα, συνάντησε τον Χριστό και εκείνος του άνοιξε τα μάτια. Και ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που είδε ο άνθρωπος αυτός? Το πρόσωπο του Χριστού, τη ματιά του. Είδε το πρόσωπο του Θεανθρώπου, το θεϊκό του βλέμμα γεμάτο προσοχή και συμπάθεια να προσιλώνεται πάνω του, να ξεχωρίζει εκείνον από όλο το πλήθος. Βρέθηκε αμέσως πρόσωπο με πρόσωπο με τον αληθινό Θεό και έζησε ένα θαύμα που τόσο πολύ μας εκπλήττει. Το ότι ο Θεός μπορεί να συγκεντρώσει την προσοχή του στον καθένα μας, σαν πάνω στο απολελώς πρόβατο, και να δει όχι το πλήθος, αλλά το ένα και μοναδικό πρόσωπο. Ύστερα από την εμπειρία του αυτή, ίσως ο τυφλός να περιεργάστηκε τα πράγματα γύρω του, και τότε αυτά που γνώριζε μόνο από τις περιγραφές των άλλων έγιναν πραγματικότητα. Τότε ήταν σε θέση να πει: «Τώρα γνωρίζω». Συμβαίνει και σήμερα. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε από μας. Όπως και ο εκγενετής τυφλός, περνούμε και εμείς τον περισσότερο καιρό μας ζητιανεύοντας. Καθόμαστε στο πεζοδρόμιο με πλωμένο το χέρι, ελπίζοντας ότι κάποιος θα προσέξει το χέρι μας τουλάχιστον, αν όχι εμάς, και θα μας δώσει κάτι που θα μας κρατήσει, ας είναι και για τις 2-3 ώρες που θα ακολουθήσουν. Η βοήθεια μπορεί να είναι μια φιλική ματιά, ένας καλός λόγος, μια ευγενική πράξη. Όλα όμως αυτά εξακολουθούν να μας αφήνουν στο πεζοδρόμιο, τυφλούς και ζητιάνους. Χρησιμοποιούμε τα μάτια μας με μεγάλη ευκολία. Βλέπουμε όμως λίγα πράγματα, και αυτά επιφανειακά. Ας ζητήσουμε την όραση που μπορεί να γίνει δική μας μόνο όταν οι καρδιές μας θα έχουν γίνει φωτεινές και αγνές. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Στη λαμπρότητα της θεϊκής παρουσίας θα μπορέσουμε τότε να δούμε ο ένας τον άλλον και τον κάθε άνθρωπο, είτε φωτισμένο με το φως της θεϊκής αγάπης να λάμπει με τη δόξα της αιώνιας ζωής, είτε πληγωμένο, καθισμένο στο σκοτάδι να περιμένει από μας όχι απλώς ελεημοσύνη, αλλά την παράδοση μέσω της αγάπης ολόκληρης της ζωής μας, για να πάρει εκείνος το φως του, για να αποκαλυφθεί και σε εκείνον εδώ πάνω στη γη η Βασιλεία των Ουρανών.

Είπαν για τις εικόνες των Βυζαντινών Αγίων ότι δεν παρασταίνουν σώματα, γιατί αυτά δεν υπάρχουν, αλλά πρόσωπα. Και αν προσέξεις βαθιά τα πρόσωπα, θα ξαφνιαστείς, σαν θα καταλάβεις ότι δεν βλέπεις τίποτε άλλο από μάτια. Μάτια μεγάλα, θλιμμένα, αποφασισμένα, καρτερικά, φωτεινά μάτια. Και ατενίζοντας τότε αυτά τα μάτια, θα δεις τον ουρανό. Ναι, γιατί τα μάτια είναι της καρδιάς οι καθρέφτες. Το τραγουδεί και ο ποιητής για τα πιο αθώα μάτια, τα μάτια των παιδιών. Ματάκια των παιδιών, ματάκια αγνά, που όσα θωρείτε γύρω σας είναι παιχνίδια, εσείς που δακρυσμένα και στεγνά την ίδια όψη δείχνετε, πάντα την ίδια. Αμίλητοι καθρέφτες φωτεροί, που η σκέψη δεν σας θάμπωσε, μηδέκι έννοια, παραθυράκια που η ψυχή θωρεί και όλα καλά της φαίνονται, τριανταφυλένια. Όμως, όλα τα μάτια, όχι μόνο τα ανέφελα των παιδιών, μα όλων των ανθρώπων τα μάτια, καταστρεφτίζουν τις ψυχής τους κόσμους. Γι' αυτό, σωστά είπαν, όταν βλέπουμε, βλεπόμαστε.

μάτια που μιλούν. Όλα τα μάτια μιλούν, αλλά μερικά κάποτε τα ακούσαμε. Και έφτασε το μίλημά τους ως τα κατάβαθά μας. Είναι τα μάτια που μας ανάθρεψαν στο λίκνο της μικρούλας της πρωτάνθης της ζωής μας. Τα μάτια που με το χαμόγελό τους απάλυναν τις πρώτες μας λύπες και φώτισαν τις χαρές. Τα μάτια που μας άνοιξαν άθελά τους ένα παράθυρο στην ομορφιά της ψυχής τους.

πράγματι. Όταν ανοίγει το παράθυρο, δεν είναι ότι θα μπορούμε να δούμε προς τα έξω. Συγχρόνως, το ανοιχτό παράθυρο αποκαλύπτει και το τι υπάρχει στο δωμάτιο μέσα. Το ίδιο συμβαίνει και με το άνοιγμα των ματιών. Θέα προς τον έξω κόσμο, αλλά και αποκάλυψη του εσωτερικού μας κόσμου στους έξω. Σωστά είπαν ότι όταν βλέπουμε, βλεπόμαστε. Μπαίνουμε σε μια αίθουσα στολισμένη με ζωγραφικούς πίνακες. Τα μάτια μας αστραφούν στους πίνακες εκείνους που μας ευχαριστούν. Και έτσι η ματιά μας θα φανερώσει τις προτιμήσεις μας. Εκεί που είναι στραμμένη η ματιά μας, είναι και η καρδιά μας. Από τα πράγματα που θέλουμε να βλέπουμε, φανερώνουμε τις πεποιθήσεις μας. Τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας, που αντανακλούν πιστά την πραγματικότητα. Ο Κρυστάλλης έλεγε «Τα λόγια είναι ψέματα και είναι η ματιά αλήθεια».

συμβαίνει πολλές φορές να κοιτάζουν το ίδιο πράγμα πολλοί άνθρωποι. Ο καθένας όμως το βλέπει με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την ψυχική του διάθεση. Δύο άνθρωποι κρατούν στα χέρια ωραία λουλούδια. Ο ένας είναι ανθοπόλης, κοιτάζει τα λουλούδια με εμπορικό μάτι. Ο άλλος είναι ζωγράφος και βλέπει τα λουλούδια ως έμπνευση για ένα ωραίο ζωγραφικό πίνακα. Δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε την πρώτη ματιά μας, μας ξεφεύγει. Η δεύτερη όμως ματιά και οι επόμενες κατευθύνονται από τη θέλησή μας και είμαστε υπεύθυνοι για αυτές. Δύο κατάδικοι κοιτούσαν από τα κάγκελα του παραθύρου τους. Ο ένας έβλεπε προς τα κάτω, τη λάσπη του δρόμου, και είχε ένα πρόσωπο σκοτεινό. Ο άλλος αγνάντευε στα αστέρια και η δύναμη της ελπίδας ξεπήδαγε από τη ματιά του.

Μάτια που γελούν είναι μάτια λαμπερά, που ακτινοβολούν. Μάτια που λες πως θέλουν να γίνουν σπίθες και να ανάψουν γύρω τους τη γλυκιά πυρκαγιά της χαράς. Γελούν από ευτυχία και διαλαλούν πως είναι στιγμές που και η γη είναι παράδεισος, πως η ανθρώπινη μικρή καρδιά μας μπορεί να χωρέσει πολλή ευδαιμονία. Βεβαιώνουν πως είχε δίκιο ποιητής όταν χάραξε το στίχο. Τα πιο μεγάλα ανθόκλαδα στα πιο μικρά ανθογιάλια. Πιο απαλή είναι η φλόγα που φωτίζει τα μάτια που γελούν για ενθάρρυνση, για παρηγοριά. Αυτά τα μάτια μοιάζουν με ήρεμες χαμογελαστές λίμνες που ζητούν να καθρεφτήσουν στην ακίμαντη επιφάνειά τους τα νερολούλουδα της όχθης που ο αγέρας τα κάνει να δέρνονται. Τα θυμάστε αυτά τα μάτια, τι στοργικά, τι πονετικά σας κοίταξαν όταν νιώθατε μέσα σας την καρδιά σας να φτεροκοπάσετε τον γυμμένο πουλάκι και συνάντησε τότε τρομαγμένη, διστακτική, η βουρκωμένη σας ματιά, τη γαλήνη, την έγνοια των άλλων.

0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δει τη μάνα του ξάγρυπνη δίπλα στο κρεβάτι όταν ήταν άρρωστος να τον κοιτάζει με στοργή. Αυτά τα μάτια της μάνας που αγρυπνούσαν για τα άρρωστο παιδί ίσως είναι τα πιο χαρακτηριστικά από όλα τα μάτια που αγρυπνούν.
1: Αυτά τα μάτια που αγρυπνούν και μένουν ανοιχτά κλείνουν γιατί αγρυπνούν. Μένουν ανίσταχτα γιατί ο νους τα προστάζει, φύλακες γρηγορείται. Κλείνουν γιατί η συνείδηση τα παρακινεί, προσοχή. Αυτά τα μάτια δεν βυθίζονται ποτέ στο σκοτάδι. Μάτια που μένουν ακίμητα νύχτες για να κλείσουν με εμπιστοσύνη τα βρεφικά βλέφαρα ή τα βαριά ματόκλαδα του αρρώστου. Για να μερώσουν το κλάμα του φτωχού και του ορφανού. Για να υφάνουν με τα χέρια τα κρυβά φορέματα της αγάπης που θα ντύσουν τα κορμιά και τις ψυχές που τρέμουν μέσα στην όποια παγωνιά. Για να θρέψουν το νου με τη σοφία του ανθρώπου. Για να θρέψουν την ψυχή με τον άρτο του Θεού.

Υπάρχουν και τα μάτια που στοχάζονται. Πόσο ήρεμα, πόσο γαλήνια είναι αυτά τα μάτια. Και ας διαισθάνεσαι πως δοκιμάζουν να χωρέσουν μέσα τους θύμησες και οραματισμούς πλήθος, τα περασμένα, τα τωρινά και τα μελούμενα. Στοχαστείτε τα μάτια της Παρθένου, που σιωπηλά ενατένιζαν το μυστήριο, όταν μέσα στο μισοσκόταδο του σπιτιού της Ναζαρέτ, ενώ οι υποσχέσεις του Αρχαγγέλου έμοιαζαν τόσο μακρινές, στα 30 χρόνια της κρυμμένης ζωής του Υιού του Θεού. Τα μάτια που στοχάζονται, που περιμένουν, που ταινίζουν πέρα και από ό,τι βλέπουν.

βρεθούμε ασέλινη νύχτα του καλοκαιριού στο ύπαιθρο, μαγεμένη από την αστροπλημμύρα, ας πούμε από τα βάθη μας. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Κι αν καθίσουμε στα υγρά βότσαλα μιας ακροθάλασσας, άφωνη μπρος στην απεραντοσύνη του υδάτινου στοιχείου, ας υμνήσουμε. Το στερεώσαντι την γην επί των υδάτων, αυτός επιθαλασσώνε θεμελίωσεν αυτήν. Κι όταν αλλάξει την όψη του το πέλαγο και φουρτουνιάσει, ας πάει ο νους εκείνον πάλι, που είναι ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Σε μακρινούς περιπάτους, ανάμεσα στην ποικίλη βλάστηση ή πάνω σε χαριτωμένους λόφους, αγναντεύοντας τον ορίζοντα, η απόλαυσή μας ας γίνει ύμνος. Επίησας πάντα τα ωραία της γης. Θέρος και αίαρ, σύ έπλασας αυτά. Στην πηγούλα που θα σκύψουμε για να ξεδιψάσουμε, ας φέρουμε στο νου τον ψαλμοδό. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Κι όταν ξανθιά θάλασσα τα στάχια γέρουν από το βάρος του καρπού, ας θυμηθούμε πως εκυλάδες πληθυνούς ησίτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Κι αν συμβεί να χάσουμε το μονοπάτι, καθώς βγήκαμε για την εξερεύνηση της περιοχής και νυχτωθούμε ψάχνοντας, τότε ας θυμηθούμε την παρουσία του. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσονται κακά, ότι σήμεται μούι. Ώστε όπου βρεθούμε, ό,τι κι αν δούμε, να είναι μια αφορμή για να δοξάσουμε το μεγάλο ποιητή, το Θεό Πατέρα, τον πάνσοφο δημιουργό και κυβερνήτη του σύμπαντος κόσμου. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη.

0: Ας δούμε τώρα κάποια μάτια ξεχωριστά. Κάποια μάτια που μιλούν για μεγαλείο ψυχής, για διακριτικότητα, για βαθιά αγάπη.
1: Τα μάτια που χαμηλώνουν, χαμηλώνουν από ταπεινοφροσύνη, για να κρύψουν ένα δάκρυ, από ντροπή, από εδώ και εσχήνη. Χαμηλώνουν από ευσπλαχνία, για να μην συναντήσουν κάποια άλλα βλέμματα που κλεπαρούν για έλεος και σιωπή. Ο Ευαγγελιστής σημειώνει μια στιγμή του Κυρίου Ιησού. «Κύψας το δακτύλο κάτω έγραφεν». Μέσα στο βλέμμα αυτό που απέφευγε να κοιτάξει τη δυστυχισμένη αμαρτωλή, βρίσκεται όλη η αγάπη του για τους αμαρτωλούς, είπαν.

0: Έχουμε όμως και τα κλειστά μάτια. Είναι τα μάτια που μένουν κλειστά γιατί είναι ασθενικά. Όμως τα σκοτάδια αυτών των ματιών είναι συχνότατα φωτερά, γιατί τα φωτίζει ένα άλλο μέσα φως, θείο. Ένας τυφλός ανάβλεψε, για δες τα ωραία του κόσμου, κι είπε, ήταν ομορφότερος ο κόσμος ο δικός μου.
1: Μια τέτοια μαρτυρία έχουμε από επίσκεψη στο γέροντα Παΐσιο, ενός πατέρα με τον τυφλό γιο του. Έτσι, μετά παρέλευση περίπου μίας ώρας, φύγαμε και κατευθυνθήκαμε προς την καλύβα του γέροντα. Όταν φτάσαμε, διαπιστώσαμε ότι ήταν μαζεμένα περίπου 200 με 300 άτομα, καθισμένα στον περίβολο και τον περίμεναν. Μόλις ακούμπησα την εξώθυρα του φράχτη, άνοιξε ο γέροντας την πόρτα της καλύβας και τότε ένας μικρός που ήταν στην προηγούμενη συντροφιά έτρεξε προς τον Αντώνη, πήρε τη ζωγραφιά και την πήγε κατευθείαν στο γέροντα. Ο γέροντας φώναξε τον Αντώνη και με ένα γλυκό χαμόγελο τον αγκάλιασε. Επειδή ο Αντώνης είχε γράψει αφιέρωση στο μοναχό Παΐσιο, του λέει ο γέροντας: «Βρε Αντώνη, εγώ τι να σου χαρίσω τώρα?» Πηγαίνει και του φέρνει μία εικόνα. Μετά γύρισε, είδε το Γιάννη, τον τυφλό, μας αγκάλιασε και με το βλέμμα του και με το χέρι του και λέει: «Ελάτε εδώ να καθίσουμε». Καθίσαμε έξω. Εκεί μας ρώτησε διάφορα πράγματα σχετικά με την πρόοδο των παιδιών και με τις δικές μου ενασχολήσεις. Στο τέλος λέει:

Να μην άκουγα. Όχι το ότι δεν βλέπω. Και δεν θέλω να αλλάξω τρόπο ζωής. Έτσι αντλούσα από το Γιάννη δύναμη και παρηγοριά. Την επόμενη χρονιά, κατά την ετήσια επίσκεψή μου στο Άγιον Όρος, συζητώντας με ένα μοναχό σχετικά με την επίσκεψή μας στο Γέροντα Παΐσιο, μου λέει: «Ξέρεις, ο Γέροντας Παΐσιος είχε τη δύναμη να κάνει καλά το Γιάννη. Ο Γιάννης, του λέω, συνειδητά δεν θέλει να αλλάξει τρόπο ζωής». Τότε μου απαντά: «Γι' αυτό δεν παρενέβη ο Γέροντας. Γνώριζε τη θέληση του Γιάννη και τη σεβάστηκε. Αυτό θα πρέπει να ήταν και το θέλημα του Θεού».

μάτια που σωπαίνουν. Σωπαίνουν γιατί καρτερούν να ακούσουν το τέλος της σιωπής του Θεού. Σωπαίνουν γιατί έχουν πολλά να πούν. Γιατί ο πόνος είναι βαθύς. Πόσες φορές γλυκά μιλούν τα χείλη και ας μην λένε. Πόσες φορές πικρά θρηνούν τα μάτια και ας μην κλαίνε. Κι άλλες φορές άλλα λένε τα χείλη και άλλα τα μάτια. Γιατί καμιά υγιεινή ευτυχία δεν είναι απόλυτη και καμιά λύπη χωρίς ελπίδα. Σιωπηλά είναι και τα μάτια που αν βαθιά τα κοιτάξεις όταν κι εσύ δεν είσαι τέλεια ξένος, θα βρεις ότι από αυτά βλέπει μια καρδιά που έχει θυσιάσει πολλά. Και μπρος σε κάποια άλλα θα χαμηλώσεις τα δικά σου, γιατί θα διαβάσεις ότι τα έδωσε όλα. Και κάποιες φορές, βυθομετρώντας τα με θαυμασμό, θα σταθείς εκστατικός μπρος στο ύψος της προσφοράς που μπορεί να φτάσει μια ανθρώπινη καρδιά όταν ικανώνεται να τα δώσει όλα, αν και τα χωρούσε όλα.

Υπάρχουν και τα μάτια που κλαίνε. Συχνά τα μάτια τα δικά σας και τα ξένα έκλαψαν. Διαμάντι στάλαξε στις άκρες των βλεφάρων το δάκρυ. Ω αυτό το πολυσήμαντο και πολυδύναμο υγρό των ματιών, ποια τάχα αιτία το ανέβασε στα μάτια σας καυτό. Κλάψατε, κλάψαμε, πόσες αμέτρητες φορές. Τόσες φορές που μάθαμε πια τη γλώσσα των δακρυσμένων ματιών. Είναι τα δάκρυα λογής λογής. Αναβλύζουν στα μάτια από τους πόνους της καρδιάς μας για τις δικές της λακτάρες και τους παραγμούς, μα και για τους ξένους. Και όσο πιο ταπεινά και ποταγμένα χύνονται, τόσο πιο άγια βλέπουμε. Κι είναι μάτια που έκλαψαν, που στέγνωσαν και τώρα κλείνουν τον ουρανό. Υπάρχουν και φορές που τα δάκρυα δεν πρόφτασαν ή δεν τ' άφησαν τα μάτια να κυλήσουν. Όμως ήταν το ίδιο λυτρωτικά και πολύτιμα. Το δάκρυ εκείνο, όπου και αν στάλαζε, θα είχε να τέριαστε τη χάρη. Μέσα στην καρδιά σου το ματάκλυσες και γίνει και μαργαριτάρι. Όμως δεν δακρύζουν μόνο από πόνο, από οδύνη, από παράπονο τα ανθρώπινα μάτια. Υπάρχουν και άλλα δάκρυα. Τα δάκρυα αυτά είναι ουράνιο χάρισμα και έχουν πηγή βαθύτερη, άλλη. Τα στέλνει από την καρδιά στα μάτια μας κάποια ευτυχία πολύ μεγάλη. Στην περιοχή αυτή, αλλά ακόμα πιο ψηλά, θα αφήσουμε να στράψουν τα άχραντα διαμάτια κάποιων άλλων δακρύων, γιατί αυτά είναι απόρρια της υπερκόσμιας λαχτάρας που γεννάει η προσφορά του Θεού και το δόσιμο του ανθρώπου. Πρόκειται για τα δάκρυα της λατρείας. Αυτά είναι δροσοστάλες από το μυστικό κήπο της ψυχής, τα μοίρα από τη γωνιά του παραδείσου, που η καρδιά κρύβει στα βάθη της και την ποτίζει σταλαματιά σταλαματιά με το θεϊκό αίμα και το δικό της.

0: Μάτια δακρυσμένα, μάτια που κλαίνε, ακούσαμε πριν από λίγο. Ακούσαμε για τα δάκρυα των ματιών και ακούσαμε πολλές περιπτώσεις που δακρύζουν τα μάτια. Ιδιαίτερα για το τελευταίο σημείο που αναφερθήκαμε στα δάκρυα της λατρείας του Θεού, έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες ευλαβών ιερέων που πραγματικά μουσκεύουν το Άγιο Θυσιαστήριο με τα δάκρυα των ματιών τους. Όμως υπάρχουν και άλλες μορφές που με τα δάκρυά τους έκαναν θαύματα είτε στη ζωή τη δική τους είτε στη ζωή των παιδιών τους. Μοναδική σε αυτή την περίπτωση στέκει η μητέρα του Ιερού Αυγουστίνου. Ο ίδιος ο γιος της λέει για τη μητέρα του:
1: «Η μητέρα μου έχει σε εκείνη την περίοδο για μένα δάκρυα πιο πολλά από όσα χύνουν οι μανάδες μπρος στα νεκρά παιδιά τους. Με την πίστη της με έβλεπε σαν νεκρό, αλλά η αγάπη της πότισε τώρα με πιο πολλά δάκρυα προσευχών το χώμα. Αυτή την ξανάφερε κοντά μου και με μήνυμα θεϊκό, παράθυρο ελπίδας. Το ευτύχημα όμως είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η ευσεβής και εγκρατής χείρα μητέρα μου τρέφεται με την ελπίδα του ονείρου της, ότι δεν σταματά τους ποταμούς των δακρύων, τους στεναγμούς της καρδίας, τις ατέλειωτες ώρες των προσευχών της για μένα».

0: Σε αυτό το σημείο, ας φύγουμε νοερά από την πολύβουη Αθήνα και ας πάμε σε ένα γνώριμο ακρογιάλι. Στο ακρογιάλι που έγιναν πολλές φορές οι αποκαλύψεις του Θεού. Στο ακρογιάλι της Τιβεριάδας.
1: Ψάρευαν στην Τιβεριάδα όπως τότε και εν εκείνη τη νυχτή επίασαν ουδέν. Ήταν η ώρα που η αυγή σχίζει του σκοταδιού τα πέπλα και αρχίζουν τα μάτια να χνοβλέπουν τις σκιές γύρω. Τότε ήταν που είδαν εκείνη τη σιλουέτα στην αγαπημένη παραλία. Φάντασμα. Άνθρωπος. Ποιος να το πει. Πετάρισε η καρδιά μπροστά στο άγνωστο. Προχωρούν. Μοιάζει να περιμένει αυτούς. Άκου, τους μιλάει. Παιδιά, μη τι προσφάγιον έχετε. Δεν είναι φάντασμα. Βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυο και ευρύσετε. Σα μαγεμένοι υπακούουν. Και ουκέτι αυτό ελκύσε ίσχυσαν από του πλήθους των νυχθείων. Μην είναι όνειρο. Αυτή τη στιγμή την έχουν ξαναζήσει. Μόνο ένας ξέρει να γεμίζει τα δίχτυα μετά από μια άκαρπη νύχτα. Πετάρισε διπλά η καρδιά του μαθητή μπροστά στον άγνωστο. Όχι, δεν είναι φάντασμα. Όχι, δεν είναι άνθρωπος. Είναι εκείνος. Πέφτει στη θάλασσα ο Πέτρος να φτάσει μια ώρα αρχύτερα, να φτάσει πρώτος κοντά του. Και εκείνος άναψε αθρακιάν για να στεγνώσουν. Χόρτασε την πείνα τους. Ζέστανε την καρδιά τους. Γλυκιά η φωνή του αντυχεί και πάλι στα αυτιά. Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον. Σίμων Ιωνά, μα τι, δεν είναι πια ο Πέτρος. Αυτά τα χείλη δεν είχαν πει «Σύ Πέτρος και επιτάφτη την πέτρα οικοδομήσου μου την εκκλησία». Σκοτίνιασαν τα μάτια. Για μια στιγμή έπαψε να είναι πρωί. Ξανά γίνε νύχτα, αυτή η φρικτή νύχτα στην αυλή του αρχιερέα. Και αυτός, ο Πέτρος, μπρος σε μια παιδίσκη να αναθεματίζει και να ομνεί ότι ουκ είδεν τον άνθρωπον. Πώς να απαιτήσει να τον αναγνωρίσει ο γιος του ανθρώπου σαν Πέτρο. Δαμάζει την ορμή του ο Πέτρος και κλείνει όλη τη φλόγα μα και όλη την οδύνη της ψυχής στην ταπεινή του απάντηση. «Ναι, Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε. Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Μα πάλι Σίμων, Κύριε. Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε. Σίμων Ιωνά, φιλείς με». Σκοτίνιασε ξανά για τον Πέτρο με το τρίτο Σίμων και ευθέως αλέκτορε φώνησεν και σύστηκαν τα στήθη και μάτωσε η καρδιά και εξελθών έξω ο Πέτρος έκλαυσε πικρός. Δεν είναι μόνο που λάλησε τορνήθη, δεν είναι μόνο τα λόγια που του θύμισε, είναι που στραφής ο Κύριος ενέβλεψε το Πέτρο. Ω εκείνη η ματιά που σταζε πίκρα και παράπονο, κάπως έτσι δεν κοίταξε στον κήπο και τον Ιούδα. Ω ναι, ο Κύριος τα ήξερε όλα. Κι ας μην είδε, κι ας μην άκουσε. Αχ, να είχε προλάβει εκείνη η ματιά να δει και τα δάκρυα που αυλάκωσαν το πρόσωπο του μαθητή. «Βόσκετα, πρόβατά μου», λέγει για τρίτη φορά ο Κύριος τον Πέτρο και του υπόσχεται θάνατο μαρτυρικών. Ω ναι, ο Κύριος τα ήξερε όλα. Κράταγε στα χέρια του τα δάκρυα του Πέτρου κι ας μην τα είδε να κυλούν. Κι ας μην άκουσε το σεισμό που γίνηκε στο μαθητή τα στήθη. Τώρα ήξερε ο Πέτρος, ήξερε και ο Ιωάννης. Ξέρουμε όλοι πως οι θέσεις κοντά στον αναστημένο Χριστό αγοράζονται. Αγοράζονται με τα δάκρυνα μαργαριτάρια της μετάνοιας.

Ρώτησαν κάποτε έναν Άγιο της Εκκλησίας μας ποια μάτια κατά τη γνώμη του είναι τα ωραιότερα. Και ο άνθρωπος του Θεού απάντησε: «Τα ωραιότερα μάτια είναι αυτά που κολυμπάνε στα δάκρυα της κατανήξεως και στα γάργαρα και κρυστάλλινα νερά της μετανοίας». Και ασφαλώς δεν είχε καθόλου άδικο ο δίκαιος άνθρωπος του Θεού. Ένα δάκρυ κατανήξεως που αυλακώνει το πρόσωπό μας δεν ομορφαίνει μόνο τα μάτια μας, αλλά κάνει και το πρόσωπό μας αγγελικό. Διότι όταν η ψυχή μας συνομιλεί με το Θεό, το πρόσωπό μας λάμπει σαν τον ήλιο. Κάθε δάκρυ που χύνεται για τις αμαρτίες μας ομορφαίνει όχι μόνο τα μάτια μας, αλλά και την ψυχή μας και τη ζωή μας. Ένα δάκρυ μετανοίας που χύνουμε για τις αμαρτίες μας είναι ικανό να φωτίσει το σκοτισμένο μας νου, να καθαρίσει τη μουχλιασμένη μας σκέψη, να ηρεμήσει το ταραγμένο μας βλέμμα, να ηλαρύνει το πρόσωπό μας και να απαλύνει τη σκληράδα της ψυχής μας. Ναι, ένα δάκρυ μετανοίας είναι ικανό να αναστήσει τις νεκρωμένες δυνάμεις της ψυχής μας και να ανοίξει τους καταράκτες του ελέους του Θεού.

Από την Αγία Γραφή κάποια μάτια μας είναι ιδιαίτερα γνωστά, όπως τα μάτια του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Τα μάτια που καθρέφτησαν μια φλόγα πολυδύναμη πίστεως και πνεύματος Αγίου μπροστά στο μανιασμένο πλήθος που άκουγε τους ψευδομάρτυρες. Και ατενίσαντες εις αυτόν άπαντες οι καθεζόμενοι εν το συνεδρίο, είδαν το πρόσωπον αυτού ως υπρόσωπον αγγέλου. Τα μάτια του Στεφάνου σε λίγο θα δουν τους ουρανούς ανοιχτούς και θα οικετεύσουν για τη συγχώρηση των φωνευτών. Γιατί ο Στέφανος ήταν από τους δικούς του. Από τότε που η αγάπη του φώτισε την ανθρώπινη ζωή μας, οτιδήποτε και αν του συμβεί, οι φίλοι του Ιησού δεν θα έχουν παρά να σηκώνουν τα μάτια για να δούνε τον ουρανό ανοιχτό. Γιατί δεν θα έχουν τίποτε πια να φοβηθούν από τους ανθρώπους. Τίποτε πια να φοβηθούν, τίποτε πια να περιμένουν. Τα δώσανε όλα για να τα έχουνε όλα. Τα μάτια του Στέφανου σε εκείνη την ώρα του μαρτυρίου αντίκρισαν τα μάτια του Παύλου. Ποιος ξέρει άραγε τι να τους είπαν. Τα μάτια αυτά, τα μάτια του Παύλου, που τα τύφλωσε ευεργετικά το θεϊκό φως στο δρόμο της Δαμασκού, που αργότερα έσκυψαν ατέλειωτες νύχτες πάνω από το καραβόπανο και νύχτα μέρα δεν έπαυσε ο Απόστολος να νουθετεί με τα πολλών δακρύων. Με πόση στοργή και οραματισμό θα βύθισε ο Παύλος το βλέμμα στα αθώα μάτια του μικρού Τιμόθεου και ευτύχησε συγκινημένος να του εμπιστευθεί την παρακαταθήκη. Τα μάτια αυτά του Αποστόλου Παύλου, τα μάτια αυτά που αντίκρισαν του τρίτου ουρανού την ομορφιά, που τα πυρπόλησε η λαχτάρα, του αναλύσε και συγχριστό είναι, ως τη στιγμή που άστραψε μπρος τους το ξύφος του Δημίου.

και τα ανώνυμα μάτια που είδαν τον Χριστό. Χαρά στα μάτια που αντίκρισαν τα δικά του. Μακάρι οι οφθαλμοί ημών, οι βλέποντες αβλέπετε, τους έλεγε. Χαρά στα μάτια που είδαν το δάκρυ του, την ταπείνωσή του, τα θαύματά του, τη δόξα του. Και βγήκαν στα πέρατα της γης και διαλάλησαν. Εκείνο που είδαμε, εκείνο που αντικρίσαμε, εκείνο μαρτυρούμε. Όλοι ποθούμε να είχε υπάρξει εκείνη η στιγμή που να αντικρίζαμε κι εμείς τα μάτια του Κυρίου. Όμως εκείνος μακάρισε στο τέλος τα μάτια που δεν τον είδαν και τις καρδιές που τον πίστεψαν. Σε αυτό το μακαρισμό μπορούμε να έχουμε μερίδιο όλοι. Το μόνο που χρειάζεται είναι να διασώζουμε μια καθαρή καρδιά που θα δει τον Θεό. Στην καινή κτήση τα μάτια μας δεν θα καταργηθούν.

φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής και όπως από την αρχή είχαμε πει, παρακολουθήσαμε, μοιραστήκαμε μαζί σας κάποιους στοχασμούς για τα μάτια, διαβάσαμε τα κάθε λογής ή μάλλον τα κάθε καρδιάς μάτια, ανοιχτά ή κλειστά. Από αυτά πήραμε μόνο τα μυστικά τους, γιατί μας γνώρισαν και τα γνωρίσαμε, μας αγάπησαν και τα αγαπήσαμε. Κάποτε ίσως να τα αποπήραμε και μας αντιμετώπισαν με ένα αθώο ξάφνιασμα. Μας ρώτησαν και τους αποκριθήκαμε. Τα ρωτήσαμε και έμειναν στοχαστικά. Όμως, όσες φορές τα μάτια μας, βαθιά κοιτάζοντας την ψυχή μας, μίλησαν μόνα τους, έχοντας κάποια μικρή εμπειρία από τη χάρη και την αγάπη του Θεού, θα μπορούσαν πολλές φορές να πούνε αυτό που και ο τυφλός της Κυριακής ίσως να ένιωσε εκείνη τη στιγμή που αντίκρισε τα μάτια του Κυρίου. Τώρα γνωρίζω. Όλοι μας μακάρι να ζούμε αυτές τις έντονες εμπειρίες, μακάρι να αντικρίζουμε στα μάτια των συνανθρώπων μας τα μάτια της καρδιάς τους και εκείνοι να αντικρίζουν στα δικά μας τα μάτια της δικής μας καρδιάς. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα μαζί μας και παρακολουθήσατε την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και καλό υπόλοιπο της εβδομάδας.

αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
3: Εκ μέσου των Πετρών δώσει φωνή. Ποδίζων όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου φορτασίσετε η γη. Ο εξανατέλεχο των σκήνες και φλόγη του δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγάγει να άρθουν εκ τη γη και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπων. Του ελαρύνε πρόσωπο νελαίου και άρθρο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου και έδρου του Λιβάνου επίδευσα. Εκεί η στρουθία ενό εύσου είναι του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα ψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωδή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έγκοντι τη είναι αυτού. Έθου σκότω και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του γκρεμού. Σκύμνη ωριόμνη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό μπρο είναι αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήχθησαν και σα μάδρε αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία εν αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύθεται έργα σου κύριε πάντα σοφία επί σα. Επληρώθηκε και τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνουν και έστειν αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτω εν έπρεπε σε παίζει αυτή. Πάντα προσέχουν ζωκό, ειδούνε την τροφή να αυτόν εισεύχερουν, δόντω σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πληστίζονται Χριστότητο, αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπο τραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι, και ει τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου, εκπιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Τίτο η δόξα κυρίω του αιώνα, εφρανθίσεται κύριο επί τη έργηση αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτή τρέμει ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου ω υπάρχον. Ιδιενθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσουν από το κυρίω. Εκλείπηρα μαρτωλή από τη γη και άλλον, ώστε μη υπάρχει αυτού σε ευλόγηψη και με τον κύριο. Ο ήλιο έγνοτη τη είναι αυτού, εθου κόδο και γίνα τον ύξ. Όσοι μεγαλύθονται έργα σου κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
4: Εν ειδίκη Κυρίου Δεϊφόμεν.
5: Κύριε Ρέησον.
4: Υπέρ της Άγωνης, σωτηρίας των ψυχών ημών.

Ιλαρών, Αγίας Δόξης και Θανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ηλίου Δύσιν, ειδώντες πόσες περινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεό, άξιος σε πάση κυρίες ημνείς τε φωνές Εσίες, Ιέ Θεού ζωήν οδηδός.

0: Καταξίωσον Κύριε διασπέρατα αυτιέρα μαρτύρους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ανετών και δοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του ελαιού Σου εφημάς κατά το ελπίσαμε ψε. Ευλογητώσει Κύριε διδαξόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισόμεν τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα το χειρό σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το πατρί και το ιό και το αγίου πνεύμα την ή και αή. Και ίσου αιώνα στον αιώνα να μην.
1: Γυρώσω να την εσπερίδη.

0: παραμείνουν τόσο τυριώσεις. Ο ετοιμάς κατά πρόσωπο πάντων το λαό, όσο προκάλεσαν εθνών και δόξαν, λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησε ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησε ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τρία, ελέησε ημάς. Κύριε, ελάχθη τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίας τας ασθενείς ημών εν γεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άτρη μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσο τον και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα, και άβηση μη τα οφειλήματα ημών και εμείς αφιέμε τις οφέλετς ημών, και μη συνεχίσει μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του.

0: Κύριε Κόνο και μοναχών και πάσης της εγκουστοίου μοναδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Επιδόμεθε υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών το όνομα του Θεού. Πάντως.

0: δεν τριώνεσαι υπέρ των μακαρίων και ειδήμων πιτώρων της Αγίας Μονής Τάφη και υπερπάντων των χρόνων παυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάγεων σε βός κειμένων και απαντακού ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
0: ετριώνεσαι υπέρ των διακονούντων

0: και η κυφυρότητα αυτού του ναού.
1: Αμήν, στερεός ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόβη τον πίστη, τον ευσεβών και ορθοδόξο χριστιανό, στην Αγία και ιεράμονη ταύτη, την πόλη ταύτη, το γέννη και το έθνη παντής, αιώνα σε όλα.
0: Υπεραγία Θεοτόκη Φροσονιμά.
2: Την τιμή ατέρα και να τα σωτέρα συγκέντρωση σε ελεύθερη νοιά. Φόρο να το ακούσαν, την όσο όσο έμεγα είναι με δόξα, πατρί και ιό και γιο πνεύματι, και νύν και αή και σώνα στον άνα μην. Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, πατερά και ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ο επίσημον δόξα σε. Ο Αναστάσσα την εχθρόν ο Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, εις Παναθράμου και Παναμού Μαγίας αυτού Μητρός, την άμα τιμή και ο οποίου σταυρού προστασία και μήνα παραγγείλει θεία δεν έκανα σωμάτων, ή και εσύ στην ίδια δόξα του Χριστού δρόμου, του Χριστού Ιωάννου, των Ιωάννων, και πανεπιούμενα Αποστόλων, των Αγίων και Καλλιούχων Μαρτύρων, των Ιωσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών, των Αγίων ενδόξων και πανεπιούμενα των Αγίων εδώ, των Αγίων και Δικαιώμηθων Πατώρων Ιωακήμ και Άν, και του Αγίου Κανίκου Ρημάρτυρου Πατρικίου Επισκόπου Προύση και τον Συν αυτό και πάντα τον Αγίων Ερεήσε και σώσε εμά, ω αγαθό και φιλάνθρωπο και λέει Χριστό ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σα και τη εν τη μνήμα η ζωή χαρισάμενο.
3: Χριστό ανέστη ο Κύριο.
4: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Φίλοι ακροατέ, σήμερα θα ασχοληθούμε με το θέμα που αναφέρεται εις το κατανυκτικό βυζαντινό μέλος και εις την δήθεν αλλίωσή του κατά τους χρόνους της δουλείας. Όπως είναι γνωστό, ορισμένοι εκ των μουσικών της Δύσεως έχουν κατά καιρούς ισχυριστεί ότι μετά την άλωση της βασιλίδος των πόλεων υπό των Τούρκων, η πατρώα βυζαντινή εκκλησιαστική μας μουσική υπέστη διάφορες αλλοιώσεις. Ο ισχυρισμός αυτός είναι άκρητος και ανιστόρητος. Είναι πολύ πιθανό να προήλθε από το γεγονός ότι σπάνια μέλη της εκκλησιαστικής μουσικής του παπαδικού είδους φαίνεται να έχουν υποστεί κάποια επίδραση από την μουσική του κατακτητή. Τούτο βέβαια δεν πρέπει να μας ξενίζει, διότι όπως ομολογούν Άραβες συγγραφείς, Πέρσε, Άραβες και Τούρκοι έλαβαν την τέχνη της μουσικής των από τους Βυζαντινούς. Εφόσον δε η μουσική των Βυζαντινών είναι θυγάτηρ και διάδοχος της αρχαίας ελληνικής μουσικής, έπεται ότι και η αρχική πηγή της μουσικής των λαών αυτών είναι η αρχαιοελληνική μουσική. Είναι βεβαίως αληθές ότι μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολεως κατά το 1453 η εκκλησιαστική μουσική αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες λόγω του εθνικού δράματος. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι παρά τις δυσμενείς συνθήκες της χρονικής εκείνης περίοδου, αφού κατά τον μέγιστο τραγικό ποιητή Ευρυπίδη ουδέν τυράννου δυσμενέστερον, το θεοπρεπές μέλος παρέμεινε αναλύωτον ως προς την ουσία και τα λατρευτικά του στοιχεία. Η διάσωση δε των ουσιωδών αυτών στοιχείων οφείλεται αφενός μεν εις το ανίστακτον ενδιαφέρον της Εκκλησίας για να παραμείνει η μουσική της Ορθοδοξίας και της εθνικότητός μας αγνή και αδιάφθορος, αφετέρου δε εις την ισχύν της φωνητικής παραδόσεως. Η φωνητική παράδοσης, όπως απεφάνθη η Μουσική Επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου 1881-83, περιέσωσε και διασώζει εις έτη μέχρι του νυν την ιεράν ημών μουσικήν. Και είναι αδιαμφισβήτητο κατά την ιδία επιτροπή ότι πανταχού της Ανατολής η ισχύς της παραδόσεως διετήρησεν αγνή και αδιάφθρον την ουσίαν του ιερού μέλους. Πρέπει να υποθεί ότι το μέλος αυτό, το αγιοπρεπές και κατανυκτικό, μετεδίδετο με ιερό σεβασμό από γενεά σε γενεά υπό αριστέων μουσικοδιδασκάλων και εφήμων ψαλμωδών. Ομολογουμένως πολλών επένων εστίν αξία η τάξη των μουσικοδιδασκάλων και ιεροψαλτών, τονίζει η προαναφερθήσα Μουσική Επιτροπή, ήτινες εμένουσιν εις την διατήρηση των αρχαίων γραμμών και του γενικού χαρακτήρος του μέλους. Και η αιμονή αυτών εις τις αρχαίες μουσικές γραμμές μαρτυρεί την σταθερότητα εις την παράδοση. Εις την ψαλτική παράδοση, την αποστόματος εις στόμα διαμέσου των αιώνων διασωθήσαν και την οποίαν δια μόνης της ακοής και της φωνής διατηρούντες και μεταδίδοντες οι μουσικοδιδάσκαλοι ουδέποτε εξέγνινον ταύτης, λέγει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Ψάχος. Την αλήθεια ότι η μουσική της Εκκλησίας παρέμεινε αναλύωτη κατά τους χρόνους της δουλείας, τονίζει και ο διαπρεπής ιστορικομουσικολόγος Γεώργιος Παπαδόπουλος. Μετά την άλωση γράφει, η εκκλησιαστική ημών μουσική δεν απόλεσε την αρχαία μορφή αυτής και σύσταση, αλλά διεσώθη ως παρέλαβον αυτήν αρχήθεν οι πατέρες ημών.
Υπέρ της απόψεως αυτής άλλωστε συνηγορούν και τα πορίσματα που εξήχθησαν από μελέτες επί της βυζαντινής σημειογραφίας, της παραστάσεως δηλαδή της μουσικής με ειδικά σημεία. Διότι ό,τι υπήρχε στην παλαιά σημειογραφία του 14ου και 15ου αιώνος εμφανίζεται και στην σημειογραφία του 19ου αιώνος, πράγμα που αποδεικνύει την συνεχή και αδιάκοπη μουσική παράδοση. Εξ όλων αυτών λοιπόν προκύπτει ότι ο ισχυρισμός περί αλλοιώσεως της βυζαντινής μας μουσικής κατά τα χρόνια της σκλαβιάς εχαλκεύθη, δηλαδή κατασκευάστηκε προς δυσφήμιση, από ξένους, όπως ελέγχθη μουσικούς, όλος αυτοβούλος και αυθερέτος, με σκοπό να αμαυρωθεί η έγκλη της μεγαλειώδους εκκλησιαστικής μας μουσικής. Και ναι μεν είναι βέβαιο ότι η ουσία του ιερού μέλους διατηρήθη αγνή και αδιάφθορος κατά την περίοδο της δουλείας. Είναι όμως εξίσου βέβαιο ότι η ουσία αυτή εκινδύνευσε να διαφθαρεί κατά τους μετέπειτα χρόνους από την εισβολή και επικράτηση του ευρωπαϊκού μέλους λόγω του πνεύματος της δήθεν προόδου και του νεωτερισμού. Κατόπιν τούτων διαρωτάται κανείς ευλόγως τι μελιγενέστε. Κατά την μνημονευτήσα Μουσική Επιτροπή, το μόνο μέσον με το οποίο διέσωσε τότε την μουσική υπήρξε η παγίωσης και συντήρησης της παραδόσεως. Εις την ψαλτική αυτή παράδοση πρέπει να παραμείνουμε και εμείς εδραίοι δια να διασωθεί η θεσπέσια μελωδία των ήχων αδιάφθορος, διότι είναι η μοναδική μελωδία που κατανήσει τις καρδιές των πιστών και εις θείον ύψος των λογισμών αυτών αναφέρει. Όπως είναι γνωστό, κατά τον παρελθόντα αιώνα ορισμένοι ιεροψάλτες των Αθηνών προέβησαν σε καινοτομίες ως προς το ψάλιν, αλλοιώνοντας με τον τρόπο αυτό το ύφος και το κάλος της αρχαίας εκκλησιαστικής μουσικής. Την απαράδοκτη αυτή ενέργεια των ιεροψαλτών πληροφορηθήσα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απέλησε εγκύκλιο με ημερομηνία 10 Μαρτίου 1886 και αποδέκταστους ανά το κράτος σεβασμιωτάτους ιεράρχας. Οι καινοτομίες των ολίγων ευτυχώς ιεροψαλτών σε γενικές γραμμές κατά την Ιερά Σύνοδο έχουν ως εξής. Μερικοί ιεροψάλτε εισήγαγαν ολίγων κατολίγων στους ιερούς ναούς την οθνίαν, που σημαίνει κατά απομίμηση ξένων λαών τετράφωνη ευρωπαϊκή μουσική. Δεύτερον, οι εν λόγω ιεροψάλτε προέβησαν αυτοβούλως εις την περικοπή ιερών ασμάτων, τα οποία η Αγία μας Εκκλησία ανέκαθεν έχει παραδεχθεί. Τρίτον, εις το τέλος κάθε περίοδου του αναγκηνοσκομένου Αποστόλου, οι ψάλλοντες εν χορό και μεταβοής επαναλαμβάνουν τον αυτό ήχο ελαφρός, φαινόμενο απαράδεκτο, το οποίο μόνο σύγχυση και χασμωδίαν προκαλεί. Τέταρτον, οι δύο χοροί, θεσμός που υφίσταται ανέκαθεν στην Εκκλησία, συνεπτύχθησαν εις ένα, οι δε ψάλλοντες εκτρέπονται σε φωνές εκμελής, δηλαδή δυσαρμονικές, και ως επί το πλείστον ασυμμέτρους, χωρίς αρμονικό σύνολο, παραμορφώνοντας και φθήροντας δια του τρόπου αυτού το αρχαιότατον και σεμνότατον ύφος της εκκλησιαστικής μουσικής. Είναι απορίας άξιο, παρατηρεί η Ιερά Σύνοδος, πως το παράτολμον αυτό μουσικό σύστημα θεωρείται από τους καινοτόμους ψαλμωδούς ότι αποτελεί ανάπτυξη της ιεροπρεπούς εκκλησιαστικής μας μουσικής. Το θέμα βεβαίως της αναπτύξεως της λειτουργικής μουσικής, λέγει η Ιερά Σύνοδος, ουδήποτε το θεώρησε ως κάτι το επουσιώδες, αφού είναι δεδομένο ότι με την σεμνοπρεπή μουσική
Το χριστιανικό αίσθημα θερμαίνεται και το ευσεβές των πιστών φρόνημα επιρρονίεται, δηλαδή ενισχύεται. Όμως η ανάπτυξη και βελτίωση της μονοφωνικής μουσικής τότε μόνο καθίσταται επιβεβλημένη όταν το είδος αυτό της μουσικής προάγεται, όταν κατόπιν ειδικής διδασκαλίας οι ρυθμικοί κανόνες της ψαλμωδικής τέχνης ακριβώς εφαρμόζονται. Τούτο βεβαίως προϋποθέτει την ίδρυση σχολής μουσικής προς εκπαίδευση νηροψαλτών. Η εκπαίδευση δε αυτή θα αποσκοπεί να εκτιμήσουν οι ιεροψάλτες των πλούτων της πατροπαραδότου μουσικής, όπως και τον υψηλό σκοπό που επιδιώκει, ώστε να μην αναμειγνύουν εν αυτή ετερογενή και ανάρμοστα στοιχεία, δηλαδή στοιχεία προερχόμενα εξ άλλων λαών. Επειδή δεν συμφώνω προς τους κανόνες της Εκκλησίας και την εκκλησιαστική παράδοση, όχι μόνο οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι αλλά και οι ιεροψάλτε με τα χειροθεσίαν υπό την άμεση εποπτεία των οικείων επισκόπων υπάγονται, δια τούτο η Ιερά Σύνοδος δίδει προς αυτούς τις επόμενες οδηγίες. Πρώτον, οι ιεροψάλτε διορίζονται έπειτα από σύσταση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ναού και έγκριση του οικείου επισκόπου. Δεύτερον, οι διοριζόμενοι ιεροψάλτε υποχρεούνται 1. Να τηρούν αμφωτέρως τους χορούς. 2. Να ψάλουν με πολύ προσοχή και κατάνοιξη, όπως ορίζει ο 75ος κανόν της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Και τελευταίον, να ψάλουν από διφθέρας, όπως ορίζει ο 15ος κανόν της εν Λαοδικία Συνόδου, δηλαδή από μουσικά βιβλία, εγκεκριμένα από την Μεγάλη Εκκλησία και την Ιερά Σύνοδο. Και η Ιερά Σύνοδος κατακλείει την εγκύκλιο επισημένουσα προς το σεβασμιωτάτος ιεράρχας το χρέος των, όπως επιδείξουν την δέουσαν μέρημναν υπέρ της ακριβούς εντοψάλιν ομοιομόρφου τάξεως, όπως αναφέρεται, περιστέλλοντες εν γέρος πάσαν παρεκτροπήν δια της εφαρμογής των ανωτέρων διαταχθέντων. Την εγκύκλιο υπογράφουν ο Αθηνών Προκόπιος πρόεδρος της Συνόδου τότε και 4 συνοδικοί. Από την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τα Υπουργεία των Εκκλησιαστικών περί της εκκλησιαστικής μουσικής, η οποία έχει εκδοθεί την 23η Μαρτίου 1888, διαβάζουμε το εξής απόσπασμα. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακαλεί το Υπουργείο Νόπος ευαρεστούμενον ενεργήσει τα προσήκοντα, διότι αυτή δεν δύναται να επιτρέψει την εισαγωγή εν της ιερής ναής συστήματος μουσικής μη αναγνωριζομένης υπό της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, μεθύς αδιασπάστος διατελεί ηνωμένη η Εκκλησία του Θεοσώστου και Θεοστηρίκτου έθνους της Ελλάδος, διότι τη αυτή μεταβολή ενδεχόμενον να χαλαρώσει την μεταξύ των δύο εκκλησιών υφισταμένη αρμονίαν και πνευματική ενότητα. Φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε επικαίρους ύμνους από τον άρχοντα πρωτοψάλτην της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, κύριον Αθανάσιον Καραμάνη.

Φίλοι ακροατέ, εφτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Αναστάσιο Παπαδημητρίου, ο οποίος, έχοντας την ρύθμιση του ήχου, κατέβαλε κάθε προσπάθεια για την καλύτερη παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Θα μας ακούσετε και πάλι, αν θέλει ο Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροατέ, Χριστός Ανέστη.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 18 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ανοίγουμε και σήμερα το συναξαριστή της Αγίας μας Εκκλησίας και σκύβουμε με βλάβια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων της που σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη 18η του μηνός Μαΐου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης της Παρθένου, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδίμου, Παυλίνου και Ηρακλείου. Σεπτή αθλητέ, υπέρ σεπτής τριάδος, υπέρ το ζήν ήλοντο θανήν εμφρόνος, ογδοάς αθλοφόρον εκ γέης εις πόλην ήρθη, έγλυ φωτιζόμενη της τρισιλίου θεότητος, σκοτασμόν παρεδράμεται βασάνων και όφθητε, φωτεινή αστέρες το της εκκλησίας θείων στερέωμα ναή, φωταγωγούντες άγιοι μάρτυρες. Διότιν φωταυγήν ημών επιτελούμεν πανήγερην, προσκυνούντες τα λείψανα και την κόνην του σώματος. Πέτρων, Διονύσιον, Παύλων, Ανδρέαν, Βενέδημον, τους γενναίους αδάμαντας, Χριστίναν, Ηράκλειον και Παυλίνων, πάντες εν αγαλλιάσι νυν μακαρίσομεν πιστή, υπερ τριάδος στερός αθλήσαντας και πάσαστας του δράκοντος μηχανουργίας πατήσαντας και το σκότος μειώσαντας των ειδόλων εν χάριτι.

18 του Απρίλη του Μάη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Ανδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ηρακλείου, Παυλίνου και Βενεδήμου. Αίματι ιονίσαστε την βασιλείαν μακάριοι του Θεού, την ασάλευτον, και όρμους εφθάσατε τους γαλινοτάτους, πάσαν τρικυμίαν οι πενεγκόντες των δεινών. Γνώμης Ανδρία Θεομακάριστη, εντεύθεν μακαρίζεστε, νυν οικετεύοντες πάντοτε του ευρύνη μας έλεος εν ημέρα της κρίσεως.

Σημειωθέντες μάρτυρες, φωτί το νοητό, βασάνων σκότος και νύκταν πονηράν, σθένη θεϊκό πολυθεΐας, απροσκόπτος διέβητε. Παρθενικές εκλάμπουσα, Χριστίνα καλονές, στιγμάτων φέγγι, λαμπρός οραήθης, και προς νοητών Χριστού νυμφώνα, κατεσκήνωσας χέρουσα. Ημανικός ερώμενη, του σώματος του σου Χριστίνα μάρτης, ειδίστο σου λόγο, έρωτα Θεού, εις δεδεγμένη, εναθλούσιστε ρότατα.

18 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία του Χριστού τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης της Παρθένου, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδίμου, Παυλίνου και Ηρακλείου. Μαρτύρων ενέματι καλοπιζόμενοι, Κυρίω παρίσταστε το του παντός βασιλεί καλήνικοι μάρτυρες. Όθεν ενεφροσύνη την σεμπτήνημον μνήμην σήμερον εκτελούμεν, οφλημάτων την λύσιν ετούμενη ευρύν διημών και μέγα έλεος. Σεπτή αθλητέ υπέρ σεπτής τριάδος, υπέρ το ζήν ύλον το θανήν εμφρόνος. Σεπτή αθλητές της πίστεως προτίμησαν συνετός να θανατωθούν για χάρη της σεπτής τριάδος του εν τριάδη Θεού παρά να ζήσουν. Ο πρώτος, δηλαδή ο Άγιος Μάρτυρας Πέτρος, καταγόταν από τη Λάμψακο της Μικράς Ασίας. Αφού συνελήφθη σαν χριστιανός, οδηγήθηκε στο Δάκνο των άρχονταν της πόλεως των Ευρυδινών και προστάχθηκε να προσφέρει θυσία στη θεά Αφροδίτη. Εκείνος όμως δεν υπάκουσε στην προσταγή και διακήρυξε με παρρησία ότι παραμένει σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στο Χριστό. Τότε οι ειδωλολάτρες του συνέτριψαν το σώμα με αλυσίδες, ρόπαλα και βασανιστικούς τροχούς. Έτσι ο Άγιος Μάρτυρας Πέτρος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Ο Παύλος και ο Ανδρέας κατάγονταν από την Μεσοποταμία. Όταν υπηρετούσαν στο στρατό υπό τον άρχοντα Δάκνων, έφτασαν μαζί με αυτόν στην Αθήνα. Συνέβητε τότε εκεί να συλληφθούν και να φυλακιστούν οι Άγιοι Διονύσιος και Χριστίνα και να οριστούν δεσμοφύλακές τους ο Παύλος και ο Ανδρέας. Βλέποντας λοιπόν αυτή την Αγία Χριστίνα, η οποία ήταν πολύ ωραία στην όψη, την επιθύμησαν με πονηρό σκοπό. Εκείνη όμως δεν υπέκυψε στις εσχρές προκλήσεις τους και κατόρθωσε με τις παρενέσεις της να τους κάνει να αλλάξουν διαθέσεις και να πιστέψουν στο Χριστό. Ύστερα από το γεγονός αυτό, οι δεσμοφύλακες Παύλος και Ανδρέας μαζί με τον Διονύσιο λιθοβολήθηκαν και καταχώθηκαν με τις πέτρες, ενώ η Χριστίνα αποκεφαλίστηκε. Οι Άγιοι Μάρτυρες Βενέδημος, Παυλίνος και Ηράκλειος ήταν Αθηναίοι και κήρυταν το λόγο του Ευαγγελίου, παρακινώντας τους ευσεβείς και τους ειδωλολάτρες να απομακρυνθούν από την ματαιότητα και την πλάνη της ειδωλολατρίας. Για τον λόγον αυτών τους συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τους παρέδωσαν στον άρχοντα της πόλεως. Εκείνος πρόσταξε να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τους έδιραν ανηλαιώς και ακολούθως τους έριξαν σε πειρακτωμένη κάμινο. Εκείνοι όμως με τη χάρη του Θεού διαφυλάχτηκαν σώοι και αυλαβείς, τελικά τους αποκεφάλισαν και έτσι οι μακαριστοί αυτοί αθλητές της πίστεως έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου.

πίστεως υπέρμαχοι, τους εν πίστη την ιεράν ημών αγιτελούντας πανήγυριν. Παθών απολυτρώσαστε και πάσης περιστάσεως. Ιστοί οπτερούμενοι, θεοφόροι, το του σταυρού πανευκλεός, αυρόχος το πέλαγος, βασάνων διεπλεύσατε, εχθρών καταποντίσαστες. Συνήφθετε τάξες ειν ασωμάτης, καθυπομείναντες πληγάς εν σώματι άγιοι, διότι θείαν σήμερον μνήμην ημών γεραίρομεν.

ως θρόνον σε Παρθένε του βασιλέως, ενώ καθίσας της πιστής καθέδραν ουράνιον, ητίμασε γεραίρομεν και πόθο μακαρίζομεν. Μόνη Παρθενεύης τίκτουσα, μόνη μυστηρίου μεγής του όντος, διάκονος, εγνωρίσθης θεόν τεκούσα, Θεοτόκε Μητροπάρθενε.

οι Άγιοι Πέτρος, Διονύσιος, Ανδρέας, Παύλος, Χριστίνα, Ηράκλειος, Παυλίνος και Βενέδημος μαρτύρησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα. Ο Πέτρος ήταν από τη Λάμψακο και όταν τον έφεραν μπροστά στον Άρχοντα να θυσιάσει στην Αφροδίτη, αυτός αντί να φοβηθεί τον θάνατο ομολόγησε με παρρησία τον Χριστό. Τότε συνέτριψαν όλο του το σώμα με αλυσίδες και ξύλα και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Ο Παύλος και ο Ανδρέας ήταν από τη Μεσοποταμία, στρατιώτες του Δεκίου. Όταν πήγα στην Αθήνα έγιναν στρατιώτες Χριστού και μαζί με τον Διονύσιο και την Χριστίνα όλοι μαζί λιθοβολήθηκαν. Είδε Ηράκλειος, Παυλίνος και Βενέδημος ήταν από την Αθήναν. Εκεί έδιναν σκληρόν αγώνα κατά της πλάνης των ειδώλων και των φιλοσόφων που πολεμούσαν τη χριστιανική θρησκεία. Αφού λοιπόν τους έπιασαν και τους βασάνισαν, τελικά τους αποκεφάλισαν. Έτσι και ο Κύριος, όταν έλθει κατάλληλη ώρα, θα δώσει για αυτούς την δική του μαρτυρία. Ποια θα είναι? Την απάντηση δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αυτή εστίν η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο Θεός. Δηλαδή αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού, ότι έδωσε ο Θεός σε εμάς τους πιστούς ζωή αιώνια.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 18 του μηνός Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοδότου. Η εργασία ποτέ δεν θεωρήθηκε από την Εκκλησία ντροπή, όταν είναι τίμια και διεξάγεται με ηθικές αρχές. Ο Θεός έβαλε τον Αδάμ στον Παράδεισο «εργάζεσθε». Κείμενο των Αποστολικών Χρόνο λέει: «Ο Κύριος μας που ήρθε για τη σωτηρία του κόσμου, ο μόνος και πάνω απ' όλους έχοντας την αληθινή καταγωγή, καταδεχόταν να δουλεύει για να μας πείσει να μην ντρεπόμαστε να δουλεύουμε». Οι πατριάρχες του Ισραήλ εργάζονταν ή στα χωράφια ή στην χτινοτροφία. Ο Κύριος ήταν μάστορας, ήταν ξυλουργός. Ο Απόστολος Παύλος ήταν σκηνοποιός. Οι άλλοι Απόστολοι ήσαν ψαράδες και μικροεπαγγελματίες. Όλοι έβγαζαν το ψωμί με τον ιδρώτα τους. Ειδικά ο Απόστολος Παύλος σαν σκηνοποιός εργαζόταν τη νύχτα και συντηρούσε και τους μαθητάς του. «Αυτή γινώσκεται ότι τες χρύες μου και τις ούσιμετε μου υπηρέτησαν εχείρες αύτε», είπε στη σύναξη των πρεσβυτέρων της Εφέσου. Και στις κρισιμότερες οικονομικές συνθήκες ο εργατικός άνθρωπος δεν φοβάται μήπως πεινάσει. Μόνο οι τεμπέληδες τρώνε έτοιμο ψωμί από τον ιδρώτα των άλλων. Γι' αυτό Παύλος συνιστά, εφόσον δεν θέλουν να εργάζονται, δεν πρέπει και να τρώνε. Ένας τίμιος δουλευτάρης ήταν και ο Άγιος Μάρτυρας Θεόδωτος ο Εναγκύρα. Καταγόταν από την Άγκυρα της Γαλατίας. Σαν επάγγελμά του είχε το εμπόριο σιτηρών και την παραγωγή ψωμιών. Με μια λέξη ήταν σιτέμπορος και αρτοποιός. Δεν επέβλεπε όμως το κέρδος, για το οποίο συχνά οι άνθρωποι πατούν πάνω σε πτώματα, νεκρώνουν συνειδήσεις, αδικούν ανθρώπους, πολεμούν το Θεό, αφού το κέρδος δεν έχει ούτε πατρίδα, ούτε θρησκεία, ούτε συνείδηση, ούτε υπόλοιψη, ούτε συνέστημα, ούτε λογική. Ο Άγιος μας, ο Άγιος Θεόδωτος, συνειδητός χριστιανός, χρησιμοποιούσε το επάγγελμά του κυρίως για την ανακούφιση των φτωχών. Είχε φιλάνθρωπα και ελεήμονα αισθήματα και μοίραζε ψωμιά στους φτωχούς και πεινασμένους, φίλους και εχθρούς, χριστιανούς και μη χριστιανούς, εφαρμόζοντας την επιταγή του Παύλου: «Εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν». Ακόμα και μέσα στις φυλακές έμπαινε και επισκεπτόταν τους φυλακισμένους και τους πρόσφερε ψωμί και αγάπη. Το έργο του όμως ανακόπηκε, διότι το φθόνησε ο Σατανάς. Οι πολέμοι της χριστιανικής πίστεως ειδωλολάτρες, αν και ευεργετήθηκαν από το Θεόδωτο, τον κατήγγυλαν ότι μοιράζοντας ψωμιά κερδίζει πολλούς και τους οδηγεί στη θρησκεία του. Ο άρχοντας τον κάλεσε και τον υποχρέωσε να ραντίσει τις αποθήκες των σιτηρών με αίμα από τις θυσίες των ειδώλων, για να έχουν την ευλογία των θεών. Ο Θεόδωτος βέβαια δεν δέχτηκε την βεβήλωση αυτή. Ο άρχοντας του έδωσε μια προθεσμία λίγων ημερών και τον απέλησε. Στο μεταξύ ο Θεόδωτος από καθήκον έθαψε τα νεκρά σώματα χριστιανών νεανίδων που λόγω της ομολογίας της πίστεως υπέστησαν τον διαπνιγμού θάνατον και απαγορεύτηκε η ταφή τους. Βρήκε τότε αφορμή ο άρχοντας, ξανακάλεσε το Θεόδωτο και μετά από μια πρόχειρη εξέταση, στην οποία ο Άγιος ομολόγησε ότι ούτε τα τρόφιμα ράντισε με αίμα, ούτε τις νεκρές τις άφησε νάταφες, διατάκτηκε ο αποκεφαλισμός του. Η άσκηση φιλανθρωπίας, αγαπητοί ακροατές, προκαλεί τον φθόνο και τη μοχθηρία του κόσμου. Αλλά ο πιστός χριστιανός πάνω απ' όλα οφείλει να κάνει το καθήκον του, αποβλέποντας στη δόξα του Θεού και στην ανακούφιση των συνανθρώπων του.

Ο Άγιος Στέφανος ήταν γιος του αυτοκράτορα βασιλείου του Μακεδόνα και της Ευδοκίας. Ο Στέφανος είχε κάνει μαθητής και σύγγελος του Μεγάλου Φωτίου και μετά τη δεύτερη πατριαρχία αυτού κατέλαβε τον πατριαρχικό θρόνο, ενώ βασίλευε ο αδελφός του Λέων ο Σοφός το έτος 886. Ο πατριάρχης Στέφανος ο πρώτος ήταν άνδρας βαθιάς ευσεβίας. Όταν κάποτε αρρώστησε βαριά και θεραπεύτηκε αφού έκανε χρήση αγιάσματος τη ζωοδόχου πηγής, ευγνωμονώντας δόρισε στο ναό της τα πολυτιμότατα άμφια του, με τα οποία αφού κατάλληλα μετεσκεύασε περιέβαλε την Αγία Τράπεζα του ναού εκείνου κατά την ημέρα της ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τους συγγενικούς του βασιλικούς δεσμούς χρησιμοποίησε όσο μπορούσε για την βοήθεια των φτωχών. Πέθανε τον Μάιο του 893. Πιθανόν θεωρείται ότι επί της πατριαρχίας του εκδόθηκε το πρώτο σύνταγμα των επισκόπων του οικουμενικού θρόνου.

Υφαντών εκτισάνωθεν χάριτος, απεκδίσει πυλήνου του σώματος, οι αθλητέ ημάτιον ενεδίσαντο, πόθο αναβόντες, ευλογείτε τα έργα Κυρίου των Κύριων. Ραντισμό Θείου αίματος, μάρτυρες, καθαρθέντες, το αίμα το ίδιον υπερ Χριστού εχέατε, μελωδούντες απαύστος, πάντα τα έργα, ευλογείτε και υμνείτε τον Κύριον. Ωραιότατη βότριε σώφθητε, νοουμένη σαν μπέλου μακάρι, ίνον ημίν προχέοντες ευσεβίας της πόθου αναβώσιν, ευλογείτε τα έργα Κυρίου των Κύριων.

0: κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Αγίου Νικολάου Βαρσών Μαντινίας ιδρύθηκε το 1030. Βρίσκεται στο βουνό Παρθένιο της Μαντινίας, κοντά στα χωριά Νεοχώρη και Ζευγολατιό, περί τα 15 χιλιόμετρα από την Τρίπολη, αριστερά της οδού Τρυπόλεως Ναυπλίου. Το καθολικό κτίστηκε τον 16ο αιώνα και είναι ναός σταυροειδής εγγεγραμμένος, κτισμένος πάνω σε παλαιότερο κτίσμα. Οι τοιχογραφίες του είναι κατεστραμμένες. Ο ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Νικόλαο Μύρον. Για το μοναστήρι θα μας μιλήσει ο ιερομόναχος πατήρ Αρσένιος.
2: Η Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου των Βαρσών βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από την Τρίπολη. Πρόκειται πράγματι για ένα πανέμορφο μοναστήρι, όπου βρίσκεται στο Παρθένιο όρος, και είναι χτισμένο σε αυτή την περιοχή από το 1030. Είναι δηλαδή από τα παλιότερα μοναστήρια της Ελλάδος, και μάλιστα και πριν από το 1030 η μονή ήταν χτισμένη λίγα μέτρα παρακάτω, κοντά στο παρεκκλήσιο του Τιμίου Σταυρού. Στην κορυφή του λόφου εκεί πέρα ήταν χτισμένο το πρώτο μοναστήρι, και ήταν χτισμένο προς τιμή της Αγίας Κυριακής. Λόγω του ότι όμως εκεί οι πατέρες αντιμετώπισαν δύο πολύ σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαν νερό, και το δεύτερο ότι εκεί υπήρχαν πάρα πολλές ληστρικές επιδρομές. Γι' αυτό αποφάσισαν να φύγουν από εκείνο το μέρος και να χτίσουν το μοναστήρι σε αυτή την περιοχή που είναι τώρα, όπου το μοναστήρι είναι λίγο πιο κρυμμένο, δεν είναι θεατό δηλαδή από πολλές πλευρές, και το κυριότερο γιατί βρήκαν εδώ πέρα μια πηγή με νερό. Αυτή η πηγή με το νερό υπάρχει ακόμα και σήμερα, και από αυτή την πηγή οι πατέρες πίνουν νερό και σήμερα. Γι' αυτό και η περιοχή ονομάστηκε Βάρσες, από το τουρκικό Βάρσου, που σημαίνει εδώ υπάρχει νερό. Βέβαια υπάρχει και μια άλλη εκδοχή του ονόματος. Επειδή εδώ η περιοχή ήταν γεμάτη από δάση πριν την καταστροφή, την επιδρομή του Ιμπραήμ το 1825, ονομαζόταν Μονή των Δασών, και αργότερα με τα χρόνια ονομάστηκε των Βαρσών. Βέβαια σε κάποιες περγαμηνές υπάρχει και η ένδειξη της ονομασίας του Αγίου Νικολάου της Βάλτας, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι είναι δηλαδή η ίδια μονή, δηλαδή η μονή του Αγίου Νικολάου του Βαρσών με την Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου της Βάλτας. Βέβαια η λέξη Βάλτα θυμίζει και Βάλτο, και Βάλτος υπήρχε πράγματι στην περιοχή της μονής. Ίσως όμως η μονή του Αγίου Νικολάου της Βάλτας του 11ου αιώνα να ερημώθηκε και να δημιουργήθηκε αργότερα νέα μονή του Αγίου Νικολάου, παίρνοντας το όνομα από το βουνό Βάρσες. Όπως προείπαμε, το μοναστήρι είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο τον Θαυματουργό, και η μονή πανηγυρίζει λαμπρός στις 6 Δεκεμβρίου. Βέβαια εορτάζουμε και στις 9 Μαΐου με την αφορμή της μετακομιδής των Ιεράων Λειψάνων του Αγίου Νικολάου από τα μοίρα της Λυκίας όπου ήταν θαμμένος, στον Πάρη της Ιταλίας. Δηλαδή κάποια στιγμή, αν δεν απατώμε, γύρω στο 1087, οι Λατίνοι αποφάσισαν να πάρουν τα Ιερά Λείψανα από τα μοίρα της Λυκίας και να τα πάνε στην πατρίδα τους, στον Πάρη της Ιταλίας. Καθώς λοιπόν το πλοίο έπλεε για να πάει στον Πάρη της Ιταλίας, προσάρξε σε ένα λιμάνι της Καλαμάτας, όπου και έγιναν πολλά θαύματα χάρη στα λείψανα του Αγίου Νικολάου. Αυτό πλησίαζαν των Ιερών Λειψάνων κοντά στην Πελοπόννησο, λέει παράδοση ότι έγινε γύρω στις 9 Μαΐου. Γι' αυτό και εμείς γιορτάζουμε αυτό το γεγονός. Βέβαια στο επίσημο συναξάρι θα το δούμε ότι είναι γραμμένο στις 20 Μαΐου. Αλλά στις 20 Μαΐου λέει παράδοση ότι έφτασε το πλοίο στον Πάρη της Ιταλίας. Επίσης στο μοναστήρι μας έχουμε την μεγάλη ευλογία και τιμή να φυλάσσουμε και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Μαρτύρων Παύλου και Δημητρίου. Αυτοί οι δύο νεομάρτυρες μαρτύρησαν για την αγάπη του Χριστού στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και μαρτύρησαν πολλοί νέοι. Η μνήμη τους είναι στις 22 Μαΐου, όπου γίνεται πολύ μεγάλη πάνδημη λιτανία κάτω στη Τρίπολη, γιατί δεν τους έχουμε μόνο εμείς προστάτες, αλλά τους έχει προστάτες και όλη η Τρίπολη, γιατί στην Τρίπολη μαρτύρησαν. Όπως είπα και προηγουμένως, γίνεται πολύ μεγάλη λιτανία με επικεφαλής τον Σεβασμιότητο Πατήρ Αλέξανδρο, με όλους τους ιερομονάχους, ιερείς, τους μοναχούς, μοναχές και όλο τον κόσμο της Τρίπολης. Η λιτανία περνάει από κεντρικούς δρόμους της πόλεως, και μάλιστα περνάει και από τα σημεία που μαρτύρησαν οι δύο Άγιοι, όπου τώρα είναι χτισμένα δύο όμορφα παρεκκλήσια, ένα του Αγίου Νεομάρτυρου Δημητρίου και ένα του Αγίου Νεομάρτυρος Παύλου. Πράγματι αυτοί οι δύο Άγιοι έχουν πολύ μεγάλη παρησία στο Θεό και αυτό αποδεικνύεται από τη μεγάλη ευωδία που βγάζουν τα ιερά τους λείψανα, αλλά και από το κροκοβαφές χρώμα των ιερών λειψάνων τους. Τώρα, όπως θα γνωρίζετε και από την ιστορία άλλων μοναστηριών, έτσι και το δικό μας μοναστήρι έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Ορθοδοξία και στο γένος. Μάλιστα, κατά την Επανάσταση του 1821 πρόσφερε πάρα πολλά και υλικά και πνευματικά και ηθικά. Μάλιστα, και ένας ηγούμενος τότε εποχής, ο πατήρ Σιμεών, ήταν μέλος φιλικής εταιρείας. Επίσης, κατά την πολιορκία της Τρίπολης, ο Κολοκοτρώνης είχε τοποθετήσει εδώ στο μοναστήρι, στις Βάρσες, τους άνδρες του Αθανασίου Δελιγιάννη. Αλλά και μετά, κατά τις επιδρομές του Ιμπραήμ, η μονή δέχτηκε πάρα πολλές καταστροφές. Ευτυχώς όμως το καθολικό έμεινε ανέπαθο. Και χάρη στην βοήθεια και της πρεσβείας του Αγίου Νικολά, το μοναστήρι ποτέ δεν έκλεισε και πάντοτε ήταν ανδρό, δηλαδή ανδρικό. Το καθολικό της μονής είναι το δεύτερο, γιατί το πρώτο καταστράφηκε. Και το δεύτερο καθολικό είναι χτισμένο γύρω στο 15ο αιώνα. Οι αγιογραφίες του είναι γύρω στο 16ο αιώνα και είναι πάρα πολύ σπάνιες. Η τεχνοτροπία είναι φρέσκο, δηλαδή ο αγιογράφος ζωγράφησε κατευθείαν πάνω στο σοβά και έτσι μπόρεσαν να διατηρηθούν οι αγιογραφίες μέχρι και σήμερα. Χάρη στις προσπάθειες του προηγουμένου, του πατήρ Χρυσοστόμου, ο οποίος έχει γίνει τώρα αρχιεπίσκοπος στην πόλη των Πατρών, έχει γίνει συντήρηση στις εικόνες, στις αγιογραφίες. Βέβαια, υπάρχει ένα μέρος ακόμα που δεν έχει γίνει συντήρηση και ελπίζουμε στο μέλλον ότι θα καταφέρουμε να συντηρήσουμε και τις υπόλοιπες τοιχογραφίες. Τώρα στις μέρες μας είμαστε 5 πατέρες και με τη βοήθεια του Αγίου Νικολάου έχουμε έρθει εδώ για να σώσουμε τις ψυχές μας κατά πρώτη στο λόγο, αλλά και έπειτα να διατηρήσουμε τις πόρτες του μοναστηριού ανοιχτές, γιατί όπως ξέρετε τα μοναστήρια είναι οι πνευματικοί πνεύμονες της κάθε περιοχής. Έτσι, εμείς θα ευχόμαστε για σας να σε έχει ο Θεός καλά με τις πρεσβείες του Αγίου Νικολάου και εσείς να έχετε για μας να μας κρατήσει ο Θεός εδώ στο μοναστήρι για να μπορέσουμε να προσευχόμαστε περί του σύμπαντος κόσμου. Να έχουμε όλη την ευχή του Αγίου Νικολάου.

κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος νυχθυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον κλείνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήδιο παντός. Συν μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσε το χρηναστέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις εν με ημίθυν μου. Ιδού γαρ αλήθεια λιγάψα στα άδυνα και τα κρύφια της οποίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς μου ισόπο και καθαριστήσω με, κλινείς μου και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία συγκεφροσύνη να γαλλιάσω και ως θέας ταπεινωμένο. Απόστρεψον τον πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ενδύο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνουσαν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψεις μ' από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία τανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε δύση επί σε επιστρέψου σύνου. Χαρίστε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου της δικαιοσύνης σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Το ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί των θυσιαστήριών σου μόσχους.
2: Ο Θεός στην βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσιν σπεύσουν. Εσκυνθήτως εν και τραπήτως εν ζητούντας την ψυχή μου, αποστραφήτως εν σταυπίσω και κατεσκυνθήτως εν γλώμη κακά. Αποστραφήτως εν παραφτήγα, εσκυνόμε λογοντές με ευγέρι. Αγαλιάστος εν και φρανθήτσον πάντες εις γνωστός και λεγέτος εν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος σε αγαπώντες ο σωτηριός. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν. Βοηθός μου και ρίσι μου σύ Κύριε μη χρονείς. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώθησεν δε εσύ με τη αληθεία σου. Άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έλεις κρίση με δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεν ο ποιός παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσης γίν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και κηδείας με το πνεύμα με ταράχ καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων μελέτης εμπάσου έρκες ποιμάς και ρώσου μελέτη. Διεπέτασε προσέτας χείρες μη ψυχή μου ως γέν υδρός. Ταχύς άκουσο μου Κύριε ξέλι το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις λάθος. Ακουστών πίσω με το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλεις. Γνώρισό με Κύριε οδόν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε προσέκατε έφυγον. Δίδαξό με του ποιή το θέλημά σου τσί ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και το νοματός Κύριε ζήσει. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάξε θύψε στην ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρέψε εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξεν ευσύστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Τιμνούμε σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμε σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Μνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάσιν εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίεσαι την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτή σου οψόμεδα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσους είσαι, καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου ποιμάς καθάπρα ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδηση πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Των δημάσων ανθρώπους και διατριμετέρων σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενων με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωδιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταθέν μυστικό σλαβών εγνώση τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη. Ο ασώματο λέγον τη επιρογάμο ο κλίνα στη καταβάση του ουρανού. Χωρί τα αναλυότω όλο εν σύ. Όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφή. Εξίστε με καυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανήφευστε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφω σύ πόλη σου θεωτό και αλωσέψε το κράτο απροσμάχητο. Εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανήφευστε. Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χαίρε.
3: Αγία Θεοτό και σώσον εμάς.
4: Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χαίρε.
5: Αγία Θεοτό και σώσον εμάς.
6: Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χαίρε.
7: Αγία Θεοτό και σώσον εμάς.
1: Και συνδιασωμάτω φωνήσω σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστε το και είστε το κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόδου Σαδάμ η ανάντληση των δακρύων της έβας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει στο βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανήφευστε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνή αφησί το δαυρύ θερσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνήσεις παραδεκτόμουν τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσι λήψεως την κοίηση πως λέγεις κράζον. Αλληλούια. Γνώσιν άγνωσο γνώνη υπερθένων ζητούσα εγώ εισε προσολειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι. Προσύν εκείνος έψενε φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίσης και δες υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνι, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκλείς προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητο τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετε το πως μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανήφευστε. Δύναμη σου υψίσου ευαισχύεσαι τότε προσήλυψη διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίνος αγρών υπέδεξε νηδίν άπαση της θέλουσι θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος. Αλληλούια.
8: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτρα ανέγραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών τον ταύτησα σπασμόν έχερε και άλμα συνωσάς με συνεβώ προς τη Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράτου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουλα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήθευτερ. Ζάλιν έδωθεν έχουν λογισμόν αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφετα ράθη, προς την άδαμον σε θεωρών και κλεψίδαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψη με πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
4: Αλλήκουσαν επί μέρες των Αγγέλων υμνούν τον την έσσα από Χριστού παρουσία και τραβώντες ως προς ποιμέρα θεωρήσε τούτον ως αμνούν άμνο εν τη γαστρή Μαρίας ως κυθέντα ερημούν της είπαν χαίρε αμνού και επί μέρος μήτυρ χαίρε αυλή λογικό προβάτο χαίρε οράτων εχθρό μητήριο χαίρε παραδείσου φιλοανεκτήριο χαίρε ο τα ουράνια συνεγάλεται τη γη χαίρε με επίγεια συμπορέα βιουρανής χαίρε τον Αποστόλο του Ισίγητο στόμα χαίρε τον Αθροφόρο του Ανοίγητο Θάρσος χαίρε στερών της πίστεως έρισμα χαίρε λαμπρό της χάρτης γνώρισμα χαίρε διείσαι γυμνώθιο άδειες χαίρε διείσαι με δίθυμε δόξα χαίρε νύφη ανήθεστε θεωρήσαν τις μάγοι την τούτη κολούθησαν έγκλη και ως λίχνο κρατούντες αυτόν δι' αυτού ηρεύνο κρατιών άραχτα και φθάσαντες στον άφθα στον εχάρισαν αυτοβόντες αλληλούια.
9: Αλληλούια.
4: Είδον παιδες χαρδαίων είχε εσύ της παρθένου τον πλάστον με κυρίδους ανθρώπους και δεσπότη νόν της αυτόν και δούλου έλαβε μορφή έστωψαν τις ζώρες θεραπεύση και βοήθησαν την ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντησης κάμπνος βέσκησα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραλον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριο φιλάνθρωπον επιδείξεσαν Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρων τρομερή θρησκείας, χαίρε της γοργόρων ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάψασα, χαίρε φλογός παγών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγία σοφροσύνης, χαίρε πασών και λεών ηχοσύνη. Χαίρε νύφη ανήφεστε. Κύριε και στιοφόροι και γονόντι συμμάχοι, πέστρεψα στη Βαβυλώνα. Χτελέσαντε στον Χρισμό και κηρύξαντε στον Χριστόν άπαση. Αφέντε στον Ηρόδιν, ω Λιρόδι, μη είδα τα ψάλι. Αλληλούια. Λάψα σε την Αιγύπτο, ο φωτισμό αληθεία, εδίωξε του ψεύδου του σκότου. Τα γαρίδουλα ταύτη σωτήρ, πήρε κατά σου νύσκη πέπτο και εντό δεριστέρνε σε βόμπο στη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση πλάνη πατήσεσα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέξεσα. Χαίρε θάλασσα φωτίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του υψώντα στη ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλαντέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγγέ διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε ξύ ρέι μέλη και γάλα, χαίρε νύφη
9: ανήφεστε.
4: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το πατεώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώσει του και Θεό τέλειο, διό περεξεπλάγη σου την άρετο σοφία γκράζο. Αλληλούια.
2: Νέα έδειξε κτίσιν εμφανίσα σωτήσι σημείδη υπ' αυτού γενωμένη εξασπόρου βλαστήσα γαστρό και φυλάξα στάφτην ω πριν άφθορο ή να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Χαίρε το άνθο αυτασία, χαίρε το στέφο αγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμου, χαίρε των αγγέλων των δύο νυφαίνου, χαίρε δέντρων αγλαόκαπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων εσκιόφυλων ερθού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογεινώσα λιτρωτήν εχμαλώδη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών θεόντων συγχώρη, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στολή πάντα πόθον οικός, χαίρε νύφη ανήφεστε. Ξένων τόπων νιντώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει, ταπεινός άνθρωπος βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
2: Όλος είναι δισκάτων και τον άνων δόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος συγκατάβασης βαλθεϊκή ου μετάβασης δε τοπική γεύουνε και τόκος εκ παρθένου θεολίτου ακούσεις ταύτα χαίρε Θεού αχωρή του χώρα χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί το Σεραφείμ, χαίρε η Καναντία εις αυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία Ζευγής, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις η νύχτη παράδοση, χαίρε η Κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίσα βαθών αιωνίου, χαίρε νύφια νύφεστε,
9: χαίρε νύφια νύφεστε,
2: πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσως έργο, τον απρόσιτον βάρος Θεών εθεώρη, πάση προσιτών άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολιτόγκους, ως ηχθείας σαφώνους οργόμεν επί σύ Θεοτόκε ακορούσι γόρ, και λέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκεί, ίσκησας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστό βόνε. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείου, χαίρε προνοίας αυτού ταμείου, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύους, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχου, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι το μύθο ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπροκάς διασπόσα, χαίρε των Αγαίων τα σεγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αυνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ορκάς των θελόντος σωθήνε, χαίρε ημίν των του βίου προτήρων, χαίρε νύφια νύφεστε, σώσε θέλων τον κόσμο, ο των όλων κοσμήτων προς τούτων αυθεπάγγελτος ήρθε, και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός διημάς εφάνι γάρ, άνθρωπος ομοίου γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια. Τείχος του Παρθένου Θεοτό και Παρθένε και πάνω των εισέπουστροφόντων, ο γάρπουρανου και της γης κατασκεύασες επαιητής άφραντε οικίσας σε Δημήτρας ο και πάντας επισφωνίου διδάξας. Χαίρε στιγή της Παρθενίας, χαίρε πηγή της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένου ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα να γέννησα στους συνηθέντες σας χρώος, χαίρε σίγαρα να θέτησα στους συνηθέντες των νόμ. Χαίρε τα φορέα των φρονών καταργούσα, χαίρε τους φορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πρόβλη μου φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών μου φωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφεστε. Ύμνος άπως ετά της συνεπίνης τες πέβδων το πλήθη των πολλών εκθυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρω μέν σε βασιλέ φάγε, ουδέ εντελούμεν άξιον, αν δέδω κασιμήν τη σίγω όσοι, αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα της εσκότη φανίσαν ορώνουν την Αγίων Παρθένων. Το γαράιλον άπτους αφρός οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουν σαν κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοη του ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους αρθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε από τον πολύφωτον να τέλεις φωτισμών, χαίρε από τον πολύλητον να βλύζεις ποταμών. Χαίρε της κοντιμπίθαν ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανεγούσα των ρήπων. Χαίρε νουτήρ εκ πλήνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μύτης μες του ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωδίας.

0: εκκλησία σου, ασάλετο πύργο και τη βασιλεία του απόρθητον τείχο. Χαίρετε είσαι γίνονται τρόπαια, χαίρετε είσαι φρύ καταπίπτωση. Χαίρε φροντό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Ω πανίμνητε μήτε, είτε κούσα τον πάγκο, να γύρω να γύρω από τον λόγο.
1: Ω πανίμνητε μήτε, είτε κούσα τον πάγκο, να γύρω να γύρω από τον λόγο.
2: Ω πανίμνητε μήτε, είτε κούσα τον πάγκο, να γύρω να γύρω από τον λόγο.
0: Δεξαμένη την ίμ προσφορά να προπάσει, ρίσε συμφορά άπαντα και τι μελούσε λίτρου σε κολλά. Ως του συμβαρόντας, αλληλούια. Υπερμάχος στρατηγόντα νικητήρια, σου τροφίζω τον τρινόν ευχαριστήρια, αναγράφω στην πόλη σου θεοτόκε. Αλλος έχω το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον και να κράσω σε χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την αημακάριστον και παναγόμητον και μητέρα του Θεού ημών και την ιωτέρα των Θεοδρύμ και δοξοτέρα μας συγκρίτους των Σεραφείμ την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν την όντους Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε του τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και τη της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην το αφηνήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να έχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η φιλοπράγμενη δεξιά τη ζωοπάροχών σου πλευρά, ο Θωμάς εξηρέπησε Χριστέ ο Θεός, συγκεκλεισμένο γάρ του θυρώνος εις ήλθες, συν της λυπής αποστόλης ευώαση, Κύριος υπάρχεις και Θεός μου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε
2: λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν πατή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτε τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άρθουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σεμείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης σου αγγέληση να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, κατατίσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός είσαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ, την δοξωτέρα μας συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεού λόγων τεμπούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Ο Θεός κτηρίσει εμάς, ευλογήσει εμάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτό εφ' εμάς και λέει εμάς.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον εμάς, Παναγία Παρθένε, άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άφραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξα σου και είσαι ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου ημών της ουρανής συνάψασα. Και τον απελπισμένον μόνη ελπίση, τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστροχόντων και πάντων των θεανών του καταφύγιων. Μη φδελήξει με τον αμαρτωλόν των εναγείτων, εσχρή λογισμή και λόγια και πράξη ενώνων με αυτόν αχρεώσαντα και τη των ειδονών του διορροθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά ω του φιλανθρώπου Θεομήτη, φιλανθρώπου φλαχνίστητε με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξαν με την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση.

0: Εδωσόνιον και ημών δεσπότην και κύριον Δημητρική σου παρεσία φρωμένη δυσόρκουσον, εν ανοίξουν με το φιλάνθρωπο σπλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηθών με τον αρρύθμιτο πτέσματο επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξουμε. Και πάρε σώμια ιό ελεήμων, τη συμπαθή σε φυλάγαθο. Εν μέν το παρόν τη βία θερμή προστάτησε βοηθό, στα στον εναντίον εφόδο αποτυχίζω σαν την προσωτηρία που θα οδηγούσαμε. Και εν τον καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψου των πονηρών δαιμόνων δώρα αυτή απελάθουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορία του δόξη του σοϊού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιση και τύχη με δεσπινά μου υπεραγία Θεοτόκε, εσύ με αιτία η αντιλήψεω. Χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση σου τον άγχο αυτού πατρί και τον Παναγίου και αγαθό τη οποία αυτοπνεύματι νίκαια ήγε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνα ποιούσαν άνθρωπο σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από τους οφρύγνους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτηρινής ειδηπαθίας, πάσον τα στρωμάς των παθών, σβέψον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών το ολίο σκηνούμενο, τα σερκώσιμαν επαναστάς κατάστηλον και παν γιώδες κυρικών μον φρόνημα κοίμησον και δόρηση μεν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον λογισμών καρδία νύφς ύπνων λαφρών και πάσαν τα εγκής φαντασίας πλεγμένων διανάστησον δε ημάς εδώ ο καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εαυτής απαράθαρστον εχ πανίχημη τη συνδοξολογία χάρη στο εγγύη και ευλογή και δοξάζει το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί της όνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερέλεξε υπάρθουν ευλογημένοι Θεοτόν και προσάγονται την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεόημαν και έδεσαι να σώσει διασούντας ψυχάσιμον.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός Κέβνη, το Πνεύμα, το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εσέ ανατήθη, μη μήτερ του Θεού φύλαξον με τη σκέπνη σου.
2: Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να έχει παράδεση λογική παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εισαρκώσου και παιδίων γέγονων ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σύν γαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε Χριστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμπόδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν του πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσε μου, και κατά δυναστεία του πνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησον όσα συέβλεψα πάσης της ημέρας της ζωής μου και ήδη ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη ένθυνη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με τον φόβο αυτού και άξουν να δείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
3: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρετη χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εσύ και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
4: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρετη χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εσύ και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρετη χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εσύ και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σε. Αναστάσε πνευρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμεγες Αυτομητρός, οι αδυνάμοι του Μέγες Οποίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων υπουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων υπανεφήμων Αποστόλων, των ενδόξων Καλονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Γιάννης και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέης.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου. Υπέρ του Πατρός Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσα σε Χριστό ημών αδελφότητος. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό. Υπέρ εγωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν. Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ των αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των εξαλάσσει καλώς πλεόντων. Υπέρ των ασθενείες και δοκιμένων. Επιστόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών φορόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς. Τους ορθοδόξους αρχιερείς. Τους θύτωρας της Αγίας και ιεράς μοροστάφτης. Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας προαπελθόντας πατέρας και αδερφούς ημών. Τους ενθάδευσε ως κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περί αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Όπως μας πληροφορεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα, Τρίτη 19 Μαΐου, 9:30 το βράδυ μέχρι μεσάνυχτα, αγρυπνία για την απόδοση του Πάσχα. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μας πληροφορεί ακόμη το πρόγραμμα της πανηγύρεώς του. Τετάρτη 27 Μαΐου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Τρίτη 26 Μαΐου 6:30 το απόγευμα ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαβδίου Πόλεως, Κυρίου Ιακώβου από την Αρχιεπισκοπή Θυατήρων, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου. Τετάρτη 27 Μαΐου 6:45 το πρωί με 9:30 όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία προϊσταμένου του πρώτο πρεσβυτέρου Πατρός Πέτρου Πέτρου. 6:30 το απόγευμα παρακλητικός κανόνας στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός την Τετάρτη 27 Μαΐου για προσκύνηση μέχρι και τις 9:30 το βράδυ. Ακόμη ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μας πληροφορεί ότι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλα Παΐς, αναχώρηση από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μετά την Θεία Λειτουργία στις 8:30 το πρωί. Για συμμετοχές στο τηλέφωνο 9922 3082 9922 3082. Ιερά πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη. Τετάρτη 20 Μαΐου παραμονή της εορτής. 6:30 μετά μεσημβρίαν πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και λιτανία της Αγίας Εικόνας και του Αγίου Λειψάνου γύρω από τον Ιερό Ναό. 5η 21 Μαΐου ανήμερα της εορτής 6:30-9:30 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεσαωρίας κυρίου Γρηγορίου. 5η 6 με 8 μετά μεσημβρίαν η 9η ώρα ο Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας καθώς και οι χαιρετισμοί στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Τη μέρα της εορτής ο ναός θα είναι ανοιχτός από το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των ιερών του ακολουθίων. Τρίτη 19 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Τυφλού. 6:30 μετά μεσημβρίαν ο Εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Πάσχα. 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6:30 η ακολουθία του Εσπερινού. 5η 21 Μαΐου η ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Κωνσταντίνου και Ελένης των μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων και εις Αποστόλων. 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Στις 5 το απόγευμα της 5ης ο κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής.

Βάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.

0: στη διδασκαλία για το ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τον πλησίον μας. Αν θυμόμασταν, αδελφοί μου, τα λόγια των Αγίων Γερόντων, αν τα μελετούσαμε, δύσκολα θα πέφταμε στην αμαρτία. Δύσκολα θα παραμελούσαμε τους εαυτούς μας. Γιατί αν, όπως ακριβώς μας συμβούλευσαν εκείνοι, δεν καταφρονούσαμε τα μικρά και όσα θεωρούμε ασήμαντα, δεν θα φτάναμε να πέσουμε στα μεγάλα και βαριά. Πάντοτε σας λέω ότι από αυτά τα μικρά, δηλαδή από το να λέμε «Τι σημασία έχει αυτό, τι σημασία έχει εκείνο», κακοσυνηθίζει η ψυχή και αρχίζει να μην δίνει σημασία και στα μεγάλα. Ξέρεις πόσο μεγάλη αμαρτία είναι να κρίνεις τον πλησίον? Πραγματικά, τι μπορεί να είναι βαρύτερο από αυτό? Τι άλλο μισεί τόσο πολύ και αποστρέφεται ο Θεός σαν την κατάκριση? Όπως ακριβώς είπαν και οι πατέρες, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτήν. Και όμως λένε ότι από αυτά τα μικροπράγματα φτάνει κανείς αυτό το τόσο μεγάλο κακό. Από το να δεχτεί μια μικρή υποψία για τον πλησίον, από το να λέει «Τι σημασία έχει αν ακούω ότι λέει αυτός ο αδελφός? Τι σημασία έχει αν πω κι εγώ αυτό το ένα λόγο? Τι σημασία έχει αν δω που πάει αυτός ο αδελφός ή τι πάει να κάνει αυτός ο ξένος?» Αρχίζει ο νους να αφήνει τις δικές του αμαρτίες και να απασχολείται με τη ζωή του πλησίον. Από εκεί φτάνει κανείς στην κατάκριση, στην καταλαλιά, στην εξουδένωση. Από εκεί πέφτει σε όσα κατακρίνει. Επειδή δεν φροντίζει για τις δικές του κακίες, επειδή δεν κλαίει, όπως είπαν οι πατέρες, τον πεθαμένο εαυτόν του, δεν μπορεί σε τίποτα απολύτως να διορθώσει τον εαυτό του, αλλά πάντοτε απασχολείται με τον πλησίον. Και τίποτα δεν παροργίζει τόσο το Θεό, τίποτα δεν ξεγυμνώνει τόσο τον άνθρωπο και δεν τον οδηγεί στην εγκατάλειψη όσο η καταλαλιά, η κατάκριση και η εξουδένωση του πλησίον. Γιατί άλλο πράγμα είναι η καταλαλιά και άλλο η κατάκριση και άλλο η εξουδένωση. Καταλαλιά είναι το να διαδίδεις με λόγια τις αμαρτίες και τα σφάλματα του πλησίον. Παραδείγματος χάρη, νοτάρε είπε ψέματα ή οργίστηκε ή πόρνευσε ή κάτι τέτοιο έκαμε. Λέγοντας όλα αυτά, ήδη κανείς καταλαλεί, δηλαδή μιλάει με εμπάθεια εναντίον κάποιου, συζητάει με εμπάθεια για το αμάρτημά του. Κατάκριση είναι το να κατηγορήσει κανείς τον ίδιο τον άνθρωπο λέγοντας ότι αυτός είναι ψεύτης, είναι οργύλος, είναι πόρνος, γιατί έτσι κατέκρινε την ίδια τη διάθεση της ψυχής του και έβγαλε συμπέρασμα για όλη τη ζωή του λέγοντας ότι είναι τέτοια η ζωή του, τέτοιος είναι αυτός και σαν τέτοιο τον κατέκρινε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Γιατί είναι άλλο να πει κανείς ότι κάποιος οργίστηκε και άλλο να πει ότι κάποιος είναι οργύλος και να βγάλει συμπέρασμα, όπως είπα, για όλη του τη ζωή. Και τόσο πιο βαριά από κάθε άλλη αμαρτία είναι η κατάκριση, ώστε και ο ίδιος ο Χριστός να φτάσει να πει «Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε κοίταξε να βγάλεις την αγκίδα από το μάτι του αδελφού σου». Και παρομοίασε τη μεν αμαρτία του πλησίον με αγκίδα, τη δε κατάκριση με το δοκάρι. Τόσο πολύ βαριά είναι η κατάκριση που ξεπερνάει σχεδόν κάθε άλλη αμαρτία. Και εκείνος ο Φαρισαίος της παραβολής, όταν προσευχόταν και ευχαριστούσε το Θεό για τα κατορθώματά του, δεν έλεγε ψέματα αλλά αλήθεια και δεν κατακρίθηκε γιατί ευχαρίστησε το Θεό. Γιατί έχουμε χρέος να ευχαριστούμε τον Θεό, αν ποτέ αξιωθούμε να κάνουμε κάτι καλό, επειδή αυτό συνεργάστηκε μαζί μας και μας βοήθησε. Γι' αυτό, όπως είπα, δεν κατακρίθηκε επειδή είπε «Δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους», δηλαδή δεν κάνω αυτά που κάνουν οι άλλοι άνθρωποι ή κάνω μερικά πράγματα που οι άλλοι δεν τα κάνουν, αλλά κατακρίθηκε όταν γύρισε το βλέμμα του στον Τελώνη και είπε «Ούτε σαν αυτόν εδώ τον Τελώνη». Τότε αμάρτησε, γιατί με αυτόν τον τρόπο τον κατέκρινε σαν πρόσωπο, κατέκρινε τη διάθεση της ψυχής του και με ένα λόγο κατέκρινε ολόκληρη τη ζωή του. Και γι' αυτό ο Τελώνης έφυγε από τον ναό περισσότερο δικαιωμένος από αυτόν. Γιατί τίποτα δεν είναι πιο βαρύ, τίποτα πιο επιζήμιο, όπως πολλές φορές λέω, από το να κατακρίνει κανείς ή να εξουδενώνει των πλησίων. Γιατί να μην κατακρίνουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και τα ελαττώματά μας, που τα ξέρουμε πολύ καλά και που γι' αυτά θα δώσουμε λόγο στο Θεό? Γιατί αρπάζουμε την κρίση από το Θεό? Τι ζητάμε από το πλάσμα του? Αλήθεια, δεν πρέπει να τρέμουμε όταν ακούμε τι συνέβη στο μεγάλο εκείνο γέροντα, που όταν άκουσε ότι κάποιος αδελφός έπεσε σε πορνεία είπε «Αχ, έκανε άσχημα». Δεν ξέρετε τι φρικτό πράγμα αναφέρει γι' αυτόν το γεροντικό. Δεν λέει ότι πήγε ο Άγιος Άγγελος στην ψυχή του αδελφού που αμάρτησε σε αυτόν και του είπε «Να, αυτός που κατέκρινες κοιμήθηκε. Πού λοιπόν προφτάζεις να τον βάλω, στη Βασιλεία του Θεού ή στην κόλαση?» Υπάρχει τίποτα φοβερότερο από αυτό το βάρος? Τι άλλο σημαίνει ο λόγος του Αγγέλου στο γέροντα παρά σαν να του έλεγε «Επειδή εσύ είσαι ο κριτής των δικαίων και των αμαρτωλών, πες μου, τι προστάζεις για αυτή την ταπεινή ψυχή? Της δίνεις χάρη, την καταδικάζεις?» Ώστε να μείνει έκπληκτος ο Άγιος εκείνος γέροντας και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή του με στεναγμούς, με δάκρυα, με αμέτρητους κόπους, παρακαλώντας το Θεό να τον συγχωρέσει για αυτή την αμαρτία. Και αυτά συνέβηκαν αφού πρόσπεσε στα πόδια του Αγγέλου και πήρε συγχώρεση. Γιατί λέγοντας ο Άγγελος «Να, ο Θεός σου έδειξε πόσο μεγάλο είναι το βάρος της κατακρίσεως, μην το ξανακάνεις», σημαίνει ότι ο Θεός τον συγχώρεσε. Και όμως δεν επέτρεψε στην ψυχή του να χάσει ποτέ τη συντριβή για αυτό το αμάρτημα μέχρι που πέθανε. Λοιπόν, τι ζητάμε κι εμείς από τον πλησίον? Γιατί θέλουμε να πάρουμε επάνω μας τα βάρη των άλλων? Εμείς έχουμε την αφροντίζουμε, αδελφοί μου. Καθένας σας έχει το νου του στον εαυτό του και στις αμαρτίες του. Μόνο ο Θεός μπορεί είτε να δικαιώσει είτε να κατακρίνει τον καθένα, γιατί αυτός μόνο ξέρει του καθενός την κατάσταση και τη δύναμη και το περιβάλλον και τα χαρίσματα και την ιδιοσυγκρασία και τις ιδιαίτερες ικανότητές του, και κρίνει σύμφωνα με όλα αυτά όπως αυτός μόνον γνωρίζει. Διαφορετικά βέβαια κρίνει ο Θεός τα έργα του επισκόπου και διαφορετικά του άρχοντα, αλλιώς του ηγουμένου και αλλιώς του υποτακτικού, αλλιώς του νέου και αλλιώς του γέρου, αλλιώς του άρρωστου και αλλιώς του γερού. Και ποιος μπορεί να κρίνει σύμφωνα με αυτές τις προϋποθέσεις παρά μόνο αυτός που δημιούργησε τα πάντα, αυτός που έπλασε τα πάντα και γνωρίζει τα πάντα? Θυμάμαι ότι άκουσα πως κάποτε συνέβη κάτι σχετικό με το θέμα αυτό. Ένα πλοίο γεμάτο σκλάβους αγκυροβόλησε κοντά σε μια πόλη. Ζούσε δε σε εκείνη την πόλη μια μοναχή με πολύ άγια ζωή και πολύ προσοχή στον εαυτόν της. Όταν έμαθε ότι άραξε το πλοίο, εκείνο χάρηκε, γιατί ήθελε να αγοράσει ένα πολύ πολύ μικρό κοριτσάκι. Επειδή σκέφτηκε, θα την πάρω και θα την αναθρέψω όπως θέλω, για να μην μάθει τίποτα από την κακία του κόσμου. Έστειλε λοιπόν και κάλεσε τον καραβοκύρη του πλοίου εκείνου και έμαθε ότι είχε δύο πολύ μικρά κοριτσάκια όπως ακριβώς τα ήθελε η μοναχή. Και αμέσως με χαρά δίνει το αντίτιμο και παίρνει το ένα κοριτσάκι μαζί της. Μόλις λοιπόν κατέβηκε ο καραβοκύρης από το μέρος που κατοικούσε εκείνη η Αγία, μόλις λίγο απομακρύνθηκε, τον συναντάει μια κακόφημη και μολυσμένη γυναίκα και βλέπει το άλλο κοριτσάκι που ήταν μαζί του. Της ήρθε τότε η επιθυμία να το αγοράσει και το αγόρασε. Συμφώνησε, έδωσε το αντίτιμο και έφυγε παίρνοντάς το μαζί της. Βλέπετε το μυστήριο του Θεού? Βλέπετε ανεξιχνία στη βουλή? Ποιος μπορεί να το εξηγήσει? Πήρε λοιπόν η Αγία εκείνη μοναχή το κοριτσάκι εκείνο και το ανέθρεψε με φόβο Θεού, συνηθίζοντάς το σε κάθε καλή πράξη, διδάσκοντας κάθε λεπτομέρεια της μοναχικής πολιτείας και κάνοντάς το να γνωρίσει το άρωμα που πηγάζει από την τήρηση των Αγίων Εντολών του Θεού. Πήρε και η κακόφημη τη δύστιχη εκείνη μικρή και την έκανε όργανο του διαβόλου. Γιατί τι άλλο μπορούσε να τη διδάξει η ακόλαστη εκείνη παρά το πώς να καταστρέψει την ψυχή της? Τι μπορούμε λοιπόν να πούμε για τη φοβερή αυτή βουλή του Θεού? Και οι δυο ήταν μικρές και οι δυο πουλήθηκαν χωρίς να ξέρουν πού πάνε. Και βρέθηκαν η μια στα χέρια του Θεού και η άλλη έπεσε στα χέρια του διαβόλου. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αν κάτι απαιτεί από τη μια ο Θεός, το περιμένει και από την άλλη? Πώς είναι δυνατόν? Αν λοιπόν πέσουν και οι δυο στην πορνεία ή σε κάποιο άλλο παράπτωμα, είναι ποτέ δυνατόν να πούμε ότι θα κριθούν με το ίδιο μέτρο, έστω και αν ακόμα πέσουν στο ίδιο σφάλμα? Πώς είναι δυνατόν? Η μια έμαθε όλα τα σχετικά με την κρίση, έμαθε τα πάντα για τη Βασιλεία του Θεού, ζώντας μέρα νύχτα με το Λόγο του Θεού. Η άλλη, η ταλέπορη, ποτέ δεν έμαθε ή δεν άκουσε τίποτα καλό, αλλά αντίθετα όλα τα ισχρά, όλα τα διαβολικά. Πώς λοιπόν μπορεί να απαιτήσει κανείς και από τις δυο την ίδια ακρίβεια? Λοιπόν, τίποτα απολύτως δεν μπορεί να ξέρει ο άνθρωπος από τις βουλές του Θεού. Μόνο αυτός είναι εκείνος που καταλαβαίνει τα πάντα και είναι σε θέση να κρίνει τον καθένα όπως μόνον αυτός γνωρίζει. Πραγματικά συμβαίνει να κάνει κάποιος αδελφός μερικά πράγματα με απλότητα. Αυτή όμως η απλότητα ευαρεστεί στο Θεό περισσότερο από ολόκληρη τη δική σου ζωή. Και εσύ κάθεσαι και τον κατακρίνεις και κολλάζεις την ψυχή σου. Και αν κάποτε υποκύψεις την αμαρτία, πώς μπορείς να ξέρεις πόσο αγωνίστηκε και πόσο αίμα έσταξε πριν κάνει το κακό, ώστε να φτάνει να μοιάζει η αμαρτία του σχεδόν σαν αρετή στα μάτια του Θεού. Γιατί ο Θεός βλέπει τον κόπο του και τη θλίψη που δοκίμασε, όπως είπα, πριν να κάνει το κακό, και τον ελεεί και τον συγχωρεί. Και ο μεν Θεός τον ελεεί, εσύ δεν τον κατακρίνεις και χάνεις την ψυχή σου. Πού ξέρεις ακόμα και πόσα δάκρυα έχεις γι' αυτό ενώπιον του Θεού. Και εσύ μεν έμαθες την αμαρτία, δεν ξέρεις όμως και τη μετάνοια. Μερικές φορές μάλιστα δεν κατακρίνουμε μόνο, αλλά και εξουδενώνουμε. Γιατί άλλο είναι, όπως είπα, η κατάκριση και άλλο η εξουδένωση. Εξουδένωση είναι όταν όχι μόνο κατακρίνει κανείς κάποιον, αλλά και τον εκμηδενίζει, σαν να τον αποστρέφεται και τον συχαίνεται σαν κάτι αηδιαστικό. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο και πολύ πιο καταστρεπτικό από την κατάκριση.
1: Αβάδωρο Θεού, έργα ασκητικά.
2: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε δύο τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση, ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση, διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια, καλό φαγητό, πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας, ομαδική ζωή, φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15, 9972-92-15.

ερωτισμό και μόνιρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί με λογισμό και μόνιρο. Έτοιμοι να βαδίσουμε δρόμους αλήθειας και ελπίδας. Στον ήχο μαζί μας ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ουρανία Μπούρτζινο. Διάβαζα αυτή την εβδομάδα έναν στίχο από τον 33ο ψαλμό, τον 15ο. Φύγε μακριά από το κακό και κάνε το αγαθό. Με πολλή σοφία και γνώση ο προφήτης Δαβίδ ορίζει το διπλό περιεχόμενο της ενάρετης πολιτείας. Φύγε μακριά από το κακό και κάνε το καλό, κάνε το αγαθό. Κάνε την αρετή και φύγε μακριά από το κακό. Αρετή. Ας κάνουμε μία στοιχειώδη ιεράρχηση των αρετών, να πούμε ποιες είναι οι ανώτερες και σπουδαιότερες. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες αρετές πνευματικές και αόρατες, εκείνες δηλαδή που βιώνονται και καλλιεργούνται από τον άνθρωπο εσωτερικά. Και υπάρχουν και οι εξωτερικές και ορατές, εκείνες δηλαδή που εκδηλώνονται και φαίνονται. Στην πρώτη τάξη ανήκουν οι τρεις θεολογικές αρετές: πίστη, ελπίδα και αγάπη. Με κορυφαία βέβαια την τελευταία, η οποία είναι και η βασίλισσα των αρετών, καθώς και άλλες όμοιες με αυτές, όπως είναι η ταπείνωση, η υπομονή, η ευλάβεια, η διάκριση, η καταφρόνηση του κόσμου, η απάρνηση του ιδίου θελήματος. Στην δεύτερη τάξη ανήκουν η νηστεία, η αγρυπνία, η ελεημοσύνη, η προσευχή. Και αυτές βέβαια πρέπει να τις ασκούμε με αγαθή προαίρεση και θεάριστη ψυχική διάθεση. Όμως η επιτέλεσή τους γίνεται με πράξεις και εκδηλώσεις εξωτερικές. Γι' αυτό και είναι πολύ ευκολότερα αντιληπτές από ό,τι πρώτες. Σαφώς όλες οι αρετές είναι ψυχοφελείς και αναγκαίες για τη σωτηρία μας. Περισσότερο όμως οι πνευματικές. Γιατί όπως είπε ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα, ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά. Ο Απόστολος Παύλος επίσης γράφει στον Τιμόθεο να γυμνάζεσαι στην ευσέβεια, γιατί η εκγύμναση του σώματος λίγο ωφελεί, η ευσέβεια όμως είναι ωφέλιμη για όλα. Αν όμως αξιολογούμε σαν ανώτερες τις εσωτερικές αρετές, δεν καταφρονούμε καθόλου και τις εξωτερικές, γιατί από αυτές οδηγούμαστε στις πρώτες και με αυτές τις αποκτάμε και τις συντηρούμε. Για παράδειγμα, κάποια από τις δεύτερες αρετές μπορεί να μας λυτρώνει. Η νηστεία, για παράδειγμα, δυνατίζει το σώμα, καταστέλει τη ροπή του προς την αμαρτία, υψώνει το πνεύμα, βοηθάει έτσι στην προσευχή και την πνευματική μελέτη. Και όλα αυτά με τη σειρά του συντελούν στην απόκτηση υπομονής, ταπεινοφροσύνης, ευλάβειας. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι εσωτερικές αρετές αποτελούν τους ποθούμενους στόχους, ενώ οι εξωτερικές τα μέσα για την πραγματοποίησή τους. Οι δεύτερες πραγματώνουν τη θεραπεία, ενώ οι πρώτες τη σωτηρία. Έτσι όλες τις αρετές τις χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στον προορισμό μας, που είναι η αιώνια ένωση με το Θεό. Σε αυτή τη μικρή ανάλυση φαίνεται τόσο η παλαιότερη πλάνη των Φαρισαίων, όσο όμως και η νεότερη των Λουθυροκαλβινιστών. Οι Φαρισαίοι, σαν κενόδοξοι και σαρκικοί, δεν έδιναν καμιά σημασία στις εσωτερικές αρετές, κάνοντας μόνο εξωτερικά καλά έργα και μάλιστα επιδεικτικά, για να φαίνονται ενάρετοι στους ανθρώπους. Γι' αυτό Χριστός τους ξεσκέπασε, τους καταδίκασε και τους ταλάνισε σκληρά. Αλίμονό σας, διαβάζουμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί δίνετε στο ναό το ένα δέκατο από το δυόσμο και το άνηθο και το κείμενο και δεν τηρείτε τις σπουδαιότερες εντολές του νόμου, τη δικαιοσύνη, την ευσπλαχνία και την πιστότητα. Αυτά έπρεπε να κάνετε χωρίς να παραμελήσετε και εκείνα.
Αλίμονό σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί μοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, εσωτερικά όμως είναι γεμάτη κόκαλα νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία. Έτσι κι εσείς, εξωτερικά φαίνεστε ευσεβείς στους ανθρώπους και εσωτερικά είστε γεμάτη υποκρισία και ανομία. Τη φαρισαϊκή δικαιοσύνη, εντός εισαγωγικών, ελέγχει και στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, όταν λέει με το στόμα του προφήτη Ισαΐα: «Ο λαός αυτός με πλησιάζει με το στόμα του και με τιμάει με τα χείλη του, η καρδιά του όμως βρίσκεται πολύ μακριά από εμένα». Και αλλού: «Τι να τις κάνω τις πολλές θυσίες σας, το θυμίαμά σας μου φαίνεται συχαμερό. Δεν ανέχομαι τις γιορτές της πρωτομηνιάς και τα Σάββατα και τη μεγάλη μέρα του εξυλασμού. Όταν υψώνετε τα χέρια σας σε προσευχή, θα αποστρέψω τα μάτια μου από σας». Γιατί? Γιατί ο Θεός αποστρέφεται εκείνα που πρόσταξε ο ίδιος να τελούν τα παρασάλευτα? Γιατί δεν δέχεται πράξεις ευσέβειας με τις οποίες απονέμεται τιμή και προσκύνηση στο Άγιο όνομά Του και τη Θεία Μεγαλοσύνη Του? Καταδικάζει λοιπόν ο Θεός αυτές τις πράξεις? Όχι, δεν τις καταδικάζει, τις δέχεται και αυτές, και μάλιστα ευάρεστα. Όταν όμως συνοδεύονται και από τις εσωτερικές αρετές, όπως φανερώνει στη συνέχεια του λόγου το προφήτης Ισαΐας: «Λουστείτε με τη μετάνοια και γίνετε καθαροί. Αφαιρέστε τα μαρτωλά πάθη από τις ψυχές σας, για να μην φαίνονται ακάθαρτες στα μάτια μου. Σταματήστε πια τις ανομίες σας. Μάθετε να κάνετε το καλό. Ζητήστε με όλη σας την καρδιά το δίκαιο». Έτσι αιτιολογείται και η αποδοκιμασία του φαρισαίου εκείνου που με τόση αφροσύνη έλεγε στην προσευχή του: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, άρπαγας, άδικος, μοιχός, ή και σαν αυτόν εδώ τον τελώνει. Εγώ νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα και δίνω στο ναό το 10ο από όλα τα εισοδήματά μου». Βλέπεις εδώ 3 μεγάλα κακά. Την έπαρση, λέγοντας «δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους», την περιφρόνηση του πλησίον, ή και σαν αυτόν εδώ τον τελώνει, και την αυτοδικαίωση, την αυτάρκεια, την ψευδαίσθηση πως είναι δίκαιος, πράγμα για το οποίο ευχαριστεί το Θεό αντί να ζητάει το έλεος του. Ο κίνδυνος του φαρισαϊσμού είναι μεγάλος για όλους μας. Καλύτερα να είσαι αμαρτωλός και να ομολογείς ταπεινά την κακία σου, παρά ενάρετος τάχα και υπερήφανος. Γιατί ο αμαρτωλός, με την παραδοχή της πνευματικής του ασθένειας, βάζει αρχή διορθώσεως, θεραπείας και σωτηρίας. Όποιος όμως δεν γνωρίζει ούτε παραδέχεται πως είναι άρρωστος, πώς θα γιατρευτεί? Γι' αυτό ο Κύριος είπε κάποτε στους φαρισαίους ότι οι τελώνες και οι πόρνες θα μπουν πριν από αυτούς στη βασιλεία του. Η γνήσια χριστιανική διδασκαλία ακολουθεί τη βασιλική και σωτήρια οδό της αληθινής εν Χριστώ δικαιοσύνης. Εκείνης δηλαδή που αποδίδει έμπρακτα την πρέπουσα αξία και αναγνωρίζει το καθοριστικό για τη σωτηρία ρόλο τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές αρετές. Όλες οι ενέργειές μας, εσωτερικές και εξωτερικές, στρέφονται γύρω από 3 άξονες. Σχετίζονται με 3 πρόσωπα: το Θεό, τον πλησίον και τον εαυτό μας. Η σχέση μας με τα 3 αυτά πρόσωπα καθορίζει την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής, και μία σωστή σχέση προϋποθέτει την πρέπουσα καρδιακή τοποθέτηση. Με απλά λόγια, αγαπητοί μου, για να το καταλάβουμε καλύτερα, αυτό που θέλω να σας πω είναι πως απέναντι στο Θεό πρέπει να έχουμε καρδιά τέκνου, απέναντι στον πλησίον καρδιά μάνας, και απέναντι στον εαυτό μας καρδιά δικαστή.

και να ξεκινήσουμε με τη σχέση μας με το Θεό. Σε αυτή τη σχέση χρειαζόμαστε τις τρεις μεγάλες θεολογικές αρετές: την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Με αυτές διαμορφώνεται μέσα μας καρδιά τέκνου. Σκέψου πώς είναι ένας καλός και άρετος γιος, πώς αισθάνεται και πώς αντιμετωπίζει τον πατέρα του, πόση αγάπη και εμπιστοσύνη του έχει, με πόσο σεβασμό και βλάβεια στέκεται μπροστά του, πόση υπακοή του κάνει, πόση ευγνωμοσύνη νιώθει απέναντί του για ό,τι του έχει προσφέρει, με πόσο ζήλο εργάζεται στα πατρικά έργα, με πόσο πόθο τρέχει κοντά του σε κάθε περίσταση, αλλά και με πόση ταπείνωση υπομένει τις παιδευτικές του τιμωρίες. Έτσι πρέπει να διαθέσεις και εσύ την καρδιά σου απέναντι στο Θεό, τον ουράνιο πατέρα και πλάστη. Και το πιο βασικό χαρακτηριστικό για να έχουμε μια σωστή σχέση μαζί του, το πιο βασικό από όλα είναι η αγάπη. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός: να αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και πιο μεγάλη εντολή. Τι σημαίνει όμως να αγαπάς το Θεό? Σημαίνει πως ο νου σου είναι προσκολλημένος σε εκείνον. Αυτό λέγεται μνήμη Θεού. Πως οι επιθυμίες σου όλες συγκλίνουν σε εκείνον. Πως τα μέλη του σώματός σου και οι αισθήσεις σου και οι ψυχικές σου δυνάμεις στο σύνολό τους εκτελούν θεληματικά και αβίαστα το Άγιο θέλημά του. Προς το θέλημα του Θεού σε έλκει ακατανίκητα η αγάπη που τις αιτίες της ανακαλύπτει σε όλα τα κτίσματα, σε όλη την πλάση, μια και όλα σε οδηγούν στον τέλειο και άπειρο δημιουργό τους. Ο φόβος του Θεού είναι το δεύτερο στοιχείο της σωστής σχέσης μαζί του. Όταν όμως στην περίπτωση αυτή μιλάμε για φόβο, δεν πρέπει να τον εννοήσουμε με τη συνηθισμένη σημασία της λέξης, δηλαδή σαν τρόμαγμα και σκιάξιμο, ούτε σαν φόβο δουλικό που επιβάλλει ακούσια υποταγή για την αποφυγή οδυνηρής τιμωρίας. Ο φόβος του Θεού είναι, θα λέγαμε, φόβος φιλικός και αγαπητικός. Είναι η ανησυχία μας μήπως λυπήσουμε με τα έργα ή τα λόγια ή τους λογισμούς στον πανάγαθο και πολυεύσπλαχνο πατέρα μας. Ένας φόβος που νιώθουν όλα τα φιλόστοργα παιδιά για το γονιό τους και ταυτίζεται με το βαθύ σεβασμό, την ευλάβεια και την αφοσίωση. Ο φόβος του Θεού τρέφεται και μεγαλώνει στην ψυχή μας όταν έχουμε στο νου μας και μελετάμε ακατάπαυστα το άπειρο ύψος της μεγαλοσύνης του, το ανεξιχνίαστο βάθος των κρυμάτων του και την ανέκφραστη δικαιοσύνη του, καθώς επίσης και το πλήθος των δικών μας αμαρτημάτων. Αυτοί οι τέσσερις λογισμοί πρέπει να μπουν βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Είναι οι φύλακες της αγάπης και του φόβου του Θεού, καθώς διώχνουν μακριά την αμαρτία. Και μετά την αγάπη και το φόβο, φυσιολογικά έρχεται το θάρρος απέναντι στο Θεό. Θάρρος που δεν το χαρακτηρίζουν όμως η προπαίτεια και η ανευλάβεια, αλλά η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση. Ο γιος ενός πλούσιου και ισχυρού πατέρας όλες τις θλίψεις και τις ανάγκες του προστρέχει σε αυτόν, βέβαιος ότι δεν θα του λείψει ποτέ η πατρική βοήθεια και συμπαράσταση. Και κάθε φιλόθεη ψυχή, ξέροντας πως έχει πατέρα παντοδύναμο και πλούσιο σε έλεος, δεν απελπίζεται ποτέ στους κινδύνους και στα λυπηρά του βίου, αλλά στρέφεται σε εκείνον με θάρρος και ελπίδα, πιστεύοντας ακράδαντα ότι αν είναι για το καλό της, θα τη βγάλει ο Πανάγαθος από κάθε δύσκολη περίσταση. Τέταρτη αρετή είναι ο ζήλος για τη δόξα του Θεού. Ο πόθος δηλαδή, η έγνοια
και ο αγώνας σου να δοξάζεται με κάθε τρόπο το Πανάγιο όνομά του, να γίνεται το θέλημά του και στη γη όπως γίνεται στον ουρανό. Και όταν διαπιστώνεις ότι αυτό δεν γίνεται, να θλίβεσαι και να πονάς ολόψυχα. Πέμπτη αρετή είναι η ευθύτητα της καρδιάς, δηλαδή η καθαρότητα της συνείδησης, το ανυπόκριτο και ανυστερόβουλο των προθέσεων. Με όλα μας τα έργα, τα λόγια και τα διανοήματα, να μην επιδιώκουμε άμεσα ή έμεσα, συνολικά ή μερικά, κανένα δικό μας όφελος ή κέρδος, όχι μόνο πρόσκαιρο μα ούτε και αιώνιο. Μοναδική μας επιδίωξη να είναι η δόξα του αγαπημένου μας Κυρίου, που συντελείται με την ηλαρή εκπλήρωση των σωτηρίων εντολών του. Πολλοί άνθρωποι κάνουν διάφορες αγαθοεργίες. Δεν είναι όμως μήτε τα κινητρά τους ο ένθεος ζήλος και η αγάπη στο Χριστό, μήτε στόχοι τους η υπακοή σε αυτόν και η δόξα του. Από κοινοδοξία και ανθρωπαρέσκεια κινούνται και τον έπειτα των ανθρώπων επιζητούν. Γι' αυτό τα έργα της αγάπης τους δεν έχουν καμιά αξία ενώπιον του Θεού και παραμένουν ανώφελα. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος, κι αν ακόμα μοιράσω σε φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμε τίποτα. Έκτη αρετή που μας συνδέει με το Θεό είναι η προσευχή. Έχουμε πει όμως τόσα πολλά σε εκπομπές μας και θα ακολουθήσουμε, που δεν αναφέρομαι τώρα σε αυτή την αρετή, και προχωράω στην 7η, η οποία είναι η ευγνωμοσύνη.

αποδώσουμε στον Κύριο για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε. Σε εκείνον χρωστάμε τα πάντα και για όλα αυτά προτρέπει εύγλωγα ο σοφός Ιράχ. Δόξα σε αυτόν που σε έπλασε και σε γέμισε με τα πολλά του αγαθά, λέγοντας μαζί με τον ευγνώμονα Δαβίδ: δόξαζε ψυχή μου τον Κύριο και μην ξεχνάς όλες του τις ευεργεσίες. Άλλη αιρετή είναι υπακοή στο θέλημα του Θεού, που αποτελεί την τελείωση, τη συμπίκνωση και τη σφραγίδα όλων των άλλων αρετών. Και τούτο επειδή για να ταυτίσει κανείς απόλυτα το θέλημά του με το θείο θέλημα, πρέπει να έχει ολότελα νεκρωθεί για την αμαρτία, για τον κόσμο, τη σάρκα και το διάβολο. Τρεις είναι οι βαθμοί της υπακοής. Ο πρώτος βαθμός είναι υπακοή σε όλες τις εντολές του Θεού με τόση ακρίβεια και ζήλο, ώστε να προτιμάς όλα του κόσμου τα κολαστήρια παρά τη διάπραξη μιας αμαρτίας και μάλιστα θανάσιμης. Ο δεύτερος βαθμός είναι η ταύτιση με το θέλημα του Κυρίου, η ευχαριστία του τόσο στα καλά όσο και στα λυπηρά γεγονότα, η δοξολογία του στην υγεία και στην αρρώστια, στην ευτυχία και στη δυστυχία, στην τιμή και στην ατιμία, στη ζωή και στο θάνατο. Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι χωρίς τη Θεία Βούληση ή παραχώρηση τίποτα δεν γίνεται. Γι' αυτό να δέχεσαι με ηλαρότητα και υπομονή την παιδεία του Θεού, γνωρίζοντας ότι κάθε πατέρας με όση αγάπη προσφέρει δώρα στο γιο του, μάλι τόση πάλι τον παιδεύει όταν πρέπει. Η υπομονή στις θλίψεις της θείας παιδαγωγίας έχει και αυτή τρεις βαθμίδες. Το να υπομένεις τις θλίψεις καρτερικά όπως ο Ιώβ, όχι μόνο να τις υπομένεις αλλά και να τις επιθυμείς για την αγάπη του Χριστού όπως οι μάρτυρες, και μετά να χαίρεσαι και αυτές όπως οι Απόστολοι. Οι δύο τελευταίες βαθμίδες υπομονής, δηλαδή των μαρτύρων και των Αποστόλων, είναι υψηλότερες. Λίγοι φτάνουν σε αυτές. Όλοι όμως πρέπει να έχουμε την υπομονή του Ιώβ, γιατί χωρίς αυτή δεν σωζόμαστε. Ο τρίτος και τελευταίος βαθμός της υπακοής είναι εκείνος που καθορίζεται από τον Απόστολο Παύλο στο γνωστό χωρίο της επιστολής του προς τους Εβραίους. Γράφει: «Να ακολουθείτε πιστά και να υπακούτε τους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό». Πρόκειται δηλαδή για την υπακοή στους πνευματικούς μας οδηγούς, στους ποιμένες της Εκκλησίας, τους οποίους ο Κύριος κατέστησε επιτρόπους του στη γη και οικονόμους των μυστηρίων του, λέγοντάς τους τον φοβερό λόγο: «Εκείνος που υπακούει εσάς, υπακούει εμένα, και εκείνος που παρακούει εσάς, παρακούει εμένα». Και αυτή η υπακοή πάλι έχει τρεις βαθμίδες. Το να υπακούς και να εκτελείς κάποια εντολή μόνο εξωτερικά, χωρίς να τη δέχονται η θέληση και ο λογισμός σου. Να υπακούς με τη θέληση, το δεύτερο σκαλοπάτι. Και το τρίτο, να υπακούς και με τη θέληση και με το λογισμό. Αυτή η τελευταία βαθμίδα της υπακοής θέλει πολύ ταπείνωση και διάκριση.

όσο αφορά τη σχέση μας με το Θεό. Να περάσουμε τώρα στο συνάνθρωπο. Όταν ο Κύριος όρισε την αγάπη στο Θεό ως την πρώτη και πιο μεγάλη εντολή, πρόσθεσε δεύτερη: το ίδιο σπουδαία με αυτή είναι να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Όπου και να ανοίξεις τη γραφή, στους προφήτες, τα Ευαγγέλια, στις επιστολές, σε όλη την Παλιά και την Καινή Διαθήκη, θα θαυμάσεις το πλήθος των επένων της αγάπης προς τον πλησίον, όπως και των συνεχών υπομνήσεων και προτροπών του Θεού για την άσκηση αυτής της αρετής. Στον προφήτη Ισαΐα η αγάπη προς τον πλησίον είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και η κυριότερη εκδήλωση της δικαιοσύνης. Βλέπουμε εκεί τους Εβραίους να παραπονιούνται γιατί ο Θεός δεν λογάριαζε τις νηστείες τους και τα άλλα νομικά καθήκοντα που εκπλήρωναν, αλλά βλέπουμε και εκείνον να τους εξηγεί ότι η αιτία γι' αυτό είναι η σκληρότητά τους προς τους συνανθρώπους τους. «Νηστεύετε», τους είπε, «αλλά κάνετε τα θελήματά σας, όχι το δικό μου θέλημα. Καταπιέζετε και κακομεταχειρίζεστε όσους είναι κάτω από την εξουσία σας. Νηστεύετε, αλλά δεν αποφεύγετε τις φιλονικίες και τις διαμάχες και την κακοποίηση των αδυνάτων. Εγώ δεν όρισα τέτοια νηστεία, αλλά θέλω να λύσετε κάθε δεσμό σας με την αδικία, να μοιράζεστε το ψωμί σας με τους πεινασμένους, να δίνετε στέγη στους αστέγους και να ντύνετε τους γυμνούς. Τότε θα σας περιβάλλει η δόξα μου, τότε θα προσεύχεστε και θα σας ακούω». Παρόμοια διαβάζουμε και στον προφήτη Ζαχαρία. Όταν οι Εβραίοι ρώτησαν τον Κύριο μέσω του προφήτη για νηστείες και προσφορές, εκείνος τους αποκάλυψε ότι το θέλημά του είναι να κρίνουν με δικαιοσύνη, να είναι σπλαχνικοί προς τον συνάνθρωπο, να κάνουν έργα αγάπης, να μην μνησικακούν. Απορία όμως και θαυμασμό προκαλεί αυτό που είναι γραμμένο στον προφήτη Εζεκιήλ για τα Σόδομα. Ενώ είναι σε όλους γνωστές οι φοβερές αρκικές αμαρτίες των Σοδομητών, ο Θεός αποκαλύπτει ότι κατέστρεψε την πόλη κυρίως για τρία άλλα αμαρτήματα: την υπερηφάνεια, τη σπατάλη και την ασπλαχνία απέναντι στον πλησίον. Διαβάζουμε στον Εζεκιήλ: αυτή ήταν η παρανομία των Σοδόμων, η υπερηφάνεια. Ζούσαν μία σπάταλη ζωή μέσα στην αυθονία των υλικών αγαθών και δεν έδιναν καμία βοήθεια στο απλωμένο χέρι των φτωχών και των αναγκεμένων. Το Ιερό Ευαγγέλιο πάλι, που είναι ο νόμος της αγάπης, τι άλλο τονίζει περισσότερο από αυτή την αρετή? Δεν χρειάζεται παρά να θυμηθούμε ότι ο Κύριος, προλέγοντας το πώς θα κριθεί ο κόσμος στη δεύτερη έλευσή του, καθόρισε τα έργα της αγάπης προς τον συνάνθρωπο σαν αποφασιστικά κριτήρια για τη σωτηρία ή τον κολασμό του καθενός μας. «Αφού τα κάνατε αυτά σε έναν από τους άσημους αυτούς αδελφούς μου, τα κάνατε σε μένα. Αφού δεν τα κάνατε αυτά σε έναν από αυτούς τους άσημους αδελφούς μου, ούτε σε μένα τα κάνατε». Διακήρυξα ακόμα ότι όλος ο νόμος και οι προφήτες συνοψίζονται στις δύο αυτές εντολές, της αγάπης στο Θεό και της αγάπης των πλησίων, αλλά και στην τελευταία μεγάλη διδαχή του, στη διάρκεια του μυστικού δείπνου, η κύρια υποθήκη του ήταν: «Αυτή είναι η δική μου εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως σας αγάπησα εγώ». Και πάλι: «Έτσι θα σας ξεχωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλο». Μάλιστα, μετά το δείπνο εκείνο, ο Ιησούς στη γνωστή αρχιερατική του προσευχή είπε και τούτα τα λόγια: «Σε παρακαλώ, όχι μόνο για τους μαθητές μου, αλλά και εκείνους που με το κήρυγμα αυτόν θα πιστέψουν σε μένα, για να είναι όλοι ένα, όπως εσύ Πατέρα είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα, ώστε να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες». Τι σημαίνει τούτο το τελευταίο? Ότι ο Κύριος θέλει
να συνδέει τους χριστιανούς αγάπη τόσο μεγάλη, τόσο δυνατή, όσο εκείνη που συνδέει το Θεό Πατέρα με τον Υιό και Λόγο Του. Αγάπη θεία, αγάπη τέλεια, αγάπη που κάνει επουράνιους τους επίγειους ανθρώπους.

εγκομιάζει την αγάπη και ο Απόστολος Παύλος τη θεωρεί και εκείνος ως την τέλεια εκπλήρωση όλων των εντολών του Θεού. Να μην χρωστάται σε κανένα τίποτα παρά μόνο τον αγαπάει ο ένας τον άλλον. Όποιος αγαπάει τον άλλο έχει τηρήσει το σύνολο των εντολών του Θεού, γιατί το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μην επιθυμήσεις και όλες γενικά οι εντολές συνοψίζονται στη μία ετούτη: να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και στον ανυπέρβλητο εκείνο ύμνο της αγάπης γράφει: αν μπορώ να μιλάω όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, έγινα σαν τον άψυχο χαλκό που βουίζει όταν τον χτυπούν, ή σαν το κύμβαλο που βγάζει θορυβόδη ήχο. Και αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται, είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε βερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που το έχουν κάνει, δεν χαίρεται για το άδικο που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει, η αγάπη ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει. Εκείνος όμως που μιλά περισσότερο για την αγάπη δεν είναι φυσικά άλλος από τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου, τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Στις επιστολές του ταυτίζει την αρετή της αγάπης με τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη, και όποιος ζει μέσα στην αγάπη ζει μέσα στο Θεό, και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Και εξηγεί ότι δεν μπορεί να αγαπάει το Θεό κάποιος άνθρωπος που έχει του κόσμου τα πλούτη και δεν σπλαχνίζεται το συνάνθρωπό του που βρίσκεται σε ανάγκη. Γι' αυτό και μας προτρέπει: παιδιά μου, ας μην αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά με έργα και αγάπη αληθινή. Και αλλού, γενικεύοντας την ίδια σκέψη, τονίζει: αν κάποιος πει αγαπώ το Θεό, μισεί όμως τον άλλον, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπά τον αδελφό του, τον οποίο βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει το Θεό, τον οποίο δεν βλέπει. Ο Άγιος Ιερώνυμος μας πληροφορεί ότι ο Ευαγγελιστής και Απόστολος της Αγάπης, όταν πια έφτασε σε βαθιά γεράματα και δεν μπορούσε να κηρύσει, όπου πήγαινε υποβασταζόμενος, επαναλάμβανε ακατάπαυστα μόνο τρεις κουβέντες: τεκνία, αγαπάτε αλλήλους. Είναι μεγάλη αυτή η αρετή. Είναι μεγάλη σημασία της εν Χριστώ αγάπης προς τον πλησίον. Και πώς μπορούμε να την εκδηλώσουμε και να την υλοποιήσουμε? Πώς μπορούμε? Ας ανέβουμε τα 6 σκαλοπάτια. Το πρώτο είναι η απλή βίωση ενός αγαπητικού αισθήματος. Μία απλή κίνηση της καρδιάς που δεν προχωρά όμως σε τίποτα άλλο. Το δεύτερο σκαλοπάτι είναι η συμπαράσταση στον πλησίον με λόγια παρήγορα και καλές συμβουλές. Το τρίτο είναι η υλική βοήθεια στην ανάγκη του, έστω και από το υστέρημά μας. Το τέταρτο είναι η υπομονή και η ανεξικακία στις βρισιές, στις συκοφαντίες, στις αδικίες, σε κάθε κακό που μας κάνει ο πλησίον. Το πέμπτο είναι η υπομονή και η συγχώρηση εκείνου που μας βλάπτει. Το έκτο είναι η διπλή προσφορά στον πλησίον, προσφορά πνευματική και υλική, που γίνεται είτε με την παραδειγματικά ενάρετη ζωή μας, είτε με τους παρηγορητικούς και επικοδομητικούς λόγους μας, είτε με την ελεημοσύνη και άλλες αγαθοεργίες.
Η ολοκληρωμένη αγάπη έχει περάσει και από τις 6 παραπάνω βαθμίδες, τα 6-7 σκαλιά, οπότε εκδηλώνεται και με τους 6 αντίστοιχους τρόπους. Βέβαια, πέρα από αυτές τις εκδηλώσεις, δηλαδή το τι πρέπει να κάνουμε στον πλησίον, υπάρχουν και το τι πρέπει να αποφεύγουμε. Για παράδειγμα, να μην το κατακρίνουμε, να μην τον αδικούμε, να μην του δίνουμε κακές συμβουλές, κακό παράδειγμα. Αν φροντίσουμε να θυμόμαστε πάντα και να αγωνιζόμαστε να εφαρμόζουμε στη ζωή μας όλα αυτά, τότε θα εκπληρώνουμε την εντολή της αγάπης όπως θέλει ο Χριστός. Πριν κλείσω τούτο το μέρος, ας επαναλάβω και σε εξηγήσω μία παρομοίωση που είπα στην αρχή, ότι απέναντι στον πλησίον πρέπει να έχουμε καρδιά μάνας, δηλαδή παρατηρήστε μια καλή και γνωστική μάνα πόση αγάπη έχει στο παιδί της, πώς το συμβουλεύει και τον ουθετεί, πώς το φροντίζει και το βοηθάει σε όλες του τις ανάγκες, πως άλλες φορές υπομένει καρτερικά τις αταξίες του και άλλες το μαλώνει ή το τιμωρεί με διάκριση. Συχνά πάλι προσποιείται ότι δεν κατάλαβε τα σφάλματά του και τα σκεπάζει με σύνεση. Με όλα αυτά η μητρική αγάπη είναι που εκδηλώνεται σαν βασίλισσα και μητέρα όλων των αρετών. Σκέψου όμως και πόσο χαίρεται και αγάλεται μια μάνα όταν το παιδί της είναι καλά και ευτυχή. Πόσο πονάει και θλίβεται όταν είναι άρρωστο ή δυστυχισμένο. Με πόσο ζήλο αγωνίζεται για την προκοπή και την ωφέλειά του. Με πόση θέρμη προσεύχεται γι' αυτό, κοντολογείς. Πόσο μοιάζεται για το παιδί της περισσότερο παρά για τον εαυτό της, τόσο που και τη ζωή της θυσιάζει πρόθυμα, αν πρόκειται έτσι να σώσει τη δική του. Και θα ρωτήσετε, πώς μπορούμε να έχουμε τέτοια διάθεση καρδιάς απέναντι σε έναν ξένο και άγνωστο? Κάθε άνθρωπος, αγαπητοί μου, γνωστός ή άγνωστος, είναι όπως ακριβώς και εσύ, δημιούργημα του Θεού και παιδί του, άρα αδελφός σου. Ο πλησίον είναι γνωστό μέλος του Χριστού όπως και εσύ. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Αποστόλου, ο Χριστός μοιάζει με το σώμα που, ενώ είναι ένα, έχει πολλά μέλη. Και όλα τα μέλη, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα. Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του ο καθένας σας χωριστά. Γι' αυτό, αν κάνεις κακό στον πλησίον, είναι σαν να το έκανες τον ίδιο τον Χριστό. Και αν τον ευεργετήσεις, είναι σαν να ευεργέτησες τον Χριστό. Έτσι δεν πρέπει να βλέπεις τον πλησίον σαν άνθρωπο, αλλά σαν τον Χριστό, αφού είναι μέλος του και εικόνα του. Να πιέσουμε λοιπόν τη θέλησή μας στην καλλιέργεια και αύξηση της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, γιατί με αυτήν αναγνωριζόμαστε σαν γνήσιοι μαθητές του Θεανθρώπου. Ενώ χωρίς αυτήν σε τίποτα δεν ωφελούμαστε, όσες άλλες αρετές και αν έχουμε.

για να έρθουμε τώρα στη σχέση με τον εαυτό μας. Ίσως το πιο δύσκολο. Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι απέναντι στον εαυτό μας πρέπει να έχουμε καρδιά δικαστή. Και ένας ευσυνείδητος δικαστής διαθέτει δύο βασικά προσόντα, γνώση και θάρρος. Γνώση μεν, για να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τον νόμο. Και θάρρος, για να κάνει αυτό που πρέπει, χωρίς να φοβάται τίποτα και χωρίς να επηρεάζεται από κανέναν. Στην αντιμετώπιση του εαυτού μας πρέπει να είμαστε κι εμείς οπλισμένοι με γνώση και θάρρος, για να κάνουμε ό,τι πρέπει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και μάλιστα με ανδρεία. Είμαστε δυσύνθετοι, δηλαδή αποτελούμαστε από σώμα και ψυχή. Πρέπει λοιπόν τόσο το σώμα με όλα τα μέλη και τις αισθήσεις του, όσο και η ψυχή με όλες τις ροπές και δυνάμεις της, να επιτελούν το αγαθό και τις αρετές, δηλαδή να υπηρετούν το σκοπό της σωτηρίας. Πρώτα-πρώτα πρέπει να κυβερνάμε το σώμα μας με αυστηρότητα, όχι με ποιηκία, υποχωρητικότητα στις απαιτήσεις του, με ανοχή στη χαυνότητα και την οκνηρία του. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με λιτότητα ή και με λίγη στέρηση. Πρέπει να αγαπήσουμε τη σκληραγωγία και τον αυτοέλεγχο σε όλα τα αναγκαία του σώματος. Επιπλέον να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, γιατί και σε αυτά οι πατέρες δίνουν πολύ μεγάλη σημασία. Η σύνεση, η λεπτότητα, το μέτρο, η σεμνότητα, η αυτοσυγκράτηση να χαρακτηρίζουν τα πάντα, ενδυμασία, βάδισμα, κινήσεις, συζητήσεις μας. Τίποτα να μην κάνουμε που θα μπορούσε να σκανδαλίσει τους άλλους. Η παρουσία μας ανάμεσα στους άλλους να είναι πάντα προσεκτική, διακριτική, ταπεινή, ειρηνική και διδακτική, έτσι ώστε και εκείνοι να ωφελούνται και ο Θεός να δοξάζεται. Η επιμελής φύλαξη των αισθήσεων του σώματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση της πνευματικής μας υγείας και προκοπής. Να αναφερθούμε λίγο στη φύλαξη της γλώσσας. Με βάση σχετικά γεωγραφικά χωρία και όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, υποσχόμενοι πάντα να συνεχίσω την επόμενη φορά. Ο θάνατος και η ζωή είναι στην εξουσία της γλώσσας, λέει ο παροιμιαστής. Και δεν υπερβάλλει, γιατί ποιος δεν ξέρει πόσο καλό αλλά και πόσο κακό μπορεί να κάνει η γλώσσα του ανθρώπου. Αυτή χαρίζει ζωή, αλλά και σκορπίζει θάνατο. Άρα πρέπει και αξίζει να αγωνιστούμε σκληρά για τη φύλαξη και τον έλεγχο της γλώσσας μας. Τι ακριβώς όμως πρέπει να προσέξουμε? Τι θα πούμε, πώς θα το πούμε, πότε θα το πούμε, ακόμα όμως και το κίνητρο και το σκοπό που έχουμε. Πρέπει να μην βγαίνει από το στόμα μας κανένας κακός και βλαβερός λόγος. Μόνο καλός και ωφέλιμος που να οικοδομεί. Γράφει ο Παύλος, κανένας βλαβερός λόγος σας μην βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. Δεν πρέπει να εκτρεπόμαστε σε σχρολογίες, κουτσομπολιά, συκοφαντίες, ματαιολογίες, ψέματα, κολακίες και άλλα. Πρέπει να προσέχουμε όσον αφορά την κάφχηση και την κατάκριση. Επίσης, αν μας εμπιστεύτηκαν κάποιο μυστικό, εφόσον δεν πρόκειται για κάτι εφάμαρτο, αυτό καθ' αυτό ή με εφάμαρτες συνέπειες, δεν πρέπει να το φανερώσουμε ποτέ. Πώς θα πούμε ακόμα, ο τρόπος δηλαδή. Τα λόγια μας, όσο σωστά κι αν είναι, θα γίνονται αποδεκτά από τους άλλους μόνο αν τους τα λέμε με πραότητα, αγάπη και καλοσύνη, όχι με οργή, βία και υψηλοφροσύνη. Πότε θα μιλήσουμε τώρα? Και εδώ χρειάζεται προσοχή. Πρέπει σε καιρό κατάλληλο. Ακόμα και ένα σοφό γνωμικό, όταν λέγεται άκερα, δεν πιάνει τόπο. Πρέπει ακόμα να προσέχουμε τα κίνητρα και τους σκοπούς των λόγων μας. Πρέπει να μας χαρακτηρίζει η ευθύτητα, η απλότητα, η ειλικρίνεια και η ανιδιοτέλεια.
ό,τι πούμε να προέρχεται από άδολη συνείδηση και προαίρεση αγαθή. Να μην λέμε λόγια που δεν πιστεύουμε, γιατί αυτό είναι υποκρισία. Να μην παριστάνουμε το σοφό, γιατί αυτό δείχνει ματαιοδοξία. Να επιδιώκουμε με όσα λέμε τη δόξα του Θεού και την ωφέλεια του πλησίον. Όμως, αγαπητοί μου, η ώρα μας έφτασε στο τέλος της και εδώ πρέπει να σταματήσω. Πρέπει να σταματήσω αφού ευχαριστήσω τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που φρόντισε τον ήχο, την Ουρανία Μπούρτζινου που απαντούσε στα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούγατε αυτή την ώρα. Έτσι λοιπόν, μέχρι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Και μέχρι τότε, αγαπητοί μου, ο Θεός να μας ευλογεί. Ακούσατε την εκπομπή Με Λογισμό και Μόνιρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παραμυθία. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε αναλυτικά όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται για την εγκυρότητα της χειροτονίας υποψηφίου κληρικού. Σήμερα θα ήθελαμε να συνεχίσουμε την ενασχόλησή μας με αυτό το θέμα όσον αφορά τις συνέπειες της κτήσεως της κανονικής ιεροσύνης, τι συνέπειες έχει αυτή όταν κάποιος γίνει κληρικός και τι καθήκοντα και υποχρεώσεις έχει. Αλλά πριν προχωρήσουμε στην εξέταση αυτού του θέματος, θα ήθελα πολύ επιγραμματικά να δούμε και ποια είναι τα προσόντα του χειροτονούντος. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να έχει ορισμένες προϋποθέσεις αυτός που θα γίνει, αλλά και αυτός που χειροτονεί πρέπει, κατά τους κανόνες της Εκκλησίας, να είναι πραγματικός επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, να έχει δηλαδή κανονική γι' αυτός χειροτονία και αποστολική διαδοχή, να είναι κανονικός χειροτονημένος και κανονικός εγκατεστημένος εις το θρόνο του, στη Μητροπολή του. Προσωπικός και τοπικός να είναι αρμόδιος, δεν πρέπει να είναι καθυρημένος, δεν πρέπει να είναι αιρετικός ή σχισματικός και δεν πρέπει να είναι παρετημένος. Επίσης δεν μπορεί να είναι αυτοχειροτόνητος. Αναλόγως λοιπόν της καταστάσεως του χειροτονούντος, η χειροτονία είναι δυνατό να είναι κανονική, ισχυρά και έγκυρη, εάν ο χειροτονήσας αρχιερεύς έχει τα οσάνω προσόντα τα οποία ανέφερα. Να είναι αντικανονική και ανίσχυρη, εάν ο χειροτονήσας αρχιερεύς δεν έχει τα προσόντα αυτά. Και αν ο χειροτονήσας εχειροτώνησε παρενορίαν, δηλαδή εκτός της περιφέρειάς του κληρικό ή μοναχό υποκείμενο σε άλλη δικαιοδοσία ή επίσκοπο, το ελάττωμα αυτό της παρενορίαν, όπως λέγεται στην εκκλησιαστική ορολογία χειροτονίας, έρεται μόνο με την έγκριση εκ των υστέρων του κατατόπων αρμοδίου επισκόπου ή δια της εκ των προτέρων συνενέσεώς του. Ο ηγούμενος ενός μοναστηριού, μόνο με την άδεια του επισκόπου, εάν είναι ιερομόναχος, μπορεί να προβαίνει στη χειροθεσία που, όπως αναφέραμε τις προηγούμενες εκπομπές, τη χειροθεσία την κάνει και ο Μητροεπίσκοπος αλλά και ο ηγούμενος αναγνωστών και υποδιακόνων, αλλά μόνο μέσα στη μονή του. Αυτό λέει ο έκτος κανόνας του Αγίου Νικηφόρου, το ομολογητή, όχι εκτός μονής. Ο έχων ευχήν ηγουμένου, πρεσβύτερος όν, χειροθετεί αναγνώστων και υποδιάκονων μόνον εν τη ιδία αυτού μονή. Ας δούμε τώρα τις γενικές συνέπειες ως προς την ιεροσύνη. Όταν κάποιος χειροτονηθεί από κάποιον κανονικό επίσκοπο και αρμόδιο, όπως προείπα, τι κάνει αυτός? Εγκαθίστασε σε έναν από τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης, ο μεν διάκονος και πρεσβύτερος ή στη μονή ή στην ενορία στην οποία τον χειροτονεί ο Μητροπολίτης, ο δε Μητροπολίτης εγκαθίσταται στη Μητρόπολη στην οποία τον για την οποία τον χειροτώνησε και τον εγκατέστησε η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της χώρας του τόπου τον οποίο αναλαμβάνει να διαπημάνει. Η εγκατάσταση αυτή γίνεται με τη χειροτονία στην ενορία, στη μονή, στην επισκοπή. Μια άλλη γενική συνέπεια ως προς την ιεροσύνη είναι ότι δεν επαναλαμβάνει τη χειροτονία στον ίδιο βαθμό όταν έχει τελεστεί κανονικός από κανονικούς επισκόπους. Εάν επαναληφθεί από κάποιον άλλον η χειροτονία, ο χειροτονήσας και ο αναχειροτονηθής καθερούνται. Το λέει ο 68ος Αποστολικός Κανόν. Εξαίρεση γίνεται όταν η πρώτη χειροτονία έχει γίνει μόνο από αιρετικό ή σχισματικό επίσκοπο, η οποία και δεν θεωρείται χειροτονία. Ένα απλό παράδειγμα: ένας κληρικός από την Εκκλησία της Ρωσίας ή της Ρουμανίας, όταν έρθει να υπηρετήσει εδώ στην Εκκλησία της Ελλάδος, δεν ξαναχειροτονείται, διότι είναι ισχυρή η χειροτονία του μέσω της κοινωνίας που έχει η Εκκλησία της Ελλάδος με τις Ορθόδοξες αυτές Εκκλησίες. Μόνο αν επανέλθει από σχισματικές ομάδες θα ξαναχειροτονηθεί και θα εγκατασταθεί στο βαθμό στον οποίο έρχεται και στον οποίο θέλει να εγκατασταθεί. Δεν μετατίθεται όταν έχει εγκατασταθεί ο επίσκοπος, πρεσβύτερος ή διάκονος, εκτός εάν υπάρχουν πνευματικοί λόγοι τους οποίους θα κρίνει ο Μητροπολίτης, έχουν για την πρόοδο των χριστιανών, για την προαγωγή των σκοπών της Εκκλησίας, προβλέπει ο καταστατικός χάρτης, ειδικές διατάξεις και για την εκούσια μετάθεση των ιερέων και των διακόνων και την αναγκαστική χωρίς τη συγκατάθεσή τους, εάν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις διάφορες ενορίες, υπάρχει τρόπος διαδικασία μεταθέσεως, και στους μεν επισκόπους η μετάθεσή τους από μία επισκοπή σε άλλη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται για αυτή την εκλογή. Επίσης δεν υποβιβάζεται από ανώτερο σε κατώτερο βαθμό. Αυτό το προβλέπει ο 29ος κανόνας της 4ης Οικουμενικής Συνόδου. Και επίσης δεν προβλέπεται παραίτηση από την ιεροσύνη. Το μυστήριο της ιεροσύνης θεωρείται ως ανεξάλειπτο. Κατά τη θεωρία αυτή δηλαδή, η χειροτονία δεν εξαλείπεται και αν ο καθαιρεθής ιερεύς αποκατασταθεί, δεν επαναλαμβάνεται η χειροτονία. Εάν κάποιος κληρικός για οποιοδήποτε παράπτωμα καθαιρεθεί και απονεμηθεί χάρη σε αυτόν, όταν επανέρχεται δεν γίνεται καμία ιδιαίτερη τελετή, αλλά αμέσως το αναλαμβάνει η υπηρεσία και λειτουργεί χωρίς να επισέλθει κάποια άλλη διαδικασία. Υπάρχει όμως εδώ, σε αυτό το λεπτό ζήτημα της επαναφοράς μετά την καθαίρεση, εάν έχει καθαιρεθεί για παραπτώματα τα οποία, όπως ανέφερα στην προηγούμενη εκπομπή, δεν του επιτρέπουν να χειροτονηθεί και δεν είχαν αποκαλυφθεί, φυσικά δεν μπορεί να επανέλθει. Η επαναφορά γίνεται με την αίτηση απονομής χάριτος. Επομένως, κάποιος καθαιρεθής κληρικός επανέρχεται μόνο εάν έχει διαπράξει αδικήματα για τα οποία επιτρέπεται να γίνει κάποιος κληρικός, όχι για κάποια αδικήματα για τα οποία δεν του επιτρεπόταν να γίνει κληρικός. Αν ήταν μοιχός, δεν μπορεί να επανέλθει. Εάν έκλεψε, δεν μπορεί να επανέλθει. Αν έχει σκοτώσει, δεν μπορεί να επανέλθει. Ας έρθουμε τώρα να δούμε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των χειροτονηθέντων κληρικών γενικώς. Πρώτον, πρώτιστη είναι να προσεύχεται αδιαλείπτως και να φροντίζει αδιάκοπα υπέρ των ψυχών των πιστών ως λόγων αποδόσων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Αυτή η προσευχή είναι πρώτη στο καθήκον όλων. Προσευχόμεθα όλοι, όλοι οι κληρικοί όλων των βαθμίδων υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών ακαταπαύστος σε όλες τις ιερές ακολουθίες. Δεύτερον, να διατηρείται αμόλυντος από τον κόσμο και από την αμαρτία του κόσμου. Το λέει ο 25ος κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου και των Αγίων Αποστόλων. Να μην συνάπτει γάμο μετά τη χειροτονία. Μετά τη χειροτονία δεν γίνεται ο κληρικός να ξαναπαντρευτεί, έστω και αν χάσει τη γυναίκα του, μείνει χείρος δηλαδή από θάνατο. Δεν επιτρέπεται ο γάμος μετά τη χειροτονία, και αυτό δεν είναι μόνο στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά είναι πανορθόδοξη άποψη και τακτική την οποία ακολουθούν όλες οι ορθόδοξες ανά τον κόσμο εκκλησίες, και είναι και ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει μελλοντικό διάλογο των ορθοδόξων εκκλησιών που θα θέλαν να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πραγματικό και πολύ κέριο. Αλλά σήμερα, υπό τις προϋποθέσεις τις σημερινές, δεν επιτρέπεται να συναυθεί γάμος μετά τη χειροτονία. Εάν η σύζυγος κάποιου πρεσβυτέρου ή διακόνου υποπέσει σε μοιχεία, οφείλει ο κληρικός αυτός να τη διαζευχθεί. Εάν όμως θέλει να συζεί μαζί της, οφείλει να παραιτηθεί από τη θέση του. Αυτό λέει ο 8ος κανόνας της Νεοκαισαρίας. Είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο προβλέπεται ότι πρέπει ο κληρικός να δώσει διαζύγιο. Δεν μπορεί να δώσει για κανέναν άλλο λόγο διαζύγιο. Ο μοναδικός λόγος που προβλέπεται στους ιερούς κανόνες διαζυγίου είναι εάν η παπαδιά ή η πρεσβυτέρα είχε υποπέσει σε μοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να τη συγχωρήσει ούτε να τη δεχθεί. Είναι ρητός και απαγορευτικός ο κανόνας. Πρέπει να την απολύσει. Εάν λέει θέλει να συζεί μαζί της, οφείλει να παραιτηθεί από κληρικός, αναφέρει ο κανόνας. Και είναι ο μοναδικός λόγος διαζυγίου αυτός που προβλέπεται εις τους ιερούς κανόνες.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του χειροτονηθέντος κληρικού. Μια άλλη υποχρέωσή του είναι να ανατρέφει τα παιδιά του εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Να μη συγκατοικεί, εάν είναι άγαμος κληρικός, με γυναίκες συνεισάκτους, εκτός βεβαίως από τη μητέρα του, την αδελφή του, τη θεία του ή κάποια ευσεβή ηλικιωμένη γυναίκα. Έτσι αναφέρει ο τρίτος κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και ο πέμπτος της Πενθέκτης. Να φορεί την ορισμένη για τους κληρικούς αμφίεση, η οποία κάθε φορά καθορίζεται από την αρμόδια εκκλησιαστική αρχή. Να μην εξασκεί επίμεμτα και ατιμωτικά επαγγέλματα. Παραδείγματος χάρη, να μην διατηρεί καπηλείο, να μην αναλαμβάνει τη διαχείριση των περιουσιών, την ίσπραξη των φόρων και τη διεξαγωγή εμπορικών επιχειρήσεων. Δεν μπορεί ο κληρικός, ούτε ο μοναχός, άγαμος ή έγαμος, να έχει την εμπορική ιδιότητα και να ασχολείται με τέτοια πράγματα, κοσμικές φροντίδες. Να μην έχει και να μην αναμειγνύεται σε κοσμικά και σε πολιτικά αξιώματα ή διοικήσεις. Πλήθος ιερών κανόνων προβλέπουν αυτές τις απαγορεύσεις. Κύριοι κανόνες είναι ο έκτος των Αγίων Αποστόλων, ο τρίτος της εβδόμης και ο τρίτος και ο έβδομος της τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Να μην καταφεύγει στα δικαστήρια τα κοσμικά για εκκλησιαστικές υποθέσεις, όχι για άλλες υποθέσεις που αφορούν προσωπικές υποθέσεις της οικογένειας του, στις οποίες απαιτείται να λαμβάνει και την άδεια της προϊσταμένης αρχής. Να μην κτυπά ούτε πιστούς ούτε απίστους για λόγους δήθεν παιδαγωγίας, πολύ περισσότερους με οργή. Αυτό το λέει ο 27ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων. Να αποφεύγει κάθε τύπο απάδη προς τη χριστιανική και μάλιστα την ιερατική του ιδιότητα, δηλαδή να μην παίρνει τόκους, ο 17ος κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Να είναι φιλάργυρος, να κλέβει, 25ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων, τα αναφέρει αυτά που σας λέγω. Να βρίζει, ο 74ος Αποστολικός κανόνος. Να βλασφημεί και να αισχρολογεί, να επιορκεί, πάλι ο 25ος του αναφέρει κανόνας των Αγίων Αποστόλων. Να εγκυάται, αυτό το λέει ο 20ος των Αγίων Αποστόλων. Και γενικότερα να συμμετέχει σε θεάματα και σε δημόσιες εμφανίσεις οι οποίες προσβάλλουν τη δημόσια εδώ και προκαλούν την ψυχική βλάβη των πιστών. Και όλα αυτά γιατί ο κληρικός πρέπει να είναι ανεπίληπτος κατά πάντα. Πέρα από αυτές τις γενικές υποχρεώσεις που πολύ έτσι επιγραμματικά ανέφερα και οι οποίες απορρέουν από το μυστήριο της ιεροσύνης, της χειροτονίας, έχει όμως και δικαιώματα ο χειροτονηθής κληρικός. Συντηρείται από τα εισοδήματα του ναού και από τους πιστούς. Αυτό το αναφέρει πάρα πολύ ο Απόστολος Παύλος σε όλες τις επιστολές του, στην πρώτη προς Κορινθίους και στην πρώτη προς Τιμόθεον. Φυσικά τότε, όταν έγραφε ο Απόστολος Παύλος, δεν υπήρχε άλλη ρύθμιση του οικονομικού του ζητήματος. Σήμερα η συντήρηση του κλήρου της Εκκλησίας της Ελλάδος γίνεται με μισθοδοσία και οι κληρικοί έχουν και το δικαίωμα των λεγόμενων τυχερών, τα οποία επαφίανται στην διακριτική ευχέρεια και στη διάθεση των πιστών της Εκκλησίας. Επίσης απαλλάσσεται από ορισμένες υποχρεώσεις όπως της στρατιωτικής θητείας ή της ορκομοσίας στα δικαστήρια. Αντιόρκου, ο κληρικός κάθε βαθμίδος δίνει διαβεβαίωση στην ιερατική του ιδιότητα ότι θα πει την αλήθεια. Παρέχεται σε αυτόν ιδιαίτερη τιμητική θέση κατά τις διάφορες εορτές και συνάξεις και γενικώς πρέπει να απολαμβάνει τις τιμής από μέρους των λαϊκών για την ιεροσύνη του. Έχει το απαραβίαστο, δηλαδή απαγορεύεται κάθε προσβολή και δικοπραγία έναντι των κληρικών, γενικώς θεωρούνται ιερά πρόσωπα οι κληρικοί και δεν μπορεί να δώσει ως κατάθεση ό,τι προέρχεται σε αυτόν από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ο επίσκοπος τώρα γενικότερα αναλαμβάνει μετά τη χειροτονία του και την εγκατάστασή του στη Μητρόπολη του όλα τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τα οποία ανήκουν στην ιεροσύνη σύμφωνα προς την τριπλή εξουσία της. Το έργο αυτό το εξαστεί κυριαρχικό στην επισκοπή του, βεβαίως μέσα στα πλαίσια που καθορίζει η Αγία Γραφή, οι ιεροί κανόνες,
οι αποφάσεις των συνόδων στις οποίες ανήκει η Επισκοπή. Ανώτατο όργανο των Επισκόπων μιας τοπικής εκκλησίας, στην οποία και λογοδοτούν, είναι η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας αυτής. Ο Επίσκοπος έχει το δικαίωμα της ισοβιότητος βάσει των Ιερών Κανόνων, δυνάμει της οποίας η απομάκρυνσή του, η μετάθεσή του και η παρέτησή του μπορεί να γίνει μόνο με τη συγκατάθεσή του ή ύστερα από καταδικαστική απόφαση του αρμόδιου εκκλησιαστικού οργάνου. Ο πρεσβύτερος αναλαμβάνει και αυτός όλα τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τα οποία ανήκουν στο βαθμό του για την ενορία στην οποία διορίζεται. Ο εφημέριος λογοδοτεί κατά πρώτος τον επίσκοπό του και κατ' επέκταση στη συνέχεια στην τοπική σύνοδο της εκκλησίας στην οποία ανήκει. Τα καθήκοντά του είναι γενικά ως τα ίδια με τα καθήκοντα του επισκόπου. Τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τα μυστήρια, τις ακολουθίες, προσεύχεται για τους πιστούς, αλλά δεν χειροτονεί ούτε χειροθετεί. Αυτό το δικαίωμα το έχουν, όπως προείπα, μόνο οι ηγούμενοι και μάλιστα μόνο για μοναχό, για διακονία μέσα στο μοναστήρι τους. Δεν προβαίνει ο πρεσβύτερος σε καθαγιασμό του Αγίου Μύρου, το οποίο χρησιμοποιείται κατά το μυστήριο του χρίσματος. Δεν εγγενιάζει ιερούς ναούς, δεν καθιερώνει ιερά αντιμήνσια. Επίσης δεν προβαίνει σε κουρά μοναζουσών, ούτε δέχεται την εξομολόγηση των πιστών εάν δεν έχει ειδική γραπτή άδεια είτε προφορική του οικείου ιεράρχου του. Και ο τρίτος βαθμός, ο διάκονος, είναι ο βοηθός του επισκόπου και κατ' επέκταση του πρεσβυτέρου στην εκκλησία και στο ναό όπου υπηρετεί, όπως αυτό αναφέρεται στο 18ο κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο διάκονος δεν μπορεί να επιτελέσει μόνος του κανένα μυστήριο, τίποτα, μόνο είναι βοηθός του επισκόπου και του πρεσβυτέρου και εκτελεί και όποια διακονία άλλη ιερατική του αναθέσει ο πρεσβύτερος στην ενορία του οποίου ανήκει ή ο επίσκοπός του. Άλλη μια άλλη εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, εξετάσαμε τα θέματα των δικαιωμάτων των κληρικών και των υποχρεώσεών τους. Ο Κύριος μας και η Παναγία μας να είναι βοηθός και αρρωγός μας στη ζωή μας.

οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
0: Τη μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Είναι οδυνηρό, φίλοι και φίλες της εκπομπής, να βλέπει κανείς λάθη και αστοχίες και αδυναμίες, καθώς και αμαρτίες στον εαυτό του. Και ακόμα πιο οδυνηρό να τις παραδέχεται και να τις ομολογεί. Αυτή όμως είναι η βάση και το θεμέλιο της μετανοίας και της πνευματικής ζωής βεβαίως. Γιατί αν μένουμε στην αντίληψη ότι είμαστε εντάξει και δικαιολογούμε και δικαιώνουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας, τότε δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε όχι ορθόδοξη ζωή, αλλά ούτε ένα βήμα προόδου στην πνευματική ζωή. Αν δεν παραλάβουμε και δεν καταλάβουμε και δεν παραδεχθούμε ότι είμαστε άρρωστοι, ποτέ δεν θα θεραπευτούμε και δεν θα βρούμε την αληθινή μας υγεία. Οι πρωτόπλαστοι ασθένησαν από αυτή τη φοβερή ασθένεια της αυτοδικαιώσεως και δεν αναγνώρισαν το λάθος και την αμαρτία της παρακοής στο θείο θέλημα. Και ο ένας έριχνε τις ευθύνες και το φταίξιμο στον άλλον και δεν αναγνώριζε την δική του ενοχή. Με την παρακοή στο θείο θέλημα μπήκε μέσα μας η δαιμονική υπερηφάνεια, διότι αυτή είναι η αυτοδικαίωση του ανθρώπου. Και ο Αδάμ κατηγορούσε την Εύα και η Εύα το φίδι. Έτσι χάθηκε η ευτυχία του παραδείσου, που μένει μέσα στο βάθος της ψυχής μας ως πικρή νοσταλγία και αναζήτηση της χαμένης χαράς. Διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τη χαρά και την ευτυχία. Όταν όμως υπακούεις τον Λόγο του Θεού και αντίθετα τραγικά δυστυχισμένος, όταν απομακρύνεται από το Θεό και προσπαθεί μόνος του να φτιάξει τη χαρά, ένα έργο που δεν είναι δικό του επίτευγμα, αλλά δώρο του Θεού σε όσους ανοίγουν την καρδιά τους στο φως της αγάπης. Γιατί χαρά χωρίς αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει. Αιώνες και αιώνες περιπλανήθηκε το ανθρώπινο γένος μέσα στην εξορία την πνευματική και αναζητούσε το δρόμο της επιστροφής του στον παράδεισο της προπτωτικής καταστάσεώς του. Και μολονότι προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βρει διέξοδο στα διέξοδά του και θεοποιούσε κάθε τι που τον εντυπωσίαζε, δεν μπορούσε να καταλάβει τι έφταιξε και πώς μπορούσε να γλιτώσει από το θάνατο και την τραγική.

τραγική ζωή της φθοράς που ζούσε. Ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να αντιληφθεί το μέγα λάθος του και αδιαφορεί και για το Θεό που τον ξανακαλεί πάλι κοντά του και το απλώνει τα σταυρωμένα χέρια του να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό άλλωστε χρειάστηκε να κατεβεί στον υλικό μας κόσμο ο ίδιος ο Θεός, να γίνει άνθρωπος, να μας αποκαλύψει την αλήθεια της σωτηρίας, δηλαδή της επιστροφής μας κοντά του, και να θυσιαστεί για μας, αναλαμβάνοντας ως άνθρωπος αναμάρτητος όλες τις ενοχές του ανθρωπίνου γένους. Και αν διαβάσετε το Ευαγγέλιο, θα δείτε ότι από την αρχή ως το τέλος για την μετάνοια μας μιλά, γιατί αυτή είναι το α και το ω της σωτηρίας μας. Πρώτη και κορυφαία ανάγκη για τον καθένα μας είναι να αναγνωρίσουμε τα λάθη και τις αδυναμίες μας και να πάμε κοντά του για να μας καθαρίσει ψυχικά, να μας αναπαύσει πνευματικά και να μας σώσει. Φωνάζει συνεχώς με άκρα ταπείνωση ο μοναδικός χορηγός κάθε αληθινής δόξας. Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Μας φωνάζει, αλλάξετε νοοτροπία και μη βλέπετε με αυτόν τον σκοτεινό τρόπο τη ζωή, διότι έφτασε η πνευματική βασιλεία του Θεού. Και ο αντίλαλος αυτής της μοναδικής αποκαλύψεως και προτροπής είναι το κορυφαίο προσκλητήριο της αγάπης του Θεού στον καθένα μας. «Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Μετάνοια λοιπόν και μόνον μετάνοια είναι η αφετηρία και το ξεκίνημα που έκαναν όλοι οι Άγιοι και μπήκαν στον αιώνιο κόσμο του Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Γι' αυτό και η μετάνοια είναι το πρώτο χρέος κάθε ανθρώπου. Μετάνοια ενώπιον του Θεού και υποταγή στο σωτήριο θέλημά του. Το πώς γίνεται αυτή η μετάνοια και η υπακοή στο Θεό μας το διδάσκει η Εκκλησία και οι Άγιοι της, τον οποίον τη διδασκαλία προσπαθούμε να προσεγγίσουμε στη διάρκεια των εβδομαδιαίων αυτών επικοινωνιών μας από ραδιοφώνου. Βοηθός μας, όπως το έχουμε ξαναπεί, το βιβλίο «Η Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες» των εκδόσεων του Αστέρος, που το έχουμε και πάλι μπροστά μας. Ας κάνουμε όμως τώρα το σύντομο διάλειμμά μας με τη μουσική του καλού μας συνεργάτη Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο.

πρώτη διδασκαλία που βρίσκουμε προέρχεται από τον Μέγα Αντώνιο, που μας εξηγεί ποιος είναι ο αληθινά ευσεβής. Ακούστε τα ίδια τα λόγια του Αγίου. Ο αληθινός άνθρωπος φροντίζει να είναι ευσεβής. Και ευσεβής είναι εκείνος που δεν επιθυμεί τα ξένα πράγματα. Ξένα για τον άνθρωπον είναι όλα τα κτίσματα και σαν εικόνα του Θεού που είναι, όλα τα περιφρονεί. Γίνεται ο άνθρωπος εικόνα του Θεού όταν ζει ορθά και θεάρεστα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τις μέρημνες της ζωής. Εκείνος που έχει νουν, ο οποίος αγαπά το Θεό, γνωρίζει πόση ψυχική ωφέλεια και ευλάβεια προέρχεται από αυτό. Ο θεοσεβής άνθρωπος δεν κατηγορεί κανέναν για τις αμαρτίες του παρά μόνον τον εαυτό του. Και αυτό είναι σημάδι σωτηρίας της ψυχής.

Στην σελίδα 124 του βιβλίου «Η Ορθόδοξη Ζωή» διαβάζω τα λόγια του Αγίου Μάρκου του Ασκητού που μας διδάσκει ότι η θλίψη ωφελεί. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί να μας φαίνεται υπερβολικό ή και παράλογο. Είναι όμως αλήθεια, μεγάλη αλήθεια, όταν είναι θλίψη κατά το θέλημα του Θεού, δηλαδή να θλιβόμαστε γιατί θέλουμε να είμαστε αληθινοί πιστοί και όχι συμβιβασμένοι με τον κόσμο της αμαρτίας. Δυστυχώς οι περισσότεροι δεν αντιμετωπίζουν τη θλίψη με αυτό το φρόνημα, αλλά αντιδρούν και φέρνονται αρνητικά και κυρίως ρίχνουν στους άλλους τις ευθύνες και την όποια θλίψη του συμβαίνει. Ακούστε τι μας διδάσκει ο Άγιος. Λέω τα λόγια του. Κάθε αθέλητη θλίψη να σου γίνεται αφορμή να θυμάσαι τον Θεό και ποτέ δεν θα σου λείψει αφορμή προς μετάνοια. Και ο δρόμος της μετανοίας, της καθημερινής και αδιάκοπης μετανοίας, είναι εκείνος που οδηγεί στη σωτηρία μας. Γιατί μέσα στην μετάνοια βρίσκουμε την Αγία Τριάδα των Αρετών, την ταπείνωση, την αγάπη και την υποταγή στο θέλημα του Θεού. Λέγει ακόμα ο Άγιος Μάρκος, τις θλίψεις του παρόντος να τις ανταλλάζεις προκαταβολικά με τα μελλοντικά αγαθά και ποτέ δεν θα ατονίσει ο γόνας σου από αμέλεια. Καθημερινές είναι όλες και οι διάφορες αυτές θλίψεις και πικρίες και ας τις καταθέτουμε, όπως λέει ο Άγιος, με ταπείνωση στην τράπεζα του Θεού που τις δέχεται και τις μετατρέπει σε ουράνια δωρήματα και αγαθά. Γιατί η κατά Θεόν θλίψης καθαρίζει την καρδιά και το νου μας και προσελκύει το Θείον Έλεος. Ο ίδιος Άγιος μας εξηγεί. Κάθε λυπηρών περιστατικών φέρνει στον φρόνιμον άνθρωπο τη μνήμη του Θεού και προκαλεί ανάλογη θλίψη σε εκείνον που λησμονεί τον Θεό.

Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, με την καταγκρίμνηση των δύο πύργων από αεροπλάνα, κατετρόμαξαν την Αμερική και αναστάτουσαν ολόκληρο τον κόσμο ως απαρχή μεγάλων δεινών. Και άρχισε μια διεθνής εκστρατεία κατά της τρομοκρατίας και φάνηκαν προοπτικές πολεμικών σειράξεων. Πολλοί φοβήθηκαν και ανησύχησαν και οι θρησκευόμενοι ξαναθυμήθηκαν τις προφητείες και τους προφήτες και άρχισαν να μελετούν τα σχετικά κείμενα. Επειδή όμως το θέμα των προφητιών υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις και λανθασμένες αντιλήψεις που προκαλούν παρερμηνίες, θα χρειαστεί να προσέξουμε ιδιαίτερα και να μην παρασυρώμαστε από τα λόγια του ενός και του άλλου. Αφορμή για αυτήν την αναφορά μας δίνουν και τα γεγονότα, αλλά και ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα και μιλά για τις προφητείες με το πνεύμα της Εκκλησίας, δηλαδή προσεγγίζει το θέμα με τα ορθόδοξα κριτήρια για να μην ανησυχούν και παραπλανώνται οι πιστοί. Τίτλος του βιβλίου αυτού είναι «Τι λένε οι προφητείες» και έχει υπότιτλον «Μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων». Εκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Αστέρος και αξίζει να μας απασχολήσει.

Στο βιβλίο αυτό με τον τίτλο «Τι λένε οι προφητείες» περιλαμβάνονται όλα τα προφητικά κείμενα του Ευαγγελίου, της Αποκαλύψεως, των Αποστόλων και των Αγίων, στο πρωτότυπο και σε μετάφραση, ώστε να είναι γλωσσικός προσιτά σε όλους. Εκεί που η προσέγγιση παρουσιάζει δυσκολίες μεγάλες και συχνά ανυπέρβλητες, είναι η εξήγηση του νοήματος των προφητιών. Και έχει επικρατήσει δυστυχώς σε πολλούς η αντίληψη ότι με τις προφητείες εξαγγέλλονται φοβερά δεινά καταστροφές και δυστυχίες. Και αυτή η διαδεδομένη άποψη ότι προφητεία σημαίνει φοβέρα και τρομερή προοπτική και τραγικές εξελίξεις. Μια τέτοια προσέγγιση όμως είναι τελείως αβάσιμη και ψευδής και απορριπταία και δεν έχει καμιά σχέση με την αλήθεια της Εκκλησίας που μας οδηγεί σε έναν πανάγαθο και πολυέλευθερο της συγγνώμης και της αγάπης. Γιατί γίνεται όμως αυτή η διαστροφή, θα το δούμε στη συνέχεια της επικοινωνίας μας.

Ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του μας δίνει την απάντηση στο ερώτημα, και η απάντησή του είναι το κλειδί για την εν Χριστώ ερμηνεία των προφητιών. Γράφει λοιπόν στα περί ψευδοδιδασκάλων και της αληθείας του Χριστού ήδη από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής αυτής ότι «τούτο πρώτον γινώσκοντες ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως ου γίνεται». Δηλαδή, για να ερμηνεύσει κανείς το αληθινό νόημα των προφητιών, πρώταν απ' όλα πρέπει να γνωρίζει ότι κάθε προφητεία της Αγίας Γραφής δεν ερμηνεύεται και δεν εξηγείται με την δύναμη και την ερμηνεία του ανθρωπίνου μυαλού, με μόνον τις δικές του δυνάμεις, αλλά ερμηνεύεται με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, όπως εξηγεί στη συνέχεια. Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι κάθε ερμηνεία των προφητιών με την κοινή λογική και με μόνον το νου του ανθρώπου είναι εξ αρχής λανθασμένη, άστοχη και αβάσιμη. Χωρίς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το ανθρώπινο μυαλό πέφτει έξω, βρίσκεται μακριά από την αλήθεια και δεν μπορεί να κατανοήσει το πραγματικό νόημα των προφητιών.

Το βιβλίο που προαναφέραμε και τυπλοφορείται «Τι λένε οι προφητείες» υπάρχει κι άλλη μια επεξήγηση για το θέμα του αληθινού νοήματος των προφητείων. Την αναφέρει και αυτήν ο κορυφαίος Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του και μας λέγει τα εξής. «Ούγαρ θελήματι ανθρώπου ηνέχθη ποτέ προφητεία, αλλ' υποπνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Δηλαδή σε μετάφραση μας εξηγεί τα εξής. Είναι αυτό που ανέφερε στον προηγούμενο στίχο του για την ερμηνεία των προφητιών και λέει το γιατί. Ιδού τα λόγια σε μετάφραση λοιπόν. Διότι λέγει δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν προφητεία με μόνο το θέλημα του ανθρώπου. Αλλά ελάλησαν τις προφητείες Άγιοι άνθρωποι του Θεού, διαλεγμένοι δηλωνότι από τον ίδιο το Θεό, υποκινούμενοι και διευθυνόμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Και με άλλα λόγια, οι προφητείες δίδονται μόνον από το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και δεν μπορούν να ερμηνευθούν χωρίς την βοήθεια τη δική του. Είναι προϋπόθεσης μοναδική και χωρίς εξαιρέσεις. Τα πνευματικά θέματα αντιμετωπίζονται μόνο με πνευματικόν τρόπο και οι προφητείες είναι από τα κορυφαία πνευματικά δωρήματα του Θεού προς το ανθρώπινο γένος.

Ανάγκη λοιπόν για όποιον θέλει να κατανοήσει και να ερμηνεύσει το αληθινό περιεχόμενο και το νόημα των προφητιών είναι να αποκτήσει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος με την αληθινή πίστη και κυρίως την πνευματική καθαρότητα και την άκρα ταπείνωση και όχι με την έπαρση της σοφίας του κόσμου τούτου. Διαφορετικά θα πέσει στην παγίδα των λογικών εξηγήσεων και της δαιμονικής πλάνης που επολέμησε και συνεχίζει να πολεμά και τις προφητείες και να τις διαστρεβλώνει και να παραπλανά και τους εκλεκτούς αν δεν προσέξουν. Είναι πονηρός και δόλιος ο τρόπος και οι μεθοδεύσεις του διαβόλου και στο σημείο αυτό και ανάγκη πάσα να προσέχουμε όλοι και να ζητούμε το άπειρο έλεος του Θεού να μας καθοδηγεί και σε αυτό το ζήτημα όπως και σε όλα τα ζητούμενα του βίου μας.

0: Το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» που μας έδωσε την ευκαιρία και την αφορμή να αναφερθούμε στις προφητείες και την αληθινή προσέγγιση τους, δίνει πολλά αναλυτικά κείμενα για τις πνευματικές αυτές προϋποθέσεις της εν Χριστώ ερμηνείας των προφητιών, και γι' αυτό ο υπότιτλος του βιβλίου αυτού είναι «Δηλωτικός του νοήματος των προφητιών». Μας λέγει ότι οι προφητείες είναι μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων και όχι φόβητρα και απειλές και εξαγγελίες δεινών και καταστροφών. Ο Θεός, θα το πούμε χίλιες φορές και περισσότερες, θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν και όχι εξαγγελεύς και προάγγελος δεινών και εκδικήσεων, αλλά στοργικός και προστατευτικός πατέρας μας που μας βοηθά και με αυτόν τον τρόπο για να αλλάξουμε την κακή μας πορεία και να επιστρέψουμε κοντά του. Αυτή είναι και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας που κατέχει πάσαν την αλήθεια και μας χειραγωγεί προς σωτηρία. Επειδή όμως ο χρόνος της σημερινής εκπομπής μας τελείωσε, ανάγκη να συνεχίσουμε το λόγο για το ίδιο θέμα και στην επόμενη επικοινωνία μας, την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Και ως τότε, χαίρετε εν Χριστώ Ιησού.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Θα ακούσετε ομιλία της Μαρίας Δημητριάδου με θέμα πολεμικές τέχνες.
1: Και να ξεκινήσουμε να λέμε μερικά πράγματα για τις πολεμικές τέχνες, για τις οποίες ακούμε πολύ συχνά να μιλούν τελευταία. Μάλιστα κάποιες από αυτές κινούνται πια και σε χώρο Ολυμπιακών Αθλημάτων. Τις βλέπουμε, βλέπουμε παντού σχολές, περιοδικά, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Και συνήθως ακούμε πάρα πολύ συχνά τη λέξη αυτοάμυνα. Μας καλούν δηλαδή να πάρουμε κάποια μαθήματα για αυτοάμυνα. Επίσης έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις δασκάλων που λένε ότι εμείς δεν φτιάχνουμε ανθρώπους επιθετικούς στις σχολές μας. Ο σκοπός μας είναι να μην χτυπήσουμε. Μαθαίνουμε αυτά για να αισθανόμαστε περισσότερη σιγουριά και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε αν κάποιος μας επιτεθεί. Επίσης πάρα πολλοί γονείς, που και εσείς φαντάζομαι θα έχετε ακούσει, λένε ότι θα ήθελαν να στείλουν τα παιδιά τους ή ότι τα στέλνουν για να μην φοβούνται. Και επειδή βέβαια, όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια στην κοινωνία μας υπάρχει μια έξαρση της βίας και μέσα στα σχολεία ακόμα, οπότε σκέφτεται κανείς ότι δικαιολογημένα κάποιος θα θέλει το παιδί του να είναι σε θέση να αμυνθεί. Να πούμε ακόμα ότι εμείς ως χριστιανοί βέβαια δεν είμαστε εκφύσεως αρνητικοί προς πράγματα τα οποία λέγονται, απλά πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς ισχύει σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να είμαστε καλά πληροφορημένοι. Και οι πολεμικές τέχνες, καταρχήν, δεν αφορούν μόνο αυτοάμυνα. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε μία τεχνική που να αναφέρεται σε άμυνα μόνο. Καταρχήν, οι περισσότερες, για να μην πούμε όλες, βασίζονται στο δίπολο Yin-Yang. Θα έχετε δει περισσότεροι, φαντάζομαι, αυτό το σχηματάκι που υπάρχει και σε καλλιντικά ακόμα, με τον κύκλο που από τη μία μεριά είναι μαύρος, από την άλλη είναι άσπρος και έχει μέσα και κάποιες κουκίδες, μια μαύρη και μια άσπρη, μια μαύρη μέσα στο άσπρο και μια άσπρη μέσα στο μαύρο. Αυτό λοιπόν πρέπει να το φανταστούμε ως κάτι που συνέχεια γυρίζει, βρίσκεται σε κίνηση, δεν είναι κάτι στατικό. Η μία του μεριά είναι η αρνητική και η άλλη η θετική. Και δεν είναι ακριβώς αυτό που λένε μερικοί το σήμα του καλού και του κακού. Για την ακρίβεια, η έννοια του κακού στις παραδόσεις αυτές από τις οποίες ξεκινούν οι πολεμικές τέχνες δεν υπάρχει. Υπάρχουν δύο αντίθετες δυνάμεις οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε μια ισορροπία και κακό συμβαίνει όταν η ισορροπία αυτή σταματήσει. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που βλέπουμε στον Ινδουισμό με το θεό της καταστροφής, ο οποίος πρέπει να κάνει και αυτό τη δουλειά του τέλος πάντων και να έρθει ο άλλος θεός να δημιουργήσει κλπ. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό το απλό πράγμα το οποίο εμείς μπορούμε να το ξεκινήσουμε για αυτοάμυνα, το πιο πιθανό είναι ότι θα δημιουργήσει μέσα μας μία δίψα να μάθουμε ακόμα περισσότερα γι' αυτό, ειδικά αν μας αρέσει. Οι πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του την κίνηση. Δεν είναι στατικός. Ανάλογα λοιπόν με την κατεύθυνση που θα πάρουμε κάθε φορά, συνεχίζουμε να κινούμαστε προς τα εκεί. Και αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όταν κάτι το ξεκινάμε σε μικρή ηλικία. Και όταν έχει και κάποια στοιχεία που μας αρέσουν, έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να επιδιώκει από μόνος του να κάνει πράγματα που δεν του αρέσουν. Οι πολεμικές τέχνες λοιπόν περιλαμβάνουν διάφορες τεχνικές άμυνας και επίθεσης, τόσο με όπλα όσο και χωρίς. Συνήθως ακούμε να διαφημίζονται οι τεχνικές που έχουν μόνο το σώμα, που χρησιμοποιούν μόνο το σώμα, και με τα όπλα ασχολούνται πιο μετά όσοι μπαίνουν τέλος πάντων πιο βαθιά και θέλουν να πάνε στο πιο παραδοσιακό. Και είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με το κεντρικό θρησκευτικό στόχο του ασιατικού πολιτισμού, ο οποίος είναι κοινός και στην Ινδία και στην Ιαπωνία και στην Κίνα. Και ο σκοπός αυτός είναι η επίτευξη της θέωσης του ανθρώπου με έναν τρόπο που ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι στο χέρι του. Αυτό μοιάζει με το δικό μας ως θεοί έσεστε του Όφεως και βέβαια δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που συνέστησε ο Θεός στους ανθρώπους με την αποκάλυψή του που εμείς οι χριστιανοί κατέχουμε. Για το σκοπό αυτό της αυτοθέωσης λοιπόν Η όλη κινησιολογία των πολεμικών τεχνών είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να επικαλείται διάφορα στοιχεία και δυνάμεις της φύσης. Αστέρια, πνεύματα πραγματικών και μυθικών ζώων. Μερικοί λένε ότι αυτά αντιπροσωπεύουν πραγματικά πνεύματα και άλλοι λένε ότι αυτά αντιπροσωπεύουν απλά καταστάσεις της συνείδησης. Υπάρχει μία αντιστοιχία του εξωτερικού περιβάλλοντος κόσμου των πνευμάτων με τον εσωτερικό ψυχικό κόσμο των ανθρώπων. Και η βασική πηγή δύναμης στις πολεμικές τέχνες δεν είναι η σωματική δύναμη. Δεν είναι ούτε καν η εκπαιδευμένη θέληση, αν και αυτή είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι ούτε η σωστή γεωμετρική τοποθέτηση του σώματος, που και αυτή είναι πολύ σημαντική. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι η λεγόμενη εσωτερική ενέργεια, που καλείται τσι στην Κίνα περισσότερο ή κι στην Ιαπωνία. Για αυτή την ενέργεια μας μιλούν και διάφορες άλλες πρακτικές που είναι μέσα στην εποχή, όπως το Ρέικι και άλλα τέτοια που πιθανώς θα έχετε ακούσει. Το ζητούμενο λοιπόν για να γίνει κάποιος πραγματικά δυνατός είναι ο έλεγχος αυτής της ενέργειας. Και σύμφωνα με τη φιλοσοφία των τεχνών αυτών, ο έλεγχος αυτής της ενέργειας μπορεί να μετατρέψει τον μαχητή σε υπεράνθρωπο και να μετατρέψει ένα απλό άγγιγμα ή κάποια νοητική τεχνική, δηλαδή το να σκέφτεσαι κάτι απλά χωρίς να πλησιάζεις τον άλλο, χωρίς να τον αγγίζεις, όντας κάπου πολύ μακριά από αυτόν, σε θανατηφόρο χτύπημα. Φυσικά αυτά είναι για τους πολύ προχωρημένους δασκάλους, έτσι. Αλλά σκεφτείτε πόσο γοητευτικό είναι να αρχίζεις κάτι, να βρίσκεις κάποια βιβλία σε μια σχολή που μιλάνε για τέτοια πράγματα και να σκέφτεσαι, αχ, και εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Πιστέψτε με, δηλαδή σε μικρές ηλικίες είναι ακαταμάχητο να υπάρχει αυτό το δέλεαρο ότι θα γίνεις υπεράνθρωπος. Η ίδια ενέργεια λοιπόν, σύμφωνα με τη φιλοσοφία των πολεμικών τεχνών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για θεραπευτικούς σκοπούς. Και μάλιστα ο μαχητής που δεν είναι παράλληλα και θεραπευτής δεν θεωρείται ολοκληρωμένος μαχητής. Δεν θεωρείται ότι είναι σωστά στον δρόμο αυτό της εσωτερικής ενέργειας. Και οι θεραπείες αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση βελονισμού, ειδικής διατροφής, μασάζ, τη χρήση βοτάνων ή τη χρήση της εσωτερικής ενέργειας χωρίς να μεσολαβούν αυτές οι εξωτερικές μέθοδοι. Μπορεί ας πούμε να αγγίζει με τα χέρια τον ασθενή ή να τον μαθαίνει μια ειδική θεραπευτική φόρμα, δηλαδή ένα σύνολο κινήσεων. Αυτό το βλέπουμε συχνά όσοι ασχολούνται τέλος πάντων με την Κίνα και τον τρόπο ζωής εκεί. Θα ξέρουν ότι τα πρωινά στα πάρκα ξεκινάνε οι Κινέζοι να εκτελούν τάι τσι. Είναι μια από τις πιο ευγενικές θεωρούμενες μορφές των πολεμικών τεχνών, που μοιάζει με μπαλέτο όταν το δείτε. Είναι βέβαια πάρα πολύ φωνική όταν εφαρμοστεί σε κανονική μάχη. Πρέπει ακόμα να πούμε ότι παρότι είναι τόσο πολύ διαδεδομένες οι τέχνες αυτές σε Ευρώπη και σε Αμερική και παρότι διαφημίστηκαν τόσο πολύ και μέσω τηλεοπτικών σειρών όπως το Kung Fu που οι παλιότεροι πιθανώς το έβλεπαν και οι περισσότεροι δάσκαλοι των πολεμικών τεχνών, σας διαβεβαιώνω, το έβλεπαν και έπαιρναν από εκεί παραδείγματα και ονειρεύονται να γίνουν σαν τον πρωταγωνιστή. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τις ταινίες με τον Bruce Lee. Όμως οι Ασιάτες αρχικά δεν ήθελαν αυτά τα πράγματα να βγουν έξω και να ασχολούνται με αυτά οι Λευκοί. Υπήρξε η ανάγκη κάποια στιγμή μετά την ήττα της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να βρεθεί ένα προϊόν τέλος πάντων που να εξαχθεί προς τα έξω, να κάνει την χώρα δημοφιλή και να δείξει ότι είναι ένα ειρηνικό έθνος. Έτσι λοιπόν οι παραδοσιακές πολεμικές τέχνες τους πήραν μια πιο, ανέλαβαν κάποιοι άνθρωποι να τις εκμοντερνήσουν, να κόψουν κάποια σημεία που ήταν πολύ βαριά και να τις κάνουν έτσι κάπως πιο αθλητικές για να εξάγουν, να τις εξάγουν σαν προϊόν. Παράλληλα, η επικράτηση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Κίνα έκανε πολλούς δασκάλους πολεμικών τεχνών να καταφύγουν σε άλλες γειτονικές ή και δυτικές χώρες. Εκεί βέβαια ήρθαν σε επαφή με διάφορους δυτικούς διψασμένους για σοφία και δύναμη και άρχισαν να τους διδάσκουν για βιοποριστικούς λόγους. Αρχικά τα πιο χονδροειδή τέλος πάντων πράγματα που είχαν πιο πολύ σχέση με το σωματική δύναμη και αργότερα και άλλα. Και άλλαξε και ο τρόπος διδασκαλίας, πρέπει να πούμε, γιατί ο δυτικός άνθρωπος είναι μαθημένος να χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη λογική του και να ρωτάει, μα γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί πρέπει να κάνω αυτή την κίνηση, γιατί το άλλο. Οπότε και εκείνοι χρειάστηκε να αλλάξουν τον τρόπο που διδάσκουν. Στην Ασία ο κλασικός τρόπος είναι ότι ο μαθητής πάει και υποτάσσεται σε έναν δάσκαλο, του κάνει απόλυτη υπακοή, δεν ρωτάει για τίποτα και ο δάσκαλος έχει, μπορούμε να πούμε, πάνω του δικαίωμα ζωής και θανάτου. Οι σχολές μάλιστα πολλές φορές έχουν έναν οικογενειακό χαρακτήρα και καλείται η σύζυγος, τέλος πάντων, του δασκάλου με έναν ειδικό τίτλο, όπως και οι υπόλοιποι που είναι αδέλφια στην πολεμική τέχνη, αλλά σε πιο μεγάλες βαθμίδες, σε πιο υψηλά επίπεδα. Καθώς λοιπόν αυτά τα πράγματα ήρθαν στο δυτικό κόσμο, συναντήθηκαν και με ένα νέο κίνημα, νέο τη δεκαετία του 70, το οποίο σήμερα είναι πολύ γνωστό, η νέα εποχή. Η φιλοσοφία του κινήματος αυτού περιλαμβάνει διάφορες εκδοχές και πρακτικές αυτοθέωσης και οι πολεμικές τέχνες είναι ένα θαυμάσιο όχημα για την διάδοση της βασικής ιδέας της νέας εποχής, ότι ο άνθρωπος είναι θεός και μπορεί να κάνει καταβούληση χρήση της θεότητάς του, αρκεί να πιστέψει σε αυτήν και να την συνειδητοποιήσει. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι τόσες παραθρησκείες ψαρεύουν οπαδούς μέσα από σχολές πολεμικών τεχνών ή διαθέτουν τμήματα εκμάθησης τεχνικών αυτοάμυνας. Βλέπετε, οι πολεμικές τέχνες έχουν και το πλεονέκτημα να καλύπτονται πίσω από το προσωπείο του αθλητισμού. Και η αλήθεια είναι ότι προσφέρουν κάποια σωματική εκγύμναση. Δεν είναι κάτι που απλά θα πας και θα σου διδάσκουν θεωρίες και... Και επίσης έχουν το χαρακτηριστικό ότι βάζουν τον άνθρωπο σε κάποιες διαδικασίες με καθαρά θρησκευτικό νόημα, χωρίς όμως αυτός να το καταλαβαίνει. Μία τέτοια διαδικασία είναι η υπόκληση χαιρετισμός των εκπαιδευμένων στην εικόνα φωτογραφία του διδασκάλου, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι πνευματικά παρόν, ελέγχοντας και προστατεύοντας με την πνευματική του δύναμη τους εκπαιδευόμενους, είτε από χιλιόμετρα μακριά, είτε από τον άλλο κόσμο των θεωμένων διδασκάλων. Αυτή η πρακτική σερβίρεται στον εκπαιδευόμενο ως ένα απλό έθιμο ή συνήθεια, η τήρηση της οποίας είναι απαραίτητη στην όλη πειθαρχία του συστήματος. Άλλη διαδικασία είναι η χρήση ειδικής στολής και ζώνης συγκεκριμένου χρώματος, που συμβολίζει το στάδιο μοίησης του μαθητή στην ατραπό της σοφίας. Γίνεται και χρήση ειδικών λαβάρων με σύμβολα που αντιστοιχούν σε στοιχεία και δυνάμεις της φύσης, όπως άνεμος και νερό. Και κραυγές, χρησιμοποιούνται και κραυγές που επικαλούνται είτε τα στοιχεία της φύσης, είτε κάποιες θεότητες που μπορεί και να αντιστοιχούν σε δυνάμεις της φύσης ή τη συγκέντρωση της περίφημης εσωτερικής ενέργειας. Υπάρχει όμως μια θρησκευτική πράξη που εφαρμόζεται σε όλες τις σχολές πολεμικών τεχνών, από μαθητές κάθε ηλικίας και θρησκευτικών πεπιθήσεων ανεξαιρέτως, και δεν φαίνεται καθόλου ότι έχει σχέση με θρησκευτική πρακτική. Πρόκειται για την εκτέλεση των φορμών, των κάτας όπως λένε στην Ιαπωνία, των πολεμικών τεχνών. Αυτά είναι σύνολα εναλλαγής επιθετικών και αμυντικών κινήσεων, από τα οποία βέβαια καταλαβαίνουμε και ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε καθαρή αυτοάμυνα, γιατί η μία κίνηση είναι άμυνα, η επόμενη είναι επίθεση. Η επόμενη είναι άμυνα, μετά πάλι επίθεση. Δεν υπάρχει κάτι που να γίνεται μόνο αμυντικά. Ακόμα και οι τεχνικές που περιλαμβάνουν μόνο πτώσεις, όπως παλιότερα έλεγαν κάποιοι για το ζιουζίτσο, ότι εγώ απλά βάζω τον άλλον κάτω αν μου επιτεθεί κλπ. Το θέμα είναι ότι η πτώση αυτή μπορεί να είναι και θανατηφόρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή απλά τον ρίχνεις κάτω δεν υπάρχει μέσα κάτι επικίνδυνο, τέλος πάντων. Στις φόρμες υπάρχουν διάφορα μικρά μυστικά. Καταρχήν αυτό που είπαμε μόλις τώρα, ότι είναι εναλλαγή επιθετικών και αμυντικών κινήσεων. Μετά, είναι ο τρόπος που εξασκούμενος στρέφεται προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα ή ακόμα τη γη και τον ουρανό ή την κατεύθυνση συγκεκριμένων αστερισμών. Υπάρχουν κάποιοι αστερισμοί που σχετίζονται και με συστήματα πολεμικών τεχνών, όπως το σύστημα του Μάντι. Οι διάφορες κινήσεις δηλώνουν κατεύθυνση της ενέργειας και συνήθως βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος της κάθε φόρμας. Υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική κίνηση όπου τα δύο χέρια μαζεύονται και περνάνε μπροστά από το κέντρο, υποτίθεται, της ενέργειας που βρίσκεται εδώ. Αυτή την κίνηση θα την βρείτε και σε άλλα πράγματα, ακόμα και στις λεγόμενες ασκήσεις πιλάτες. Είναι αυτή που υποτίθεται ότι μαζεύει εδώ την εσωτερική ενέργεια για να αρχίσουμε να την χρησιμοποιούμε και να την κατευθύνουμε εκεί που θέλουμε. Η τελευταία κίνηση της φόρμας επίσης εκτελείται ακριβώς στο σημείο όπου εκτελέστηκε η πρώτη κίνηση. Και έχουμε και ένα τελετουργικό χαιρετισμό στο τέλος και όλα αυτά έχουν βαθιά θρησκευτική σημασία, που αν και είναι αρχικά κρυμμένη από τους αμύητους, έχει αποκρυσταλλωθεί μετά από αιώνες αλλεπάλληλων εφαρμογών και αναθεωρήσεων από βαθιά θρησκευόμενους δασκάλους. Όπως και σε παλιότερα χρόνια στη χώρα μας, οι άνθρωποι ήταν πιο θρησκευόμενοι, έτσι. Σήμερα λίγο πολύ υφίσταται κάποια κρίση στο χώρο της πίστης. Ίσως οι άνθρωποι που πιστεύουν πραγματικά δεν είναι τόσο πολλοί. Το ίδιο συνέβαινε λοιπόν και στις παλιότερες εποχές στις ασιατικές χώρες. Οι δάσκαλοι αυτοί, οι οποίοι έφτιαξαν τα συστήματα που με θρησκευτική ευλάβεια περνιούνται σε εμάς μέχρι σήμερα, ήταν άνθρωποι οι οποίοι περνούσαν την πίστη τους μέσα εκεί, η οποία πίστη είχε πρακτική εφαρμογή, γιατί υπήρχαν συναντήσεις με πνευματικά όντα. Για παράδειγμα, στο Shaolin Kung Fu, το οποίο διαφημίστηκε τόσο πολύ από τη σειρά Kung Fu, υπάρχει μια τεχνική που λέγεται η τεχνική των 18 αθανάτων, των μεθυσμένων θεών κλπ. Πρόκειται για πραγματικές συναντήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή, που έλεγαν ότι συναντούσαν τα όντα αυτά και έπαιρναν οδηγίες από αυτούς για το πώς θα εκτελέσουν τις φόρμες τους, αν και κάποιοι σύγχρονοι πιο σκεπτικιστές το αμφισβητούν, προσωπικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ για να ψεύδονταν όλοι. Και επειδή είναι κάτι που και σήμερα συμβαίνει και υπάρχουν μαθητές οι οποίοι μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν αυτό, ότι όντως σε κάποιες συναντήσεις των πιο κλειστών, τέλος πάντων, του πιο κλειστού κύκλου που είναι πιο κοντά στο δάσκαλο, εμφανίζονται διάφορα όντα και γίνονται διάφορα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε, όπως λένε κάποιοι σκεπτικιστές σήμερα, μωρέ, τώρα παραμύθια έλεγαν αυτοί για να διαφημίσουν τη σχολή τους και να μαζέψουν μαθητές. Δεν νομίζω. Πρέπει να διευκρινιστεί επίσης ότι η εξάσκηση των πολεμικών τεχνών προκαλεί κάποια ευεξία λόγω της σωματικής εκγύμνασης. Σίγουρα κάθε γυμναστική μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα. Λόγω της βαθιάς αναπνοής που οξυγονώνει καλά τον οργανισμό, και εδώ πρέπει να πούμε ότι πολλοί πραγματικά δεν γνωρίζουμε πώς να αναπνέουμε σωστά, και αυτό το μαθαίνεις μόνο όταν πας να κάνεις πολεμικές τέχνες ή όταν πας να κάνεις φωνητική, ας πούμε. Οπότε ο δάσκαλος θα σε βάλει κάτω και θα σου πει, για να βγάλεις τη φωνή σου σωστά πρέπει ο αέρας να πηγαίνει εκεί, πρέπει όλα αυτά, τέλος πάντων. Οπότε ο άνθρωπος που πηγαίνει εκεί μη αναπνέοντας σωστά και ο δάσκαλος αρχίζει να του δείχνει, αισθάνεται ότι μπήκε σε ένα καινούριο κόσμο και ότι ανοίγονται τόσες πολλές δυνατότητες μπροστά του. Όμως αυτό που τελικά κάνει τον άνθρωπο να ανάγει τις πολεμικές τέχνες σε τρόπο ζωής δεν είναι άλλο από αυτό που τον κάνει να υιοθετεί και τη γιόγκα. Μπορούμε εξάλλου να χαρακτηρίσουμε τις πολεμικές τέχνες ως πολεμική γιόγκα, αφού στην Ινδία υπήρχε η Βάιρα Μούκτη, ένα είδος πολεμικής γιόγκα που την ασκούσε η κάστα των πολεμιστών. Ακόμα και σήμερα επιζεί ένα από τα αρχαιότερα στυλ πολεμικών τεχνών εκεί, το Ινδικό Κάλαρι Παγιάτ, το οποίο γίνεται για τους θεούς, προς τιμή των θεών, και μοιάζει πολύ με το αποκαλούμενο κουνγκ φου της γειτονικής Κίνας. Και εξάλλου, αυτός που έφερε τις πολεμικές τέχνες στην Κίνα, από την οποία βέβαια μετά από τη μεγάλη εξέλιξη τους και εκεί και στο γειτονικό Θιβέτ, μεταφέρθηκαν στην Ιαπωνία κυρίως μέσω του νησιού Οκινάουα, ήταν ένας από την κάστα των ξατρίγιας, ο Μποντιντάρμα, ο οποίος γνώριζε αυτή την τέχνη πολύ καλά. Και φυσικά αυτό είναι κάτι που όχι μόνο δεν το κρύβουν οι οπαδοί των πολεμικών τεχνών, οι σοβαροί και που δεν θέλουν να κρύψουν τι κάνουν, αλλά πάνε ακόμα πιο πέρα. Ας πούμε, σε ένα βιβλίο που έχω εδώ πέρα, το «Ξύφος και πνεύμα, κλασικές παραδόσεις των πολεμικών τεχνών της Ιαπωνίας», κάποιος δυτικός από τους πολλούς μαθητές που έχουν πάρει μεγάλο βαθμό και είναι στη Δύση τέλος πάντων και διέπουν εκεί, έχει ονομάσει το κεφάλαιό του «Καμπαλά σε κίνηση». Αυτός δηλαδή περνάει πέρα από τη γιόγκα. Αυτός φτάνει μέχρι την καμπαλά, η οποία καμπαλά είναι ένα αποκρυφιστικό σύστημα που υποτίθεται ότι μας λέει πώς περνάνε οι θείες ενέργειες στον κόσμο και διάφορα τέτοια πράγματα. Το κοινό λοιπόν στοιχείο της στατικής γιόγκα και των πολεμικών τεχνών, εκτός από το διαλογισμό και τις αναπνευστικές ασκήσεις, τις οποίες δεν εφαρμόζουν όλες οι σχολές, αφού πολλές περιορίζονται στο αθλητικό μέρος, δηλαδή τις δήθεν μόνο αθλητικές φόρμες, υπάρχει μια συνήθιστη ευεξία που καταλαμβάνει τον εξασκούμενο από την πρώτη και όλας μέρα εξάσκησης. Ο άνθρωπος αισθάνεται μια παράξενη ευχαρίστηση και ζωντάνια και θέλει να συνεχίσει. Η αίσθηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δύο πράγματα. Την επιρροή που έχουν οι κινήσεις που κάνουμε στις φόρμες των πολεμικών τεχνών στο ορμονικό σύστημα και τις εκκρίσεις των αδένων. Αυτό είναι κάτι που και οι αθεϊστές μελετητές των πολεμικών τεχνών μπορούν να το κατανοήσουν. Αυτά που λένε τσάκρα συνδύ και τα οποία έχουν μεγάλη σχέση και με τις κινέζικες πολεμικές τέχνες και τις ιαπωνικές, αν και εκεί έχουν άλλα ονόματα, όλα αυτά βρίσκονται παραδόξως δίπλα σε κάποιους αδένες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Υπάρχει βέβαια και η άλλη άποψη για την έκθεση του εξασκουμένου στις πνευματικές οντότητες, στις γνωστές τους χριστιανούς ως δαίμονες. Εδώ πρέπει να πούμε ότι στην Ιαπωνία, όπου και σήμερα υπάρχουν μικρές σχολές παραδοσιακών πολεμικών τεχνών που δεν ακολουθούν αυτό το ρεύμα του μοντερνισμού, ακόμα λατρεύονται κάποιες θεότητες, όπως για παράδειγμα η Μαρίσιτεν, η οποία και αυτή κατάγεται από την Ινδία, έχει μερικές φορές ανδρόγυνα χαρακτηριστικά και στην οποία υπογράφεται και ένας όρκος κάποιες φορές όταν ο μαθητής είναι πολύ προχωρημένος και θέλουν να του μάθουν τέλος πάντων κάποια μυστικά, ένας όρκος αίματος που λέει ότι αν προδώσω αυτά που μαθαίνω εδώ, όλες οι θεότητες της Ιαπωνίας, οι πολεμικές, να έρθουν και να μου κάνουν αυτό και εκείνο και να χυθεί το αίμα μου κλπ. Μη σας φαίνεται παράξενο. Είναι κάτι που είναι καταγεγραμμένο. Δηλαδή και μία μικρή έρευνα στο ίντερνετ να γίνει από κάποιον που ξέρει αγγλικά, θα βρει πολλά τέτοια περιστατικά που γίνονται σήμερα εν έτη 2014. Οπότε λοιπόν, ακόμα και αν κάποιος αμφισβητήσει ότι οι θεότητες αυτές, τα όντα αυτά υπάρχουν, δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι που είναι μέσα στο χώρο των πολεμικών τεχνών τα πιστεύουν και τα επικαλούνται και σε βάζουν τέλος πάντων μέσα στο ίδιο κλίμα όταν μπαίνεις εκεί. Υπάρχουν και πολεμικές τέχνες όπως το νιντζούτσου που δεν έχουν φόρμες. Έχουν κάποιες τεχνικές εντυπωσιακές όπως πνιγμός με ξέσχισμα προσώπου και άλλα τέτοια. Όμως αυτές έχουν πολλά μαγικά στοιχεία τόσο από τις ειδικές τεχνικές διαλογισμού που υποτίθεται ότι δίνουν υπεράνθρωπες ικανότητες, όσο και από το βουδιστικό, ταοιστικό, φιλοσοφικό τους υπόβαθρο. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στην Ανατολή δεν υπάρχει φιλοσοφία με την ίδια έννοια που δημιουργήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Στην αρχαία Ελλάδα φιλοσοφία σημαίνει ότι είμαι φίλος της Σοφίας, αγαπώ τη Σοφία, θέλω να μάθω πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, τα όντα, ποια είναι η φύση του ανθρώπου κλπ. Εκεί όμως η φιλοσοφία είναι καθαρά θρησκευτικού περιεχομένου και έχει να κάνει με τη λεγόμενη άμεση βίωση της πραγματικότητας, τη φώτιση που επαγγέλλονται οι ανατολικές θρησκείες. Οπότε ο τίτλος φιλοσοφία όσον αφορά τις διδασκαλίες και τα βιβλία που θα βρει κάποιος σε μια βιβλιοθήκη σχολής πολεμικών τεχνών είναι παραπλανητικός. Δεν εννοούν οι άνθρωποι το ίδιο πράγμα που εννοούμε εμείς όταν λέμε φιλοσοφία. Φυσικά θα βρεθούν πολλοί που θα πούν «Μα σιγά, εμείς κάνουμε πολεμικές τέχνες τόσα χρόνια και δεν έχουμε σχέση με αυτά τα πράγματα και δεν...» Μάλιστα θα υπάρχουν και κάποιοι που θα πούν «Εγώ δεν αφήνω να κάνουν οι μαθητές μου υπόκληση σε καμιά φωτογραφία διδασκάλου, γιατί εγώ είμαι χριστιανός και έχω βγάλει γενικά ό,τι τέτοιο στοιχείο υπάρχει». Το θέμα είναι όμως ότι η φόρμα που εκτελείται εξακολουθεί να έχει τα στοιχεία αυτά μέσα. Εδώ θα σας πω και ένα πραγματικό περιστατικό από έναν μαθητή που δεν είναι τώρα εδώ. Έχει πάντως κάνει παραδοσιακές ιαπωνικές πολεμικές τέχνες στην Ιαπωνία, σε μια κλειστή σχολή. Είχε καταφέρει και είχε κάνει φίλους κάποιους Ιάπωνες και τον αντιμετώπιζαν σαν δικό τους. Σε κάποια στιγμή λοιπόν ρωτάει το δάσκαλο, τι είναι αυτές οι κινήσεις, κάτι έτσι που βλέπω, κάτι... Αυτές έχουν κάποιο πολεμικό νόημα? Όχι βέβαια, του λέει αυτός. Αυτές οι κινήσεις δεν έχουν πολεμικό νόημα, αυτές είναι για να μας βοηθούν τα πνεύματα. Τώρα ο άνθρωπος αυτός έφτασε εκεί, βρήκε και ένα δάσκαλο που ήταν πρόθυμος να του το πει και το έμαθε και το είπε και σε εμάς. Ο καθένας που εκτελεί αυτή τη φόρμα και ακόμα και έχει και μια σχολή και διδάσκει μαθητές, δεν είναι απαραίτητο καν να το ξέρει. Όσο και αν αυτό σας φανεί παράξενο. Δηλαδή μέχρι μια συγκεκριμένη

το πιο σημαντικό ίσως, ότι η όλη εξάσκηση στις πολεμικές τέχνες προϋποθέτει την αποδοχή του δαιμονικού λογισμού ότι ο πλησίον είναι ένας επικίνδυνος εχθρός. Ότι κινδυνεύουμε και πρέπει να αμυνθούμε. Φυσικά θα μου πείτε, μα δεν κινδυνεύουμε, δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω σας. Ασφαλώς και περιστατικά υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτά και πόσο χρόνο διαθέτουμε. Αν σκεφτεί κανείς ότι για να γίνεις πραγματικά καλός στις πολεμικές τέχνες χρειάζεται συνεχής εξάσκηση τουλάχιστον δεκαετίας, αξίζει τον κόπο κανείς να χάσει τόσο χρόνο από τη ζωή του και να έχει τέτοια έντονη αφιέρωση για να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό που ίσως κάποτε να του συμβεί, ίσως όμως και όχι. Επίσης, το θέμα είναι ότι οι λογισμοί μας καθορίζουν και την ζωή μας. Δηλαδή, αν κάποιος, ενθουσιασμένος τέλος πάντων από όλα αυτά τα πράγματα που βιώνει στη σχολή, κάπου θέλει μέσα του να βρεθεί ένα τέτοιο περιστατικό που να αποδείξει τι ξέρει, εσείς τι λέτε, δεν θα βρεθεί σε ένα τέτοιο περιστατικό? Υπάρχει χαρακτηριστική δήλωση εδώ μαθήτριας, η οποία έκανε πολεμικές τέχνες και λέει ότι το διάστημα που έκανε διαρκώς αντιμετώπιζε διάφορες προκλήσεις όπου χρειαζόταν να τις χρησιμοποιήσει τις τεχνικές που ήξερε. Όταν σταμάτησε, μπήκε στην εκκλησία βέβαια και σταμάτησε, σταμάτησαν και οι προκλήσεις αυτές να παρουσιάζονται. Ασφαλώς αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Και βέβαια δεν μπορούμε να παραλείψουμε ότι με την εξάσκηση των πολεμικών τεχνών αποκτάμε εξαρτημένα αντανακλαστικά άμυνας και επίθεσης. Αυτά υπονομεύουν και ουσιαστικά αναιρούν την καταχρηστών ελευθερία του ανθρώπου. Γιατί μπορεί εσύ να μου επιτεθείς, ας πούμε, αλλά εγώ να μην θέλω να σου το ανταποδώσω, έτσι. Όταν όμως έχω μάθει ότι όταν κάποια απειλή θα κατευθύνεται σε μένα, εγώ αμέσως θα απαντάω και το κάνω αυτό αυτόματα, χωρίς να μεσολαβεί η λογική σκέψη, θα το κάνω. Και είναι πάρα πολλοί μαθητές οι οποίοι ομολογούν ότι έχουν χρησιμοποιήσει τις τεχνικές αυτές που ξέρουν χωρίς να το θέλουν. Αισθάνονται κάποια κίνηση απειλής και αντιδρούν. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορούμε να προβλέψουμε από πριν, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει, του λέει και ο δάσκαλός του, να είσαι ειρηνικός, να μην τα χρησιμοποιείς, γιατί βέβαια θα είναι μια μεγάλη αδικία να μην πούμε ότι όντως κάποιοι δάσκαλοι, αφού σε μαθαίνουν όλα όσα πρέπει να κάνεις για να εξουδετερώσεις κάποιον, σου λένε ότι δεν πρέπει να το κάνεις. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι πραγματικά προωθούν ένα εχθρικό προς τον άνθρωπο πνεύμα και προωθούν τους μαθητές τους τέλος πάντων να είναι οι σκληροί οι οποίοι θα δείρουν και θα νικήσουν κλπ. Όταν όμως βρεθούμε στη ζωή με ένα περιστατικό το οποίο μας βγάζει από τον εαυτό μας, γυρίζει ας πούμε κάποιος στο σπίτι του και βρίσκει τη γυναίκα του με κάποιον, θα είναι πολύ εύκολο, λέτε, να μην χρησιμοποιήσει αυτά που ξέρει? Η εμπειρία λέει πως όχι, έχουν χρησιμοποιηθεί οι τεχνικές αυτές και με πολύ κακά αποτελέσματα. Και υπάρχει και το ποσοστό σοβαρών ατυχημάτων και ακόμα και θανάτων κατά την εξάσκηση των πολεμικών τεχνών, τόσο στο δρόμο, σε καυγάδες, όσο και μέσα στο γυμναστήριο και στους αγώνες. Επίσης, καταξιωμένοι δάσκαλοι πολεμικών τεχνών παραδέχονται ότι οποιοδήποτε άνθρωπος που αθλείται με κάποιον άλλο τρόπο πέραν των πολεμικών τεχνών μπορεί, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάποια επίθεση που του γίνεται. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα και τα σημεία θανάτου για να μπορέσεις. Αν είσαι τέλος πάντων γυμνασμένος και βρίσκεσαι σε κάποια εγρήγορση, ασφαλώς και μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά. Υπάρχει επίσης και ένα ρεύμα που θέλει να αποστασιοποιηθεί από όλα αυτά, όχι για λόγους ότι είμαστε χριστιανοί και βγάζουμε αυτά τα πράγματα απ' έξω, αλλά για λόγους ότι είμαστε αθλητές. Θέλουμε μόνο το αθλητικό μέρος. Φυσικά και αυτό έχει μέσα τα εξαρτημένα αντανακλαστικά που είχαμε, που είπαμε. Δεν έχει σημασία αν είσαι τέλος πάντων ένας άνθρωπος που θέλεις να αυτοθεωθείς μέσω των πολεμικών τεχνών ή απλά να τις εξασκείς. Τα εξαρτημένα αντανακλαστικά θα τα έχεις σε κάθε περίπτωση. Και επίσης γίνεται μια προσπάθεια στους χώρους αυτούς εξοραϊσμού των δασκάλων.

0: που έχουν φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, έχουν κάνει τέλος πάντων ό,τι χρειάζεται για να γίνει ο άνθρωπος ανώτερος άνθρωπος. Αλλά αν παρατηρήσουμε τα πραγματικά περιστατικά της ζωής τους, θα δούμε ότι αυτός ο ανώτερος τέλος πάντων άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο που εννοούμε ως κοντά στο Θεό εμείς. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ο Ουεσίμπα Μοριχέη, ο ιδρυτής του Αϊκίντο, ο οποίος σε νεαρή ηλικία είχε φτάσει να συνειδητοποιήσει ότι είναι ο σύμπαν, είναι το σύμπαν, καταλαβαίνετε, έφτασε στη φώτιση, την ένωση με όλα τα πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός, που όπως και πολλοί άλλοι δάσκαλοι βέβαια, είχε κατηγορηθεί ότι εφάρμοζε τεχνικές πολεμικών τεχνών σε αιχμαλώτους πολέμου κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν θα σταθούμε τώρα αν όντως είναι έτσι, αν αυτός το έκανε ή δεν το έκανε. Θα σταθούμε όμως στο ότι στα τελευταία χρόνια της ζωής του οι μαθητές του κυριολεκτικά τον έτρεμαν μην ξαφνικά τον πιάσει κάποια κρίση θυμού και αρχίσει και ξεσπάει πάνω τους. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι δεν έχουμε, ακόμα και για αυτούς που θεωρούνται ένα είδος αγίων μέσα στο χώρο αυτό, δεν έχουμε αυτή την ειρήνη, αυτή την αγάπη που έχει τον άνθρωπο που πλησιάζει πιο κοντά στο Χριστό. Θα έλεγα ότι η ηρεμία και η εντύπωση επιφανειακή της ειρήνης που συναντάμε σε πολλούς τέτοιους ανθρώπους είναι αποτέλεσμα της πεποίθησης ότι όποιος και να τους επιτεθεί μπορούν να τον κάνουν καλά, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Εκεί είναι δηλαδή όλο το, όλη η ειρήνη και η ηρεμία. Τα τελευταία χρόνια κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι πολεμικές τέχνες έχουν άμεση σχέση με τον ελληνισμό. Γι' αυτό και μπορούμε άφοβα να τις εξασκούμε, μια που κάποιες από τις τεχνικές τους είναι κινήσεις του Παγκρατίου που διαδόθηκαν στην Ανατολή από τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και επικαλούνται για το σκοπό αυτό διάφορες αθλητικές παραστάσεις σε αρχαία Αγία κλπ. Προσωπικά νομίζω ότι είναι αφελές να θεωρούμε ότι επειδή οι αρχαίοι Έλληνες επινόησαν τόσα πράγματα, όλοι οι άλλοι αρχαίοι λαοί περίμεναν να έρθουν από κάπου οι Έλληνες για να τους μάθουν να δέρνουν, έτσι, να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους τέλος πάντων της καθημερινής ζωής. Αλλά ας δεχτούμε τέλος πάντων ότι αυτά ξεκινάνε όντως από τους Έλληνες, ας κάνουμε αυτό το άλμα το νοητικό. Ποιος ήταν ο στόχος του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού? Ήταν ίδιος με το σημερινό που έχουμε σήμερα ως χριστιανοί? Όχι. Οπότε αν το έκαναν αυτό οι αρχαίοι Έλληνες, όπως και πολλά άλλα πράγματα έκαναν, σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να τα κάνουμε σήμερα? Δεν νομίζω. Επίσης λέγονται πολλά για τις αρχαίες τεχνικές αυτές, το Παγκράτιο κλπ, ότι στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε πώς ακριβώς ήταν. Το ότι έχουμε βρει κάποιες παραστάσεις σε Αγγεία δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε και πώς ήταν η τέχνη αυτή. Δεν έφτασε μέχρι σήμερα τέλος πάντων από κάποιον που την ξέρει να τη διδάξει. Οπότε δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι πρόκειται απλά για μια ελληνική διασκευή του καράτε, με το πνεύμα του οποίου έχει γαλουχηθεί ο δάσκαλος του Παγκρατίου. Ας πάμε όμως πιο συγκεκριμένα να μιλήσουμε με παραδείγματα από ασκουμένους για να δούμε πώς αυτά τα πράγματα που είπαμε θεωρητικά έχουν εφαρμογή στη ζωή των ανθρώπων. Μας λέει κάποιος που ασχολήθηκε με τάγκσουντό και κουνγκφού πολλά χρόνια. Από μικρός είχα ασχοληθεί με στίβο, όπως και με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Μικρός έβλεπα τη σειρά κουνγκφού και αργότερα διάβασα βιβλία από φίλους μου σχετικά με τις πολεμικές τέχνες και συμπέρανα ότι αυτές δεν προάγουν μόνο το σώμα αλλά και το πνεύμα και δημιουργούν μια εσωτερική ισορροπία, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, νους υγιείς εν σώματι υγιεί. Είχα και πολύ καλή γνώμη για τη γιόγκα, γιατί είχα διαβάσει μικρός για αυτήν στα βιβλία των μικρών εξερευνητών. Εκεί έδειχνε και ασκήσεις χάθα γιόγκα και τις έκανα. Έψαξα αρκετά να βρω μια καλή σχολή και κατέληξα σε μια σχολή τάγκσουντό κοντά στο σπίτι μου στα 14 μου. Άλλοι φίλοι που πήγαιναν σε σχολές της περιοχής λέγανε ότι οι δάσκαλοι τους ήταν απατεώνες και είχαν απογοητευτεί. Αυτό το στοιχείο δεν το θίξαμε. Πραγματικά στις πολεμικές τέχνες υπάρχουν πολλοί που είναι απατεώνες, δηλαδή που ισχυρίζονται ότι θα σε διδάξουν αρχαία μυστικά και παλιές φόρμες κλπ, τα οποία όμως δεν τα ξέρουν. Δεν τους τα έχει διδάξει κάποιος. Έχουν πάρει ένα βιβλίο, έχουν δει ίσως ένα βίντεο Και από εκεί έχουν ξεσηκώσει κάποια πράγματα και μετά μαζεύουν μαθητές και τους παίρνουν τα λεφτά για να τους τα μάθουν. Συνεχίζει ο μαθητής. Είχαμε σημαία, εμβλήματα και παραγγέλματα στα κορεατικά. Και ένας κορεάτης δάσκαλος ερχόταν για να δει τις εξετάσεις και να απονείμει ζώνες. Και αυτός μας έλεγε να κάνουμε διαλογισμό. Ο δάσκαλος μας συνιστούσε να κάνουμε και στο σπίτι διαλογισμό. Είχαμε και μία άσκηση όπου με κλειστά τα φώτα συγκεντρωνόμασταν πάνω στη φλόγα ενός κεριού, χωρίς να κλείνουμε τα βλέφαρα. Κάναμε και αναπνευστικές ασκήσεις. Τάγκσουντό έκανα ένα χρόνο και πήρα 2 ζώνες. Μετά ασχολήθηκα με το παραδοσιακό κουνγκφού, γιατί αυτό ήταν η μητέρα των πολεμικών τεχνών. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι πολλές φορές κάποιος που ξεκινάει από ένα αθλητικό, έτσι, ένα αθλητικό σύστημα, μαθαίνοντας παρακάτω, θέλει να πάει πιο βαθιά, στα πιο ιστορικά, στα πιο φιλοσοφικά, στα πιο ψαγμένα, στα πιο αποτελεσματικά. Και έτσι τελικά καταλήγει κάποια μέρα στο κουνγκφού, που είναι όντως η μητέρα των πολεμικών τεχνών. Και σε αυτή τη σχολή διδασκόταν διαλογισμός και αναπνευστικές ασκήσεις, ενώ είχαμε και βιβλιοθήκη με βιβλία πολεμικών τεχνών και αποκρυφιστικά. Ο δάσκαλος συνιστούσε το Ταό και φυσική του Φρίντιοφ Κάπρα. Στην αίθουσα προπόνησης είχε μικρό ναό του Βούδα, ένα επιπλάκι δηλαδή με το άγαλμά του και κάτι βεντάλιας για διακοσμητικά, και ο δάσκαλος είχε στο γραφείο του 2 μεγάλες εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Συχνά μας μιλούσε με κινέζικα αποφέγματα και είχαμε αποσπάσματα του Tao Te Ching φωτοτυπημένα στον τοίχο. Οι μαθητές συζητούσαν θέματα όπως η μετενσάρκωση, οι αστρικές προβολές που όλοι θέλανε να κάνουν. Αστρική προβολή είναι αυτή η τεχνική όπου βγαίνεις και καλά από το σώμα σου και το βλέπεις από ψηλά και πας σε άλλα μέρη έτσι νοερός κλπ. Η αποφυγή του κρέατος και η φώτιση μέσω του διαλογισμού και των πολεμικών τεχνών. Μια συμμαθήτρια που φρόντιζε τη βιβλιοθήκη είχε γίνει μανιακή με αυτές τις φιλοσοφίες και είχε κόψει το κρέας. Και εγώ είχα κόψει το κρέας για μεγάλο διάστημα. Το θεωρούσα μεγάλη πρόοδο στην εξελικτική μου πορεία και αισθανόμουν κάπως σαν άγιος. Αργότερα, λόγω δουλειάς, δεν μπορούσα να πηγαίνω συχνά στη σχολή και σιγά σιγά μπήκα στην εκκλησία και βρήκα ένα καλό πνευματικό. Αυτός μου εξήγησε ότι η χριστιανική σχολή ζωή δεν συμβιβάζεται με το διαλογισμό και τις πολεμικές τέχνες και ότι ο χριστιανός δεν προσπαθεί να αδειάσει το μυαλό του, αλλά να το γεμίσει με Θεό. Είδα όμως και μόνος μου ότι ενώ ο διαλογισμός μου έδινε μια πλασματική ηρεμία, η προσευχή ειρηνεύει το νου και την καρδιά. Νομίζω ότι τελικά ο διαλογισμός κουκουλώνει τα πάθη του ανθρώπου και μπορεί να είναι και επικίνδυνος. Κάποιες φορές που διαλογιζόμουν, ερχόμουν σε επαφή με ακαθόριστα όντα που είχαν χρώμα μπλε ηλεκτρικ, κινούνταν όπως οι φλόγες της φωτιάς και έμοιαζαν να κάνουν κουνγκ φου ή να χορεύουν. Δεν αισθανόμουν να υπάρχει κάτι καλό σε αυτά. Μπορώ να πω ότι η εξάσκηση των πολεμικών τεχνών αυξάνει τον εγωισμό. Εγώ είχα την εντύπωση ότι με όποιον συγκρουστώ θα τον συντρίψω. Μια φορά τσακωθήκαμε με ένα φίλο που ήταν και συμμαθητής και χτυπηθήκαμε πολύ άσχημα. Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτή την νοοτροπία του μαχητή που δεν εγκαταλείπει, η κατάσταση δεν θα ήταν τόσο σοβαρή. Το κουνγκ φου έχει άμεση σχέση με μαγεία και σατανική ενέργεια, λέει ο μαθητής, ενώ τα λεγόμενα μαχητικά σπορ διατηρούν μόνο τη βία. Κάτι που πολλοί αγνοούν είναι ότι συνήθως οι σχολές δεν δείχνουν στους επισκέπτες τι πραγματικά κάνουν. Όταν κάποιες φορές έρχονταν επισκέπτες ύποπτοι για κατασκοπία από άλλες σχολές και άλλα, ο δάσκαλος μας έκανε μόνο γυμναστική, αποφεύγαμε το διαλογισμό και κάναμε επίτηδες στις φόρμες λάθος για να μην φαίνεται το πραγματικό μας επίπεδο. Τελικά όμως όλα αυτά με τις στολές, τις ζώνες, τα ειδικά βήματα κατά το χαιρετισμό σε βάζανε σιγά σιγά σε έναν άλλο κόσμο όπου μάθαινες να λειτουργείς και το θεωρούσες φυσικό και αυτονόητο ότι θα παρέμενες και θα πήγαινες πιο βαθιά. Συχνά σκεφτόμουν να γίνω δάσκαλος. Τέλος θέλω να πω ότι η γιόγκα που κάναμε και στο κουνγκ φου είναι πολύ επικίνδυνη. Μια φορά που έκανα μόνος μου την αναπνευστική τεχνική καπαλαβάτη πήγα να πεθάνω. Άλλος μαθητής, πολύ γνωστός αυτός, εδώ δεν θα πούμε το όνομά του βέβαια, ζήτησε και να μπουν μόνο τα αρχικά του, έχει κάνει σότοκαν, πυγμαχία, κουνγκ φου και ο γιάμας καράτε. Κατέληξε τελικά μόνο στην πυγμαχία. Και λέει, όλοι οι δάσκαλοι περνάνε φιλοσοφία στο μάθημα, ακόμα και αν δεν διδάσκουν ξεχωριστά θεωρία, γιατί όλο και κάτι θα σου πούν. Στις σχολές που πήγα εγώ δεν υπήρχε δανειστική βιβλιοθήκη, αλλά γινόταν αμοιβαία προσέγγιση μεταξύ δασκάλου και ενδιαφερομένων μαθητών. Κάποιοι τον επισκέπτονταν και στο σπίτι του και έπαιρναν βιβλία από τον ίδιο. άλλος. Α, και μια κοπέλα. Γράφτηκα στο Kung Fu μαζί με μια φίλη μου που τους είχε καρφωθεί η ιδέα ότι η αυτοάμυνα είναι απαραίτητη. Εκεί κάναμε και διαλογισμό και ασκήσεις γιόγκα. Ο δάσκαλος επενούσε τη σωματική μου διάπλαση και τη χαρακτήριζε φωνική. Είχε πολύ μακριά χέρια και πόδια, τα οποία δηλαδή μπορούν να φτάνουν εύκολα τον αντίπαλο, χωρίς να πας κοντά του, με τα χέρια και τα πόδια τον φτάνεις. Θυμάμαι ότι ήταν μάλλον συγχυσμένος άνθρωπος, μιλούσε πολύ για τους Σαολίν, αλλά ο ίδιος δεν είχε καθόλου ανάλογη συμπεριφορά. Είχε και αυτοπεποίθηση για την ικανότητά του να δίνει ιατρικές συμβουλές. Σε μένα πάντως έδωσε συμβουλές τελείως λάθος, ερμήνευε σαν φλάση ένα άλλο άσχετο ιατρικό πρόβλημα. Προσπαθούσα να εξηγήσω στη φίλη μου ότι ένας τέτοιος δάσκαλος δεν μπορούσε να της δείξει κάποιο πνευματικό δρόμο, αφού ο ίδιος δεν τον είχε βαδίσει, αλλά εκείνη είχε φανατιστεί και δεν καταλάβαινε. Μάλιστα στη σχολή αυτή γνώρισε διάφορους τύπους που μου φαίνονταν λίγο ανισόρροποι και τους άκουγε με μεγάλη προσοχή. Ένας την έπεισε να ακολουθήσει μια ειδική διατροφή. Είχε ακόμα επιστεί ότι υπάρχει μετενσάρκωση, μου έλεγε διάφορα περί αριθμολογίας και προφητιών που διάβαζε στη βιβλιοθήκη της σχολής. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Και άλλος ένας... μας λέει... Μου φαίνεται ότι η ταύτιση με το ζώο, το γερανό, το φίδι, την τίγρη, στο παραδοσιακό Σαολίν υπάρχει το σύστημα της γροθιάς των πέντε ζώων, όπου μαθαίνουμε τις κινήσεις που κάνουν διάφορα ζώα στη μάχη. Μου φαίνεται λοιπόν ότι η ταύτιση με το ζώο δημιουργεί ένα ιδιαίτερο είδος ψύχωσης, καθώς ο μαθητής βγαίνει πια από τη σχολή, αλλά εξακολουθεί να περπατάει σαν τίγρη, να σκέφτεται σαν τίγρη, να φέρεται πολλές φορές όπως θεωρεί ότι θα έκανε η τίγρη. Είναι κάτι που δημιουργεί ταύτιση παρόμοια με την ταύτιση με ένα αστρολογικό πρότυπο, όπου κάποιος αντί να ορίζει τον εαυτό του σαν το συγκεκριμένο άτομο που το λένε Νίκο ή Μαρία, το ορίζει σαν καρκίνο με οροσκόπο ζυγό. Όσο και τα φαινόμενα τα προορατικά και τα τηλεψυχικά, ο πνευματικός μου, μπήκε και αυτό στην εκκλησία μετά, μου εξήγησε ότι είχα αποκτήσει δαιμονική πνευματικότητα. Καθώς εξακολουθούσαν να παραμένω στην εκκλησία, ατόνισαν ώσπου σταμάτησαν. Ίσως πρέπει να αναφερθούμε λίγο στα χαρίσματα που είχε αποκτήσει ο μαθητής. Είχα, λέει, αποκτήσει, όσο τα εξασκούσα αυτά, την προσωπική μου φόρμα και το διαλογισμό, πλήθαιναν κάποια φαινόμενα που είχαν αρχίσει από παλιότερες ασχολίες μου. Στο δωμάτιό μου μετακινούνταν αντικείμενα, ακουγόντουσαν θόρυβοι, αναβοσβήνανε τα φώτα. Είχα αποκτήσει και μια ικανότητα να προβλέπω γεγονότα και να μαντεύω ημερομηνίες και ονόματα και να βλέπω άδειες γύρω από τους ανθρώπους. Αυτό μου άρεσε. Τελικά ένα εξωτερικό γεγονός με ανάγκασε να αραιώσω τις προπονήσεις και να δω τα πράγματα στη σχολή σαν παρατηρητής. Άλλος ένας μαθητής μας λέει ότι σιγά σιγά, λέει, ενώ ξεκινάς, σιγά σιγά ξεχνάς ότι είσαι Έλληνας και αρχίζεις να γίνεσαι Κινέζος. Η πίστη σε φιλοσοφίες περί αυτοπραγμάτωσης, διαλογισμού, κάρμα, κίμε, τσι και τα λοιπά σε κάνει και ξεχνάς το βαθύτερο σκοπό της ύπαρξής σου. Σιγά σιγά γίνεσαι σκληρός και γεμίζεις αέρα σαν ένα μπαλόνι έτοιμο να σκάσει. Νομίζεις ότι αυτές οι φιλοσοφίες σου δίνουν τα πάντα και χάνεις τον εαυτό σου. Περνάνε τα χρόνια μαθαίνοντας κάτας και κάνοντας αγώνες για την παραπάνω ζώνη και τα νταν και έτσι μπαίνεις στο παιχνίδι τους. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα από τους αθλητές που αγαπούν τη γυμναστική. Όχι. Αυτό που δεν μου αρέσει και γίνεται είναι η σταδιακή μίεση και αλλίωση της προσωπικότητας από τους δασκάλους. Για όσους δεν ξέρουν, θα ήθελα να πω ότι το καράτε, το κουνκ φου ή ό,τι άλλο θέλετε είναι θρησκεία. Και αυτό το βλέπουμε από την ιστορία του. Οι ιερείς είναι οι ιδρυτές, διάκονοι οι διδάσκαλοι που έρχονται και οι εδώ μαθητές τους. Ιδιαίτερο ρόλο είχαν τα μοναστήρια των Σαολίν στην Κίνα και τα περί φιλοσοφίας τους είναι γνωστά από τη σειρά κουνκ φου. Οι πολεμικές τέχνες άρχισαν από την Ινδία, από μοναχούς του Ινδουισμού, Βουδισμού. Διαδόθηκαν σε όλη την Ανατολή με διαφορές τις κινήσεις και τις ορολογίες, σύμφωνα με τον τόπο, την παράδοση και την ασχολία των κατοίκων. Παραδείγματος χάρη στο Νότο είχαν χειρονακτικές εργασίες και ασχολήθηκαν περισσότερο με τεχνικές χεριών. Στο Βορρά με τεχνικές ποδιών, γιατί ζούσαν σε υψώματα και είχαν γυμνάσει τα πόδια τους. Ο διαλογισμός, όπου το μυαλό αδειάζει και ο άνθρωπος γίνεται σαν φυτό, έχει σκοπό την άρκωση της συνείδησης και την τυφλή υπακοή στην κάστα του συστήματος. Φαινομενικά υπάρχει μια ηρεμία, αλλά αντί να βρίσκεις αυτό το κάτι που γεμίζει την ψυχή σου, στο τέλος νεκρώνεσαι ψυχικά. Η θεωρία του κάρμα είναι η μυρολατρεία, ο τρόπος που βόλευε το σύστημα ώστε για ό,τι γίνεται να μην υπάρχουν ευθύνες και υποχρεώσεις, αφού τάχα όλα εξαρτώνται από το κάρμα. Το δόγμα του απόλυτου μονισμού και η ολιστική θεώρηση του κόσμου, όπου δεν υπάρχει διάκριση ουσίας Θεού και κτήσεως, καθώς και η κυκλική πορεία στην κλίμακα της απρόσωπης υπερσυνειδητότητας, δεν λύνουν το πρόβλημα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν έρχεται σε κοινωνία με το Θεό, γιατί πιστεύει ότι αυτός ο ίδιος είναι ένα κομμάτι του Θεού και ότι θα ενωθεί με το σύμπαν ή θα επιστρέψει στην απρόσωπη θεότητα με τις τεχνικές του διαλογισμού όταν βρει τον γκουρού του, το δάσκαλό του στις πολεμικές τέχνες στην περίπτωση, και σταματήσει την κόλαση της μετενσάρκωσης μετά από εκατομμύρια χρόνια σαμσάρα. Όμως, ο Θεός είναι πρόσωπο άκτιστο σε σχέση με την κτιστή, δημιουργημένη φύση, με διαφορετική ουσία από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι κτιστός, τρεπτός σε αλλίωση, σε φθορά και σε θάνατο. Στη σχέση Θεού και ανθρώπου υπάρχει διάκριση προσώπου, υπάρχει εγώ και εσύ, σχέση αγάπης και ελευθερίας. Όταν ο άνθρωπος μένει χωρίς αυτή τη σχέση, αυτή την κοινωνία, η ζωή του δεν έχει βαθύτερο νόημα και δεν σώζεται, παρά τα πάντα είναι αυτός, έτσι πιστεύει, και δεν υπάρχει διαφορά παρά αυτοθέωση, αυτοπραγμάτωση και αυτοσωτηρία. Όλα αυτά τα δόγματα ευαγγελίζονται το Ευαγγέλιο του Όφεως. Αξίζει τον κόπο να δούμε και πώς το περιγράφει αυτό ένας Ιάπωνας, ο οποίος ήταν ένας από τους φωτισμένους, τέλος πάντων, πολεμιστές κλπ. Αυτός λοιπόν έλεγε ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάται κανείς τίποτα, γιατί είμαστε σαν τα μικρά φυτά που η ύπαρξή τους δεν έχει καμία σημασία μέσα στο σύμπαν. Για τέτοιου είδους αφοβία μιλάμε. Ασφαλώς αυτό δεν έχει σχέση με την αίσθηση που έχουμε εμείς ότι και οι τρίχες των μαλλιών μας είναι μετρημένες και ότι ό,τι και να μας συμβεί είναι κάτι που ο Θεός το επιτρέπει για να μας δώσει ένα μάθημα και ότι δεν πρόκειται ποτέ να μας αφήσει μόνος. Έτσι. Είναι λοιπόν δύο τελείως διαφορετικοί δρόμοι που οδηγούν σε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα ρεύμα σήμερα από διάφορους να παρουσιάσουν, να διαφημίσουν τέλος πάντων ότι έχουν ένα χριστιανό πνευματικό ο οποίος δεν τους είπε να σταματήσουν τις πολεμικές τέχνες και ότι έχουν βγάλει από μέσα τις κινήσεις που λέγαμε, άρα είναι αυλαβείς κλπ. Αλήθεια είναι ότι συχνά όταν ένας άνθρωπος πηγαίνει για πρώτη φορά να εξομολογηθεί, δεν είναι απαραίτητο και ότι ο πνευματικός του ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο του μιλάει ή μπορεί και να μην του μιλάει. Ή μπορεί και να δει ότι δεν πρέπει από την αρχή να του πει να το σταματήσει. Θυμάμαι περίπτωση ενός μαθητή ο οποίος όταν είχε πάει για πρώτη φορά σε έναν ιερέα που γνώριζε για πολεμικές τέχνες και του λέει «Παιδί μου, αυτό πρέπει να σταματήσεις να το κάνεις». Έπεσε στα γόνατα και τον παρακαλούσε κλαίγοντας και έλεγε «Πάτερ μου, σας παρακαλώ, θα κάνω ό,τι άλλο θέλετε, δεν μπορώ να το σταματήσω αυτό». Δηλαδή ο άνθρωπος είχε βρει τόσο πολύ νόημα στη ζωή μας από αυτό, είχε τόσο πολύ αισθανθεί γεμάτος και ολοκληρωμένος που δεν ήθελε να το σταματήσει με τίποτα. Και ο πνευματικός τον άφησε να το συνεχίσει, υπό κάποιες προϋποθέσεις βέβαια, μέχρι που να ψηθεί στην εν Χριστώ ζωή, όπως και έγινε, και να θέλει να το σταματήσει από μόνος του. Όντως, σε κάποια στιγμή ο άνθρωπος έβρισκε ότι δεν είναι. Αυτά τα δύο πράγματα δεν συμβιβάζονται. Είναι σαν να πηγαίνεις με το ένα πόδι εδώ και με το άλλο εκεί. Οπότε παθαίνεις ένα διχασμό και κόβεσαι στα δύο. Και από μόνος του σταμάτησε τις πολεμικές τέχνες. Υπάρχουν και κάποια παραδείγματα με σχολές όπου ο δάσκαλος, μετά από επαφή με οντότητες που είχαν καταλάβει τη σχολή και δεν έβγαιναν με τίποτα έξω, παρά μόνο όταν ήρθε ιερέας και έκανε αγιασμό, σιγά σιγά άρχισε να βάζει τους μαθητές και πήγαινε και ο ίδιος βέβαια να κουβαλάνε τον επιτάφιο. Μετά σιγά σιγά άρχισε να πηγαίνει στην εκκλησία να εκκλησιάζεται. Μετά άρχισε και να ρωτάει περισσότερο και να θέλει να εξομολογηθεί. Τελικά κάποια στιγμή τα παράτησε όλα, αλλά έγινε σταδιακά. Γι' αυτό λοιπόν το ότι κάποιος έχει, βλέπουμε ότι έχει μια σχέση με την εκκλησία και παράλληλα κάνει και πολεμικές τέχνες, δεν σημαίνει ότι οι πολεμικές τέχνες είναι κάτι που είναι κατάλληλο για χριστιανούς.
1: Ακούσατε ομιλία της Μαρίας Δημητριάδου με θέμα πολεμικές τέχνες.
2: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Στάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

μέσα στο δάσος. Διαρκώς το έργο του Στάριτς Αμβροσίου έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις. Μερικοί διακονητέ του ήταν τώρα απαραίτητοι πιο πολύ από κάθε άλλο. Για ένα διάστημα ο μοναχός που τον υπηρετούσε έλειψε από κοντά του γιατί έτυχε να αρρωστήσει. Την περίοδο αυτή ακριβώς παρουσιάστηκαν δύο καινούργιοι δόκιμοι στη Σκήτη. Ήταν εκλεχτοί σε όλα τους και τους προσέλαβε ο Στάριτς στο κελί του. Χρόνια πολλά στάθηκαν πλάι του και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους. Ο ένας μάλιστα εξ αυτών, ο πατέρας Ιωσήφ, έμελε να τον διαδεχθεί στο Στάρτσεβο. Ανάμεσα σε εκείνους που βοηθούσαν στο κελί του Στάριτς ανήκε και ο Κωνσταντίνος Ζέντελχομ, που τότε είχε ασπαστεί το μοναχισμό και ονομάστηκε Κλίμης. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, σημείωσε μεγάλη επίδοση στην αρχαία ελληνική φιλολογία και ήταν ονομαστός ανάμεσα στους κύκλους των επιστημόνων. Ο Στάριτς δεν μπορούσε να βρει ικανότερο γραμματέα από αυτόν. Έλεγε κάποιος πατέρας, «Εάν μη εψιθώμεν δια των πειρασμών, Θεό ιδίτατος άρτος γενέσθε ουδυνάμεθα». Τον Στάριτς Αμβρόσιο στην ηλικία των 56 ετών και εξής τον ταλαιπώρησαν υπερβολικοί πειρασμοί ασθενειών. Κυριολεκτικά τον έψησαν στον κλίβανο του πόνου. Από την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου του 1868 μέχρι την αρχή του Οκτωβρίου υπέφερε από συνεχείς αιμορραγίες. Ήταν η πρώτη εμφάνιση της μάστιγος αυτής, η οποία κατά διαλύματα τον επισκεπτόταν και στα επόμενα έτη. Στις αρχές του Νοεμβρίου, από τις αιμορραγίες και ένα δυνατό κρυολόγημα, έπαθε φλεγμονή στο δεξιό του μάτι, πράγμα που τον υπεχρέωσε επί δύο μήνες να μην διαβάζει τίποτε. Πολλά δεινά παρουσιάστηκαν.

Στις όχθες του ποταμού Ζίζδρυ, 2 ώρες μακριά από την Όπτινα, υπήρχε μια περιοχή που ανήκε στο μοναστήρι. Προσφερόταν και για ψάρεμα. Ο Στάριτς Αμβρόσιος και παλαιότερα επισκεπτόταν το μέρος αυτό τα καλοκαίρια. Τώρα δε με τις καινούριες δοκιμασίες της υγείας του, ήταν επιτακτική ανάγκη να μεταφερθεί σε αυτή την εξοχή. Εκτός από τον ποταμό και την πεδιάδα, συναντούσε εκεί και πυκνό δάσος. Μέσα σε αυτό υπήρχε ένα ερημικό κελί που ανήκε επίσης στη Μονή και ονομαζόταν Αριστάρχοβοη. Ο πρώτος του μοναχός ήταν κάποιος πατέρας Αρίσταρχος. Άρεσε πολύ στο Στάριτς το κελί αυτό και δεν άργησε να γίνει ενικός του. Για 1-2 άτομα ήταν ό,τι έπρεπε. Άρχισαν όμως να καταφθάνουν πολλοί επισκέπτες, οπότε η στενότης του χώρου δημιουργούσε προβλήματα. Κάτι έπρεπε να γίνει, να δοθεί μια λύση. Πιο μακριά, σε απόσταση 600 μέτρων περίπου, υπήρχε χώρος ιδεώδης. Αν μπορούσε να χτιστεί εκεί ένα ευρύχωρο ερημητήριο. Τοποθεσία εξαιρετική. Γύρω-γύρω δάσος πυκνότατο και στη μέση ένα μικρό λιβάδι και ησυχία άκρα, σωστό βασίλειο της Γαλήνης. Τα αφοσιωμένα πνευματικά τέκνα του Στάριτς ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν την ιδέα του. Εμπρός έλεγαν να ξεκουράσουμε τον Πάτουσκα, να φτιάξουμε ένα καλό κελί, να βοηθήσουμε να αναλάβει η υγεία του. Αν μας λείψει, αν τον χάσουμε, πού αλλού θα βρούμε τέτοιο πνευματικό πατέρα? Μέσα σε λίγους μήνες η περιοχή έγινε αγνώριστη. Στο άλλοτε ερημικό λιβάδι πρόβαλε ένα ζηλευτό ησυχαστήριο. Με όλα τα απαραίτητα χτίσματα, με μάνδρα, με μικρό κήπο, με ενιδρίο. Έξω από τη μάνδρα φυτεύτηκαν σικές, φραγκοσταφυγές και χαμοκερασιές. Όλα τακτοποιημένα και καλοπισμένα. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει μέσα στα πλαίσια βέβαια τα μοναχικά. Στα μέσα του Ιουλίου του 1870, ο πατέρας Αμβρόσιος μαζί με τους διακονητάς του εγκατέλειψε το Αριστάρχοβοη και εγκατεστάθηκε εδώ. Στα εγγένεια της νέας του κατοικίας ήρθαν μερικοί πατέρες από την Όπτινα, έγινε αγιασμός, διαβάστηκαν οι σχετικές ευχές από το Μέγα Ευχολόγιο, προσφέρθηκε ένα κέρασμα και όλοι ευχήθηκαν καλή διαμονή. Ο Στάριτς εζήτησε ιδιαίτερα στις προσευχές του την προστασία της Θεοτόκου, του Τιμίου Προδρόμου και του Αγίου Αμβροσίου. Στην περίοδο που σχεδιαζόταν ένα χρόνο ενωρίτερα το νέο αυτό οίκημα, αναφέρεται το επόμενο χαριτωμένο περιστατικό. Ήταν 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα σημαντική, γιατί εόρταζε η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Καλούγας. Ο Στάριτς βρισκόταν στο χώρο αυτό, περιστοιχισμένος από τον πατέρα Ιωσήφ, τον πατέρα Κλίμη, τον πατέρα Μιχαήλ Στρούκοφ και τον μικρό Ευγένιο, γιο του τελευταίου. Πατέρας και παιδί εγκατέλειψαν τον κόσμο και ασπάστηκαν τη μοναχική ζωή. «Εδώ, αδερφοί μου», τους λέει, «αν θέλει ο Θεός, θα χτίσουμε ένα ερημητήριο. Ας ευλογήσει κάποιος παρακαλώ το μέρος». Όλοι απόρρισαν. Τι ήταν αυτοί μπροστά στο Στάριτς για να δίνουν ευλογίες? Ποιος θα τολμούσε να προβεί σε τέτοια ενέργεια? Αλλά και εκείνος δεν άργησε να βρει λύση. Πιάνει το δεξί χέρι του μικρού Ευγενίου, το υψώνει και ευλογεί 3 φορές τον τόπο, ενώ συγχρόνως τον έβαλε να επαναλαμβάνει τη φράση «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Ο Θεός ας ευλογήσει τη διαμονή μας εδώ. Στην καρδιά του Στάριτς έλαμπε το φως της ταπεινοφροσύνης, της υψοποιού αυτής αρετής η οποία χαριτώνει τον άνθρωπο. Μία λάμψη από το φως αυτό τη διακρίνουμε και στο περιστατικό που διηγηθήκαμε. Αφού δεν υπήρχαν μεγαλύτεροι του να δώσουν την ευλογία, κατέφυγε στους υποτακτικούς του και αφού αυτοί αρνήθηκαν, στράφηκε στο μικρό Ευγένιο. Πίστευε πως ο Θεός θα τα πρόσεχε τα λόγια του αθώου αυτού παιδιού.

Την περίοδο του καλοκαιριού, ο πατέρας Αμβρόσιος παρέμενε κατά κανόνα στο ερημητήριο. Μόνο μερικές Κυριακές ή μεγάλες εορτές επέστρεφε στη Σκήτη, γιατί έπρεπε εκτός των άλλων να εξομολογήσει τον προϊστάμενο, τους ιερείς και τους διακόνους που θα λειτουργούσαν. Συντοχρόνο, το μονοπάτι που οδηγούσε στο κελί του άρχισαν να το συχνοδιαβαίνουν πολλοί. Ήταν έτοιμοι να αναζητήσουν παντού τον Στάρετς χωρίς να υπολογίσουν την απόσταση ή τον κόπο. Αρκεί να τον έβλεπαν, να έπαιρναν την ευλογία του, να άκουγαν τις συμβουλές του και όλη η κούραση θα ελισμονεί το. Υπετέμνε το γάρ την επί της αλγινής αίσθησιν, ο πόθος της αρετής του ανδρός, όπως θα έλεγε ο Όσιος Νείλος για κάποια αντίστοιχη περίπτωση. Ο πατέρας Κλήμης βρισκόταν συχνά στο ερημητήριο. Βοηθούσε τον πνευματικό του πατέρα σε γραφικές εργασίες. Στις ελεύθερες ώρες εισχωρούσε στο δάσος και βυθιζόταν εκεί στην ανάγνωση κάποιου πατερικού βιβλίου. Είχε πάντοτε μαζί του και ένα πρωτότυπο ραβδί που δίπλωνε και γινόταν κάθισμα. Τη σιγή του δάσους την διετάρασα μόνο τα βήματα των πολυαρίθμων επισκεπτών που βάδιζαν προς το κελί του Στάρετς. Η νεκρά και στήρα έρημος άρχιζε να ζωντανεύει. Συνεπαρμένος από το γεγονός αυτό, ο Λόγιος Μοναχός αναφωνούσε κάθε τόσο με ενθουσιασμό. «Εξήνθησεν η έρημος ως η κρίνα». Δεν ήταν μόνο ο πατέρας Κλήμης που εξυμνούσε το θαύμα της ερήμου. Κάποιος άλλος, λογιότερος και επισημότερος από αυτόν, είχε να πλέξει περισσότερα εγκόμια. Πρόκειται για τον Λεόντιεφ, από τα πιο εκλεχτά θυράματα που συνέλαβαν τα δίχτυα του πατέρα Αμβροσίου. Ο Κωνσταντίνος Λεόντιεφ, ιατρός, διπλωμάτης, στοχαστής, ιστορικός, γόνιμος συγγραφέας, ανήκει στα πιο πρωτότυπα και ταλαντούχα πνεύματα της εποχής του. Στη ψυχική του πορεία γνώρισε έντονα την τυραννία του διχασμού. Η πίστης που φύτευσε μέσα του η ευσεβής οικογένειά του έσβησε από τον άνεμο της δυτικής αθείας. Η παγανιστική του προσήλωση στην ωραιότητα του χτιστού όντος και στις αρχικές απολαύσεις αλλίωσαν εντελώς την πνευματική του υπόσταση. Εν συνεχεία όμως, ως πρόξενος σε διάφορες ελληνικές πόλεις που κατήχοντο τότε από τους Τούρκους, άρχισε να εχμαλωτίζεται από τον ελληνισμό του Βυζαντίου. Το πέρασμά του από το Άγιον Όρος και η διαμονή του στην Κωνσταντινούπολη του άνοιξαν νέους ορίζοντες. Δεν είναι λίγα τα συγγράμματά του στα οποία παρουσιάζεται εν αντιθέση προς τους πανσλαβιστάς η μητής του Βυζαντινού πνεύματος. Στα 44 του χρόνια εγκαταλείπει τη θέση του προξένου και ξεκινά για την Όπτινα αναζητώντας την ειρήνη. Είχε ακούσει πολλά για κάποιον Στάρετς περιβόητο για την αρετή και τη σοφία του. Ο Στάρετς όμως την εποχή εκείνη βρισκόταν στο κελί του δάσους. Έτσι τα βήματα του μεγάλου στοχαστού κατευθύνθηκαν προς το ερημικό μονοπάτι που χανόταν μέσα στο ήσυχο δάσος.

Για μια ψυχή ευαίσθητη και στοχαστική όπως του Λεόντιεφ, η πορεία αυτή ήταν σπάνια ευλογία. Μέσα σε αυτή τη μαγευτική ησυχία θα συναντούσε σε λίγο τον όσιο γέροντα. Η αγωνία του και η χαρά του βρίσκονταν σε ένταση. Το ερημητήριο του φάνηκε σαν πρωτεύουσα στη χώρα της Γαλήνης. Αλλά τι θέαμα ήταν αυτό που αντίκρισε? Πλήθος κόσμου, μικροί, μεγάλοι, επίσημοι, άσημοι, χωρικοί, ο καθένας με τον καημό του, το πρόβλημά του και τον πόνο του. Όλοι αναζητούσαν να ξεδιψάσουν κοντά στον άνθρωπο του Θεού. Σεισμός, κοσμογονική ταραχή σημειώθηκε στη ψυχή του Λεόντιεφ. «Να», ανεφώνησε, «η αληθινή Ορθοδοξία. Να, η αληθινή Ρωσία. Φτωχή, αμαρτωλή, συγχρόνως όμως Αγία και διψασμένη για την αλήθεια». Αυτό ζητούσε. Όλες του οι πνευματικές αγωνίες, όλη του η ασίγαστη πόθη βρήκαν τελικά την εκπλήρωσή τους. Αν υπήρχε περίπτωσης να αποχωριστεί κάποιος στον θησαυρό που ανεκάλυψε, τότε θα απομακρυνόταν και ο Λεόντιεφ από τον πατέρα Αμβρόσιο. Στα 46 του χρόνια, αποδεσμευμένος από κάθε εγκόσμιο δεσμό, εχώρισε και την γυναίκα του κατόπιν κοινής συμφωνίας, εγκατεστάθη κοντά του. Έξω από τον περίβολο της Κίτης, πλάι στο κελί του Στάρετς, ανηγέρθη το δικό του οίκημα, το σπίτι του προξένου, όπως ονομάστηκε. Το 1890, στην ηλικία των 59 ετών, με την ευλογία του πατέρα Αμβροσίου, εκάρι μοναχός στη λαύρα του Αγίου Σεργίου με το όνομα Κλήμης. Ο Λεόντιεφ άφησε πίσω του πολύτιμες συγγραφές, οι οποίες δεν έχουν ακόμη προσεχθεί και εκτιμηθεί όπως τους αξίζει.

Ήταν να θαυμάζει κανείς βλέποντας τα πλήση των χριστιανών να τρέχουν στο κελί του δάσους. Μεγάλος μαγνήτης η Αγιώτης. Για την υγεία όμως του ασθενικού Στάρετς η πολυκοσμία αυτή είχε δυσάρεστες συνέπειες. «Η υγεία μου», έγραφε ο ίδιος τον επίσκοπο του Ταμπόφ Πέτρο, «τώρα χειροτέρευσε όσο ποτέ άλλοτε». Αυτό το καλοκαίρι του 1871 δέχθηκα στο ησυχαστήριό μου πολυάριθμες επισκέψεις. Κουράστηκα και εξαντλήθηκα υπερβολικά. Από τον Αύγουστο έπεσα στο κρεβάτι και οι φοβεροί παθησίες μου, οι αιμορραγίες, με ταλαιπώρησαν επί ένα μήνα. Αυτή τη φορά οι ιατρικές εντολές υπήρξαν αυστηρές. Μία πινακίδα αναρτήθηκε στην πόρτα του ερημητηρίου που έδειχνε την κρισιμότητα της καταστάσεώς του. «Οι ιατροί», έγραφε, «απαγορεύουν στο Στάρτ να δέχεται επισκέψεις». Έρχονταν ώρες που η αρρώστια του έφερνε οδυνηρούς πόνους. Κάποια νύχτα τόσο υπέφερε που νόμιζε ότι τελειώνει πια η ζωή του. Φρόντιζε όμως να τα αποκρύπτει όλα για να μην στενοχωρεί και τους άλλους. Μόνο μετά από καιρό τα απεκάλυπτε. Τους έλεγε «Τότε σας έκρυψα τις οδύνες μου. Τώρα θα σας τις πω για να ξαναλαφρώσω».

Στο ίδιο δάσος που είχε το ερημητήριό του ο Στάρετς, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου ασκήτευε και ο πατέρας Ελισαίος, μία μορφή από τις πιο ευλογημένες που πέρασαν από την Όπτινα. Γεμάτος ειρήνη, αθωότητα και απλότητα, ταπεινός και πλήρης θείας χάριτος. Την καλοκαιρινή περίοδο που ο πατέρας Αμβρόσιος γινόταν γείτονάς του, τον επισκεπτόταν συχνά και του έδινε ιδιαίτερη χαρά. Επίσκεψης του πατέρα Ελισαίου εσήμαινε πνευματική εφροσύνη, σαν να ερχόταν στο πρόσωπο του κουρασμένου Στάρετς δροσερή άβρα. 52 ολόκληρα χρόνια ο πατέρας Ελισαίος έκανε υποτακτικό στην Όπτινα και η ταπείνωσή του έμεινε παροιμιώδης. «Έλα πατέρα Ελισέ», του έλεγε ο ηγούμενος Ισάκιος, «ετοιμάσου να σε κάνουμε μικρόσχημο μοναχό, να σου φορέσουμε το μανδύα». «Όχι, εγώ δεν είμαι άξιος γι' αυτό». «Έλα τότε να σε κάνουμε ρασοφόρο». «Όχι, εγώ ούτε για ρασοφόρος είμαι άξιος», απαντούσε πάλι ταπεινά. Ο ηγούμενος του μιλούσε τότε με αυστηρότητα. «Αφού αρνείσαι, θα σε στείλουμε να υπηρετείς συνεχώς την κουζίνα». «Να με στείλετε, για μένα αυτό θα είναι η ρασοφορία. Θα σε κανονίσουμε με πολλές μετάνοιες. Να μου το βάλετε αυτό τον κανόνα, για μένα αυτό θα είναι ο μανδύας». Έτσι αντιμετώπιζε τα πράγματα ο ταπεινός πατέρας Ελισαίος και περνούσαν οι δεκαετίες, εγύρασε και καμία προαγωγή δεν πήρε. Έμεινε για πάντα δόκιμος. Οι αδερφοί όμως τον εσέβονταν υπερβολικά και τον αποκαλούσαν πάτερ, παρόλο που δεν είχε καρή μοναχός. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο δάσος, άλλοτε σε ένα δικό του μικρό κελί και άλλοτε στο φυλάκιο, γιατί έκανε και χρέη δασοφύλακα. Απομονωμένος μέσα στο ήσυχο δάσος και βυθισμένος στην προσευχή, εξαϊλώθηκε. Τόση παιδική και αγγελική χάρη είχε πάνω του, ώστε και τα ζώα του δάσους τον αγαπούσαν. Σκηνές από την ερημική ζωή του θα αποτελούσαν τα πιο εκλεκτά θέματα ενός ζωγράφου.

Τον χειμώνα, τι ανεπανάληπτη σκηνή. Έβγαινε έξω από το κελί του, έριχνε στο κεφάλι του, στους ώμους του, στα γένια του και στα χέρια του καναβούρι και έδινε το σύνθημα. «Πουλάκια, πουλάκια». Και αμέσως ακούγονταν αναρρύθμιτα φτερουγίσματα και σφυρίγματα χαράς. Το κεφάλι του, το πρόσωπό του, τα χέρια του γέμιζαν πουγιά. Ο χαριτωμένος ερημίτης, οι φτερωτοί φίλοι του που τσιμπούσαν με λεμαργία τους σπόρους, το χιόνι που έπεφτε, τα λευκοντημένα δέντρα, όλα μαζί θύμιζαν εικόνες του παραδείσου. Σκηνή εδεμική. Πολλοί αδερφοί της μονής που έτυχε να απολαύσουν αυτό το θέαμα νόμιζαν πως αντίκριζαν θεϊκή οπτασία. Κάποια φορά, προχωρώντας ο πατέρας Ελισσαίος στο δάσος, βρέθηκε αντιμέτωπος με λύκους. Τον προσπέρασαν σαν γνώριμο φίλο τους, χωρίς να τον ενοχλήσουν καθόλου. Στον ειρηνικό ερημίτη, έμψυχα, άψυχα, ήμερα, άγρια, όλα του φέρονταν ειρηνικά. «Ειρήνευσον εν σε αυτό», γράφει ο Αββάς Ισαάκ, «και ειρηνεύσισι ο ουρανός και η γη». Στα 75 του χρόνια αρρώστησε βαριά, προσευλήθη από παράλυση και μετεφέρθη στο νοσοκομείο της Μονής. Λίγο πριν κοιμηθεί, τον επισκέφθηκε κάποιος μοναχός. «Κάνε υπομονή, πατέρα Ελισσαίε», του είπε, «και ο Κύριος θα σου χαρίσει την αιωνία παρηγορία». «Δόξα τω Θεώ», απάντησε εκείνος, «μήπως αυτή τη ζωή δεν με παρηγορούσε. Με αξίωσε να τον αγαπώ, να τον υμνώ και να τον δοξάζω. Και εδώ με τον Θεό και εκεί με τον Θεό. Παντού καλά είναι. Με θυμών ο Θεός. Γνώτε έθνη και ητάσθε ότι με θυμών ο Θεός». Αυτός υπήρξε ο πατέρας Ελισσαίος. Δόξα στην Αγία Ορθοδοξία μας που κρύβει στους κόλπους τις τέτοιες αγγελόμορφες υπάρξεις. Ας δώσουμε κι εμείς την καρδιά μας αυτήν. Ας τριγίσουμε τους ουράνιους θησαυρούς της και τότε η ζωή μας θα μεταβληθεί σε ένα δοξολογικό άσμα, όπως και του πατέρα Ελισσαίου.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπε ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπάς.

την άμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.